Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλάμα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλοκαιράκι. Οι πλάζοι γεμίζουν κόσμο. Όσοι δεν τους αρέσει η πολυκοσμία επιλέγουν τις πισίνες. Το μαρτυρικό νησί της Τίνου κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Ο δήμαρχος ζήτησε να μπει ένα στόπ στις τόσες πισίνες στην Τίνο, οι οποίες πλέον φυτρώνουν πιο πυκνά και από τις οικές. Άγαμε ένα σκαλάκι, ε. Έχουμε ρύθμιση ήχου και είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Έχουμε και μουσική επιμέλεια, είναι η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχουμε και στα ηχητικά τη Χριστίνα Μούγιου που μας στέλνει ό,τι έχει συμβεί για την ημέρα τη σημερινή, αλλά και το αύριο. Εμείς το φροντίζουμε. Εμείς το καταγράφουμε. Γιατί είμαστε σαν τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί, όπως θα ξέρετε, έχουν βγει παγανιά και λένε για το μέλλον. Ψάχνουν να βρουν ψηφαλάκια. Οι οπαδοί τους κάνουν προσθέσεις ή αναλογίζονται αφαιρέσεις που δεν έπρεπε να γίνουν. Πέρα από τους οπαδούς υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι, και όταν λέω δημοσιογράφοι ενώ οι αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Ο όρος ευθέως παραπέμπει στον Άρη Πορτοσάλτε. Κοιτάζει το παρελθόν, κουνάει το κεφάλι του και λέει ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει διορθώσεις.
3: Προσωπικά εμένα, εγώ Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο δεν θέλω να το δω καν.
4: Ναι, γι' αυτό επειδή το ξέρω, γι' αυτό ναι, το βάζω στο τραπέζι.
3: Τώρα, κατά την άποψή μου, το λέω εκ των προτέρων για να μην υπάρχουν λογαριασμοί μετά, πώς λένε, που δεν τους κλείσαμε, είναι ότι κακώς έφυγε η Λατινοπούλα από τη Νέα Δημοκρατία. Το έχω πει και τότε, δεν το λέω τώρα, το έχω πει και τότε. Μπορεί να βρεθούν τα ηχητικά.
4: Χωρούσε, λες.
3: Ότι, ναι, ότι κακώς έκανε λάθος η Νέα Δημοκρατία που άφησε την Αφροδίτη Λατινοπούλου να φύγει.
4: Άρα θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Λατινοπούλου.
3: Όχι, τώρα δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν ξέρω. Θέλει η Λατινοπούλου.
4: Θέλει ο Μητσοτάκης.
3: Δεν ξέρω. Θέλει ο Μητσοτάκης, δεν το ξέρω. Αλλά επαναλαμβάνω ότι κακώς. Να το άλλη μια φορά και να το κλείσουμε το οργανισμό αυτό με τη Λατινοπούλου. Ήταν σφάλμα της Νέας Δημοκρατίας που έφυγε η Αφροδίτη.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ναι, αλλά έφυγε, Άρη μου, για καλό. Πήγε στο Στρασβούργο, μιλάει γαλλικά.
6: Για σένα ρωτώ, αγάπη μου, μέσα στα ξένα μέρη. Μα κανείς
2: να πάει μια αποστολή με τον Άρη Πορτοσάλτε ηγέτη, να ψάξει να βρει εκεί πέρα στα ξένα την Λατινοπούλου.

0: Τι για χαμπίπι, ρε, εσύ, ρε φίλε, δε, με το για χαμπίπι, όχι, κάτι θα βρεις και εκεί. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θέλει και για χαμπίπι πλέον.
1: Απομένει την καρδιά, κι όμως κανένας δε σε ξέρει που...
0: Μένονται οι μάχες, οι πολιτικές, αλλά όχι μόνο. Έχουμε και για τον προσανατολισμό της τηλεόρασης. Πρέπει να είναι το πρωί ψυχαγωγική ή ενημερωτική, ή και τα δύο. Βγήκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο Γιώργος Λιάγκας τον άκουσε υπομονετικά, δεν απάντησε όταν είχε απέναντι τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, την επομένη όμως το τάχωσε.
2: Και να πω και κάτι, γιατί το έχω από χθες μέσα μου. Όταν φιλοξενείς έναν άνθρωπο, οφείλεις να είσαι ευγενικός. Και χθες που φιλοξένησα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εγώ κατανοώ απόλυτα τη θέση του και τη σέβομαι απόλυτα. Αυτή τη τηλεόραση μπορεί να κάνει, αυτή τη τηλεόραση κάνει. Ο καθένας αυτό που μπορεί το κάνει. Και αυτό που κάνει, το κάνει εξαιρετικά. Ίσως καλύτερα από τον καθένα μας που το έχουμε κάνει και εμείς, ενώ την ψυχαγωγία, για να μην παρεξηγηθώ. Όμως, όπως ο Γρηγόρης μαυρίζει η καρδιά του όταν παίζει σε ένα τέτοιο θέμα και μετά από μία ώρα δεν μπορείς να πας στο γάμο της Δανάης Μπάρκα, εμένα θα μαύριζει η καρδιά μου όταν δημοσιογραφικά, γιατί είμαι δημοσιογράφος και αυτό δεν το απεμπολώ, ερχόμουν εδώ σήμερα και ξεκινούσα με το γάμο της Δανάης Μπάρκα και δεν ξεκινούσα με τη γυναικοκτονία. Για να το τελειώνουμε το θέμα αυτό. Γιατί φεύγοντας από την τηλεόραση σε ένα μήνα. Σε ένα χρόνο, εσείς θα το πείτε αυτό, θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα με τα λάθη μου, με τα σωστά μου και να έχω και ένα διακύβευμα ότι εγώ σε πέντε κρίσιμα θέματα είπα μια άποψη σωστή για την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, εντάξει, καλά, η μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπερδώ και εγώ εξαιρετικά. Και έχω κάνει και 70% με σοου, με. Το θέμα είναι, μεγαλώνοντας, να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις και ουσιαστικός. Όσο κάποιοι σου εκχωρούν αυτή τη δύναμη να μιλάς στα μάτια στον ελληνικό λαό. Για να τελειώνουμε με την ανοησία αυτή πια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είπε ανοησία, είπε μπούρδα. Μετά το χόντρινε, είπε και βαριές κουβέντες. Αυτά που λέμε γαλλικά.

0: Ήταν πάντως ένα πολύ ωραίο διάλειμμα αυτό που ξαφνικά ο Γιώργος Γιάγκας άρχισε να ασχολείται με τον Αναότογλου. Έτσι έβαλε στην άκρη το γνωστό του θέμα. Ό,τι λέγεται Χριστίδου. Στην Χριστίδου απαντάει. Λέω το πρωτογενές θέμα το δικό του που είναι οι καρχαρίες. Καρχαρίες. Είχε τον Αναότογλου, δεν είπε τίποτα για καρχαρίες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι το πρωινό δεν είχε σχετικό ρεπορτάζ. Έστειλε το Γρηγόρη Μπάκα να ψάξει να βρει καρχαρίες της Πλας.
1: Κυρία Πάμελα, βλέπετε κανένα καρχαρία?
2: Φοβάσαι?
3: Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι καθόλου.
1: Κυνηγάνε τα μεγάλα τα καράβια λόγω τροφής.
4: Ήταν σάντουιτς όπαν.
1: Ακολουθάνε τα καράβια.
4: Σάντουιτς τρώνε.
1: Τα τρώει όλο αυτό. Δεν μασάει.
5: Κυρίες μου, είμαι ο Γρηγόρης ο Αθερίνας. Ο καρχαρίας είναι μέσα.
6: Βουτήξω όμως.
7: Είχατε μέσα?
6: Έξω. Τίποτα, από μακριά, καλά είναι.
8: Ο καρχαρίας μου, ρε, να πούμε. Ο καρχαρίας στη θάλασσα θα είναι, ρε παιδιά. Εμείς στη στεριά. Στο μέρος είναι, δεν παθαίνουμε τίποτα. Τον αγαπάμε τον καρχαρία.
9: Βούτυξα τώρα, βγήκα. Εντάξει, αστείο δεν είναι σίγουρα. Και δεν ξέρω και τι θα κάνω αν το δω και μπροστά μου. Αλλά ναι, έχει αρχίσει να γίνεται φαινόμενο πλέον.
10: Για μου το δεις, κάνω σταυρό.
9: Σταυρό και βγαίνει. Τι να κάνει.
11: Μην μπαίνετε πολύ μέσα. Θα έχει καρχαρίες εδώ. Τα πόδια τσιπούρες.
12: Όχι, δεν φοβάμαι.
13: Οι έξω καρχαρίες είναι πιο άγρινα, ξέρεις, από τη μέσα.
14: Οι καρχαρίες φυσικά έχουν εμφανιστεί, απλά δεν είναι στη θάλασσα. Είναι στη ξηρά.
13: Εμένα μην με φοβάστε, εγώ είμαι Αθερίνη.
14: Όχι, εντάξει.
15: Τώρα τι να σου πω, δεν μπαίνω και τόσο βαθιά. Αλλά εγώ είμαι η γενιά που μεγάλωσα με τα σαγόνια του καρχαρία.
13: Σωστά.
15: Του Σπίλμπερκ.
13: Το ένα, το δύο ή το τρία.
15: Το πρώτο, το βαρύ.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ, από ό,τι λένε επιστήμονες, η καρχαρίας είναι ένας. Ο καρχαρίας. Ο οποίος κάνει βόλτες, γιατί λέει θέλει να γεννήσει. Του κάνανε και όνομα, τον λένε ο Τζόνι.

0: Ανάλογη διαδρομή, δηλαδή από την Ιταλία προς τη χώρα μας, κάνει και ο Στέφανος Σαρτίνι, ο γνωστός σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών. Και όπως ο Καρχαρίας έρχεται εδώ για να φάει, το ίδιο κάνει και ο Σαρτίνι, έρχεται για να φάει. Από το Λιάγκα.
1: Γιώργο, θέλω να πάω με τον φουσκωτό σου, έτσι, να μου πάει γύρω-γύρω βόλτες, γύρω-γύρω να βλέπω θάλασσα. Ο Γιώργο είναι καπετάνιο και οδηγάει πάρα πολύ το κότερο. Αντώνη ψαρεύει, τότε εγώ προτιμάω να πάμε βολτούλας. Γιώργο οδηγάει, Αντώνη ψαρεύει και εγώ τρώω το ψάρι, οκ? Okay?
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο Αντώνη είναι ωραίος.

0: Άντε να αρχίσουν τα πανηγύρια. Έχω κάτι ωραία στιγμιά και φτηνά για η καρδιά.
1: Θα γυρίζουν μακρογυαλιά κι όλα τα μισά.
0: Τα μισά όλα θα τα γυρίζουμε. Ο Γιώργος Ακελάριος τα λέει όλα αυτά. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία, το κότερο. Όλοι τραγουδάνε στη χώρα μας. Κάθε άνθρωπος και ένας τραγουδιστής. Το Λάσο Μαντικό το ξέρετε που βγαίνει το πρωί στο Καλημέρα Ελλάδα. Ναι. Και αυτός ετοιμάζεται να βγάλει δίσκο.
2: Παντού με το Καλημέρα Ελλάδα και θέλω να το ρίξω το τραγουδάκι πάλι.
0: Άντε, ρίξω
2: το φεγγάρι πάνω θε μου ασημένιο τάλιρο και με το κορίτσι θε μου. Πάμε για το φάλιρο. Στο φάλιρο είμαστε.
3: Μπορεί να εκτελέσει ένα τραγούδι άμα θες, Λαζό. Ένα τραγούδι μπορεί να το εκτελέσει άμα θες. Όποιο θες.
2: Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ γιατί
4: είσαι. Θέλει και δύσκολα ο
2: Λάζος. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ.
3: Το αφιερώνεις κάπου συγκεκριμένα, το αφιερώνεις. Έχεις κάτι συγκεκριμένο να πεις.
2: Στη γυναίκα μου που κοιμάται
0: αυτά τη είναι.
3: Στην κόρη σου,
2: γιατί είναι. Δεν δουλεύει σήμερα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλοι οι ρεπόρτερ θέλουν να σου πω ότι ζητάνε να πάνε σε παραθαλάσσια μέρη, παίρνουν και το μαγιό τους, βγάζουν το απροστοζήν, κάνουν και μια βουτιά μπλουκ και

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με αριθμούς ή νούμερα. Ό,τι θέλετε εσείς, επιλέγετε την ονομασία που σας πηγαίνει. 212-212-4800. Τι είναι αυτό το τηλεφωνικό κέντρο? Ωραία. 6947-989-989. Τι είναι αυτό? Είναι το Viber. 90%. Τι είναι αυτό? Είναι το ποσοστό των Ελλήνων που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης. Θα μου πεις 10% μόνο το θέλουν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Τσίπρα, ο οποίος ονομάζεται Σαουλίδης. Εκ Βορείου Ελλάδας ορμόμενος, έρχεται, με τα νούμερα δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Δηλαδή, χτες θυμάμαι ότι είχε κάνει κάτι υπολογισμούς που δεν βγαίνανε. Τώρα μιλάει για ποσοστά.
2: Το 90% του ελληνικού λαού θέλει πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική αλλαγή.
3: Δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα νούμερα με το 90%.
2: Θα σας πω κύριε Στάθη, είναι κρίση πολιτική αλλαγή, η οποία δεν είναι απλά ένα σύνθημα για τον κόσμο.
3: Όχι, το 90% δεν βγαίνει αριθμητικά, εδώ που τα λέμε τώρα, να είμαστε και ακριβείς. Τώρα η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση εχθές είναι στο
4: 23%. Ήταν λίγο κάτω από 10 μονάδες σε σχέση με το.
3: Ναι, και στην εκτίμηση πλησιάζει το 27-28-30, ξέρω εγώ. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Το 90% θέλει πολιτική αλλαγή.
2: Το 90% αφορά την πολιτική αλλαγή ως προϋπόθεση για να αλλάξει η διακυβέρνηση του τόπου. Μπορεί σήμερα κάποιοι από αυτούς οι οποίοι επιλέγουν τελικώς Μητσοτάκη να τον επιλέγουν γιατί θεωρούν ότι είναι καλύτερος από όλους τους άλλους. Δεν σημαίνει ότι αποδέχονται το μοντέλο διακυβέρνησης.
1: Πού τους βρίσκεις εσύ, ρε Αλέξη, θα σε πιάσω από τα αυτή, αφού δεν τους πετυχαίνουμε. Ας τους λίγο να ψηθούν και μετά λες ότι είναι εκπροσωποί μας. Πήγαινε τους στο σχολείο, από την αρχή. Τα βασικά. Και να τους το πεις με τραγουδάκι για να το μάθουνε. Βάλετε κανένα ζωάκι μέσα. Έτσι, ήρεμα, σιγά σιγά. Μην τους πηγαίνεις τώρα στα δύσκολα, στα δισεκατομμύρια και στα ποσοστά.
5: Ένα είναι το φεγγάρι εκεί ψηλά στον ουρανό. Ένας είναι και ο ήλιος βγαίνει κάθε πρωινό.
1: Πασόκ, θα βάζεις και τα υπονοούμενα εσύ.

0: αναφορές. Στο Ελλάς.
1: Στο γνωστό το παραμύθι, τρία είναι τα γουρουνάκια και τα πιο πολλά ζώα.
0: Στο μεταξύ γίνεται ένα λάθος που είναι κλασικό. Ξεκινάνε να μαθαίνουν τους αριθμούς χωρίς το μηδέν. Από το μηδέν θα πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Όμως
0: τη σχέση έχει το μηδέν με τα κόμματα. Έχει πως δεν έχει. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκεί κυμαίνεται πλέον το ποσοστό του. Αλλά ο Πολάκης θέλει να πάρει το κόμμα. Γιατί έτσι συμβαίνει με τα ιστορικά κόμματα, έχουν συνέχεια.
2: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Λοιπόν, θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Αυτό, εκεί θα δώσουμε στήριξη. Γι' αυτό φτιάχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό θα συνεχίσει.
0: Τώρα ότι συνεχίζει τώρα και εσύ μην το παίρνεις της μετρητής. Γιατί έχουν ανοίξει πόρτες και πάνε και πάνε. Έχει βγει στο παράθυρο ο παπάς με τον Πολάκη και

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Οι οποίοι ήταν υποκθόνοι.
1: Πολύ συχνά μου έχει συμβεί αυτό. Πέφτουν οι μάσκες και προχωράμε παρακάτω. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε και τις καλές μας στιγμές και τις κακές. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτό το οποίο με χαρακτηρίζει είναι να αυτοσαρκάζομαι και ακόμα και στις δύσκολες στιγμές να τις διαχειρίζομαι με μια αίσθηση χιούμορ.
0: Έχει τύχει ποτέ να δέχεσαι bullying για εσένα, για την εξωτερική σου εμφάνιση, για τις επιλογές σου?
1: Καλά, αυτό συμβαίνει στην καθημερινότητά μου, μέσα από τα social, μέσα από την δημόσια έκθεση. Δέχομαι αρνητική κριτική, τα διαβάζω, χαμογελώ, προσπερνώ. Είμαι πολύ καλά σε προσωπικό επίπεδο και σχεδιάζω τις καλοκαιρινές διακοπές.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μπράβο ότι ήταν πολύ ειλικρινής. Μπράβο ότι στέλνω τις προσκαλητήρια. Αλλά αυτό με το φίδι. Τι είπε για τα φίδια? Να σου πω κάτι, φίδι καλό είναι μόνο το νεκρό. Φαντάζομαι το χειροί το σχετικό βιντεάκι. Καθόμουν με φραπές στο χέρι. Έχει εμπνεύσει και το τραγούδι που ακούμε.

0: Το φίδι έχει μπει και στο λαϊκό θέαμα. Όταν λέμε λαϊκό θέαμα, εννοούμε το θέατρο Σκιών, Καραγκιόζης. Υπάρχει μια παράσταση Καραγκιόζη που συναντάει τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Καταραμένο Φίδι. Φαντάζομαι το έχετε δει, είναι ιστορική αυτή η παράσταση. Καταραμένο το φίδι, Καραγκιόζης. Κλεωμένη, θα ασχοληθεί και με τα δύο, και με τις κατάρες και με τον Καραγκιόζη.
1: Το μαγεμένο δέντρι. Καραγκιόζη, και εσύ μες στη μαγεία, και σένα σε κόσανε μες στη μαγεία. Δώρο σε κάθε παιδί. Τι δώρο είναι? Μαγικό, magic δώρο. Αυγή, βίστα, μαρίνα και τα λοιπά. Ο Καραγκιόζης με το Χατζαβάτι. Όχι, πώς το λέγανε αυτό, ναι. Χατζαβάτι ήταν με τη μεγάλη μύτη. Δεν θυμάμαι και καλά. Ή ομορφωνιός. Ο Καραγκιόζης και ομορφωνιός. Στη μαγεία. Θέατρο Σκιών. Και ο Καραγκιόζης με το ομορφωνιό στη μαγεία.
0: Συμπέρασμα, σας το λέμε, όποιος έχει δει Καραγκιόζη, αν θέλει να πάει στον παράδεισο, κλειστές οι πόρτες. Τελικά με αυτά που λέει ο σεβασμιότατος, ο πατέρας Κλεωμένης, κανείς δεν θα πάει στον παράδεισο, μόνος του θα είναι, μοναξιές και εκεί.

0: ο Θέμης Ανδρεάδης, ο οποίος τραγουδάει για τον Καραγκιόζη. Κάτσε και δεν το είπαμε σωστά. Είναι ο Θέμης Ανδρεάδης, ο οποίος τραγουδάει για τον Καραγκιόζη. Τελεία.
1: Να χαδιό τσουβάλια.
0: Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον Πάνο Καμένο. Καταλάβατε γιατί πρέπει να βάλουμε τελεία. Τελεία, για να μην μπερδευτούμε. Ο οποίος Πάνος Καμένος κάνει τις δικές του προβλέψεις που δεν είναι προβλέψεις. Ο άνθρωπος ζει δίπλα στο λαό. Ξέρει τι ακριβώς θα επιλέξει όταν γίνουν εκλογές. Και βγάζει τα δικά του αποτελέσματα. Και υποστηρίζει την Καριστιανού. Από τότε του μεταξύ που την υποστήριξε, από Τρίτη που ήταν, έχει πάει Πέμπτη. Αλλά δεν πειράζει, εκείνος τη βλέπει πολύ πιο ψηλά.
2: Μάνετα.
3: Και με το Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
4: Α, και με το Βελόπουλο.
3: Βεβαίως.
4: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
5: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
3: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι. Μόνο με τον Σαμαρά.
4: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
4: Λένε ότι μπορεί να είναι
3: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξου Τσίπρας ή η Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνουν λάθη.
5: Α, βλέπετε. Ναι.
3: Εγώ βλέπω ότι.

0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
1: Για να μου περάσει.
2: Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Μέχρι στιγμής. Αλλά υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά πάνω.

0: Θυμάμαι τι φαρμάκια έχει καταπιεί ο γνωστός στιγουργός ο Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος υποστήριζε το Τζίπρα. Είχε βγάλει τότε ο Τσίπρας, θυμάστε εδώ πέρα, έναν έρπη, επειδή έκανε διαπραγμάτευση 17 ώρες. Είχε έρπη μέχρι και ο Νίκος Μωραΐτης, από ό,τι λένε οι κακές γλώσσες. Ήταν πολύ δίπλα. Τώρα δεν είναι. Υποψιάζουμε ότι έχουν αλλάξει τα αισθήματα. Αλλά την εποχή που ήταν, είχε επισκεφθεί μέχρι και το Μέγαρο Μαξίμου. Τι γυρεύει ένα στιγουργός στο Μέγαρο Μαξίμου? Ποιον συνάντησε?
1: Παίρνει ο Θανάσης Καρτερός.
2: Μάλιστα.
1: Και μου λέει, θέλω να σε γνωρίσει. Mm-hmm. Και πηγαίνω εκεί πέρα και μου κάνει μια τρομερή ξενάγηση ο Καρτερός στο Μαξίμου. Mm. Που δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
2: Είχες ξαναμπεί στο Μαξίμου?
1: Όχι, πού να ξαναμπεί.
2: Καλά, δεν ξέρω.
1: Και δεν ξαναμπήκα και ποτέ.
2: Αυτή ήταν η μόνη μία
1: ναι,
2: φορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Και μου έλεγε κάτι. Έχει πάρα πολύ χιούμορ αυτός ο άνθρωπος.
2: Ο Τσίπρας ή ο Καρτερός?
1: Ο Καρτερός.
2: Ο Καρτερός έχει πολύ χιούμορ.
1: Και μου λέει, να, εδώ είναι που κάνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, εδώ είναι που τρώνε τα, αυτά τα...
2: Τα γεύματα με τους όταν είναι τους επισήμους.
1: Και εδώ είναι που θα παραδώσει το Μητσοτάκη.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο τώρα το Μαξίμου, αλλά έφυγε ο άνθρωπος μου. Όπως λέει, αλλά προς το παρόν.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Υπάρχει ένα αεροπλάνο. Τι αεροπλάνο? Αεροπλανάρα που σε περιμένει, είναι της Aegean. Υπάρχουν και δύο ξενοδοχεία που σε περιμένουν. Σου δίνουν τρεις διανυκτερεύσεις το καθένα. Είναι στο Στρασβούργο το ένα και το άλλο στο Χαϊδελβέργη. Τι άλλο σε περιμένουν? Μεταφορές, ξεναγήσεις, όλα αυτά είναι τζάμπα, αδερφέ. Και πώς θα το κερδίσεις? Άκουσε τώρα τις λεπτομέρειες. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Ποιοι? Ο Αλφα Ρέντιο. Και είναι και το Versus Travel. Ενώσαμε λοιπόν τις δυνάμεις μας και θα σε ταξιδέψουμε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στην Αλσατία. Θα δεις αμπελώνες, θα πιεις κρασιά, θα φας, θα διασκεδάσεις υπέροχα, θα περάσεις. Τι θα πρέπει να κάνεις? Κάτι, το ελάχιστο. Θα γράψεις 989, θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι. Θα γράψεις με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σου. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ, γιατί όλο αυτό θα το στείλεις ως SMS στο 54301. Και στις 3 του Ιουλίου θα ακούσεις: κέρδισα, ωραία, τα έχω όλα ετοιμάσει, βαλίτσα πανέτοιμη, έφυγα, που θα τα ακούσεις στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Πάμε τώρα, επειδή και οι δύο κάνουν συνεντεύξεις πολύ καλές, και οι Αθηναίοι δηλαδή και ο Τάκης Χατζής, να πούμε ότι όταν λέμε καλή συνέντευξη εννοούμε τη Μαρία Σολομού. Μια καλή συνέντευξη μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη, μπορεί, αν έχει καλεσμένο τον τράπερ Τρανό.
2: Έχω ένα πρόβλημα με το χρόνο.
3: Αυτό το έχω και εγώ. Και παρόλα αυτά κοιτάω το ρολόι σου τόση ώρα.
2: Ναι, το ρολόι ποτέ δεν λέει τη σωστή ώρα.
3: Τι λέει?
2: Ποτέ. Είναι πολύ μεγάλη ουσία. Έχω κάποια θέματα που είναι λίγο περίεργα αυτά.
3: Για, μ' αρέσουν εμένα αυτά. Έχω και εγώ πάρα πολλά τέτοια. Δεν θεωρείς ότι
2: και με τα ποτήρια έχεις?
3: Για πες για τα ποτήρια.
2: Έχεις θέμα με τα ποτήρια?
3: Με τα ποτήρια δεν έχω θέμα. Τι θέμα έχεις με τα ποτήρια? Να τα OCD που λέμε.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να πιω από ποτήρι που είναι χαμηλό.
3: Αλήθεια.
2: Ναι,
3: τα λατρεύω τα χαμηλά ποτήρια. Εγώ
2: είναι
3: τα πω τα χαμηλά.
2: Το ξέρω. Απλά δεν υπάρχει περίπτωση να πιω από χαμηλό ποτήρι με τίποτα.
3: Οκ, okay, ωραίο είναι.
2: Το θεωρώ πολύ περίεργο.
3: Μόνο ψιλοτάβα να πήγα να πω.
2: Θες να βγάλω όλα μου τα τέτοια τώρα?
3: Ναι, ναι, θέλω να τα. Μ' αρέσουν αυτά, γιατί έχω και εγώ πολλά και ρωτάω όλους τους καλεσμένους μας τι περίεργα χούγια έχετε.
2: Είναι πολύ περίεργο.
3: Αυτό με το ρολόι ξαναπέσμε. Δεν λέει ποτέ την ώρα.
2: Ποτέ σωστή ώρα.
3: Γιατί?
2: Ποτέ είναι μεγάλη χρουσουζιά.
3: Είναι χρουσουζιά το ρολόι σου να λέει σωστή ώρα?
2: Οποιοδήποτε ρολόι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Μα το ρολόι, κυρά μου, δεν το έχουμε για να μετράμε την ώρα, αλλά για να μετράμε τους καημούς και τους αναστεναγμούς. Δηλαδή το ρολόι είναι σαν το κομπολόι.

0: ζωή.
1: Στην πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε ο Τράπερ Τρανός στην πολύ καλή Μαρία Σολομού, δεν είπε μόνο για το ρολόι, είπε και για τα ποτήρια. Τα ποτήρια ευνηδίως βρέθηκαν στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ενδιαφέροντος. Με τα ποτήρια ασχολήθηκαν και στο ρουκ-ζουκ.
2: Συνεχίζει να πλένει ξανά τα πιάτα αν τα έχει πλύνει ο σύζυγός της. Τι κάνει λάθος?
3: Τα ποτήρια. Τα χαϊδεύει. Δεν βάζει λίγο δύναμη?
2: Είσαι εκεί όταν τα πλένει?
3: Τον έχω δει.
2: Ναι, αλλά μετά βλέπεις κάτι πάνω στα ποτήρια?
3: Ναι, βλέπω λίγο ότι είναι λίγο θαμπά, ας πούμε.
2: Έχεις ακολουθεί και πλένει παρόλα αυτά τα πιάτα?
3: Τώρα τελευταία δεν τον αφήνω καθόλου. Το κάνει κρυφά όμως και το ανακαλύπτει στον ντουλάπι. Την ώρα που θέλω να πάω να σερβίρω κάτι.
2: Εκείνος που θέλει να βοηθήσει και πάει κρυφά να πλύνει τα πιάτα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Θέλουμε να γίνουμε νοικοκύριτες, να κάνουμε δουλειές και δεν μας αφήνουνε. Άσε που τα κάνεις μια δουλειά από πάνω. Ω, δεν γίνεται έτσι. Πώς δεν γίνεται έτσι? Έτσι είναι ο δικός μου τρόπος. Άσε να γίνω νοικοκύρης. Ήταν μια κραυγή. Νομίζω ότι πολλοί συμφώνησαν μαζί μου. Έχουμε και το τραγούδι μας.
5: Ούζο θα το κόψω, τσιγάρο και κρασί, και κουμπάρα θα φέρω στο σπίτι.
1: Είδατε, ο νοικοκύρης. Τέρμα, τα κόβει όλα και γυρνάει στο σπίτι.

0: έγινε break στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Εννοούμε ότι πήγαν σε διάλειμμα. Και τώρα σε ρωτάω, πες ότι παίζει τον εκατομμυριούχο. Με ποιον μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου, με ποιον έρθε σε επαφή, σε επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Του break, όπως λέμε στην τηλεόραση. Με τον άντρα της. Με τη μάνα της. Με τον αδερφό της. Ή με κάτι άλλο. Μην κλειδώσει την απάντηση.
1: Καλημέρα, αγάπη μου.
2: Καλημέρα, Κατερίνα μου.
1: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, λέω.
2: Καλά.
1: Κουρασμένη λίγο.
2: Περιμένουμε
1: να ξεκουραστούμε.
2: Πάντως σε κούκλα, πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα την πήρα τηλέφωνο στο break.
2: Και την είδες.
1: Τον άντρα μου FaceTime να τη βλέπω.
2: Και την είδες.
1: Ναι. Δεν λένε μου όλες οι μανούλες έτσι.
2: Ξέρεις, όσο μεγαλώνει τώρα, κάνει διαφορετικά πράγματα.
1: Τώρα γελάζεσαι. Αρχίζουν σιγά σιγά και επικοινωνούν τα ματάκια τους και αυτό.
2: Είναι υπέροχη έτσι αυτή η ηλικία των μωρών, τα πρώτα χρόνια. Ή μάλλον οι πρώτοι μήνες τώρα στη δική σου, που αυτό θα κρατήσει και τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή, μέχρι εκεί το νηπιαγωγείο θα είσαι όλο ξετρελαμένη μαζί της. Μετά ξέρεις την άλλη φάση, μεγαλώνουν τα παιδάκια. Να είναι ευλογημένα τα παιδάκια όλου του κόσμου.
1: Μου λένε ότι οι πιο δύσκολες φάσεις είναι όταν αρχίζει και με πατάει, γιατί πρέπει να έχει το νου σου πολύ.
2: Πρέπει να είσαι από πίσω, ναι.
1: Και η εφηβεία μετά.
2: Ναι, η
1: εφηβεία
2: είναι άλλο
1: κεφάλαιο. Τα ξέρεις καλύτερα.
2: Ναι, εγώ δύο αγόρια είχαμε, δεν περάσαμε δύσκολη εφηβεία, είναι η αλήθεια. Αλλά και μετά την εφηβεία έρχονται δυσκολίες. Έτσι και έχουμε παιδιά, Κατερίνα μου, πάντα θα έχουμε να ανησυχούμε για κάτι.
1: Δεν κοιμάσαι.
2: Δεν είμαστε προτεραιότητα.
1: Έτσι.
2: Είναι άλλοι άνθρωποι. Λένε πάρα πολύ όμορφο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Πόσες φορές ακούγεται λέξη μανούλα στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου? Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει εδώ μια διαίρεση. Είναι 17 φορές την ημέρα. Τώρα σε αυτή τη φάση. Παλιά ήταν παραπάνω. Έχει πέσει λίγο η επίδοση. Αλλά έτσι όταν έχεις ένα παιδάκι. Όλα αλλάζουν.

0: Όποτε εμφανίζονται συγκροτήματα και τραγουδάνε, αυτό συνέβαινε από πάντα, ξέρεις πόσο κοστίζει. Δηλαδή υπάρχει ένας μάνατζερ, σου στέλνει το τιμολόγιο, σου λέει τόσο κάνει, πληρώνεις αν έχεις τα χρήματα. Ας πούμε όμως ότι εσύ ειδικεύεσαι στο πολιτικό θέαμα, δηλαδή διοργανώνεις εκδηλώσεις. Όπου μαζεύεται κόσμος, υπάρχουν ηχητικές υποστηρίξεις, υπάρχουν παρουσιαστές, υπάρχουν φώτα. Όλο αυτό το πράγμα κάπου στοιχίζει, έτσι δεν είναι? Και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για να ξέρουμε από πού έρχονται αυτά τα λεφτά. Και εδώ συμφωνούμε όλοι με το νέο κόμμα την Ελλάς, που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια παντού. Συμφωνούμε.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Όλοι και υπόσχονται και ζητούν διαφάνεια. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείτε. Η απάντηση μου ήταν και
1: δηλαδή δίνετε λεφτά. Συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Δεν είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Συγγνώμη κύριε Ζαχαρέ, θα σε ρωτήσει πού θα βάλει τα λεφτά του. Δικά του είναι ό,τι θέλει να κάνει. Θέλει να τα χαλάσει στους φίλους του. Να γίνονται εκδηλώσεις. Γούστα το καπέλο του. Άντε γιατί το έχουμε παρακάνει έτσι.

Έτσι και φάτα σας αποχαιρετάμε. Και έχουμε κέφι γιατί ξέρουμε ότι οτιδήποτε έχει συμβεί στον κόσμο, στο σύμπαν, στους γαλαξίες και στη χώρα μας, έχει καταγραφεί εδώ. Από τους ρεπόρτερς του Alpha Radio 99 έρχεται το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Θα πέραστε πάρα πολύ ωραία, το ίδιο και εμείς. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς τα λέμε αύριο, τέτοια ώρα. Αντίγεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Καλημέρα, να είστε καλά, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 5η 18 Ιουνίου 2026 και όλοι αναρωτιόμαστε πόσο κάνει λοιπόν με αυτή τη νέα εφαρμογή που ξεκίνησε. Πόσο κάνει, μπορεί να γίνει ένα καλό μότο αυτό. Εντάξει, το ξεκινάμε λίγο χιουμοριστικά. Έτσι, αυτά είναι από τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας. Κάτσε μωρέ, περίμενε ένα λεπτό να κάνω μια εισαγωγή. Δεν είναι καινούργια.
3: Το είχαμε και πριν.
2: Εντάξει, τώρα είναι πιο πιασάρικο αυτό όμως. Λοιπόν, βάζεις λέει και το κινητό. Πάντα το rebranding είναι rebranding.
3: Σωστό, σωστό.
2: Είναι rebranding. Λοιπόν, θέλει και αυτό μια δουλειά. Κοιτάξτε, καλό είναι αυτό. Ό,τι γίνεται καλό είναι, δεν είναι κακό για τις τιμές, γιατί στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα λίγο με τον ανταγωνισμό, λένε κάποιοι, το έχουμε καταλάβει, αλλά το υποθέτουμε. Επομένως, το να έχεις μια εικόνα το που στοιχίζει κάτι, αν είναι φθηνότερο, ακριβότερο ή όχι, τουλάχιστον για ένα διάστημα μπορεί να λειτουργήσει μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ενδεχομένως, όπως και να έχει. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, βοηθάνε αυτά τα πράγματα, αλλά δείχνουν λιγάκι έτσι και το πόσο στο να έχεις μια σύγκριση. Θα σου πω τι γίνεται. Όταν έχεις μεγάλες αποκλήσεις, για παράδειγμα, έτσι, μπορεί αυτό να έχει μια στροφή λίγο των καταναλωτών, ένα cut της λίγο, γιατί οι συνήθειες οι δικές μας δεν αλλάζουν.
3: Άμα έχεις μεγάλες αποκλήσεις,
2: λοιπόν,
3: μπαίνει αρχή. Ναι. Που το παρουσίασε χθες και κάκο τις αποκλήσεις.
2: Μέχρι να βγάλει διατακτικό η αρχή, μπορεί να έχει προσαρμόσει μια αλυσίδα λίγο πιο γρήγορα από την άλλη. Για να έχεις έτσι λίγο μια εξομάλυση. Ό,τι εργαλεία έχουν οι καταναλωτές, γιατί μία από τις διαστάσεις αυτού του προβλήματος είναι ότι και βέβαια το όχι πρώτη και όχι πιο σημαντική, έτσι μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αλλά να έχεις και μια εικόνα με τις τιμές. Είναι κάτι που συζητάμε έτσι κι αλλιώς και εμείς όταν πηγαίνουμε και ψωνίζουμε. Βρήκα αυτό τόσο, βρήκα το άλλο τόσο. Τέλος πάντων, σε ένα από τα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, το πιο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, έτσι, γιατί το επίπεδο των τιμών είναι, έτσι, έχει ανέβει αρκετά ψηλότερα σε σχέση με το μέσο επίπεδο των απολαβών. Είπαμε, υπάρχει ένα ποσοστό του κόσμου που μπορεί να το συντηρήσει όλο αυτό και είναι από τους βασικούς λόγους που μένουν ψηλά οι τιμές, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν τον αφορά, μπορεί να το καλύψει με άνεση. Το ποσό που μένει στο τέλος της ημέρας στο ταμείο του σούπερ μάρκετ είναι υψηλότερο, επομένως δεν αλλάζει και πάρα πολλά πράγματα. Η ακρίβεια λοιπόν οπωσδήποτε θα είναι ένα θέμα το οποίο θα πάμε μέχρι τις εκλογές πάρα πολύ σε πρώτο φόντο. Σε όλες τις συζητήσεις νομίζω θα είναι ένα από τα θέματα που κυριαρχούν, γιατί βέβαια είναι υπαρκτό και αφορά την κοινωνία. Κατατρώει τα εισοδήματα, όπως λέμε. Μιας και μιλήσαμε για τις εκλογές, έχουμε και αυτά τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, έτσι, με την δημόσια, ουσιαστικά με δημόσιες δηλώσεις αντιπαράθεση του κυρίου Δούκα με την κυρία Διαμαντοπούλου. Κάποιος μπορεί να διαβάζει τώρα, αν θέλετε, τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις. Έτσι, η κυρία Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε γελία ουσιαστικά την προσέγγιση να υπάρχει μια προεκλογική συνεργασία. Ο κύριος Δούκας της απάντησε ότι είναι λογικό όταν εκθιάζει την κυβέρνηση να βρίσκει γελίες τις απόψεις. Λοιπόν, υπήρχε και μια διαρροή από το ΠΑΣΟΚ ότι δημόσιες αντεγκλήσεις δεν βοηθούν την κατάσταση ούτε τη βάση του κόμματος. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη, και υπάρχουν και κακίστες γλώσσες που λένε ότι και οι δύο αυτοί ρίχνουν λίγο προειδοποιητικά πυρά για την όποια εξέλιξη της επόμενης μέρας. Έτσι. Μπορεί και αυτός να το, και αυτό να το, να το πει κάποιος. Σε κάθε περίπτωση συγκεντρώνεται και τον ενδιαφέρον λίγο σε αυτό το κόμμα όταν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα να σας πούμε ότι αυτά που φαίνεται ότι έχουμε στο πεδίο του Ιρωνο-Αμερικανικού πολέμου είναι κάπως θετικά σε σχέση με τα ότι είχαμε το προηγούμενο διάστημα, γιατί υπεγράφει αυτό το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Το έδωσαν στη δημοσιότητα, στους δημοσιογράφους εχθές, και αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος το υπέγραψε ηλεκτρονικά. Έχουν και αυτοί εκεί πέρα τα δικά τους ταγκάβο, όπως λέγαμε, την ηλεκτρονική υπογραφή. Και με βάση αυτό το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στον τερματισμό των εχθροπραξιών και στην άρση των αμοιβαίων αποκλεισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν θα λάβει εξαιρέσεις από τις αμερικανικές κυρώσεις για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και των παραγωγών τους, ενώ θα αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία τα οποία παραμένουν δεσμευμένα ή υπό περιορισμό στο εξωτερικό. Τώρα, συνεχίζουν πάλι διαπραγματεύσεις, αυτό είναι μια αφετηρία, αν θέλετε, οι οποίες θα επικεντρωθούν στη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, στο εύρος οποιοδήποτε μελλοντικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στην άρση των αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων. Αυτά είναι τα βασικά της συμφωνίας και το θετικό όλης

0: Ίσως λίγο τις πρώτες μέρες, όχι πολύ γρήγορα, για να δουν αν θα είναι εύθραυστη η εκεχηρία ή όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη και ελπίζουμε πως αυτό θα έχει και συνέχεια για να περάσουμε σε μια φάση όπου θα έχουμε ένα πόλεμο λιγότερο σε αυτόν τον πλανήτη. Μάλιστα πρέπει να σας πούμε ότι ήδη 11 πλοία πέρασαν το στενό του Ορμούς μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δημοσίευσε και ο Μακρόν ένα βίντεο με τον Αμερικανό πρόεδρο να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, έτσι, χειροκροτήματα, όλα αυτά τα πράγματα, στο παλάτι των Βερσαλιών στο Παρίσι, όπου υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας κατά διάρκεια του δείπνου που παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος στις Βερσαλίες μετά την σύνοδο, την G7. Ιστορικός τόπος, λοιπόν, οι Βερσαλίες, έτσι γίνεται για ακόμη μία φορά. Στα εσωτερικά της χώρας, αφού δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία, περιμένουμε και εμείς λίγο σιγά σιγά με το ραχάτι τους να πέσουν και λίγο οι τιμές των καυσίμων, έτσι, γιατί τώρα το επιχείρημα είναι ότι τα συμβόλαια θα είναι για τον επόμενο μήνα, είναι το γνωστό όπως λειτουργεί η αγορά, αλλά όπως και να έχει, βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση και περιμένουμε όλοι να δούμε λίγο ακόμη μεγαλύτερη. Αυτό θα μας δώσει μια, νομίζω, χαρά. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού, γιατί πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα θα έχει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και επίσης είναι μια μέρα στην οποία έχουμε και κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιών, έτσι. 33 βαθμοί στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σήμερα, αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Ο Γιώργος Τσατραφίλιας έχει την πρόγνωση του καιρού. Πριν φτάσουμε εκεί, να σας δώσουμε το κουιζάκι της ημέρας μας. Τι σημαίνει η λέξη βερέμης? Την γνωρίζετε, οι απαντήσεις σας μέσω Viber στο 6947-989-989, η λέξη βερέμης, και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους μας. Στέλνετε τις καλημέρες σας. Να είστε καλά. Η Όλγα, καλημέρα στην πρωινή παρέα από Ζάκυνθο με αγάπη. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στη Ζάκυνθο στο φιόρο του Λεβάντε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Good morning, μας λέει. Καλημέρα, Θεμιστοκλή, να είσαι καλά. Καλημέρα και από μένα, λέει ο φίλος μας ο Αριάν. Να είσαι καλά, να ξεκινήσει καλά η μέρα σου και η δική σου και όλων των φίλων και των ακροατριών της εκπομπής που είστε εδώ συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, μετά στο Σκαλδριανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Γκόλιας, Δίνα Μόσχου στα μικρόφωνα έως τις 8. Σήμερα θα δούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής λίγο τα αστυνομικά. Είχαμε και αυτή τη φοβερή και την τρομερή υπόθεση με την πειρατική τηλεόραση. Γιατί είναι φοβερή και τρομερή η υπόθεση? Γιατί είχε 86.000 συνδρομητές, έτσι, φοβερό. Πάρα πολλούς χρήστες, ζημιά για τις πλατφόρμες πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ και ξέρετε αυτές οι καινούργιες παπάτες με την χρήση της τεχνολογίας πάντα έχουν μέσα περίεργα πράγματα τα οποία θα μας εξηγήσει η Κατερίνα Μασταντονάκη στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα τα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια. Τώρα, σε άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο, είχαμε ένα περιστατικό σύλληψης εχθές τριών

ατόμων στην περιοχή του πύργου Αλλοδαπή 17, 20 και 23 ετών, όπου με δύο ακόμη συνεργούς τους προσέξαν έναν 24χρονο επίσης Αλλοδαπό, και αφού τον απασχόλησαν συνέχεια τον χτύπησαν και μάλιστα και με μαχαίρι, του πήραν τζακέτα και ένα κινητό τηλέφωνο. Συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Είχαμε αυτό το περιστατικό στον πύργο, ενώ στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη μια 34χρονη για εγκατάλειψη θύματος τροχαίου. Είχε χτυπήσει δίκη κλειστή με την πόρτα του αυτοκινήτου της, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη μπροστά στο κόκκινο, άνοιξε την πόρτα, δεν έκανε έλεγχο. Το μεσημέρι της Δευτέρας έγινε αυτό, στη λεωφόρο Καραμαλή. Εκεί περνούσε μία μηχανή με έναν 41χρονο οδηγό, έπεσε πάνω στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου, αναβάτης τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και φέρεται να αποχώρησε από το σημείο χωρίς να προβεί στις ενέργειες. Έτσι προβλέπει ο νόμος να σταματήσει να βοηθήσει. Δυστυχώς στην Κρήτη έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 14χρονου παιδιού με ηλεκτρικό πατίνι. Έπεσε λακκούβα το παιδί και χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά. Το λέμε πάρα πολύ σοβαρά. Διασωληνώθηκε το παλικάρι. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για πολύ σοβαρό τραυματισμό. Και ένας 16χρονος έχασε τον έλεγχο από το πατίνι και κατέληξε να πέσει από γέφυρα. Και εκείνος νοσηλεύεται σε μεθ. Έτσι, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα τραύματα. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτά τα οχήματα, που όπως και να έχει, χρειάζονται και οπωσδήποτε κάποιος που τα οδηγεί να φοράει κράνος. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο και για την προστασία του αναβάτη. Έτσι. Τώρα έχουμε δύο παιδιά τα οποία ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά στον τραυματισμό που έχουν, έτσι, στο πρόβλημα που έχουν μετά από αυτούς τους πάρα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Μεγάλη ιστορία η συγκεκριμένη, δεν δυστυχώς φαίνεται πως λειτουργεί καλά αυτό το πράγμα. Έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς και πολύ σοβαρούς από αυτήν την ιστορία. Άλλη μια είδηση αρκετά σημαντική που δεν πρέπει να την αφήσουμε να πέσει κάτω είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, εκεί όπου ασκείται με αλφαγιώτα κριτική και στη Γαλάζια Πατρίδα αλλά και σε παραβιάσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και καταλήγει η έκθεση, το συμπέρασμά της είναι ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι, η οποία συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, τον Άντσο Σάντσες Αμόρ, και εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο. Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018, 8 χρόνια δηλαδή, λόγω επιδείνωσης του κράτους δικαίου, έτσι, και καταγράφεται έλλειψη προόδου και οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στη χώρα, επισημένοντας ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να ξεκινήσει και πάλι η διαπραγμάτευση για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να πούμε ότι γίνεται λόγος για δεινή κατάσταση, έτσι, είναι σκληρή έκφραση, και για δημοκρατική οπισθοδρόμηση με επίμονους νόμους και μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έτσι, καταγγέλλεται η στάση απέναντι στην περίπτωση του Εκρέμη Μάμογλου, των απερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, ακαδημαϊκών, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών. Όλοι αυτοί βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα, όπως επισημαίνει η έκθεση, η οποία για πρώτη φορά ασκεί και έντονη κριτική στη σιωπή άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών μέλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη διάβρωση του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Δηλαδή, τι λέει, για πρώτη φορά ότι και πολλά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλές χώρες, δεν θα έπρεπε να σιωπάτε για αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία και να λέτε όλα καλά και όλα ωραία. Δεν μπορεί λοιπόν η Τουρκία από αυτές τις συνθήκες να έχει ουσιαστικά μια επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Υπήρξε και αντίδραση από την Τουρκία, σκληρή, απέρριψε με έντονο τρόπο την έκθεση για την Τουρκία του 2025 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Άγκυρα κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς, παραπληροφόρηση από κύκλους που τηρούν εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία και τη χαρακτηρίζει ασυνεπή με βάση τα δεδομένα τα πραγματικά.
Μάλιστα, η Τουρκία λέει πως το κείμενο εντάσσεται σε ένα πλαίσιο σκόπιμα πολιτικής ατζέντας και η προσπάθεια αυτή επιχειρεί να επισκιάσει τη θετική δυναμική που αναπτύσσεται στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λένε οι Τούρκοι απέναντι στην έκφραση κόλαφος, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Η συγκεκριμένη όμως είναι όντως σκληρή και δεικτική και για πρώτη φορά, όπως σας είπαμε, βάζει λίγο στο στόχαστρο και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που κάνουν τα σταυρά μάτια απέναντι στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Πριν πάμε στα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, είχαμε χθες και μία ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμάλη, ο οποίος μίλησε στο Αριστοτέλειο Κολέγιο, μάλιστα χρησιμοποίησε και λίγο τους στίχους του τραγουδιού του Κυλαϊδόνη, έτσι που λέει στα κορίτσια, λέμε ναι, στις παρέες λέμε ναι, όχι, στην ειρωνοήνη, όχι, σε αυτό το διάβολο, αυτό το πολύ γνωστό και επιτυχημένο τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Σας προτρέπω να μην φοβηθείτε τα εμπόδια. Οι δυσκολίες, ανατροπές και αποτυχίες είναι μέρος της διαδρομής. Το βασικό που είπε είναι να μην χάσουμε την ταυτότητά μας σε συνθήκες ελευθερίας. Έτσι είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Και με αυτήν την ενότητα πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και είναι ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία, χρόνια τους πολλά, με τους ξεχάσετε όπως και εκείνους που έχουν γενέθλια σήμερα. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα. Τέτοια μέρα στα 1815 έχουμε την μάχη του Βατερλό. Μία από τις πιο συγκλονιστικές μάχες στην παγκόσμια ιστορία, η οποία από εκεί και μετά διαμόρφωσε και το περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε η Ευρώπη σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι δυνάμεις των Βρετανών και των Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλιγκτον και Μπλίχερ συντρίβουν τους Γάλλους του Ναπολέοντα. Είναι φοβερή αυτή η μάχη, έχουν γραφτεί βιβλία, στρατιωτικές εκθέσεις, αναλύσεις, το τι χαμός έγινε σε αυτή την πεδιάδα του Βατερλό, έτσι στο Βέλγιο, 20 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου, έτσι, 23 χρόνια πολεμούσε ο Ναπολέοντας και έληξε ουσιαστικά αυτή η ιστορία με την μάχη του Βατερλό. Είναι μια ολόκληρη, αν θέλετε, μελέτη, μια ολόκληρη υπόθεση το πώς διεξήχθη η μάχη. Πρέπει να σας πούμε ότι όλα όσα υπάρχουν σε αυτό που λέμε στρατηγική έπεσαν σε αυτή τη μάχη, δηλαδή από το πεδίο, δηλαδή το πώς ήταν ο χώρος. Ένα από τα βασικά πράγματα που στήχησαν στον Ναπολέοντα ήταν, για παράδειγμα, ότι είχε βρέξει την προηγούμενη μέρα καταρακτοδός και προτού ενισχυθούν οι Εγγλέζοι από τους Πρόσους, ήταν μόνο δηλαδή Γάλλοι Εγγλέζοι, δεν έκανε επίθεση, ενώ εκείνη τη στιγμή ήταν σε πλεονεκτικό σημείο, γιατί δεν ήθελε να βάλει στο βαλτωμένο έδαφος το στράτευμά του για να μην εκτεθεί στο απέναντι πυροβολικό. Λοιπόν, επειδή θα κινούνταν αργά. Αυτό λοιπόν στήχησε πάρα πολύ, γιατί στο μεσοδιάστημα έφτασαν κοντά οι Πρόσοι. Κάποια στιγμή και κατά τη διάρκεια της μάχης, όπου κάνανε ηρωικές επιθέσεις οι Γάλλοι και προκαλούσαν ρήγματα στο αντίπαλο στρατόπεδο, καθυστέρησε λίγο ο Ναπολέοντας να ακολουθήσει την προτροπή του στρατάρχη του Νέη, ο οποίος του ζήτησε ενισχύσεις για να αποτελειώσει τον Ουέλιγκτον. Ο Ναπολέον το απέρριψε, γιατί ασχολιόταν με τους Πρόσους κυρίως. Αυτό σημαίνει ότι οι Άγγλοι βρήκανε την ευκαιρία να αναδιοργανωθούν, να περάσουν στην αντεπίθεση. Και για να μην σας τα απολογούμε, αφού κάποια στιγμή τους κύκλωσαν, έληξε η μάχη το βράδυ, πολεμούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Προσέξτε τώρα απολογισμό και κρατήστε αυτό από τη μάχη του Βατερλό. Μέσα σε 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πόσο είναι 5, σκεφτείτε μια απόσταση, δύο χωριά μεταξύ τους, στην ευθεία 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κοίτονταν στο τέλος της ημέρας 47.000 νεκροί. Πάρτε ένα γήπεδο μεγάλο, έτσι, νεκροί άνθρωποι, νεκροί στρατιώτες, αφήστε τους τραυματίες. Μιλάμε χαμός, πραγματικός ανθρωποσφαγή
απίστευτη. Έτσι, τότε κιόλας ήταν τέτοιες τακτικές οι μάχες, τις μάχες που προχωρούσαν οι κακόμοιροι στρατιώτες επάνω στα πυρά των άλλων. Έτσι, δηλαδή ήταν κουτάκια, οι σπιρτόκουτα, οι μονάδες, οι λόχοι. Επομένως είχαμε αυτή την συγκλονιστική μάχη. Μετά την ήττα λοιπόν οι σύμμαχοι απομόνωσαν τη Γαλλία, ήθελαν να χωρίσουν την Ευρώπη σε τρεις ζώνες επιρροής, την Αυστριακή, την Προυσική και τη Ρωσική, ενώ βέβαια οι Βρετανοί ισχυροποίησαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την αποικιακή τους έτσι, υπεροχή. Με κάποιο τρόπο στη συνέχεια οι Γάλλοι τα κατάφεραν και μπήκαν πάλι στο κλαμπ των μεγάλων, αλλά η ήττα αυτή ήταν συγκλονιστική. 1904, ο υπουργός παιδείας Σπυρίδων Στάις σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο, ο οποίος τον είχε εξυβρίσει επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής ζήτησε μονομαχία. Υπήρχε αυτό η μονομαχία εκείνη την εποχή ως τρόπος επίλυσης των διαφορών. 1932 ιδρύθηκε στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του μπάσκετ, και η Ελλάδα μεταξύ των ιδρυτών. 1953 το τάγμα που πήγε στην Κορέα απέκρουσε ισχυρή επίθεση κινέζικου συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. Έχουν δώσει συγκλονιστική μάχη εκεί πέρα οι Έλληνες στρατιώτες στον πόλεμο της Κορέας. Το 1976, μια είδηση που δεν αφορά καθόλου τον Τάσο, 22χρονος διεθνής επιθετικός που ονομάζονταν Θωμάς Μαύρος πήρε μεταγραφή από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ 4 εκατομμύρια δραχμές, έτσι, και τις εισπράξει από 6 φιλικά. Λοιπόν, και άλλαξε η ιστορία της ΑΕΚ εκεί πέρα. 1992, σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο, συντρίβεται το Μιράζ κοντά στον Άι Στράτη, ήταν τότε που σκοτώθηκε ο Νίκος Χιαλμάς, ο πιλότος μας. Το 2015 την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που συγκεντρώνονται στην πλατεία Συντάγματος. Ήταν η μεγάλη συγκέντρωση του ΝΕ τότε. Έτσι, ήμασταν πριν από τα δημοψηφίσματα, το 2015, πριν από 11 χρόνια. 11 έχουν περάσει, καλά το θυμόμαστε. Το 1929 γεννιέται ο Χάμπερμας, ο Γερμανός φιλόσοφος, πάρα πολύ σημαντική μορφή στην επιστήμη της κοινωνιολογίας, έτσι, με σημαντικές προεκτάσεις και στο τομέα της επικοινωνίας που είναι ουσιαστικά ένα παιδί της κοινωνιολογίας. Στο 1934 γεννιέται ο Δημήτρης Μηταράς, ο διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60. Το 1974 πεθαίνει ο Γιώργη Ζούκο, φορός στο στρατάρχης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήτανε Ζούκοφ, Βατούτιν και Ρακασόφσκι. Αυτοί οι τρεις στρατάρχες, οι οποίοι έκλεισαν σαν τα ανάλια των στρατών των Γερμανών, έτσι, με αποστάσεις τώρα, ο ένας ήταν στη Λαμία, ο άλλος στο Αγρίνιο και ο άλλος στην Τρίπολη. Και οι Γερμανοί στην Αθήνα. Και τους βαράγανε με τις κατιούσες. Αυτά τα στοιχεία πυροβολικού πετάγανε τις ρουκέτες τις πάρα πολλές. Λοιπόν, τους είχαν κάνει εκμεταλλευόμενοι το τεράστιο έδαφος της Ρωσίας. Κάνουν μια φοβερή αντεπίθεση τέτοια πυροβολικού και τους κλείνουν σαν τανάλια στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Ένας από τους τρεις λοιπόν ήταν ο Ζούκοφ. Το 2010 πεθαίνει ο Ζωζέ Σαραμάγκο, σπουδαίος Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1998, και σήμερα έχει γενέθλια ένα από τα σκαθάρια που ζει ακόμα, έτσι, ο Παύλος ο Μακάρνι, γι' αυτό και ο Τάσος Τασκαλτριανιάν έχει διαλέξει κάτι δικό του.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματα, τα σχόλια, τις σκέψεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από σήμερα 18 Ιουνίου στις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση Σημείο Κάλλας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια μολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία. Η έκθεση με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανοίγει για το κοινό σήμερα στις 8 το πρωί, θα παραμείνει επισκέψιμη έως την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Και επειδή ξεκινήσει το καλοκαίρι και πηγαίνουμε σε ελληνικές θάλασσες, έχουμε περιστατικά εμφάνισης λαγοκέφαλων και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να ακούσουμε τις συμβουλές που έδωσε στην Έλσα Ψαρίδη στον Alpha Radio 989 η συντονίστρια υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η κυρία Ιωάννα Φωτοπούλου. Τι πρέπει να κάνουμε αν μας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος?
3: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι η ισχυρή νευροτοξίνη που βρίσκεται στα σπλάχνα του ψαριού. Η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση, απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωσή του. Σε σχέση με το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, γιατί αυτό μας ανησυχεί ακόμα περισσότερο, να τονίσουμε ότι αν και δεν είναι τοξικό, παρόλα αυτά μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνο. Με βάση όλη αυτή την ανησυχία που υπάρχει και εδώ όλο και τα πιο συχνά φαινόμενα με εμφάνιση λαγοκέφαλων, ο τομέας υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας φτιάξαμε ένα βίντεο με τις πρώτες βοήθειες στην περίπτωση δαγκώματος από λαγοκέφαλο και όλα αυτά για να ενημερωθούν και οι ακροατές σας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ανεβαίνουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για 4 βασικά βήματα. Το πρώτο βήμα, ότι θα πρέπει να καθαρίσουμε άμεσα το τραύμα. Πώς γίνεται αυτό? Ξεπλένουμε με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι πάρα πολύ καλά. Για να το κάνουμε αυτό προϋποθέτει ότι το τραύμα είναι επιφανειακό. Δεν χρησιμοποιούμε θαλασσινό νερό και ένα πολύ σημαντικό, δεν βάζουμε στο τραύμα πάνω τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού. Πάμε στο δεύτερο βήμα. Στην περίπτωση που έχουμε όμως ένα πιο βαθύ τραύμα που προκλήθηκε από το δάγκωμα και αιμορραγή, θα πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία. Με ένα καθαρό πανί πιέζουμε το τραύμα σταθερά, συνεχώς, και επειδή η αιμορραγία μπορεί να είναι πιο έντονη, δεν πρέπει να χαλαρώνουμε αυτή την πίεση. Το τρίτο βήμα, οπωσδήποτε πρέπει να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια για να λάβουμε εξειδικευμένη φροντίδα. Και το τέταρτο βήμα είναι ότι αν βρισκόμαστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή, θα πρέπει να τηλεφωνήσουμε είτε στο 166 είτε στο 112 και μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ή η εξειδικευμένη βοήθεια θα πρέπει οπωσδήποτε έτσι κι αλλιώς να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες.
2: Έτσι, απλώς να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες. Δείτε το βιντεάκι, έτσι νομίζω ότι ήταν χρηστική η πληροφορία. Καλό είναι να ξέρουμε τι μας γίνεται. Καλή Πέμπτη, έτσι απλά μια καλημέρα καρδιάς από την Ποθητή. Ανταποδίδουμε. Καλημέρα. Πάμε σε εφημερίδες. Εστία. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή σε τελετή αποφοιτήσεως. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικές κουβέντες αυτές. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το ότι υπερμάχο είναι ειν, όχι ντε μοντέ. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχτήκαμε ποτέ να σφετεριστούμε τις ταυτότητες άλλων, είπε ο Κώστας Καραμαλής. Ναυτεμπορική. Αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αισιοδοξία για τον Ιούνιο. Κατάργηση επιδόματος πετρελαίου. Διελκυστίνδα για το πλαφόν. Γιάννης Βαρδινογιάννης εξασφαλισμένος ο εφοδιασμός της Ελλάδας. Επίσης, τέσσερις στόχοι για τον πρωτογενή τομέα Μαργαρίτης Χινάς στην αυτεμπορική. Και Κριστή Λαγκάρντ, αχίλιος πτέρνα η AI, η τεχνητή νοημοσύνη για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Κεντρικό θέμα της εφημερίδος. Μικρή μείωση στις βάσεις των ΑΕΗ, πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και εκτιμήσεις των αναλυτών. Σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές των γιοταχή για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Σε άμεση ισχύ τρεις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Σημαντικό θέμα αυτό για να πάρει κάποιος αυτοκίνητο. Έχει κάποιες φοροαπαλλαγές, θα είναι τρίτεκνος, πολύτεκνος. Συνταγματική αναθεώρηση. Πρόταση Νέα Δημοκρατία για το άρθρο 16 και ιδεοληψία του Πασόκ. Εμφύλιο στο Πασόκ, άγρια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου για τις συνεργασίες. Στα νέα. Πρωτοσέλιδο. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο απίστευτο και όμως αληθινό. Έτσι έχει και μια γελιογραφία η εφημερίδα. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 27 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Γράφει η γελιογραφία. Μιλάμε για την περικύκλωση του αιώνα. Εμπρός έχω Μητσοτάκη, αριστερά Τσίπρα, δεξιά Καριστιανού και πίσω αδέσποτο με κοριό της ΕΕΠ στο κολάρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει και πίσω του έχει ένα σκυλάκι. Πάμε στα νέα. Μεγάλες διαφορές στα ράφια εντοπίσαμε και σας παρουσιάσουμε τις αποκλήσεις των ίδιων προϊόντων σε διάφορα σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Στο πόσο κάνει είναι αυτό. Έτσι έχει ένα απορριπαντικό χαρακτηριστικά που κάνει 13,90 στο ένα και 15,04 στο άλλο. Το πιθανόριο σενάριο επαναλειτουργία της μεταπτυχιακής σχολή η Χάλκη, μια έκθεση καταπέλτης του Ευρωκοινοβουλίου για την αυταρχική Τουρκία και συμφωνία ΙΠΑ-ΕΡΑΝ, τα 14 σημεία οι δεσμεύσεις και απειλές. Δημοκρατία. Τουρκική εισβολή σε Ροστρογγύλη, υβριδικός πόλεμος απόνερα των ήρεμων νερών. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, με στόχο να δημιουργήσει τελεσμένα σε βάρος εθνικής μας κυριαρχίας. Η Ρώσκη Στρογγύλη είναι τα δύο νησάκια δίπλα στο Καστελόριζο. Έτσι, το ένα βορειοδυτικά, το άλλο νοτιοδυτικά. Είναι αυτό το σύμπλεγμα Μεγίστης, είναι το Καστελόριζο. Ομιλία Καραμαλή με σπόντες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ψωμπίκι, παιδεία, κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση. Αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16. Θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση αναβάθμιση των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετα αντίθετη ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να είναι μη κερδοσκοπική. Εφαρμογή πόσο κάνει για καταναλωτές γυρολόγους στο σούπερ μάρκετ, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Και Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες στο σύραμα. Σήμερα, καθημερινή σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή «Πόσο κάνει». Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα, γράφει η εφημερίδα «Καθημερινή». Και γιατί μένουν από νερό τα νησιά, ανομβρία, υπερτουρισμός και καταστραμμένα δίκτυα. Ριζοσπάστης, κεντρικό θέμα. Να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Στην κόντρα. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα απορίσματα για τα σκάνδαλα. Πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Κεντρικό θέμα. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Βερέμης είναι ο ασθενικός, ο καχεκτικός άνθρωπος.

0: Stereophonics, πολύ δυνατό κομμάτι. Έτσι, για όσους επιστρέφετε τώρα από την νύχτα. Τι με κοιτάζετε, να. Υπάρχει ο κόσμος που επιστρέφει.
1: Όχι, μπράβο. Αυτό σκέφτομαι, μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμόνες.
2: Από μισό αιώνα.
0: Αυτό.
1: Κοιτάς, αλλά δεν το θυμάμαι. Είναι πολύ πίσω.
0: Τόπε.
1: Εδώ δεν το κάνεις αλλά το κύριο πια να γυρίσεις 7 το πρωί.
0: Ωχ, Θεέ μου, λοιπόν, περάσουμε ένα μεγαλία και θυμόντας τα ανακλές, κάπως έτσι σας καλημερίζουμε. Αλφα Radio 989, Τάσο Τασκαλτριανιάν στην ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά λέει 6 o'clock in the morning, είναι 7 o'clock in the morning.
0: Εντάξει, έχουμε και μια διαφορά ώρα.
1: Έτσι. Καλώς ορίσατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Ο Δημήτρης Γκόλιας μας τα λέει από τις 6 το πρωί. Αλλά είναι πολύ δυνατή φωνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά.
0: Δεν το συζητάμε. Ισχυρότατε και γι' αυτό σας καλημερίζουμε και σας δίνουμε τη δυνατότητα και εσείς να μας στείλετε τις δικές σας καλημέρες με χαρά μεγάλη. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber και μέσω mail on air. Παπάκι alfaradio989.gr. Έχουμε να σας πούμε και μια θετική είδηση σήμερα. Έτσι, ότι μάλλον...
1: Θετικό να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Για πες.
0: Εγώ θα έλεγα λίγο για τον. Εγώ ήμουν ανάμεσα στο. Ποια είναι η
1: θέση. Την υπογραφή εννοείς.
0: Ναι, την υπογραφή. Τραμ. Ναι, μπας και σταματήσει ο πόλεμος. Αυτή είναι η ελπίδα που έχουμε. Έτσι, γιατί ο πόλεμος είναι το πιο κακό πράγμα.
1: Στις Βερσαλίες την έβαλε.
0: Ακριβώς.
1: Την υπογραφή ο Τραμπ. Για να δούμε.
0: Άλλη μια στιγμή της ιστορίας στις Βερσαλίες. Και ελπίζουμε αυτό να οδηγήσει σε κάποια συμφωνία έτσι, λίγο πιο χαλκέντερη στο μέλλον.
1: Θα το δούμε. Πάντως, μιλώντας με ειδικούς αναλυτές διεθνών θεμάτων, κρατάνε και ένα μικρό καλάθι με τον Τραμπ.
0: Όλοι,
1: δεν ξέρεις.
0: Όχι μόνο Τραμπ, και οι Ιρανοί και το Ισραήλ και όλο το σκηνικό
1: πολύ
0: είναι εύθραυστο.
1: Πολλοί παράγοντες. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να δούμε κάποια αποκλιμάκωση στις τιμές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι τα καύσιμα βεβαίως. Γιατί βρισκόμαστε πλάκα-πλάκα 18 Ιουνίου, Δημήτρη Γκόλια. Το έχεις καταλάβει.
0: Ναι. Ναι, το έχω καταλάβει.
1: Ωραία.
0: Ναι, εντάξει, όχι με μεγάλη ευκολία είναι η αλήθεια, αλλά τέλος πάντων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου που λέει και το τραγούδι. Εντάξει, καλοκαιράκι. Επομένως, κάνω τον προγραμματισμό τους οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Σου λέει πού θα πάω τώρα το καλοκαίρι. Δεν θα πάω και εγώ να κάνω λίγο τα μπάνια μου να ξεκουράσω.
0: Α, λες ναι για τα.
1: Ναι, για τις διακοπές ναι. Αυτό.
0: Εγώ λέω για την καθημερινότητα. Μέχρι να φτάσουμε στις διακοπές.
1: Για την καθημερινότητα,
0: έχουμε...
1: αλλά κοίταξε να δεις
0: όμως. Φάει...
1: Αν έχεις παιδιά.
0: 10 φορές παραπάνω ότι. Ναι.
1: Δεν πρέπει να προγραμματίσεις λίγο τι θα κάνεις.
0: Ναι, προφανώς έχεις, δεν έχεις. Ό,τι και να κάνεις. Το θέμα είναι ότι μέχρι να φτάσουμε στις διακοπές, οι διακοπές είναι πόσο θα είναι. Λοιπόν, ενώ η καθημερινότητα που πληρώνουμε τη βενζίνη είναι ακόμα μεγαλύτερη τα χιλιόμετρα που κάνουμε.
1: Ναι, αλλά στις διακοπές έχεις μια μετακίνηση, άλφα ρε παιδί.
0: Έχεις,
1: εντάξει. Επηρεάζεται πάντα όλα από αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και βεβαίως ένα χερσαίο προορισμό να επιλέξεις. Πάλι βενζίνη σε νοιάζει.
0: Ούτε το συζητάμε.
1: Τα βάζουν κάτω τώρα και σκέφτονται τι να κάνουν οι άνθρωποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον.
0: Αυτό είναι το ένα βασικό θέμα. Πάντως έχει πέσει πάντα κάτω από τα 80 δολάρια το βάρελ. Έτσι, με μια χρονοκαθυστέρηση που θα μας έρθει εδώ πέρα και μια μεγαλύτερη μείωση, την περιμένουμε και την προσδοκούμε. Ο φίλος μας ο Νίκος τι μας λέει. Α, λοιπόν, ελπίζω και η φουρνιά των 7 να είναι και κέντρο και αριστερά. Τώρα δεν ξέρουμε κέντρο ή αριστερά.
1: Να είναι και κέντρο αριστερά.
0: Να είναι και κέντρο αριστερά. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός. Αυτή είναι μια ωραία πάσα από το μήνυμα του Νίκου.
1: Ξέρει ο Νίκος γιατί το έστειλε τώρα αυτό. Θες να πιάσουμε στο στόμα μας τώρα. Ντούκα Διαμαντοπούλου. Πρωί-πρωί με τη δροσούλα.
0: Εντάξει, όχι, εμείς θέλαμε να σας πούμε λίγο και για το. Εσύ για ποια άλλη, για το πόσο κάνει, δεν έλεγες.
1: Εγώ για το πόσο κάνει ήθελα να ξεκινήσω, αλλά αφού τον Νίκο τον ενδιαφέρει τόσο πολύ.
0: Θα πάμε και στα του Νίκου, θα πάμε.
1: Τι να σου πω, βρε Νίκο μου, κάτσε να το απαντήσω του ανθρώπου. Κοίταξε να δεις τώρα, η κυρία Διαμαντοπούλου με έναν τρόπο. Όταν λες ότι όλα αυτά είναι γελία και είναι σαν να ανοίγεις πόρτες και παράθυρα για να φεύγει ο κόσμος, να φεύγουν οι ψηφοφόροι από εμάς και να πάνε στον Τσίπρα καλή ώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και ένα καμπανάκι τώρα στον κύριο Ανδρουλάκη. Σου λέει τι τον ανέχεσαι τώρα και λέει τέτοιες γελιότητες. Κάνουμε όλη μια προσπάθεια, ας πούμε, και έρχεται ο Δούκας εδώ πέρα και στο χαλάει. Τι τον ανέχεσαι, σαν να του λέει.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Μπορεί να το διαβάσεις έτσι. Μπορεί να το διαβάσεις.
1: Άμα ξέρεις πρόσωπα και καταστάσεις, είναι... το διαβάζεις και
0: ναι,
1: κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, δεν λέω όχι.
1: Ντούφε και στον ίδιο τον κύριο Δούκα. Εντάξει, βαρύ τώρα το γελιότητες.
0: Ναι, είναι η εκφρασία είναι σκληρή.
1: Και τώρα δημόσια όλα αυτά δεν είναι ωραία, παιδιά.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ωραία. Γιατί θα σας πει ο κόσμος τι έχουν τα έρμα και ψοφούν, δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Και ο κύριος Δούκας δεν το άφησε να πέσει κάτω, γιατί δεν τα αφήνει αυτά. Και τη στιγμή σου, εν πάση περιπτώσει, σου λέει, αν εσύ, το λέω περιφραστικά, είσαι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε ενοχλώ εγώ, ας πούμε, που λέω ότι θα έπρεπε ίσως να συνεργαστούμε με ένα αριστερό κόμμα. Εσύ που τα βρίσκεις όλα καλά, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία, τι να πούμε εμείς με έναν τρόπο.
0: Κοίταξε, το κόμμα πάντως έτσι με μια διαρροή το πήγε να κρατήσει έτσι μια ισορροπή στάση. Είπε ότι εντάξει, δεν πρέπει να έχουμε δημόσιες αντεγκλήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί κάποιος επίσης να διαβάσεις ότι και οι δύο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τις τοποθετήσεις τους, έτσι δηλώνουν και μια παρουσία για όποιο ενδεχόμενο, λέμε, μπορεί να υπάρξει στο μέλλον. Ίσως είναι και αυτό.
1: Ναι, γενικώς υπάρχει πάντως μια αναταραχή. Και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα.
0: Και έχει δύο τάσεις, έτσι, η μία πλευρά πιο κοντά στο να, σε ένα διάλογο, θα μπορούσε να πει τέλος πάντων με τη Νέα Δημοκρατία, η άλλη πλευρά πιο κοντά σε ένα διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και δύο τάσεις.
1: Άκουσε τώρα, η γραμμή που έχει η Χαριλάου Τρικούπη, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, είναι: θα κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βλέπω στα πάνελ, ρωτούν οι συνάδελφοι του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Τώρα αυτό πραγματικά είναι εφικτό, δηλαδή. Έστω και με μία ψήφο που λέτε. Εδώ ήσασταν δεύτερο κόμμα και τώρα έχετε πάει τρίτο. Μια δημοσκόπηση σας έχει βγάλει και τέταρτο. Δηλαδή, πώς θα κερδίσεις μόνος σου, ξέρω εγώ, τη Νέα Δημοκρατία. Και θα δούμε, λέει, μετά, ανάλογα με τις δυνάμεις, έτσι όπως θα διαμορφωθούν, ανάλογα με τη βούληση του ελληνικού λαού, μετά θα δούμε τι θα αποφασίσουμε και αν θα συνεργαστούμε με κάποιον. Και λέω εγώ, παράδειγμα, πες ότι ψηφίζω ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω εγώ να ξέρω αυτή την ψήφο, τι θα την κάνεις εσύ μετά.
0: Ψιλοξέρεις που
1: δεν είναι τίμιο. Ναι, παιδιά, είναι τίμιο να ξέρεις από πριν. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εννοείται.
1: Είναι τίμιο. Δηλαδή, εμένα την ψήφο μου θα την πάρεις, θα την πας πού?
0: Ναι, προφανώς.
1: Κατάλαβα. Εγώ στη δίνω. Εγώ ψηφίζω σένα. Εσύ μετά τι?
0: Κοίταξε, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Το λέγαμε και για τον, πώς να σου πω, και για το ΣΥΡΙΖΑ και όλο τον κόσμο που ψήφισε το 23 ΣΥΡΙΖΑ και δεν βγήκαν τα πράγματα όπως τα είχε στο μυαλό του. Έτσι, το ίδιο ισχύει σήμερα και με τον ΠΑΣΟΚ. Πάντως, με τον ένα τον άλλο τρόπο, σήμερα με αυτές τις εξελίξεις ασχολούμαστε με τον ΠΑΣΟΚ. Ήρθε δηλαδή στον προσκύμα.
1: Με τον ΠΑΣΟΚ και ούτε ψήλο στον κόρφο του κυρίου Ανδρουλάκη, αν μετά τις εκλογές το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, πραγματικά ούτε ψήλο στον κόρφο του. Εδώ αρχίσαν τα όργανα από πριν.
0: Ναι, νομίζω και φαίνεται ότι ενδεχομένως υπάρχει στο μυαλό πολλών εκεί αυτό το πράγμα. Έχουμε τη νέα εφαρμογή. Λοιπόν,
1: άντε, δεν κρατιέσαι με το πόσο κάνει. Άντε, πάμε.
0: Έτσι, γιατί μου αρέσει, είναι πια σάργο, το λέγαμε τον Τάσο το πρωί.
1: Σου αρέσει και
2: το rebranding του
0: το rebranding. Ναι, ναι.
1: Με πήρε χθες η κυρία Μαργαρίτα.
0: Ναι.
1: Σταθερή μας ακροάτρια, καλημέρα, γιατί ακούει κάθε μέρα. Και καλή μετά στο τηλεφωνικό κέντρο και μιλάμε, λέμε τα δικά μας, ρε παιδί μου, τα νέα μας, πώς βλέπει την επικαιρότητα κλπ. Αφού δεν μπορεί να στείλει γυναίκα στο Viber μήνυμα, τα λέμε μετά. Και μου λέει την ούλα μου, αυτό το πόσο κάνει, εγώ πώς μπορώ να μπω? Δεν μπορώ. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι μπορούμε να μπούμε σε μια εφαρμογή.
0: Γιατί μπορούν, είναι
1: τι μπορούν, δεν ξέρουν.
0: Είναι νομίζω ότι είναι σχετικά εύκολο. Άμα το παιδέψουν λιγάκι με το κινητό τους και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν έχουν ούτε smartphone έχουν οι άνθρωποι, ούτε υπολογιστή στο σπίτι, ούτε ξέρουν να μπουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει ένα παιδί να σε βοηθήσει ή έναν υψάκι ή κάποιος από τη γειτονιά.
0: Όχι, τώρα.
2: Καλά, δεν τους και καμία μεγάλη
1: κυρία Μαργαρίτα, αλλά και πάλι ναι. Δηλαδή έχει πλάκα, γιατί κάποιοι συνάδελφοι που μπήκαν χθες. Μου έλεγε χθες ένας φίλος, αναζήτησα, λέει, γάλα.
0: Ναι.
1: Από καλή γάλα. Γνωστή μάρκα. Άμα δεις τη λίστα, μου λέει, θα τρελαθείς. Παιδιά, την έβγαλε φωτογραφία και μου την έδειξε. 1,40, 1,40, 1,40, 1,40. Όλα. 1,40. Όλα. Και μου λέει, τι είναι αυτό τώρα, εναρμονισμένη τιμή παντού.
2: Όχι, μωρέ, μην το λες αυτό.
1: Όχι, μωρέ, μην το λες αυτό. Παιδιά, δεν είναι μόνο το γάλα. Και λέει, ξέρεις τι με στεναχωρεί. Ότι πέρυσι, ας πούμε, τέτοια εποχή, το ίδιο μπουκάλι γάλα το έπαιρνα 80 λεπτά.
0: Ένα 80 με ένα 40 μου φαίνεται δύσκολο. Σε ένα χρόνο, παιδιά, 80 με ένα 40.
1: Μη σου φαίνεται δύσκολο?
0: Ψωνίζω κάθε μέρα.
1: Ο άνθρωπος αυτός παίρνει το συγκεκριμένο γάλα. Εσύ δεν το παίρνεις, μάλλον.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, 80 με ένα 40 μου κάνει δύσκολο.
2: Να μην σου κάνει δύσκολο. Και κρέας, αλλά δεν βρήκα.
1: Δεν βρήκες,
0: στον ένα
1: δεν
0: χρόνο.
1: Έχει μέσα.
2: Δεν έχει ούτε λαχανικά,
0: όχι,
2: ούτε φρούτα, ούτε κρέας.
0: Όχι. Εκεί έχει όμως αποκλήσεις σε κάποιες. Αυτό που λέγαμε, ότι για λίγο χρονικό διάστημα θα έχει κάποιες αποκλήσεις. Μετά στη συνέχεια θα ισχυώσουν και αυτά λίγο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Σε κάποια προϊόντα υπάρχουν αποκλήσεις. Δηλαδή το βλέπεις και όταν πας να ψωνίσεις. Έτσι. Ίδιο προϊόν. Σούπερ μάρκετ, ένα σούπερ μάρκετ, δύο.
2: Με τον Ευγενίδη λέγαμε ότι βρήκαμε ένα απορρυπαντικό. Όπου σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ είχε 10 ευρώ διαφορά. 10, όχι
0: περίμενε,
2: ένα.
0: Περίμενε, περίμενε. Μήπω το πέτυχε σε προσφορά. Έτσι.
2: Μπορεί.
1: Είναι λίγο χρηματιστήριο αυτά λεπτό, τώρα. Δεν είναι απλό.
0: Αν το πετύχει σε προσφορά, είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, να έχει μια προσφορά 1-1. Ναι, προφανώ
2: το
0: έχει
2: μεγάλη προδιαφορά. Ότι είχαν 3-4 σούπερ μάρκετ περίπου την ίδια τιμή. Ναι. Δηλαδή. Και ένα το είχε 10 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι, αυτό μπορεί να έχει κάνει συμφωνία να έχει προσφορά συγκεκριμένη μέρα το συγκεκριμένο. Δεν το βλέπει ότι σήμερα.
2: Τα πολλά είχαν τη φθηνή τιμή και ένα ήταν που
1: και ένα ήταν ξεχωριστό. Ναι. Κοιτάξατε και άλλα προϊόντα.
2: Όχι, τώρα εκεί.
1: Άμα το δει λοιπόν, θα δει ότι σήμερα, ας πούμε, ή για τις επόμενες 3-4 μέρες, το τάδε σούπερ μάρκετ έχει προσφορά τα απορριπαντικά ή τα χαρτικά ή οτιδήποτε. Με έναν τρόπο όμως θα στα πάρει απαλού. Θα τσιμπήσουν λίγο οι τιμές σε άλλα προϊόντα. Και αναρωτιέται κανείς. Θα πάω από το σούπερ μάρκετ του Γκόλια να πάω να πάρω τα χαρτιά μου. Ό,τι άλλο είναι χαρτικά, χαρτοπετσέτες, χαρτιά υγείας και ρολά και τέτοια. Και θα πάω στο σούπερ μάρκετ του Τάσου να πάρω το απορριπαντικό μου. Αρκετός κόσμος θέλει και χρόνο και βενζίνη, Δημήτρη. Ποιος μπορεί να το κάνει.
0: Δεν το συζητάω. Όποιος δεν είναι η βενζίνη κοντά, δηλαδή ποιος μπορεί να κάνει και με τα πόδια
2: να το κάνει αυτό, πρέπει να μην εργάζεσαι, να μην έχεις άλλες υποχρεώσεις, να είσαι συνταξιούχος, ας πούμε, και να λες θα φάω 3 ώρες στο σούπερ μάρκετ.
1: Αφού συνταξιούχος, είπαμε, δεν μπαίνει στο πόσο κάνει, δεν μπορεί.
2: Σωστό και αυτό. Φαύλος κύκλος.
0: Όχι, κοίταξε, πάντα καταρχάς.
1: Είναι να πάρω τη μαμά μου και να της πω μαμά, τώρα, αυτή τη στιγμή.
2: Τρέχα.
1: Γιατί ενημέρωση.
0: Θα σου πω τι γίνεται.
1: Ο χρόνος σου μετράει από τώρα.
0: Ναι, και πρέπει να σκεφτείς το εξής, ότι πάντα στις παρέες των συνταξιούχων υπάρχει ένας high-tech. Πάντα. Δηλαδή, ένας που είναι λίγο πιο κοντά.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, όχι, εμείς δεν έχουμε.
0: Δεν έχει τύχει. Okay. Λοιπόν, εμένα τουλάχιστον έτσι όπως γνωρίζω μερικούς, δηλαδή θα πας και απ' έξω σε ένα καφενείο.
1: Εσύ, Δημήτρη, έχεις στάσει μόνος σου στο Ελλάδα 3.0.
0: Όχι, παιδιά.
2: Μπορεί και 4.
1: 3-3-3.
0: Πας σε ένα καφενείο.
1: Ελλάδα του 2030, είπα.
0: Δεν υπάρχει πάντα ο ειδήμονας που θα ξέρει όλα αυτά που πηγαίνουν όλοι, ξέρω εγώ, στον Παντελή. Ο Παντελής θα ξέρει όλα τον Παντελή. Αυτό σημαίνει.
1: Γιατί έχει μάθει ο Παντελής να σερφάρει στο διαδίκτυο.
0: Ναι, κύριε Παντελής, εννοείται. Λοιπόν, κανονικά έχει βγει μέσα από το. Μέσα από την ελληνική ταινία, κανονικά.
1: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι διαπιστώσαμε πάντως διάφορα τέτοια.
0: Έχει αποκλείσει.
1: Και καλό είναι και οι αρχές να το βλέπουν ως προς την εναρμόνιση των τιμών, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί λένε πολλοί είναι καρτέλ. Μα δεν είναι δυνατόν 5-6 διαφορετικά σούπερ μάρκετ να έχουν ακριβώς ίδια τιμή στο γάλα. Και φέρνω ως παράδειγμα αυτό το προϊόν, συνέβη και με άλλα.
0: Το πιστεύω, διότι εντάξει, είναι και κάποιες μεγάλες, πώς να σου πω, εταιρείες, κάποια προϊόντα που είναι μεγάλες μάρκες που είναι ψηλό φίξ, έτσι, κακά τα ψέματα οι τιμές. Απλά θα περίμενες να έχουν έτσι έστω κάποια λίγα λεπτά διαφορά. Το ίδιο όμως που κάνει εντύπωση είναι ότι σε κάποια ακόμη μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις πάρα πολύ μεγάλες, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχεις, ξέρω εγώ, σε ένα απορριπαντικό 1-1,5 ευρώ διαφορά ή στις πάνες πάλι 1,5 ευρώ διαφορά που διαβάζω και σε κάποια ρεπορτάζ, εντάξει, εκεί πέρα είναι 20-30% διαφορά πάνω. Mm. Έτσι, είναι αρκετά μεγάλο το περιθώριο και ψηλό απορρίς. Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Επειδή γενικώς δεν έχουμε και καταναλωτική συνείδηση, το έχουμε λίγο αυτό το πρόβλημα ως λαός. Καλό είναι να έχουμε έτσι ένα μέτρο σύγκρισης. Το θέμα είναι ότι υπάρχει λίγο η ανησυχία ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όπου υπάρχει μεγάλη απόσταση, αυτή λίγο θα ψαλιδιστεί.
1: Εν τω μεταξύ, άκουσα το κορυφαίο, έλεγε μια συνάδελφος έτσι σε πρωινή εκπομπή τηλεοπτική. Εγώ δηλαδή τώρα θα είμαι, λέει, στο σούπερ μάρκετ και θα μπω μέσα στο πόσο κάνει για να δω, λέει, την τιμή, τι είναι πιο φτηνά, ας πούμε, να πάω να πάρω από το συγκεκριμένο. Το θέμα είναι να το δεις πριν πας στο σούπερ μάρκετ.
0: Εντάξει, ναι,
1: επιλέξεις που είναι,
0: ναι,
1: πιο φτηνά.
0: Σωστά. Μπορεί να το τσεκάρεις πιο πριν ή τουλάχιστον, κοίταξε, κάθε άνθρωπος ξέρει ότι αγοράζει, για παράδειγμα, 10 πράγματα, τα 7-8 είναι ψηλοσταθερά. Έτσι. Και συνήθως μετά μπορεί να κάνει μια επιλογή. Αυτά τα 7-8 πράγματα τα οποία συνήθως επιλέγεις, μπορείς πραγματικά να δεις πόσο κάνουν εδώ και εκεί και να συγκρίνεις. Περισσότεροι ίσως το κάνουν από το μυαλό τους, αλλά okay, δεν είναι κακό να υπάρχει μια τέτοια πληροφορία και δεν είναι κακό και για την αγορά να ξέρει ότι ο καταναλωτής έχει αυτή την πληροφορία.
1: Ναι, εν τω μεταξύ είναι και πολλοί καταναλωτές που κάνουν κάβα προϊόντα. Δηλαδή, βλέπεις το τάδε σούπερ μάρκετ, ας πούμε, έχει έναν καφέ που προτιμάς, που αγοράζεις πάντα και τον έχει μισή τιμή, παράδειγμα. Δεν θα πάρεις κουτιά να έχεις.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λένε το αποθηκάκι με τα λάδια, τα βουτήρατα. Αυτό. Τα κρατάς εκεί, κάβα, ρε παιδί μου. Γιατί σου λέει αυτόν τον καφέ, εγώ τον χρησιμοποιώ. Τάσο, άμα το βρεις 3 ευρώ τον καφέ που κανονικά έχει 7, ας πούμε, δεν θα πάρεις και παραπάνω να τον έχεις.
2: Ναι, άμα έχεις λεφτά, ναι.
1: Ναι, άμα έχεις λεφτά, ναι.
0: Ναι, προφανώς εκείνη τη στιγμή.
1: Αλλά λες...
2: Ο καφές έχει γίνει ένα ακριβώς
1: πράγμα. Απλά λέω τον καφέ, γιατί είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε.
2: Έχει ακριβήνει 100%, 100% τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Εκτός αν οι προσφορές που λες, Ντίνα, είναι στις 27 του μηνός.
1: Τι?
0: Αν οι προσφορές που λες είναι στις 27 του μηνός.
1: Αν είναι στις 27... Μετά τις 15 γενικώς.
0: Μετά τις 15 γενικώς.
2: Θα παίξει το δάνειο της κάρτας πάλι.
0: Ναι.
1: Το πρώτο 15ήμερο να γίνονται
0: σου
1: αυτά. Για
0: την βιτρίνα, μην αγοράζεις. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Θα μπαίνει στο πόσο κάνει τα σούπερ.
2: Εγώ το αποφεύγω το σούπερ μάρκετ.
1: Και θα τα βλέπεις.
2: Το αποφεύγω. Όσο μπορώ, κάνω. Σήμερα λέω. Κάνουμε. Λοιπόν, έστω και μια μέρα.
0: Τώρα ξέρετε που θα σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος πάνω σε αυτό που λέει ο Τάσος. Ότι μου λέει τι διαφορά έχει να πας να ψωνίσεις, ξέρω εγώ, 80 ευρώ σούπερ μάρκετ με μετρητά ή με κάρτα. Μου λέει όταν το θες με μετρητά, βγάζεις τα.
2: Έχεις λίγα.
1: Έχεις
2: χάσει
0: το 80. Λοιπόν, κάτι σε πιάνει. Ενώ με την κάρτα μου λέει εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνεις.
1: Εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνεις. Μετά θα δεις τι αφαιρέθηκε το λογαριασμό, α πω εγώ τι ωραία που είναι.
0: Αυτό είναι. Έχει μια διαφορά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πήγε ο Τάσος μας εδώ χθες στο σούπερ μάρκετ. Για πες, Τάσο, τι πήρες.
1: Πήρα ένα κοτοπουλάκι.
0: Κοτοπουλάκι, τι εννοείς τώρα? Νοπό, κατεψυγμένο, ψημένο.
1: Συσκευασμένο.
0: Ψημένο.
1: Όχι,
0: να το ψήσει. Μπράβο, γιατί ο Τάσος μας μαγειρεύει.
2: Ολόκληρο.
1: Μια σαλατίτσα, όχι, ήταν μια συσκευασία των κιλού.
0: Μπράβο του Τάσου, για πες.
1: Μια σαλατίτσα.
0: Ναι.
1: Ένα παγωτάκι. Ναι. Ένα παγωτάκι οικογενειακό, τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Και πόσα έδωσα?
0: Πόσα έδωσε?
1: 29 ευρώ, 29 κάτι.
0: Τι λες τώρα, ένα τριαντάρι. Για τρία προϊόντα.
2: Τι παγωτό πήρες, συντάσσω.
1: Ένα οικογενειακό παγωτό που έκανε 5 κάτι. Πήγα και σε ένα από τα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ. Ίσως το πιο φθηνό που κυκλοφορεί στην αγορά.
0: Ήταν το κοτοπουλάκι ακριβώς, μάλλον.
2: 18 ευρώ το κοτοπουλό έκανε. Κάτσε, ρε, συντάσσω τώρα. Πώς γίνει αυτή η τιμή? Τι κοτοπουλό πήρες?
1: Ένα συσκευασμένο που ήταν, που το έλεγε. Θα σου πω τώρα και τη μάρκα.
0: Όχι.
2: Μπει στη μάρκα, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, όταν είναι συσκευασμένο, αυτός είναι πιο ακριβό από το χύμα. Έχει πολλαπλάσια τιμή. Δηλαδή, εκεί που κάνει 4 ευρώ το κιλό το κοτόπουλο το κανονικό, το συσκευασμένο κάνει 10.
2: Ωραία.
1: Αυτό το.
2: Χάλασες και 5 ευρώ ρεύμα για να τα ψήσεις όλα αυτά. Λοιπόν, βάλε και το λαδάκι όλα αυτά. Έκανε ένα γκουρμέ γεύμα με 35
1: σαλαντίτσα κοτοπουλάκι
2: ευρώ.
1: Και το παγωτάκι
0: μετά. Θέλεις και παγωτό όμως. Ναι, δεν πήρες ένα ξυλάκι εκεί να σου φύγει το μεράκι?
1: Το ξυλάκι δεν φουράει.
0: Δεν φτουράει, δεν πειράζει.
1: Έλα, οικογενειακό. Ναι.
2: Και για τις δύσκολες ώρες.
0: Όχι, παίρνεις, παιδί μου, τρία πράγματα όντως. Και λες, κοίτα να δεις τώρα πόσα λεφτά φύγανε. Ναι, γιατί πήρα.
2: Προφανώς.
0: Αυτό είναι το ζήτημα, λοιπόν. Αυτό θέλουμε να πούμε. Ότι είναι κάτι θετικό να υπάρχει μια εφαρμογή που να εξυπηρετεί τους καταναλωτές και να βλέπουν, να έχουν μια συνολική εικόνα για να μπορούν να επιλέξουν που είναι πιο φτηνά κλπ. Αρκεί να υπάρχουν πιο φτηνά. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ναι, κοίταξε, πώς να σου πω. Όσο το βλέπεις, δηλαδή παρατηρούμε εμείς και βλέπουμε μια χαμηλή τιμή. Αν αλλάξω τη συμπεριφορά μου και πάω εκεί που είναι φθηνότερα, κοίταξε, αυτός που το έχει ακριβότερα θα δει, λογικά, αυτή είναι η φιλοσοφία, θα δει να μειώνω την πωλήσεις του. Έτσι, άρα θα αναγκαστεί και εκείνος κάποια στιγμή να μειώσει την τιμή. Εάν... Βέβαια, δεν έχουμε την περίπτωση που αυτός που είναι φθηνά το ανεβάζει και εκείνος για να είναι, πώς να σου πω, όλοι στα ίδια.
0: Τώρα χαμογελάω γιατί ο Πάτροκλος λέει Γκόγια.
2: Ναι. Παλαιογραφία. Λοιπόν.
0: Ο διάσημος ζωγράφος Γκόγια. Λοιπόν, αν όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές για σένα, Δημήτρη,
2: ναι,
0: τότε βρίσκεσαι σε σούπερ μάρκετ.
2: Ακριβώς.
0: Κάπως έτσι το αισθάνεσαι.
2: Ναι, γιατί όμως το λέω, προσπαθώ να καταλάβω το συνειρμό, αλλά δεν έχω καταλάβει πολύ πώς το λέει ο φίλος.
0: Λέμε, παιδί μου, όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές για μένα. Ότι έχεις επιλογές και ότι όλα σου πάνε τα πράγματα καλά στη ζωή. Σε προσγειώνει στην πραγματικότητα και σου λέει ποια πόρτα είναι ανοιχτή. Το σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτή για να σου πει έλα Γκόγια.
2: Όχι, είναι μία πόρτα. Δεν μπορεί να φύγει από αλλού.
0: Ο φίλος ο Νίκος πειράζει τον Τάσο. Αυτό δεν ήταν κοντόπουλο. Λέει πειράγχα, ήταν Τάσο.
2: Λαγοκέφαλος. Κανονικός.
1: Λαγοκέφαλος με τον Τάκη πέσε.
0: Και μα λέει ο.
1: Κρίμα που δεν τρώγονται οι λαγοκέφαλοι. Έχει τόσο πολύ πιάσει.
2: Κοίταξε, θέλει ένα βίντεο και από τον Ερυθρό Σταυρόλεπτο για την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Είναι η αλήθεια.
1: Το δάκομα πάει σύννεφο.
0: Ένα βιντεάκι ακόμη. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης λέει καλημέρα σας. Δηλαδή, τώρα με την πλατφόρμα πόσο κάνει, τι καταλαβαίνουμε? Ότι όλα τα σούπερ μάρκετς μας κλέβουν, λέει, το ίδιο. Με τις τριγωνικές πωλήσεις που κάνουν, πότε θα ασχοληθούν. Είναι πολλά τα ζητήματα και πολύ σοβαρά, φίλε μου Δημήτρη. Και έχεις δίκιο που τα θέτεις όλα αυτά. Λένε λοιπόν ότι την πλατφόρμα αυτή την παρακολουθούν και οι αρμόδιες αρχές, μας είπαν χθες.
2: Ναι.
0: Και μπορούν έτσι πολύ εύκολα, χωρίς να πάνε να κάνουν αυτοψίες, να διαπιστώσουν τι γίνεται, να αρμόνιση τιμών και τι άλλο μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, περίεργο. Άρα βοηθάει και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, λέει η πλατφόρμα.
2: Κοιτάξτε, πληροφορία κακό πράγμα δεν είναι. Έτσι. Καλό είναι να υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι ότι αυτό θα σου κάνει αύριο το πρωί φθηνότερα τα.
1: Υπήρχε όμως και πριν, δεν υπήρχε.
2: Τα
1: το
2: είχε καταναλωτή,
1: το ίδιο πράγμα δεν έκανε.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε η ίδια ευκολία και το συγκριτικό. Ναι, γιατί αυτό το συγκριτικό όμως είναι αυτό που δίνει την ευκολία στον καταναλωτή.
0: Ο φίλος μας ο Παύλος λέει: παιδιά, καλημέρα από την Ερμούπολη.
2: Καλημέρα στην Ερμούπολη.
0: Στην επαρχία και ειδικά στα νησιά, η εφαρμογή αυτή δεν βοηθάει καθόλου. Δυστυχώς, ο συντονισμός mm-hmm. στις τιμές και στην ακρίβεια είναι μόνιμος και κορυφώνεται το καλοκαίρι. Καλές οι εφαρμογές, αλλά η ακρίβεια και η σχροκέρδεια θέλουν πιο σοβαρά μέτρα. Και έχει δίκιο ο Παύλος. Και εγώ, όταν ανέβω στη Χαλκιδική πρώτα, ο Θεός, όταν έρθει αυτή η άγια ώρα και φύγω από εδώ. Εντάξει, το βλέπεις, παιδί μου.
2: Ναι, πάντως...
0: Το καλό είναι βέβαια ότι υπάρχουν και κάποιες αλυσίδες, έτσι. σούπερ μάρκετς που έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν
2: τιμές. Έχει αλλάξει λίγο και στην επαρχία αυτό που έχουν ανοίξει, γιατί δεν είναι παντού τα ίδια τα πράγματα. Εντάξει, και ο Παύλος τώρα βάζει εδώ πέρα και την παράμετρο που τα νησιά είναι ακριβότερα. Δηλαδή και εμένα έχει τύχει σε νησί, ξέρω εγώ, πολύ συγκεκριμένο προϊόν που αγοράζεις να είναι αρκετά ακριβότερο. Καταλαβαίνεις ότι έχεις και τα μεταφορικά κόστη και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τα μεταφορικά, και το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε, σε ένα χωριό. Ναι. Στην πλατεία ενός χωριού θα πάει λοιπόν αυτός που έχει το μικρό, το mini market, θα πάει στο μεγάλο, στην αλυσίδα, αλλά πρέπει να πανοβάλει, γιατί είναι και το κέρδος του που πρέπει να έχει. Και σου λέω, εγώ στο φέρνω στην πλατεία του χωριού σου.
2: Έτσι είναι.
0: Δεν πρέπει να πάρεις τα μάξι να πας. Σε φέρνω εγώ. Ναι.
2: Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση ο ανταγωνισμός λίγο βοηθάει σε αυτό το επίπεδο. Με την έννοια ότι αν έχω εγώ ένα σούπερ μάρκετ σε μια Κωμόπολη, για παράδειγμα, και είμαι μόνος μου, εντάξει, βάζω και τις τιμές όπως θέλω. Αν έρθει και ο Τάσος και ανοίξει και μετά μπει εσύ ως καταναλωτρία στο πόσο κάνει και δεις ότι είμαι 20% πάνω, εγώ θα πάω στον Τάσο.
0: Ναι, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, ναι, όταν είσαι μονοπόλιο όμως και έχεις μόνο αυτό.
2: Γι' αυτό λέμε ότι βοηθάει να.
0: Ή θα παρακαλέσει κάποιον, αν δεν έχει μέσο, να σε πάει σε ένα σούπερ μάρκετ κοντινό, ή αναγκαστικά.
2: Προφανώς, θα πληρώσεις το ακριβότερο. Ναι. Εντάξει, η περιφέρεια και εμείς έχουμε και αυτή τη δυσκολία με την νησιωτικότητα, κάνει τα πράγματα λίγο έτσι πιο δύσκολα. Αυτό που σε κάποιες περιπτώσεις βοηθάει στην περιφέρεια είναι ότι σε αρκετές περιοχές υπάρχουν και λίγο τοπικά προϊόντα. Δηλαδή, λέγαμε νωρίτερα για το γάλα. Υπάρχουν αρκετές περιοχές στην Ελλάδα που έχουν τοπικές βιομηχανίες, γάλακτος για παράδειγμα, έτσι, μια γαλακτοκομικά. Mm. Εκεί μπορεί λίγο να λειτουργήσει, ξέρω εγώ, ανταγωνισμός. Συνήθως, βέβαια, τα ελληνικά προϊόντα, ξέρεις, έχουν και αυτά μια τιμή

0: Λευκός Καρχαρίας στη Μεσόγειο. Του λέω, είσαι σοβαρός? Δεν θα τρομάξει τον κόσμο αρχή καλοκαιριού, επειδή ένας Λευκός Καρχαρίας μπήκε στη Μεσόγειο. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ο λαγοκέφαλος είναι πιο επικίνδυνος από
0: το... Θέλει μια... ένα φίλτρο, παιδί μου, γιατί ο κόσμος τρόμαξε τα σου, αλήθεια, με το θέμα αυτό.
1: Κοίταξε, όταν βλέπεις ένα ρεπορτάζ και σου δείχνει ένα ψάρι που τρώει ένα κουτάκι από μπύρα, λες, παπά, εδώ κάτι τρέχει.
0: Σαν εύκολα να το φάγει.
1: Το πειράγχας είναι πιο σπάνιο.
0: Ναι, καταλαβαίνω τώρα ότι έχετε εγχωθεί και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή να στερηθούμε και τον μπάνιο. Δεν γίνεται.
2: Όχι, όχι. Απλά χρειάζονται να ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που.
1: Δεν χαϊδεύουμε τα ψαράκια που έρχονται κοντά μας.
0: Ναι, εντωμεταξύ με ρωτάει ο φίλος μου εδώ ο Νίκος, έχει την αγωνία αν στη Χαλκιδική έχει λαγοκέφαλους. Όχι από όσο ξέρω. Δεν έχει. Μέχρι και πάνω δεν έχουν φτάσει. Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, θα μου πει. Δεν έχει λαγοκέφαλο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, αυτά ταξιδεύουν. Τι να σου πω κι εγώ. Και όμως χθες λοιπόν διάβασα διάψευση από το Δήμο, Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, ότι δεν υπήρξε, λέει, αυτό το περιστατικό ότι λαγοκέφαλος δάγκωσε μια κυρία. Γιατί ψάξαμε, λέει, να τη βρούμε αυτήν την κυρία, δεν τη βρήκαμε πουθενά. Έτσι λένε τουλάχιστον από το Δήμο, γιατί καταλαβαίνεις τώρα, είναι καλοκαίρι, θέλουν και ο κόσμος να πάει στη θάλασσα και σου λέει, μου τους τρομάζετε τώρα όλους.
2: Ναι, τώρα από τη μία δεν ξέρω πόσο μπορεί να είμαστε βέβαιοι ότι το ψάρι δεν κολυμπάει και που κολυμπάει και όλοι, για να βγάλουμε ανακοίνωση, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Το ένα είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχουν και τα σπαράκια που μας τσιμπάνε, ξέρω εγώ, ειδικά άμα έχουμε πληγές ανοιχτές.
0: Α, τέτοια ψαράκια μικρά έχουμε πάνω. Κολυμπάς και τα ψαράκια δίπλα σου.
2: Παντού.
0: Μικρά,
2: παντού.
1: Είναι μικρά όμως, έτσι.
0: Τα είναι ενοχλητικά.
1: Ξέρα κουνούπια είναι. Δηλαδή, πας να κάνεις μάγια, τζιμ, τζιμ, τζιμ.
0: Ναι, τσιμπολογάει.
2: Πιο πολύ πονάει από το κουνούπι. Λοιπόν,
0: επομένως... Ξέρεις ότι υπάρχει σπα με ψαράκια,
1: το έχω δει.
0: Στα ποδαράκια, το έχεις δει.
1: Ναι, ναι. Κάνουν απολέπιση στα ποδιά.
0: Υπάρχει μια δεξαμενή με τέτοια ψαράκια μέσα που βάζεις τα ποδαράκια σου και... Σε τσιμπολογάνε. Δεν του αρέσει.
2: Δεν ενθουσιάστηκαν, η αλήθεια.
0: Καλά, εσύ να μην κάνεις σπα στα ποδαράκια. Υπάρχει όμως, Δημήτρη.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ο φίλος ο Πάνος λέει για απολέπιση πλήρη. Καλά είναι, λέει, τα πυράγχας. Καλά, έτσι και μπεις μέσα. Το πυράγχας εξαφάνισε. Εν πάση περιπτώσει, θέλει λίγο ένα φίλτρο, ρε παιδί μου. Μην τρομάζει ο κόσμος. Γιατί όντως βλέπω ότι με το θέμα του λαγοκέφαλου έχετε προβληματιστεί πάρα πολύ.
2: Καλημέρα στη φίλη μας την Αγγελική. Μας στέλνει το μήνυμά της. Να σε καλά, Αγγελική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Πάτροκλος αναρωτιέμαι, γιατί ακριβένει πρώτα η τιμή κοντά ή το αυγό.
0: Έτσι. Καλά, αυτό είναι το αιώνιο ερώτημα που λένε, Πάτροκλε. Ο Ανδρέας λέει, καλημέρα αγάπες, γκόλια, ξέρεις, λέει, high-tech συνταξιούχους που πηγαίνουν, λέει, και στα καφενεία. Πού έχεις μπλέξει, παιδί μου? Από την άλλη, λέει, Τάσο, η σαλάτα ήταν ακριβή. Την είχε φυτέψει, λέει, ξανθομαλούσα σε ολόγιο μου φεγγάρι.
1: Εντάξει, όντως ήταν ακριβή σαλάτα.
2: Ναι, πλάκα, πρέπει να ήταν ακριβή σαλάτα.
1: Ακριβή.
0: Ξέρεις πώς φεύγουν αυτές οι σαλάτες οι έτοιμες, λοιπόν?
1: Είναι βολικές, ρε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ούτε να πλύνεις, ούτε τίποτα.
0: Λαχανικά έτοιμα, πλυμμένα κιόλα. Βέβαια, πρέπει να προσέξετε το εξή. Έχει ημερομηνία λήξης πάνω. Αν την πάρεις, να την έχεις κάβα, να τη φας μες τη βδομάδα, θα την ανοίξεις και θα βρωμοκοπάει.
1: Είχα δει ένα βίντεο μια φορά που βρήκαν ένα βατραχάκι μέσα.
0: Ναι, έχει διάφορα.
1: Αυτά.
0: Χρειάζεται έλεγχος πουλής, βέβαια.
1: Υποτίθεται ότι τις πλένουν 2-3 φορές, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, κοίταξε.
0: Εγώ ήσυχη ποτέ δεν είμαι.
2: Όλα αυτά θέλουν καλοπλήσιμο, έτσι. Όλα.
0: Όχι, εγώ τα ξαναπλένω. Αν τυχόν πάρω τέτοια σαλάτα, προτιμώ να πάρω κανονικά και να φτιάξω εγώ.
1: Εγώ τον εμπιστεύω με το.
0: Εσύ τον εμπιστεύεσαι τον Κυριούλη. Τον Κυριούλη.
1: Ναι, αυτό που λέω είναι 3 φορές πλημμένη, εντάξει, το πλύνω τέταρτη.
2: Ναι.
0: 3 φορές πλημμένη, γράφει πάνω.
1: Ναι.
0: Για τις 3 φορές πλήρωσε. Τις 3 φορές πλήρωσε. Αν ήταν μια, μπορεί να ήταν και πιο φτηνή.
2: Κακό δεν θα πάθεις.
0: Τι.
2: Κακό δεν θα πάθεις
0: μετά. Να την πλύνεις πάλι. Ναι, εννοείται, παιδιά. Θέλει προσοχή στα λαχανικά. Αλλά φεύγουν σαν τρελές αυτές τις σαλάτες, πραγματικά. Δηλαδή τις παίρνει ο κόσμος πολύ. Ο Μελέτης τι λέει?
2: Λοιπόν, καλημέρα στην πρωινή παρέα των 7 για την εφαρμογή αυτή. Μήπως ήταν και αυτή για να πάρθουν κάποια χρήματα από το ΕΣΠΑ μετά για την εφαρμογή αυτό, σούπερ μάρκετ. Εναρμονίζουν τις τιμές πάνω κάτω, όλες οι ίδιες είναι. Ποια η σημασία αυτής της εφαρμογής να ξοδέψω βενζίνη στο ψάξιμο, λέει ο Μελέτης. Το τελευταίο να μην το κάνεις καθόλου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξοδέψεις βενζίνη στο ψάξιμο.
0: Πραγματικά.

0: Πολύ ωραία διασκευή. Για πες μας, Τάσο, τι ακούσαμε. Μελίνα άκουσε.
1: Ναι, ναι, σε μικρό ρεμίξ.
0: Μικρό ρεμίξ. Πάρα μικρο. Πολύ ωραίο ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αφροδίτη μας για την πολύ ωραία μουσική επιλογή. Και... είχε εκστασιαστεί ο Γκόγιας.
2: Είναι πολύ ωραία μουσική.
0: Το κολλήσαμε τώρα σε αυτό. Τελείωσε. Γκόγια θα είσαι από εδώ και πέρα.
2: Το δέχομαι.
0: Ο Γκόγιας.
2: Μια χαρά.
0: Ωραίο. Τη τέχνη.
2: Εννοείται.
0: Και του πολιτισμού.
2: Ελογράφια.
0: Του πολιτισμού που λες κι εσύ. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στην Κατερίνα μας Τραντονάκη, την καλή συνάδελφο και φίλη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
3: Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
0: Καλά πολύ είμαστε. Παρέα, εδώ γελάμε, η αλήθεια είναι, γιατί έχουν όρεξη εδώ και οι ακροατές και μας έχουν στείλει τρελά μηνύματα, όπως ακούς, από τους λαγοκέφαλους μέχρι το πόσο κάνει.
3: Αυτό το πόσο κάνει,
0: Κατερίνα μου. Ναι. Να, στέλνει ένα μήνυμα τώρα ο φίλος ο Βασίλης και λέει: οι τιμές ενημερώνονται ταυτόχρονα με τις όποιες αλλαγές κάνει ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, αν μέχρι να πάω στο σούπερ μάρκετ έχει αλλάξει τιμή, τι γίνεται? Υποτίθεται είναι τιμή ημέρας, μωρέ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν αλλάζει το σούπερ.
2: Εντάξει, προφανώς θα υπάρχει και μια περιοδικότητα. Αλλά ξέρεις, θέλω να σας ρωτήσω, Κατερίνα, αυτό το πόσο κάνει είναι και, αν θέλεις, ο λόγος ή η αιτία ή η έγνοια που έχουμε και αυτή η πλατφόρμα που είχαν φτιάξει αυτοί οι τύποι με τις συνδρομές και με τις τηλεοπτικές υπηρεσίες είχε περισσότερους από 80.000 συνδρομητές.
3: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Και πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά, ήταν τα κέρδη της οργάνωσης που λειτουργούσε από το 2017. Ακριβώς, μιλάμε για... είχαμε πάνω από 86.000 χρήστες που χρησιμοποιούσαν αυτές τις πειρατικές υπηρεσίες και από αυτούς, να ξέρετε, αυτό είναι το πιο βασικό τώρα, ότι 71 άτομα διώκονται ποινικά. Είναι πρώτη φορά που στρέφονται και ως προς τους χρήστες πλέον οι αρχές και όχι μόνο ως προς τους πειρατές.
0: Γιατί αποδέχεσαι περιεχόμενο που έχει λάβει κάποιος και διαμοιράζει παράνομα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι σημαντικό και θέλαμε, Κατερίνα μου, να το πούμε, με συγχωρείς για τη διακοπή, γιατί είναι πολύ δημοφιλείς αυτές οι πλατφόρμες πια. Βλέπεις δηλαδή νέα παιδιά και όχι μόνο που σου λένε: εγώ δεν θέλω να βλέπω με τηλεόραση γιατί έχει διακοπή για διαφημίσεις, γιατί εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να δω απερίσπαστο στο έργο που θέλω. Σε πλατφόρμα μπαίνω, βρε αδερφέ. Για πες λοιπόν.
3: Και σου λέει, αντί να πληρώνω την πλατφόρμα 20-30 ευρώ, την κάθε πλατφόρμα να πληρώσω ένα δεκάρικο, άντε 15, να τις έχω όλες ένα μπουκέτο, ένα πακέτο. Mm-hmm. Όμως τώρα εδώ πέρα μιλάμε για μια παιδιά οργάνωση που το κύκλωμα έχει απλώσει τα πλοκάμια του, σας πληροφορώ, σε 13 χώρες. Από την Ελλάδα, τη Γερμανία, τον Καναδά μέχρι και την Κίνα. Λειτουργούσε ένα αυτό το κύκλωμα, σας είπα, από το 2017 που ήταν με αυστηρή ιεραρχία, θυμίζοντας ακόμη και πολυεθνική εταιρεία, μπορώ να σας πω. Δηλαδή, έτσι όπως το άκουγα και μου το περιέγραφαν τα στελέχη του ελληνικού FBI που το εξάρθρωσαν. Mm-hmm. 7 άτομα αποτελούσαν την κορυφή της πυραμίδας. Ήταν 3 διαχειριστές, οι οποίοι συντόνιζαν τις πωλήσεις και εισέπρεταν τα κέρδη. Στο μεσαίο επίπεδο βρισκόταν ο εγκέφαλος της πληροφορικής. Είχαν έναν εξαιρετικό, λέει, πληροφορικάριο, που φρόντιζε να εναλλάσσει, άκου, τις διευθύνσεις IP για να μην κολλάει εικόνα την ώρα των μεγάλων αγώνων. Και
0: στη
3: βάση, ναι, σου μιλάω, ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή ήταν μια φοβερή οργάνωση. Φοβερή, και σου λέω, από το 2017 αυτοί οι 7 είχαν γίνει.
2: Άρα ουσιαστικά, για να το πούμε λίγο έτσι απλοϊκά, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει έναν εγκέφαλο στον τομέα της πληροφορικής, ο οποίος συγκεντρώνει, αν θέλεις, τις υπηρεσίες από όλα τα κανάλια, τα συνδρομητικά, έτσι. Λοιπόν, φτιάχνει ουσιαστικά ένα πακέτο το οποίο έρχεται και μας λέει ότι εγώ με αυτή την πολύ χαμηλή τιμή
3: με 15 ευρώ σου τα δίνω όλα.
0: Να σου πω, και η αρχική πρόσβαση, Κατερίνα, στις πλατφόρμες αυτές πώς γινόταν? Δηλαδή νόμιμα πλήρωνε κάποιο συνδρομή και μετά τις χρησιμοποιούσε όπως νόμιζε, ή σπάσιμο κωδικό, να πούμε?
3: Έσπαγαν τους κωδικούς. Το ΙΠΕΚΑ ήταν το σήμα από τις μεγάλες πλατφόρμες και είχαν πολλούς παρόχους και πουλούσαν το πειρατικό, όπως σου είπα, το πειρατικό αυτό σήμα σε τιμές ευκαιρίες. Μάλιστα, παιδιά, εδώ θέλω να σας πω ότι είχαν επενδύσει πάνω από 280.000 ευρώ για να στήσουν υπερσύγχρονους διακομιστές σε Ουκρανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Και χρησιμοποιούσαν, βέβαια, και δορυφορικό ίντερνετ. Δηλαδή, και το πιο σημαντικό, ξέχασα να σας πω, αυτή η αυτοκρατορία που ήταν από το 2017, γκρεμίστηκε εκ των έσω το βασίλειο. Γιατί μπήκε ένας μυστικός αστυνομικός. Ναι, όχι. Δόθηκε η εντολή, τέλος πάντων οι αστυνομικοί πήραν την άδεια από την εισαγγελία, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, να εισχωρήσει στο κύκλωμα ένας μυστικός αστυνομικός, ο οποίος αρχικά υποδίθηκε τον απλό πελάτη. Αγόρασε τη συνδρομή, μπήκε στο σύστημα, κατάφερε να χαρτογραφήσει όλη την οργάνωση, την πλήρη και ακόμη και τη διαδρομή του μαύρου χρήματος βρήκε, τους κλειφούς σερβερ της οργάνωσης και τον γκρέμισαν εκ των έσω. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Τώρα εδώ είχαν συνεργασία και με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προφανώς.
3: Όχι, το ελληνικό FBI όχι, δεν είχε το ηλεκτρονικό
0: FBI,
3: έγκλημα.
0: Άρα έχει τύπους που είναι στην πληροφορική κορυφή.
3: Ναι, μπήκαν
0: άρα
3: μέσα,
0: έχει και το ελληνικό FBI δηλαδή τέτοιους αστυνομικούς.
3: Ναι, όχι, θα σου εξηγήσω. Ο μυστικός αστυνομικός δεν χρειάστηκε να ακολουθήσει του σερβερ και όλα αυτά. Μπήκε μέσα, τους γνώρισε, έγινε αρχικά συνδρομητής, μετά φίλος τους και μετά τους καθιστώσε, τους γκρέμισε όλους. Ναι, πολύ κινηματογραφική ακόμη και το πώς τους κατάφερε να
2: τους προσέγγισε, κέρδισε την εμπιστοσύνη τους έτσι γιατί...
3: Ακριβώς όπως τα λες Δημήτρη, κέρδισε την εμπιστοσύνη τους και τους βρήκανε όλους έναν έναν. Και μπήκανε δηλαδή και έκαναν μια μεγάλη επιχείρηση και βρήκαν τους σερβερ, τους υπολογιστές και τώρα όλα αυτά θα ερευνηθούν και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.
2: Είναι μια σημαντική διάσταση και διαδρομή του χρήματος.
3: Βέβαια. Είναι πολλά τα λεφτά και πηγαίνανε παιδιά και σε διάφορες ξένες τράπεζες.
2: Αυτό.
3: Προσπαθούσαν και ζούσαν και πλουσιοπάροχα από ό,τι μου είπαν. Ήταν δηλαδή, είχε βγάλει πάρα πολλά λεφτά τα 7 μέλη του κυκλώματος. Είχαν υπερπολιτελή αυτοκίνητα, σπίτια. Ζούσαν δηλαδή εξαιρετικά πλουσιοπάροχα τέλος πάντων από τα χρήματα που έβγαζαν.
2: Εντάξει, προφανώς όπως μας περιγράφεις είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά έτσι.
3: Πολύ μεγάλη δουλειά. Είναι μια από τις μεγαλύτερες δουλειές, όπως μου εξήγησαν από την πρώτη φορά. Και είναι και η πρώτη φορά, παιδιά, που βρίσκουν τόσους πολλούς χρήστες. Μιλάμε για 86.000 χρήστες και μου είπαν ότι έχουν φτάσει, έχουν ξεκινήσει και έχουν ταυτοποιήσει κοντά στους 2.100.
0: Τώρα, αυτό είναι σημαντικό, Κατερίνα μου, να το διευκρινίσουμε ωστόσο. Αν έχουν ευθύνες και έρχονται αντιμέτωποι με τον νόμο και οι πελάτες, όσοι κάνουν χρήση δηλαδή αυτού του περιεχομένου.
3: 71 από αυτούς ήδη θα διώκονται ποινικά. Είναι μέσα στη δικογραφία. Ναι, 71 άτομα.
0: Σημαντικό για όσους μας ακούν, γιατί το ξαναλέω, είναι πολύ γοητευτικές αυτές οι πλατφόρμες και πολλοί κόσμοι λέει: δεν θέλω να βλέπω τηλεόραση. Να ανοίγω τηλεόρασή μου ή μέσω υπολογιστή, εν πάση περιπτώσει. Εγώ θέλω να δω περίσπαστο στην ταινία μου, παράδειγμα. Ή on demand, όπως λένε χαρακτηριστικά. Ή θέλω να βλέπω μόνο ταινίες ή μόνο αγώνες. Είναι πάρα πολύ δημοφιλείς οι πλατφόρμες αυτές. Αυτός λοιπόν ήταν ένας παράνομος τρόπος και κατάφερε η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό FBI και το εντόπισε. Άρα να είναι προσεκτικοί και οι πελάτες, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς. Γιατί αυτή είναι η ουσία που μου τόνισαν πλέον, ότι είναι και οι πελάτες πλέον διοκόμενοι και θα έχουν και ξύστορα. Τώρα δεν είναι και τώρα.
2: Προφανώς τώρα δεν ξέρουμε. Αυτοί δεν ξέρω, μήπως είχαν και έναν διαμεσολαβητικό ρόλο οι τελικοί χρήστες, οι πελάτες που λέμε. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω με ποια λογική αυτά τα 71 άτομα, δηλαδή τι διαφορετικό κάνανε, ξέρω εγώ, σε σχέση με
3: τους υπόλοιπους. Είσαι σαν και το αποδόχος, παιδί μου. Ξέρεις ότι ο άλλος κλέβει και εσύ αποδέχεσαι το προϊόν του εγκλήματος. Έχουν βρει μια. Είναι κάπως έτσι το νομικό πλαίσιο στο οποίο τώρα πλέον κινούνται για αυτές τις πλατφόρμες.
2: Μάλιστα.
3: Ήταν μια, ήταν δυο, οπότε σου λέει και τώρα πια είσαι σαν αποδέκτης του.
0: Μάλιστα. Είναι εύκολο πια για τις αρχές να ακολουθήσουν όλη τη διαδρομή. Αυτό θέλουμε να πούμε και να είναι γνωστό. Προς γνώση και συμμόρφωση. Όσοι ασχολούνται με όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, για την πρωινή επικοινωνία.
2: Πολύ.
0: Θα τα πούμε για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, εννοείται. Να είσαι καλά, να έχεις μια όμορφη μέρα.
3: Θα παρακολουθούμε τα πάντα.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα Μαστραντονάκη, αστυνομικό ρεπορτάζ, πρώτο πάντα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Ευαγγελία, η οποία μάλλον είναι καινούρια εδώ στην πρωινή παρέα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, λέει, συγχαρητήρια για την εκπομπή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε όλοι εξαιρετικοί. Έχω μια απορία. Γιατί ο κόσμος δεν πληρώνει με μετρητά και δεν καταλαβαίνει ότι με τις κάρτες πλουτίζει τις τράπεζες. Αν την προμήθεια τη χρεωνόταν ο καταναλωτής και όχι ο εκάστοτε επιχειρηματίας, θα ψώνιζαν με κάρτα. Η εύκολη απάντηση είναι να πατάξουν και καλά τη φοροδιαφυγή. Για ποια φοροδιαφυγή μιλάμε όμως, του μικρομεσαίου που στενάζει οικονομικά? Γιατί η φοροδιαφυγή υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Από αυτούς που έχουν τα μεγάλα κεφάλαια και ξέρουν πολύ καλά να βγάζουν το μαύρο χρήμα νομότυπα, με τις ευλογίες κάποιων και δεν τους ενοχλεί κανείς. Ας σταματήσει επιτέλους αυτή η καραμέλα και ας ξυπνήσουμε πια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευαγγελία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκε στην πρωινή παρέα.
2: Καλημέρα.
0: Διαβάσαμε το μήνυμά σου όλο, εννοείται, όπως κάνουμε πάντα και χωρίς λογοκρισία. Αυτό που θέλω να σου πω όμως είναι το εξής, ότι η κάρτα, η αλήθεια είναι, η χρεωστική, μας διευκολύνει πάρα πολύ. Από το να κουβαλάς μετρητά και να περιμένεις ρέστα κλπ. Κλπ. Είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να πληρώνει ο καταναλωτής γι' αυτό. Και δεν σου φαίνεται, έχεις δίκιο. Είναι αλλιώς να κάνεις ένα τσακ την κάρτα, αλλιώς να το βγάλεις και να το μετδώσεις το 50.
2: Πονάει πιο πολύ.
0: Σε πονάει ψυχή σου όταν το δώσεις σε μετρητά. Αλλά δυστυχώς είναι ένας τρόπος που πάρα πολύ μας διευκολύνει. Από το να κουβαλάμε λεφτά πάνω μας, έχουμε την καρτούλα.
2: Εντάξει, και στα δημόσια έσοδα υπήρχε τεράστια διαφορά από όταν εφαρμόστηκαν οι κάρτες. Τώρα, προφανώς το ζήτημα είναι αρκετά σύνθετο, έτσι, και για τη φοροδιαφυγή που βάζει η Ευαγγελία, γιατί είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από το λαχοκέφαλο, όπως είπαμε,
1: ναι,
2: και φτάνει στο λευκό καρχαρία.
1: Η διαφορά από τα μετρητά με την κάρτα είναι ότι το μετρητό, το 50, ας πούμε, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του θα έχει αξία 50 ευρώ. Το 50 το ψηφιακό, μετά από μερικές χρήσεις θα εξαφανιστεί. Θα
2: πάρει άλλο τράπεζα.
1: Όχι, μετά από, αν δηλαδή εγώ πάρω από σένα, εσύ πας, δηλαδή όλο αυτός ο κύκλος
0: μεγαλώσει, κάνει διαδρομή του χρήματος.
1: Το 50 θα εξαφανιστεί. Ενώ το χαρτονόμισμα θα υπάρχει πάντα, η αξία του ήταν η ίδια.
2: Ναι, είναι, προφανώς. Γιατί υπάρχει και η προμήθεια των τραπεζών σε αυτό το πράγμα. Εμείς να σας θυμίσουμε, η έκθεση Μείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από σήμερα έως τις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η έκθεση Μείο Κάλλας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία. Η έκθεση με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανοίγει για το κοινό σήμερα και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

0: μεταξύ, έλεγα τώρα στα παιδιά μου, έχει κάνει εντύπωση αυτή η φωτογραφία που είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμανουέλ Μακρόν μέσα στις Βερσαλίες. Παιδιά, βλέπει το χρυσό και έχει εντυπωσιαστεί ο Τραμπ, έχει έκθαμβος κοιτάζει. Σου λέει, έχει κι αλλού χρυσά.
1: Τώρα θα πάει στο μηχανικό του Λευκού Οίκου για να του πάει στο ξύλο. Του πει και εγώ τέτοιο θέλω.
0: Κάτσε, μπορεί και να τη στέλνει, δεν ξέρει ποτέ. Έκθαμβος, λέει ο Τραμπ, στο παλάτι των Βερσαλιών για το δείπνο με τον Μακρόν. Υπάρχουν πολλά χρυσά στολίδια εκεί μέσα. Χαίρομαι που θα τα δείτε, είπε ο Γάλλος πρόεδρος και του κάνει και φιγούρα, βέβαια.
2: Πάντως, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πάλι είχε μια, ξέρεις, έμπνευση τέτοια. Μιλούσε στους δημοσιογράφους για πάρα πολλή ώρα. Εκτός κειμένου έλεγε διάφορα πράγματα. Πώς να σου πω, για πάνω από 40 λεπτά, έτσι.
0: Ναι.
2: Επομένως, ξέρεις, όλοι έμεναν αποσβολωμένοι και τον κοιτούσαν. Περίμενε, εντωμεταξύ όταν πήγε στην αίθουσα είπε «Γεια σας, ήρθε το αφεντικό». Λοιπόν, εντάξει, αστειευόμενος, τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Είναι μια προσωπικότητα που, ξέρεις, έχει αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και προκαλεί και ένα μιμητισμό από κάποιους ηγέτες του κόσμου που προσπαθούν να γίνουν Τραμπ στη δημόσια συμπεριφορά τους.
0: Λοιπόν, να πούμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία. Καθυστερημένη καλημέρα, λέει, σήμερα, γιατί θέλει και αυτό τη φόρτισή του, ρε παιδί μου, το τηλέφωνο. Έτσι, το φορτίζουμε και μετά ξεκινάμε την ημέρα μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόμαστε το κινητό. Για φαντάσου, ξεμείνεις από κινητό.
2: Λοιπόν, ο Πάτροκλος μας γράφει: αν αρχίσουν να εξαφανίζονται χρήματα από την κάρτα, ας πιθανότητα ο χάκερ κοιμάται δίπλα σας. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Πάτροκλε. Ευχαριστούμε
0: καλά,
2: πάρα πολύ.
0: Πάτροκλε, ο Βαγγέλης λέει: καλημέρα, παιδιά. Ένα πράγμα μας είχε μείνει να χαλαρώσουμε, η θάλασσα. Και τώρα ήρθαν και λαγοκέφαλοι. Με βλέπω σαν τον Έλμερ να κάνουμε στην παραλία. Ή θα βουτάς ποδαράκι, αφού τσεκάρεις πρώτα ότι δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο μέσα στο νερό. Εντάξει, μωρέ, μην τρομάζετε τόσο. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω δεν πρέπει να τρομάζουμε τον κόσμο.
2: Ναι, όχι.
0: Να χαρούμε λίγο.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο λόγος. Ναι, απλώς έτσι να ξέρουμε σε περίπτωση που συμβεί τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτό. Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας, ο Χρυσικός, ράδιο ενημέρωση, δύναμη στην Πιερία, φροντίζει να φτάνει η φωνή μας καμπάνα. Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, όπως λέω χαρακτηριστικά. Δε τη λέει, Δημήτρη. Καλημέρα σας, λέει. Πότε θα έρθει αυτή η άγια μέρα να σταματήσεις, λέει, στην Κατερίνη, μου λέει. Ανεβαίνοντας για Χαλκιδική και να ευνηδιάσουμε τον Κόλλια από τους 92,2 στα FM, να κάνουμε εμείς εκπομπή από εδώ.
2: Αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη και πολύ ωραία ιδέα και τον ευχαριστούμε και νομίζω ότι μπορούμε να κανονίσουμε κιόλας μια φορά.
0: Μπορούμε να πάμε στο ραδιοενημέρωση.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν μας κάνεις επισήμως μια πρόσκληση να έρθει το πρωινό
1: team
0: να κάνουμε από την Κατερίνη εκπομπή.
1: Μόνο ότι... Δεν έχει καλή.
2: Μα το γύρισα. Όχι. Είπα έκπληξη και μετά είπα.
0: Πάμε.
2: Θα μια ωραία
0: η
2: ιδέα.
0: Πρωινή ομάδα θα πάμε και τέτοια ώρα, 6 με 8, θα κάνουμε την εκπομπή από την Κατερίνη. Για όλη τη στήριξη που έχουμε αυτά τα δύο χρόνια και την αναμετάδοση από τον Ηλία μας.
2: Άμα πω στον Ηλία, δεν έχω πάει ποτέ στην Κατερίνη.
0: Μα
2: λοιπόν,
0: γι' αυτό σου λέω. Θα πάμε όλοι μαζί, παιδιά. Δεν είναι τίποτα. Θα σας πάρω μαζί μου.
2: Έχω περάσει 1 εκατομμύριο φορές, αλλά δεν έχω σταματήσει.
0: Ο
2: Πάνος μας λέει: μοναδική υπερδύναμη του πλανήτη ξόδεψε 3 εκατομμύρια δολάρια σε πολέμους από το Βιετνάμ μέχρι το Ιράκ και το Αφγανιστάν, χωρίς να πετύχει τους αρχικούς πολιτικούς της στόχους. Στρατιωτικές νίκες στο πεδίο υπήρξαν πολλές, όμως οι μακροχρόνιες σταθεροποίησεις και επιβολή των σχεδίων της κατέληξαν συχνά σε αποτυχία. Ναι, έχουν εμπλάκει σε πολέμους, τους οποίους προφανώς το αποτέλεσμα δεν ήταν θετικό και η φθορά, το κόστος τεράστιο. Είναι δεδομένο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, πέρα από τις όποιες στρατιωτικές νίκες μεγάλες έχουν, είναι και αρκετές περιπτώσεις που δυστυχώς για αυτούς το κόστος και η ζημιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την επικαιρότητα σήμερα έχει να κάνει με αυτό το ράπισμα από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταγγέλει την κυβέρνηση Ερντογάν για τη μεταχείριση πολιτικών αντιπάλων, τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Θα δούμε πολλά νεύρα από την Τουρκία σήμερα, ήδη από χθες.
2: Ναι.
0: Και είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Η Τουρκία τι απαντά στο Ευρωκοινοβούλιο? Δίνεται έδαφος, λέει, στην τρομοκρατία. Η έκθεση αυτή ραπίζει την Τουρκία για τα ζητήματα δημοκρατίας, για την περίφημη γαλάζια πατρίδα που έχουν μεταθέσει την υπογραφή του νομοσχεδίου το μήνα Οκτώβριο, για τα 12 μίλια, για το κάζος Μπέλη, για όλα.
2: Και είναι η πρώτη φορά που έκθεση όμως βάζει στο στόχαστρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τις σχέσεις που έχουν και την συμπεριφορά τους απέναντι στην Τουρκία. Μια διάσταση που στα προηγούμενα, γιατί εντάξει, παραδοσιακά την πέφτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Αλλά τώρα λέει ότι και όσοι έχουν σχέση μαζί της πρέπει αυτό το πράγμα να το λαμβάνουν υπόψη.
0: Έτσι. Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Δημήτρη Γκόγια. Είναι Γκόγια από σήμερα.
3: Ιδεογραφία.
0: Εντελώς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά με τα μηνύματα της καλημέρας σας και δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Όπως το μήνυμα του Δημήτρη για την Κρήτη που έχει δίκιο, που λέει για τους λαγοκέφαλους πριν από λίγα χρόνια. Ο φίλος μας ο Τάσος Τάσος Καλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόγιας λοιπόν στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
3: Καλημέρα σας.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται Νίκος Παναγιατόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγα. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ στον Αλφα Radio 989.
0: Καλημέρα σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νέοι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί από την γέφυρα της Αττικής Οδού μέχρι και τα κτέλ Κηφισού. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, αλλά και στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, μεταξύ των κόμβων Βορδουκής, Πλεκεντίας και Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, λόγω και των έργων στην περιοχή. Επίσης στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Σπροπύργου. Στη λεωφορού Κηφισίας, στην άνοδο από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου. Στην Πειραιώς προς Ομόνια. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην Αγίου Διονυσίου, λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας νωρίτερα. Υπεγράφει εξ αποστάσεως τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος η προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αποχώρησε από τις Βερσαλίες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Μόλις το υπέγραψα». Η Τεχεράνη δεσμεύεται για την αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον βάσει της προκαταρκτικής συμφωνίας. Ανοίγουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ, ενώ έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπά Σαρίφ. Περαιτέρω λεπτομέρειες απομένουν να διευθετηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να εκκινήσουν αύριο, οπότε θα πραγματοποιηθεί και επίσημη τελετή υπογραφής στην Ελβετία. 8 πλοία κινήθηκαν από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα προς διεθνή ύδατα, ενώ 3 εισήλθαν σε Ιρανικά ύδατα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν στις διεθνείς αγορές στα 77,81 δολάρια το βαρέλι. Τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει πτώση 1,74% και του αμερικανικού αργού στα 74,83 δολάρια το βαρέλι. Πριν από λίγο καταγράφει πτώση 1,96%. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά ζητήματα στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών κατά τη συνοδοκορυφή σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 4 ώρα Ελλάδος θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αμέσως μετά στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Πρόκειται για μια εκδήλωση που σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αναδεικνύει το ελληνικό παράδειγμα ως υπόδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που έχει συνταχθεί από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, Νάτσο Σάντσες Αμόρ, και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπογραμμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Άγκυρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κατηγορεί ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα στην κατηγορία 3. Ο κίνδυνος σε Λασίθι, Ηράκλειο, Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμο, Χίο, καθώς και στην Αττική. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα για το Μουντιάλ. Πορτογαλία, Κονγκό 1-1, Αγγλία, Κροατία 4-2, Γκάνα, Παναμά 1-0 και νωρίτερα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, που ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. 5η 18 Ιουνίου, παιδιά, τη φάγαμε και αυτήν την εβδομάδα. Τον φάγαμε και το μήνα. Σιγά σιγά μπαίνει ο Ιούλιος. Τα μπάνια του λαού εξελίσσονται και θα κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες. Και τέλος πάντων, πας για το μπάνιο, έχουν αρχίσει οι τρομοκρατίες. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα, έτσι κάτι να το αντιμετωπίσουμε με μια φυσιολογική προσέγγιση δεν γίνεται. Από τα του καιρού που τώρα έχουμε τα θέματα αυτά με τις αβεβαιότητες, τις βροχούλες και αυτά, σου λέει χαμός θα γίνει και αυτά. Ρίχνει μια βροχούλα τοπική και όχι σε όλη την Αττική, σε κάποια περιοχή που δεν καταλαβαίνεις. Χαμός. Μετά έχουμε τις μοβ μέδουσες και τους, πώς λένε, τους λαγοκέφαλους αυτούς εκεί πέρα. Τι γίνεται, χαμός, δώσε από εδώ ρεπορτάζ, δώσε από εκεί, λες και έχουν γεμίσει όλες οι θάλασσες με μέδουσες και λαγοκέφαλους. Λοιπόν, ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Έχουμε τους πολιτικούς που μας ζαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, βρίσκονται σε προεκλογική εκστρατεία. Βέβαια, το πότε θα γίνουν εκλογές, είπαμε, έχουμε τυπώσει μπλουζάκι, εκλογές το 2027 και θα σας πω και το μήνα, γιατί κάποιοι λένε νωρίς. Εγώ λέω τον Ιούνιο του 2027 θα το πάει. Θα το εξαντλήσει, θα το πάει μέχρι τέλους, παιδιά, για να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε όλο αυτό. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, σενάρια είναι. Εντάξει, έτσι αλλιώς δεν πληρώνεις και τίποτα να γράψεις ένα σενάριο ή να το πεις. Αλλά, παιδιά, το Μουντιάλ είναι να το πιείς στο ποτήρι. Δηλαδή, βλέπουμε από τα πρώτα παιχνίδια να έχουμε ματσάρες. Έχουμε βέβαια Μέση Θεό με όλα αυτά που έκανε. Και από την άλλη βέβαια έχουμε πολλά γκολ και η Αγγλία χθες θριάμβευσε 4-2 της Κροατίας, ματσάρα στον Ντάλλας. Και ακόμα και να μην συμπαθείς τους Άγγλους, να μην είσαι, ρε παιδί μου, φίλος στην ποδοσφαιρική διαδικασία και όλα αυτά, λες, ρε παιδί μου, και η Αγγλία πρέπει κάποια στιγμή να το πάρει, έτσι. Τέλος πάντων, για να δούμε. Κατά τα άλλα, έχουμε ωραίες καταστάσεις, παιδιά, έχουμε ωραίες καταστάσεις. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που καταδαφίζεται. Έχουμε δηλαδή η επιτομή του πολιτικού αυτοεξευτελισμού από τον κύριο Φάμελο. Ο οποίος κύριος Φάμελος βγαίνει στα κανάλια και λέει: εγώ θα κάνω την υπέρβασή μου. Ποια είναι η υπέρβαση του κύριου Φάμελου? Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός τώρα, έτσι. Ότι θα έρχνε τα μούτρα του να είναι στο ψηφοδέλτιο ενός άλλου κόμματος. Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Είναι πρόεδρος ενός κόμματος και όχι ενός τυχαίου κόμματος, ενός κόμματος της αριστεράς, το οποίο κυβέρνησε αυτή την χώρα και το κατεδαφίζει υλικά οικοδομών για το νέο κόμμα του Τσίπρα. Άσχετα αν δεν το αποδέχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά αρχίζει και τον ενοχλεί τώρα όλη αυτή η ιστορία, γιατί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μπαίνει λεζάντα στην κατεδάφιση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν τους αρέσει, γιατί ενοχλεί και κάποιους άλλους ανθρώπους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως αυτή η περιπτωσάρα που λέγεται Σωκράτης Φάμελος. Που τον έκανε βέβαια το σύστημα Τσίπρα πρόεδρο για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, γιατί εγώ, ξέρετε, δεν πάω γύρω-γύρω από λαβύρινθους, τα λέω όπως τα αντιλαμβάνομαι και όπως μου προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί από την άλλη έχουμε και τα του Πασόκ. Έχουμε προσωπικές βεντέτες στο Πασόκ. Προσπαθεί ο Ανδρουλάκης από εδώ και από εκεί να βγάλει καμιά πρόταση, να κυνηγήσει το πρόγραμμα, να χαιρετήσει όλους τους πολίτες στην Αττική, γιατί οι πρωτοκλασσάτοι είναι βεντέτες, ξέρετε, είναι σαν τους νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές οι οποίοι περιμένουν τη μεταγραφή και δεν βάζουν τα πόδια στη φωτιά, γιατί περιμένουν, παιδί μου, να πέσει ο αρχηγός για να γίνουν αυτοί οι αρχηγοί, έτσι. Δεν τους βλέπεις πουθενά αυτούς, αυτοί είναι άφαντοι. Γι' αυτό και καταποντίζεται το Πασόκ στην Αττική. Στην περιφέρεια πάει μια χαρά και κρατάει από τελέσματα και τα ποσοστά του. Ο Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει λοιπόν να παίξει μπάλα και στην Αττική. Και που το χάνεις, που τον βρίσκεις, Ανατολική, Δυτική, Αττική, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, υδρώνει και αυτό η φανέλα. Και σώσκεται τώρα ο Δούκας και η Διαμαντοπούλου και πλακώνονται. Πλακώνονται γιατί λέει αηδίες αυτά που λέει ο Δούκας, γελιότητες. Ρε παιδί μου, τώρα σου λέει τη συνεργασία με τον Τσίπρα. Δεν έχει άδικο στον πυρήνα της, γιατί σου λέει η Διαμαντοπούλου ότι κοιτάξτε να δείτε, μας κανιβάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε Γερμανοζολιάδης, μας έκανε όλο αυτό. Λαϊκίζει, κάνει. Είναι δηλαδή, εμείς συγκυβερνήσαμε για να σώσουμε, όπως λένε στο Πασόκ, τη χώρα. Φέρανε το μνημόνιο, φέρανε το Δουνουτού. Δηλαδή υπάρχει μία απόσταση, ένα χάσμα, έτσι. Και μετά ο Τσίπρας, αφού τους εξευτέλισε πολιτικά, τους έλεγε Γερμανοζολιάδες και αυτά, τσακ, υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. Και σου λέει: θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά είναι γελιότητες. Το παίρνει προσωπικά ο Δούκας και λέει: εσύ που θες να μας πας στη Νέα Δημοκρατία. Και ψάχνει τώρα ο Ανδρουλάκης μάνικα να σβήσει τη φωτιά. Δηλαδή, οι προσωπικές βεντέτες και όλα αυτά τα ξεκαθαρίσει ο Ανδουλάκης που θέλει να πάει το Πασόκ και που δεν θέλει να πάει το Πασόκ. Λοιπόν, αλλά τον αφήνουν, ναι, να γιάσει. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα του Ανδουλάκη, είναι ένα. ο Ανδρουλάκης δεν έχει συνεργάτες, δεν έχει, ρε παιδί μου, συντροφικότητα μες στο κόμμα. Έχει ενδυνάμει αρχηγούς, οι οποίοι ο καθένας βγάζει το πόρισμά του και δεν τον ακολουθεί. Τώρα το τι θα κάνει και πώς θα το πράξει, δικό του θέμα. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και μια είδηση που διαβάζω τα νέα και παιδιά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Παιδιά, η ΕΕΠ θα κάνει μουσείο, θα λειτουργήσει, λέει, από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Η ΕΕΠ, οι μυστικές υπηρεσίες θα κάνουν μουσείο, παιδιά, για να μας πούνε ποιους παρακολουθούσαν. Θα υπάρχει μέσα και άγαλμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό αυτό το μουσείο να το εγκαινιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν έχουν χιούμορ στην ΕΕΠ, να τον καλέσουν και να είναι και ο άνθρωπος που θα κάνει και την πρώτη ομιλία για το μουσείο. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά, τι ζούμε. Λοιπόν, ζούμε πολλά και ωραία πράγματα. Ο καιρός, όπως είπα, είναι αρχικά αιθριός. Στη συνέχεια θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια κυρίως. Τέλος πάντων, θα σημειωθούν και κάποιες βροχούλες. Θα υπάρχει γενικότερα αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Στην Αττική, αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε αυτές τις πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα δούμε πού θα ρίξει τοπικά. Η θερμοκρασία πάντως 21-32 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στην Ερασμία, στο Θεόδουλο, στην Θεοδούλη, στο Λεόντιο και στη Λεοντία, στον Ιπάτιο και στην Ιπατία. Χρόνια πολλά σε όλους. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, να είστε πάντα καλά εκεί έξω. Όλες και όλοι, και αν νομίζετε ότι το καλοκαίρι είναι εποχή χαλάρωσης, προφανώς δεν παρακολουθείτε την ελληνική πολιτική. Γιατί αυτή την περίοδο τα κόμματα θυμίζουν περισσότερο οικογενειακές συγκεντρώσεις που καταλήγουν σε καυγά για τα κληρονομικά, παρά τους πολιτικούς οργανισμούς που διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας και είναι έτσι δίπλα στον πολίτη. Σας είπα για το Πασόκ, που ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να μιλήσει για την ακρίβεια, τη στέγη, την καθημερινότητα. Από δίπλα όμως, Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας έχουν στήσει το δικό τους πολιτικό ρινγκ. Ο πρόεδρος του Πασόκ πασχίζει να περάσει το μήνυμα του κόμματος και τα στελέχη του μοιάζουν να διαγωνίζονται για το ποιος θα πετύχει περισσότερα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Το αποτέλεσμα, οι πολίτες ακούν περισσότερα για τη βεντέτα παρά για τις προτάσεις. Κάπως έτσι χάνεται η μπάλα και μαζί και η πολιτική ατζέντα. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση θυμίζει πολυκατοικία που έχει ανακοινωθεί η κατεδάφιση, αλλά οι ένικοι τσακώνονται για το ποιος θα κρατήσει τα κλειδιά. Ο Παύλος Πολάκης ύψωσε ήδη σημαία διαδοχής και διαμηνύει ότι αν φύγουν οι υπόλοιποι με τον Τζίπρα, εκείνος θα κρατήσει ζωντανό το μαχαζί. Και Παπάς και Δούρου λένε, παιδιά, δεν πρέπει να το διαλύσουμε το μαχαζί. Με απλά λόγια, πριν ακόμα ανοίξει, μάλλον το άνοιξε, αλλά τέλος πάντων περιμένουμε τώρα και τα προγράμματα, γιατί και εκεί πέρα μπερδεύονται. Άλλα λέει ο ένας το πρωί, άλλα λέει ο άλλος το μεσημέρι, το βράδυ, τσαντίζεται ο Τσίπρας. Δηλαδή επιστρέφουν οι συνήθειες του ΣΥΡΙΖΑ. Λες και άλλαξε τίποτα. Το ίδιο πράγμα είναι, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Βγαίνουν τα στελέχη τα οποία τα έχει εγκρίνει ο Τσίπρας. Γιατί τα προηγούμενα δεν τα έχει εγκρίνει ο Τσίπρας για κάτι το οποίο τέλος πάντων είναι τέλειος για πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, είναι για τις επιλογές του. Προσφέρουν γέλιο και θέαμα. Δηλαδή οι επιλογές οι δικές του είναι, έτσι. Λοιπόν, άλλα λέει το πρωί ο ένας, βγήκε χθες μία εκπρόσωπος του Τσίπρα εδώ στον Τάκη Χατζή και στην Αθηνά έδανε και τις πανελλαδικές τα έκανε ρόιδο. Τέλος πάντων, όχι ότι ο Βραδινός στην εκπομπή είπε κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων είπε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα, αλλά άναψε φωτιές. Λοιπόν, τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποιοι μοιράζουν ήδη τα οικόπεδα των ερυπείων της Κουμουνδούρου. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη Λούκα Κατσέλη, η οποία την είδε προξενήθρα και λέει πρέπει να παντρέψει το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ. Το Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη. Πώς θα γίνει, ρε παιδί μου, όλα αυτά. Δεν τα ξέρω. Το Μαξίμου τους παρακολουθεί όλους αυτούς και έχουν την πρωτοκαθεδρία, αλλά από την άλλη βλέπουν και τον Αντώνη Σαμάρα και τον ψιλοφοβούνται. Σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Πάντως είναι εντυπωσιακό το πως όλοι περιμένουν τον Αντώνη Σαμάρα για να δουν αν θα αλλάξει την εξίσωση. Δεν φαίνεται να την αλλάζει την εξίσωση, αλλά θα το δούμε. Και το μόνο ερώτημα είναι στο τέλος αν θα μείνει κοινό στην αίθουσα ή αν οι πολίτες έχουν ήδη φύγει πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους. Και νομίζω ότι όλα αυτά που παρακολουθούμε και βέβαια παρακολουθώντας και τον Σωκράτη Φάμελο, ίσως τη μοναδική περίπτωση του πολιτικού αρχηγού που εμφανίζεται έτοιμος να είναι υποψήφιος στο κόμμα κάποιου άλλου, είναι εντυπωσιακό. Πρόεδρος κόμματος που χειροκροτεί τον άνθρωπο ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει στελέχη ψηφοφόρους, όλο το πολιτικό εξηγόνο, γιατί λέει δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικά. Μια χαρά νομίζω, έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι, ξέρετε, το κυκλοφοριακό, το οποίο έχει διάφορες διαστάσεις που θα έπρεπε κάποια στιγμή να το αντιμετωπίσουμε με διάφορα ζητήματα. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Στην ροή και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Πέρα από την πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και εφαρμογές. Για παράδειγμα, κατά της ακρίβειας. Πόσο κάνει, σε ρωτάει αυτή η εφαρμογή. Βέβαια, οι εφαρμογές δεν ρίχνουν τις τιμές. Και το περίφημο πόσο κάνει, η κυβέρνηση παρουσιάζει την πλατφόρμα σαν όπλο κατά της ακρίβειας. Μόνο που η ακρίβεια δεν πολεμιέται με εφαρμογές. Δεν θα δει ο πολίτης το λάδι στα ράφια και θα πει: α, εντάξει, δεν πειράζει που κάνει χρυσάφι. Τουλάχιστον ξέρω σε ποιο σούπερ μάρκετ θα το βρω 10 λεπτά φθηνότερα. Το πόσο κάνει είναι σαν να έχει πυρετό και να έχει σαραντάρι και ο γιατρός να σου χαρίζει ένα καλύτερο θερμόμετρο, χρήσιμο, δεν το συζητώ, θεραπεία ούτε κατά διάνοια. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο πολίτης, ότι δεν ξέρει να ψωνίζει, το πρόβλημα είναι ότι ψωνίζει και μετά κοιτάζει την απόδειξη σαν να του έχει έρθει το εκαθαριστικό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, ναι, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, θα δούμε τις μεγάλες διαφορές στα ράφια. Όμως το θέμα είναι πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός και για ποιο λόγο έχουμε όλα αυτά που έχουμε στην Ελλάδα. Πέρα από την πραγματική κατάσταση που είναι οι εξωγενείς παράγοντες, η εξάρτηση της χώρας από την ενέργεια και όλα αυτά, τα ξέρουμε. Το θέμα είναι γιατί εμείς είμαστε λίγο παραπάνω ή περισσότερο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Και γιατί ξέρουμε ότι από το χωράφι οι τιμές ξαφνικά εκτινάσονται όταν φτάνουν στο ράφι. Δηλαδή το να διαπιστώνουμε δεν είναι. Και βέβαια μεταβιβάζει την ευθύνη στον πολίτη. Να ψάξει να βρει, λες, και μέχρι σήμερα οι πολίτες δεν γυροφέρνουν τα σούπερ μάρκετ για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι τιμές. Όπως επίσης δεν ξέρουν ότι 5 μεγάλες αλυσίδες έχουν το 85% της αγοράς. Άρα συζητάμε για ανταγωνισμό και πώς. Λοιπόν, εντάξει. Θα εντοπίσουμε τις αποκλήσεις των ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα και από εκεί πέρα τι θα γίνει. Ποιος θα διαμορφώσει λοιπόν και πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού. Ο πολίτης θα το κάνει αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας ημέρα σε όλους εκεί που είσαστε και όλες φυσικά εκεί έξω και υπομένετε το κυκλοφοριακό φυσικά. Εσείς που είσαστε μέσα μας ακούτε και προετοιμάζεστε για να βγείτε έξω και εσείς που θα αράξετε μέσα, οπότε είστε καλύτεροι του χωριού. Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 697-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στην Αντωνία, στον Δημήτρη, στο Ζαφύρι που μου στέλνουν μηνύματα στα social media, στην Τίνα την καλημέρα μου. Ο Χάρης μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Καταγγέλλω το εξής. Ο Φάμελος αντιγράφει ανερυθρίαστα και αποκάλυπτα τον γίγαντα αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Γεια σου, Χάρη, καλημέρα. Ο Κώστας μου λέει: Εντάξει, εντάξει, βγάζει τα φαναράκια, λέει ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ρίξτε τις τιμές, Κώστα. Ρίξτε τις τιμές, Κώστα. Καλημέρα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο, με αγάπη και από την Αθήνα. Ο Σάκης, καλημέρα Νίκο μου. Αχ, αυτό το γκολ που είχε βάλει η Αλγερία. Έπεσα μέσα και στο Αγγλία-Κροατία και στο Πορτογαλία-Κονγκό. Πήγαμε κουβά. Προσοχή, Σάκη μου. Εντάξει, έχεις ακόμα περιθώρια να χάσεις λεφτά. Έχει ακόμα μουντιάλ. Λοιπόν, και θέλω να μείνω σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, δύο είναι τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου. Το κυκλοφοριακό και η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ευρύτερο πρόβλημα όλης της χώρας, αλλά στην Αττική είναι το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό λοιπόν στην Αττική έχει πάψει εδώ και χρόνια να είναι απλώς μια καθημερινή ταλαιπωρία. Έχει μετατραπεί πλέον σε οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόβλημα πρώτης γραμμής. Μην σας πω και σε ψυχολογικό. Γιατί τώρα έχεις τα νεύρα σου. Όταν δεν μπορείς να γυρίσεις στο σπίτι σου από τη δουλειά σου ή όταν ξυπνάς μια-δύο ώρες νωρίτερα για να πας στη δουλειά σου, είναι πρόβλημα. Και σου δημιουργεί και άγχος. Μιλάμε για χιλιάδες πολίτες που χάνουν ώρες από τη ζωή τους μέσα στο μποτιλιάρισμα. Επιχειρήσεις επιβαρύνονται με αυξημένο κόστος μεταφορών. Η παραγωγικότητα της πρωτεύουσας δέχεται καθημερινά πλήγματα. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στον Κηφισό οι καθυστερήσεις μεταφράζονται σε οικονομικές απώλειες που αγγίζουν τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Ετησίως. Πρόκειται για χρήματα που χάνονται από καύσιμα, εργατοώρες, μεταφορές και χαμένη παραγωγική δραστηριότητα. Με απλά λόγια, το κυκλοφοριακό δεν κοστίζει μόνο νεύρα, ψυχική κατάσταση και όλα αυτά, κοστίζει και σε πραγματικό χρήμα. Και βλέπουμε, έχουμε ένα Υπουργείο Υποδομών και καλά και μεταφορών, το οποίο δεν έχει κάνει τίποτα. Ακούμε μονίμως όλη αυτή την αναβάθμιση του κόμβου της μεταμόρφωσης. Παρεμβάσεις σε Σχιστό, Ναυπηγεία και Σκαραμαγκά. Την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Τη σύνδεση Ελευσίνας Συνοφύτων και επεκτάσεις Αττικής Οδού. Πότε ρε παιδιά, το ακούμε. Η πραγματικότητα δείχνει ότι η Αττική του 2026 δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις οδικές υποδομές που σχεδιάστηκαν για μια εντελώς διαφορετική πληθυσμιακή και κυκλοφοριακή πραγματικότητα. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν το αντιλαμβάνονται. καθυστερούν. Πού είναι οι προτεραιότητες? Έχουν φτάσει στα όρια οι δρόμοι. Και οι άντοχες των πολιτών. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες, είναι και η ταχύτητα υλοποίησης. Γιατί κάθε μέρα καθυστερήσεις μεταφράζονται σε χαμένο χρόνο. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η επιτήρηση στους δρόμους. Δηλαδή υπάρχει το παράνομο παρκάρισμα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους. Μετά, δεν υπάρχει

0: αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αν με τον Τσίπρα, αν με το άλλο. Ρε παιδιά, λύστε καλά πρόβλημα. Φρουφρού και αρώματα. Λάδι και τηγάνι τα τίποτα. Όλοι είναι πολιτικολόγοι. Φούμαρα δηλαδή. Λύστε κανένα πρόβλημα. Και μετά η ακρίβεια. Έρχεται η κυβέρνηση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι ότι το 2023 θέταμε το θέμα της ακρίβειας στα πάνελ, τα πολιτικά. Λέγαμε για την εσωκέρδεια και μας λέγανε τι λέτε, τι είναι αυτά να πάτε στη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει εσωκέρδεια και αυτά. Υπάρχει ο παράγοντας COVID, η Ουκρανία και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και τώρα παρουσιάζει ο κύριος Θοδωρικάκος, ο υπουργός της ακρίβειας, που μας έχει πρίξει συμφωνίες με 1000 κωδικούς, 10.000 κωδικοί. 10.000 κωδικοί, ναι, 10.000 κωδικοί θα είναι στο σύστημα αυτό το πόσο κάνει. Λες και δεν ξέρουμε πόσο κάνει. Μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Λες και ο καταναλωτής που πάει στο σούπερ μάρκετ και ζει το θρίλερ με τις τιμές, τον ηρωνεύονται. Γιατί εμένα αυτό το πόσο κάνει gov.gr είναι ηρωνία. Λες και δεν ξέρω, ρε μεγάλε Θοδωρικάκο, πόσο κάνει. Θα μου πεις εσύ και θα μπω στην πλατφόρμα. Ξέρω ανθρώπους που το Σάββατο τους το περνάνε στα σούπερ μάρκετ. Γιατί πηγαίνουν σε 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να πάρουν τις προσφορές σε διαφορετικά προϊόντα. Δεν λέω. Εντάξει, εργαλείο είναι. Χρήσιμο μπορεί να είναι. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Είναι καινοτόμο, ίσως. Μέτρο κατά της ακρίβειας δεν είναι. Γιατί η ακρίβεια δεν προκύπτει επειδή οι πολίτες δεν ξέρουν να ψωνίζουν. Προκύπτει επειδή το γάλα, το λάδι, το κρέας, τα απορριπαντικά, τα βασικά αγαθά κοστίζουν όλο και περισσότερο. Όταν το εισόδημα εξαντλείται πριν τελειώσει ο μήνας, το πρόβλημα δεν λύνεται με αναζήτηση τιμών. Ωραία, θα το δω και θα βγάλω το. Α, θα πω να, αυτός έχει χαμηλότερα από τον άλλον. Και αφού οι πέντε αλυσίδες ελέγχουν το 85% της αγοράς, το ακόμα πιο παράδοξο είναι ότι η ίδια η πλατφόρμα αποδεικνύει πολλές φορές το πρόβλημα που υποτίθεται ότι έρχεται να λύσει. Αν λοιπόν ο καταναλωτής βλέπει ότι το ίδιο προϊόν πωλείται φθηνότερα στη Γαλλία, την Ισπανία, στη Βουλγαρία, τότε το ερώτημα δεν είναι σε ποιο σούπερ μάρκετ θα το αγοράσει. Το ερώτημα είναι γιατί πληρώνει περισσότερα στην Ελλάδα. Η ακρίβεια λοιπόν είναι ζήτημα φορολογίας, ανταγωνισμού, ενέργειας, μεταφορών, εισοδημάτων. Δεν είναι εφαρμογή στο κινητό. Γι' αυτό και το πόσο κάνει gov.gr μοιάζει περισσότερο με πολιτική βιτρίνα παρά με ουσιαστική παρέμβαση. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή έδωσε στους πολίτες ένα καλύτερο θερμόμετρο, ενώ ο πυρετός συνεχίζει να ανεβαίνει. Και όσο οι τιμές παραμένουν στα ύψη, καμία εφαρμογή δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματική οικονομική πολιτική. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Την καλημέρα μου στο Βασίλη στην πιάτσα, το ταξί εκεί πέρα που μας ακούνε οι αγαπημένοι μας φίλοι. Γιατί εμείς είμαστε δίπλα στους οδηγούς ταξί και τους στηρίζουμε και σε όλη αυτή την ιστορία και την περιπέτεια που είχαν και με τον Κυρανάκη. Για να δούμε τώρα αν θα τα αλλάξουν. Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Μανιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-989. Και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Και ακούστε κάτι που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish και μέσω της εφαρμογής Αβίν κερδίζω, μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει. Για να βοηθήσει

0: να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η ΑΒΗΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, μην το ξεχνάτε, νομίζω ότι και η αλληλεγγύη και τέτοιες προσπάθειες πρέπει να αναδεικνύονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είμαστε δίπλα, δίπλα, δίπλα σε όλους. Την καλημέρα μου στον Τάκη, ο οποίος μου λέει: καλημέρα, η μόνη λύση για το κυκλοφοριακό είναι η δραματική μείωση των αυτοκινήτων και πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Αύξηση τελών κυκλοφορίας, βενζίνης πριν την αγορά αυτοκινήτου, διασφάλιση πάνω κτλ. Τάκη, μην λες τέτοια πράγματα. Να σου πω κάτι, Τάκη. Εγώ δεν διαφωνώ ότι πρέπει να μειωθούν τα αυτοκίνητα. Αλλά όλοι έχουμε κυκλοφορήσει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πρόσφατα πήγα στη Βαρκελόνη, η οποία είναι στο πικ του τουρισμού. Γίνεται κακός χαμός. Υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις. Και θα πω τώρα για τους φίλους τους ταξιτζίδες. Τα ταξί κυκλοφορούν μέσα στις λεωφορείες μαζί με τα λεωφορεία. Κινείσαι άνετα με τα ταξί. Φτηνά, πολύ ωραία και γρήγορα. Άρα δεν έχεις ανάγκη να πάρεις το αυτοκίνητο. Η κίνηση δεν έχει την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας. Δηλαδή, στη χώρα μας είναι όλα περισσότερο άσχημα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί τα έχουν ρυθμίσει. Έτσι. Δεν είναι μόνο όλα το κόστος. Δηλαδή, να απαγορεύσουμε να κάνουμε. Να φτιάξουμε και τις υποδομές μας. Να αφήσουμε τα ταξί να κυκλοφορούν στις λεωφορείες. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Λες, βλέπεις τη λεωφορεία, κάθεσαι μποτιλιαρισμένος και είναι άδεια. Γιατί δεν έχει λεωφορεία να περάσουν. Λες και τα ταξί κάνουν άλλο έργο. Δεν κάνουν μεταφορικό έργο. Λοιπόν, ο Φιλίπ μου λέει: πού είναι τα πάρκινγκ και τα πατίνια που ανακοίνωσε ο Δούκας? Δεν το λέω το άλλο, γιατί ξέρεις τώρα, κατάλαβες εσύ. Ο Μπάμπης μου λέει: το ελαιόλαδο έχει χοντρική 4 ευρώ και το κόστος παραγωγής τουλάχιστον 6. Θα το δούμε. Θα μας το πει. Παιδιά, υπάρχει κάτι πολύ απλό το οποίο μπορεί να γίνει, αλλά θα το πούμε στη συνέχεια, γιατί θα ασχοληθούμε τώρα με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι το δημογραφικό. Σας έλεγα και χθες, το πιο ανησυχητικό είναι ότι η Ελλάδα χάνει νέους ανθρώπους, παραγωγικές ηλικίες, ανθρώπους που θα στήριζαν την οικονομία. Υπάρχουν αριθμοί που δεν είναι μόνο στατιστική, είναι ένας συναγερμός. Όταν σε 717 από τα 882 ληξιαρχεία της χώρας δεν καταγράφεται ούτε μία γέννηση, και όταν ακόμα σε 36 δημοτικές ενότητες της Αττικής δεν ακούγεται το πρώτο κλάμα ενός νεογέννητου, τότε το πρόβλημα έχει πάψει προπολού να είναι στατιστικό. Έτσι. Και δημογραφικό. Είναι υπαρξιακό. Είναι κοντά μας ο κύριος Βίρονας Γκοζαμάνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, για να δούμε αυτά τα στοιχεία και να δούμε και τη γεωγραφική και την κοινωνική διάσταση. Κύριε Γκοζαμάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σας, ο καλός και ο κολλητιάς σας.
0: Για πείτε μας λιγάκι αυτά τα στοιχεία και αν τελικά μένουμε μόνο στις στατιστικές και λέμε δημογραφικό, όλοι ασχολούνται, όλοι είναι προτεραιότητα, να δούμε λίγο το βάθος και τη ρίζα του προβλήματος.
1: Κοιτάξτε, το δημογραφικό, αυτό που λέμε δημογραφικό, προσδιορίζει τι? Το πώς είμαστε στη χώρα μας, πώς κατανοούμαστε το χώρο, πώς είμαστε μοιρασμένοι σε ηλικίες βασικά. Και μετά τα υπόλοιπα. Ωραία. Στη χώρα μας σήμερα είμαστε 10.300.000 κάτοικοι, είμαστε ένα στους τρεις είναι πάνω από των 65 ετών και οι νέοι 0-19 ετών είναι σε ποσοστή αναλογία είναι μισή από ό,τι ήταν πριν από 70 χρόνια.
0: Και η μισή πριν από 70 χρόνια, έτσι.
1: Χρόνια, σαν ποσοστή αναλογία. Ποσοστή αναλογία, δηλαδή. Mm-hmm, ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή ήταν 34%, 37%, τώρα είναι το μισό. Εντάξει. Επομένως, έχουμε μια γύρα στο πλήσιμο, ο οποίος οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, οφείλεται στο ότι θετικό, τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια έχουμε ριζική αύξηση του μέσου όρου ζωής μας και όμως όλοι ζούμε περισσότερα χρόνια. Και όμως όσο ζούμε περισσότερα χρόνια, δεν πεθαίνουμε όπως πεθαίνουν οι παππούδες μας και οι αγιάδες μας, οι γονείς μας. Και αμένως παραμένουμε ηλικιωμένοι. Εντάξει, και αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων. Και από την άλλη, κάνουμε όλο και λίγο. Οι γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1960, εντάξει, κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Επομένως έχουμε μια αύξηση των θανάτων, λογικό είναι. Από την μια μεριά, γιατί οι ηλικιωμένοι είναι όλο και περισσότεροι. Έχω μια μείωση των γεννήσεων, γιατί τα ζευγάρια που γεννήθηκαν μετά το 1960 κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Και ταυτόχρονα έχουμε και μια εσωτερική, είχαμε και έχουμε μια εσωτερική μετανάστευση, η οποία σε μεγάλο βαθμό προσδιορίσε αυτό που λέτε τώρα με τις γεννήσεις και τους θανάτους στα ληξιαρχεία. Τι σημαίνει βασικά αυτό? Σημαίνει ότι ένα στους δύο κατοίκους της χώρας μας είναι στο 1,5% της επιφάνειας. Έχουν μαζευτεί όλοι στα μεγάλα σκακέτα και βασικά στις μητροπολιτικές περιφέρειες της Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα η κατάσταση είναι πιο ισορροπημένη. Και επομένως, αυτά τα κέντρα είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση μέχρι σήμερα. Οι υπόλοιπες περιοχές έχουν αρχίσει και έχουν όλο και περισσότερο μια μείωση. Γιατί οι νέοι τους έφυγαν από αυτές τις περιοχές. Και όμως έχουμε, αν θέλετε, έτσι μεταφορικά και πολύ έντονα, μια ερημοποίηση ένα μεγάλο κομματιού της ποιοτικής κυρίως Ελλάδος, ωραία, και μια εν μέρη και της νησιωτικής Ελλάδος, και ταυτόχρονα αυτό αποτυπώνεται στις γεννήσεις και στους θανάτους. Δηλαδή, έχουμε περιοχές που έχουν καμία γέννηση.
0: Και είναι πολλές αυτές οι περιοχές, κύριε Ζαμάνη. Δηλαδή, υπάρχουν
1: ναι,
0: πλέον.
1: Μάλιστα, το παραλαμβάνω, το έχω πει και στην ΕΠ προχθές που πήγα. Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιείτε, τα οποία δίνετε, δεν μας δίνουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα που βάζετε. Δηλαδή, μου λέτε το εξής. Έχετε, μου λέτε, τόσα ληξιαρχεία που δεν είχαν καμία γέννηση. Τον μου είπατε. Αυτό μου είπατε. Έχετε πόσα.
0: Ναι. 700, πώς ήταν. 717.
1: Τα στοιχεία από τα οποία αναφέρεται και είναι το Υπουργείο Εσωτερικών δείχνουν τα ληξιαρχεία. Δηλαδή, πώς δηλώνει η γνώση ληξιαρχία. Παράδειγμα, εγώ μένω στη Νέα Σμύρνη. Ας πάμε μένω στη Νέα Σμύρνη. Μένω στην Καλυθέα. Mm-hmm. Στην Καλυθέα υπάρχει γενεοκαλυμνευτική κλινική. Όχι.
0: Άρα θα παναγυρίσω κάπου αλλού, άρα θα εγγραφεί η γέννηση κάπου αλλού.
1: Απραγωγμένος θέλει λίγο προσοχή τα στοιχεία από τα οποία χρησιμοποιείται σαν δημοσιογράφη.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Δεν σας κάνω μια μορφή, αλλά.
0: Όχι, όχι, δίκιο έχετε. Όπα και εμείς παίρνουμε στοιχεία τα οποία μας τα δίνουν, οπότε εντάξει, κάνουμε την ανάλυση αυτή. Πάντως αυτό δεν αλλάζει το πρόβλημα όμως.
1: Δεν αλλάζει, αλλά δεν ισχύει αυτό που βγαίνουν τα στοιχεία των ληξιαρχείων. Μπορώ να σα πω τι γίνει το 2024, το οποίο είναι τα στοιχεία τη ΕΣΤΑ, το οποίο δίνει τι γεννήσει και του θανάτου ανά τόπο κατοικία, γιατί αυτό μα ενδιαφέρει. Δεν μα ενδιαφέρει αν γεννάτε. Αμέντε στη Μισόν, αμέντε στο Χαλάνδη και γεννάτε δεν ξέρω πού. Με ενδιαφέρει πόσα παιδιά κάνουν, πόσες γεννήσεις υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Στο 2024 παρόλα αυτά υπάρχει, φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν είναι αυτό η ένταση που το αναφέρετε. Είναι έχετε 75 δημοτικές ενότητες στις 1030 που έχουν 0 γεννήσεις, αλλά έχουν θανάτους. Και άλλες 155 οι οποίες έχουν πάρα πολύ λίγες γεννήσεις, 1-4 γεννήσεις. Δηλαδή, μία σε 7.
0: Άρα, πληθυσμιακά, κύριε Κοζαμάνη, πώς πάει η χώρα. Δηλαδή, μπορούμε.
1: Η χώρα πάει ως εξής. Θα σας πω αμέσως. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: τα επόμενα χρόνια, δηλαδή, ο πληθυσμός.
1: Mm-hmm. Ωραία, τα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός μας. Ταυτόχρονα έχουμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο το αναφέρατε στην αρχή. Έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια ένα μεγάλο τμήμα των νέων μας.
0: Που φεύγει.
1: Ωραία. Και συνεχίζει να φεύγει. Και ελάχιστοι γυρίζουν. Επομένως, έχετε ταυτόχρονα μια ζυγαριά γεννήσεων και θανάτων που είναι αρνητική. Περισσότερο θανάτους από γεννήσεις. Όλο και περισσότερο θανάτους από γεννήσεις. Εντάξει. Δηλαδή, το 2025 θα έχουμε 60.000 περισσότερο θανάτους από γεννήσεις, για να σου πω μια τάξη μεγέθους. Εντάξει. Και το 2026 το ίδιο πράγμα. Ωραία. 60.000 περισσότερο θανάτους από γεννήσεις. Και ταυτόχρονα έχετε και μια ζυγαριά η οποία είναι είσοδη έξοδο τη χώρα μας που είναι αρνητική. Οι δύο ζυγαριές αρνητικές κάνουν μια μείωση του πληθυσμού. Τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτό μου ρωτάει τώρα.
0: Ναι.
1: Τι αναμένεται να γίνει. Mm-hmm. Ας κάνουμε την υπόθεση ότι δεν φεύγει και δεν έχετε κανένα στη χώρα μας. Δηλαδή η ζυγαριά η μεταναστευτική είναι μηδενική. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ας κάνουμε αυτή την υπόθεση. Σε αυτή την υπόθεση, αν η μεταναστευτική ζυγαριά τα επόμενα 30-35 χρόνια είναι μηδενική, δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανένα, ή όσοι μπαίνουν τόσοι βγαίνουν. Ωραία. Ο πληθυσμός θα μειωθεί, θα μειώνεται κατά μέσο όρο από 60 έως 55.000 κάθε χρόνο. Κάντε τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή. Πόσο θέλετε να μου πείτε, τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια. Παραπλασιάστε επί 60 ή επί 55. Πόσο θα γίνει μετά από 20 χρόνια, μετά από 30 χρόνια, παραπλασιάστε επί 60 ή 55 και αυτή είναι η μείωση του πληθυσμού μας. Αυτό είναι το ένα. Αλλά το τελευταίο πληθυσμό
0: δηλαδή, μετά από 30 θα έχουμε χρόνια, λιγότερο περίπου 2 εκατομμύρια, αν κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Εξετάτε. Δηλαδή, αν παραπλασιάστε επί 20 χρόνια, ένα, επί 30 χρόνια, επί 35 χρόνια θα έχετε 2 εκατομμύρια λιγότερο. Επομένως, είμαστε 10.300.000 θα είμαστε 8.300.000. Αυτό είναι χωρίς η ζυγαριά να μην παίζει ρόλο η αλήθεια.
0: Να μην έχουμε και τις εκροές, ας πούμε, αυτές με τους νέους ανθρώπους.
1: Να μην παίζει αυτή η ζυγαριά. Το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι θα είμαστε λιγότεροι, το ζήτημα είναι το εξής, ότι θα έχουμε πάρα πολύ λιγότερους νέους από ό,τι είναι τώρα, πολύ περισσότερους ηλικιωμένους. Δηλαδή, ο πληθυσμός θα μειωθεί 2 εκατομμύρια. Η μόνη ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί, εντάξει, είναι 65 και πάνω. Πόσοι θα αυξηθεί, 650.000.
0: Και βέβαια
1: τι
0: αυτό.
1: Σημαίνει βασικά, θα τελειώσω. Ότι αν ο πληθυσμός μειωθεί 2 εκατομμύρια και θα αυξηθούν μονάχα, υπάρχει μία μόνο ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί, 65 και πάνω, σημαίνει οι ηλικιακές ομάδες, όσοι είναι νεότεροι των 65 ετών, θα μειωθούν 2.650.000. Απλά είναι. 1, 2, 3.
0: Μάλιστα. Άρα το πρόβλημα το εντοπίζουμε και στο ότι γερνάει ο πληθυσμός, με ό,τι προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία, στα ασφαλιστικά ταμεία και όλα αυτά. Κάνω εγώ αυτή την σύνδεση. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι στις νέες ηλικίες πια. Ότι οι νέες ηλικίες
1: θα μειωθούν. Έχουν μειωθεί ήδη τώρα από τη μετανάστευση. Γιατί φύγαμε, έτσι. Οι νέοι φύγανε. Mm-hmm. Πώς ποιοι νέοι φύγανε.
0: Και αυτό, ότι έχει στη διαρροή αυτή την αιμορραγία.
1: Αλλά ταυτόχρονα να σας πω το εξής. Ξέρετε πώς. Έχουμε 60.000 γεννήσεις. Φέτος θα έχουμε 65.000 γεννήσεις. Ωραία. πριν από 15 χρόνια, ξέρετε πώς είχαμε. Γύρω σε την δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία, 92.000. Την προηγούμενη δεκαετία, ξέρετε πώς είχαμε, 110.000. Την προηγούμενη, ξέρετε πώς είχαμε, έχουμε μια μείωση των γεννήσεων, συνεχή μείωση των γεννήσεων. Προφανές είναι, όταν έχετε μια συνεχή μείωση των γεννήσεων, σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχετε όλο και λιγότερα άτομα
0: για να κάνουν παιδιά. Επειδή τώρα το έχετε μελετήσει πολύ καλά, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εδώ τώρα, αν μπορούμε έτσι να πούμε, για ποιο λόγο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, ναι, τα οικονομικά είναι ένα ζήτημα. Όμως υπήρχαν και εποχές. Ναι.
1: Το lifestyle θα μου πείτε τώρα.
0: Ναι, όχι, ρωτάω εγώ. οι περισσότεροι λένε οικονομία. Δεν αντέχουμε, ρε παιδί μου, με ακρίβεια αυτό και το άλλο. Όμως, ο μέσος όρος γεννήσεων στο παρελθόν, στην δεκαετία του 60, του 50, ήταν φτώχεια καταραμένη, έτσι. Άρα, εδώ.
1: Ναι, υπάρχει. Τα φωτιά καταλαμμένη, πώς θα δείτε.
0: Βάζω τις δύο, όχι, βάζω τις δύο εικόνες, καταλάβατε. Και αν μπορείτε να μου απαντήσετε.
1: Ωραία, να σας απαντήσω πολύ σύντομα τώρα στον χρόνο που έχετε. Δεν έχετε γεννηθεί τη δεκαετία του 50, σαν νέος. Λοιπόν, η δεκαετία του 50 και του 60 η Ελλάδα ήταν μια αγροτική χώρα. Έτσι, ένα, δεύτερο, ένα αυτό πέρα, με πολύ μικρότερη αστικοποίηση από ό,τι έχουμε τώρα. Εντάξει, με τη γυναίκα η οποία δεν δούλευε και αν δούλευε, ήταν οριακά συμβοηθόμενο, ήταν να είχε ένα εισόδημα τηλεοπτικό. Ήταν μια αγροτική κοινωνία. Επομένως, ανάμεσα στο σήμερα και στο χώρο, η χώρα μας είναι όλο διαφορετικά. Έχει αλλάξει όλο διαφορετικά. Η γυναίκα έχει μπει στην αγορά εργασίας, η γυναίκα σπουδάζει, τα παιδιά σπουδάζουν όλο και περισσότερο, μένουν περισσότερο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ταυτόχρονα έχουμε αστικοποιηθεί, δεν είμαστε αγροτική κοινωνία και ταυτόχρονα το αξιακό μας σύστημα έχει αλλάξει. Τι σημαίνει βασικά αυτό πέρα? Εντάξει, σημαίνει βασικά όπως όλη την Ευρώπη. Δεν είναι δύο. Δηλαδή, οι αναμονές μας από τη ζωή και από τα πράγματα για τους νέους είναι διαφορετικές. Έχουμε επομένως μια συνολική αλλαγή που δεν είναι μόνο στο δημογραφικό, είναι σε χιλιάδες νομίζω ό,τι και να πάρετε. Ωραία, και ταυτόχρονα οι αλλαγές αυτές πέρα οδήγησαν ή συνδυάστηκαν και μια αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που ζούμε, που θέλουμε να δημιουργήσουμε και το καθεξής. Επομένως, έχουμε μια σειρά σημαντικές αλλαγές την τελευταία δεκαετία. Θα μου πείτε το εξής, και εδώ είναι το ερώτημα, αυτές οι αλλαγές μονάχα στη χώρα μας υπάρχουν?
0: Όχι.
1: Και σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε. Γιατί σε άλλες χώρες δεν έχουμε την ένταση του προβλήματος που έχουμε εδώ πέρα μέσα? Και απαντάω στο ερώτημα πολύ γρήγορα για να καταλάβετε τι γίνεται. Γιατί στη χώρα μας πότε δεν είχαμε μια πολιτική στήριξη οικογένειας και του παιδιού? Πολύ απλά σας το λέω.
0: Όχι, το είπατε, τα είπατε όλα. Και εγώ τσαμπάνι πραγματικά μου λύσατε όλες τις απορίες. Άρα είναι θέμα το ότι δεν έχουμε αυτή την πολιτική στήριξη της οικογένειας.
1: Γιατί δεν την είχαμε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Δεν καταλάβουμε τι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει σε μια σειρά παιδεία οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και το καθεξιαξιακά. Δεν καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν πήραμε κανένα μέτρο, δεν καταλάβω τι γίνεται και μόνο έχω το αποτέλεσμα που σας λέω ότι έχουμε όλο και λίγο λιγότερα παιδιά, γιατί τα ζευγάρια τα οποία είχαμε μετά το 60 κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Δηλαδή, μάλιστα, δεν ξέρω ποια ηλικία είστε, αυτοί οι γονείς όσοι γεννήθηκαν το 1960 κάναν κατά μέσο όρο δύο παιδιά, ας πούμε, εντάξει μεγέθους. Τα νέα ζευγάρια τώρα που γεννήθηκαν το 80-85 και 40 παιδιά, θα κάνουν λιγότερο από 1,5. Γιατί, σε επαναλαμβάνω, γιατί έχουμε αυτές τις αλλαγές και δεν πήραμε καμία πολιτική στιγμή της οικογένειας και του παιδιού και τελείωσε η υπόθεση.
0: Κύριε Κότσα,
1: έχουμε τα τελευταία χρόνια, τελειώσω, και τη στεγαστική κρίση, η οποία δεν θέλω να τον αναλυτήσουμε τη στεγαστική κρίση, να δει τι γίνεται. Αν είστε νέο ζευγάρι στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, να κάνει οικογένεια και παιδιά, αν δεν πήγαινε, το κάνετε με τα λεφτά που έχετε, με τα νίκια που έχουν πάει και με τις τιμές των κινήτων. Και αυτό είναι το κερασάκι όμως, δεν φταίει αυτό. Πέρα για αυτό τελευταία πενταετία, έτσι. Ωραία, δεν αλλάζει τίποτα αυτό που σου έχω πει. Αυτό είναι ένα κερασάκι πλέον το οποίο οδηγεί στα νέα ζευγάρια να διστάζουν όλο και περισσότερο να κάνουν παιδιά και ταυτόχρονα έχετε, το ξέρετε, τον νέο είστε, έχετε στη χώρα μας μια τρομερή ανασφάλεια των νέων όσον αφορά το μέλλον. Τελείωσε αυτή η υπόθεση. Παλιά, όταν ήσαν οι γονείς σας, δεν είχαν αυτή την ανασφάλεια των νέων, κάθε χρόνο και καλύτερα. Αυτό πιστεύω και αυτό γινόταν. Ναι, ή όχι.
0: Σωστό. Σωστό, όχι, σωστό είναι. Κύριε Κοτζαμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι ο κ. Κοτζαμάνης τα είπε όλα. Δηλαδή, έχουμε από τη μία αυτή την ραγδαία μείωση των γεννήσεων που χτυπάει βέβαια στους νέους ανθρώπους, γιατί έχουμε διπλή διαρροή και δεν γεννιούνται νέοι άνθρωποι, αλλά φεύγουν και οι νέοι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την αύξηση της γύρανσης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όλα τα στοιχεία είναι τα ίδια σε όλες τις χώρες, μόνο που εμείς δεν έχουμε πολιτική για την οικογένεια και το σπίτι. Δεν έχουμε, αν και φτιάξαμε Υπουργείο Οικογένειας, τρομάρα μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα που πολύ εύστοχα περιέγραψε ο κ. Κοτζαμάνης. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις κι εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Γι' αυτό και πρέπει όλοι να βοηθούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος να βοηθήσουμε παιδιά με σοβαρές ασθένειες να κάνουν μια ευχή πραγματικότητα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Η Ντίνα μου λέει, πες τα βρε Νίκο, θα ζήσουμε με τις υποσχέσεις, μπορούμε? Θα λύσουν κανένα από τα χιλιάδες προβλήματα που ταραλίζουν τον πολίτη? Πόσο πια? Όχι Ντίνα μου, δεν θα λύσουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Το μόνο που κάνουν τόσο καιρό είναι να υπάρχει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, να ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Παιδιά, δεν υπάρχει χώρα που να παράγει περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσο καταναλώνουμε εμείς. Δηλαδή, αυτό κάποια στιγμή σου τη δίνει στα νεύρα. Δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε σε εκλογική αναμέτρηση και να βγαίνουν τόσες δημοσκοπήσεις. Γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα τώρα δεν ψάχνουν να βρουν να ζητήσουν το κλίμα, να χειραγωγήσουν τον πολίτη θέλουν κάποιοι. Γιατί λειτουργούν ως αυτοεκπληρούμενες προφητείες βάσει των δημοσκοπήσεων. Όταν ρε παιδιά υπάρχει ένα ποσοστό 16% που λέει είμαι αναποφάσιστος, τι νούμερα να βγάλεις και πώς? Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν απαντούν καν στις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το συμπέρασμα? Και όταν ας πούμε δύο από αυτούς που ψηφίζουν στις δημοσκοπήσεις αλλάξουν άποψη, δημιουργείται ένα διαφορετικό ρεύμα. Δύο μιλάμε τώρα, έτσι, γιατί στατιστική ξέρουμε πώς διαμορφώνεται, έτσι. Γιατί στατιστική είναι, μεθοδολογία είναι. Και πόσες φορές έχουν πέσει μέσα. Όταν πάμε στο 2023 και βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, όπου τότε μας λέγανε ότι είναι ντέρμπι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα και στο Μητσοτάκη, ήταν 31-32 ο Μητσοτάκης, 25-26-27 ο Τσίπρας, και ξαφνικά ήρθε το 40 και το 17 του, το 20 στην αρχή του Τσίπρα, λέγαμε πώς έγινε. Πώς έγινε? Γιατί σιγά σιγά οι δημοσκοπήσεις όσο πλησιάζουμε στις εκλογές θα αρχίσουν να διορθώνουν. Ο Δημήτρης μου λέει: καταστροφή της επαρχίας και μετακίνηση στα αστικά κέντρα φαίνεται ταυτόχρονα από τις γεννήσεις αλλά και από το κυκλοφοριακό. Όσους δρόμους και να φτιάξεις, θα συνεχίζει να έχεις πρόβλημα όσο αστικοποιείς την οικονομία. Ο Κώστας μου λέει: ναι, φωνάζεις Κώστα, αλλά τις τιμές δεν τις ρίχνεις. Καλημέρα. Το 60 συνήθως δούλευε ένας και βγαίνανε ψιλοπέρα με τα έξοδα. Τώρα δουλεύουν δύο, 10 ώρες ο καθένας και δεν βγαίνει τίποτα. Υπάρχουν 17 εκατομμύρια χριστιανοί στην Αίγυπτο, επίσης στο Λίβανο και στη Συρία. Να φέρουμε κόσμο να λύσουμε το δημογραφικό. Ο Σπύρος μου λέει: αυτές οι μαριονέτες του Φάμελου μπερδέψανε τον Τζίπρα με το Τζίπρα. Καλημέρα. Πόσο άχρηστη είναι αυτή η χτινοτρόφη, ακούγοντας τη διαφήμιση που λέει, τις οδηγίες λες για το θέμα της ευλογιάς, όχι της ανεμοβλογιάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Ειρωνικά το λέει, βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και πραγματικά τώρα έχουμε το μνημόνιο, αυτό το πολυδιαβιβλημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, έτσι. Εγώ, δηλαδή έγινε όλος αυτός ο κακός χαμός, σκοτώθηκαν άνθρωποι, πληρώσαμε πανάκριβα όλη αυτή την ιστορία, κέρδισαν κάποιοι, σόρταραν τις αγορές. Δημιουργείται μια αισιοδοξία τώρα ότι τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Ο Τραμπ παρουσιάζει τη συμφωνία ως προσωπικό διπλωματικό θριάμβο. Ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο. Θα καθάριζε τους μουλάδες και αυτά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Το κείμενο που βρίσκεται στο τραπέζι το υπέγραψαν κιόλας. Χαρακτηρίζεται ακόμα και από Αμερικανούς αναλυτές ως γενικόλογο, με κρίσιμα ζητήματα να παραπέμπονται στο μέλλον, σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Οι αγορές αντιδρούν θετικά, εντάξει. Ο Τραμπ όμως βρίσκεται αντιμέτωπος μια δύσκολη πολιτική σύγκριση. Καλείται να αποδείξει ότι η συμφωνία που διαπραγματεύθηκε είναι καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα το 2015, την οποία ο ίδιος είχε καταγγείλει. Δηλαδή, όλο το θέμα πια πάλι πάει στο πυρηνικό. Αν θα έχει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη. Και εδώ λένε θα το συζητήσουν, θα το κάνουν, θα το ράνουν. Υπήρχε συμφωνία με τον Ομπάμα, την οποία ήρθε ο Τραμπ και την κατήγγειλε. Και δεν ξέρω τώρα, μετά από μήνες έντασης, 107 μέρες πολέμου, με τα χρηματιστήρια σε νευρική κρίση, να πληρώνουμε εμείς καύσιμα, ενέργεια, τιμές, σαφώς η αποκλιμάκωση είναι θετική. Αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Ξεκίνησε για να αλλάξουμε το καθεστώς, όπως λέγανε οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί, το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν ενισχύθηκε. Άρα τι αλλάξανε? Και τώρα λέει θα βάλουν και διόδια στα στενά του Ορμούζ. Θα το συζητήσουν και αυτό και θα πάρουν και 300 δισεκατομμύρια δολάρια ταμείο, ώστε να γίνει η ανοικοδόμηση του Ιράν. Δηλαδή πληρώσαμε για να το βομβαρδίσουν, να το στείλουν στη λίθινη εποχή και τώρα θα ξαναπληρώσουμε, γιατί όλα αυτά τα λεφτά μην νομίζετε κάπου θα μαζευτούν, θα τα βάλει από την τσέπη του ο Τραμπ για την ανοικοδόμηση. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Η Ντίνα μου λέει για τον ακροατή που λέει πόσο άχρηστοι κτηνοτρόφοι, η διαφήμιση είναι κυβερνητική. Και εντάξει, τέλος πάντων, το θέμα είναι χρηστικές πληροφορίες που δίνονται. Δεν έχει να κάνει το τι και το πώς και αν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Καλημέρα. Το υπεριαλιστικό κτίνος έχει υποστεί συντριπτική ήττα στο Ιράν και προσπαθεί απεγνωσμένα να το κρύψει, λέει ο Σπύρος. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο στην ιστορία που θα λειτουργήσει ως καταλύτης της οριστικής πτώσης της Δύσης. Σπύρο, δεν ξέρω, εντάξει, okay, γιατί πρέπει να πέσει η Δύση? Εξήγησέ μου το αυτό, γιατί δεν το κατανοώ. Δηλαδή, πού να πάμε? Η Δύση, πέρα από τα κακά που έχει, και πρέπει να τα διορθώσουμε. Συμφωνώ ότι πρέπει να διορθώσουμε, αλλά να πέσει η Δύση για ποιο λόγο? Θα πέσουμε και εμείς όλοι, γιατί έχουμε φτιάξει ένα οικοδόμημα το οποίο έχει και τα θετικά του, έτσι δεν είναι, Ελένα? Δεν πιστεύω να διαφωνείς.
1: Σαθρό.
0: Είναι σαθρό το οικοδόμημα και θα το φτιάξουμε έξω εκεί, τι γίνεται?
1: Και εκεί η σαθρά είναι.
0: Εσύ τι να κυκλοφόρησες, είπαμε? Βιβλίο συμβάντων έχεις γράψει?
1: Τι να πω, τι και να πω. Θα το χρησιμοποιήσεις εις βάρος
0: μου. Τροχέα κυκλοφοριακά αυτά. Αγγλία είδες χθες?
1: Όχι, δεν βλέπω μουντιά.
0: Γιατί δεν βλέπεις μουντιά?
1: Δεν βλέπω, είναι, δεν με βολεύουν οι ώρες. Τι να σου πω.
0: Είναι αργά δηλαδή, έτσι.
1: Εντάξει, σήμερα.
0: Γιατί σήμερα, έχεις δουλειά, το ξέρεις. Κάνεις δουλειά πρωί-πρωί. Ναι,
1: σήμερα έχεις στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική. Δεν θα το δω.
0: Δεν
1: με αφορά.
0: Δεν σε αφορά. Λοιπόν, ένα Βασιλάκο, θα ακούσετε τώρα τι την αφορά, έτσι. Εγώ δεν λέω τίποτα. Αυτά που...
1: Είδα λίγο το πρωί Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Α, εντάξει, μια χαρά είσαι.
1: Μέχικο.
0: Λοιπόν, είσαι στον δρόμο που πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Τάκης Χατζής Αθηνά, Ιδανέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στο σταθμό μας και εκεί έξω με υπομονή και προσοχή. Μην γίνετε σε πόλια. Είδαμε και αυτό το βιντεάκι, πλακωθήκανε οι άλλοι, κυνήγαγε ο ένας τον άλλον, παιδιά. Δύο μηχανάκια, δύο μηχανόβοι πλακωθήκανε. Είχε πάρει ένας την κάσκα του άλλου και βάραγε ο ένας τον άλλον. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα? Πάμε, σταμάτη.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό μεγάλες καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας. Αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Δουκής Πλεκεντίας και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών. Από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή Εγάλεω προς τα Δηληστήρια Σπροπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην Αγίου Διονυσίου, όπου νωρίτερα είχε ακινητοποιηθεί Νταλίκα, στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στη Μεσογείο προς Κέντρο κατά μήκος του Χολεργού, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς την άνοδο της Μεσογείων. Υπεγράφει εξ αποστάσεως στα ξημερώματα ώρα Ελλάδος από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν η προκαταρκτική συμφωνία 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αποχώρησε από τις Βερσαλίες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας στους δημοσιογράφους μόλις το υπέγραψα. Η Τεχεράνη δεσμεύεται πως θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, κερδίζοντας όντως αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Οι λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης θα διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να εκκινήσουν αύριο, οπότε θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Ανοίγουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ, ενώ αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Υποχωρούν την ίδια ώρα οι τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Πτώση 1,69% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent στα $77,86 το βαρέλι πριν από λίγο και κατά 1,94% υποχωρεί η τιμή του Αμερικανικού αργού στα $74,85 το βαρέλι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξέλιξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 Ευρωπαίων ηγετών κατά τη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς επίσης η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε πιο μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 4 ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αμέσως μετά στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, περίπου στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Στις 12 το μεσημέρι, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονη ανησυχία για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κατηγορεί ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πως επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων, αυτήν την ώρα οι υποψήφοι και οι υποψήφιες διαγωνίζονται στο μάθημα του γραμμικού σχεδίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Λασίθι, Ηράκλειο, Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμο, Χίο αλλά και στην Αττική. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ στις 7 το απόγευμα Τσεχία, Νότιος Αφρική, στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3 και Γκάνα, Παναμά 1-0, Πορτογαλία, Κονγκό 1-1, Αγγλία, Κροατία 4-2. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας. Τάκης Χατζής και Αθηναής Νάγκα.
2: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 989 στα μικρόφωνα Αφιναίδα Νέγκα.
1: Εντάξει, Χαζή.
0: Ο Τάστο Καζρανή ρυθμίζει τον ήχο.
1: Στις υπογραφές ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τον κοιτούσε λίγο με αμφιβολία η Μπριζίτ Μακρόν.
0: Το τι έχω ακούσει αυτές τις μέρες για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Πάμε στα δικά μας.
0: Δεν τα έχω ακούσει όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Ο Τάσος δεν τα βλέπει, που ήταν, μου έκανε σχέδια εκλογές, κερδίσει 17 πήρε ο Τάσος. Εγώ 3 πήρα, 2,5 δεν βγήκα. Αλλά εσύ πήρες 17, 2,5 πήρα εγώ. Καλό το 2,5. Καλό το 2,5, γιατί είμαστε σύμπλεγμα κομμάτων εμείς, δεν είμαστε.
1: Το 2,5 που είναι.
0: Μην ασχολείσαι μαζί.
1: Τι είναι, εξωκοινό. Όχι,
0: εξωκοινολευτική αριστερά.
2: Να γράψουμε.
0: Να γράψουμε. Όχι, τα έχει χάσει όλα. Όπου το βάλαμε.
2: Κάποια στιγμή να κερδίσω κι εγώ.
0: Δεν πρόκειται. Με αυτού που πα δεν. Είναι, πώ να σου πω. Ναι, σαν τον Παναθηναϊκό, χειρότερα. Λοιπόν. Ακούστε τι είπε ο Πολάκης σε μια εκπομπή σχετικά με το οποίο τελικά δικαιώνεται, έτσι, για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και με το παραπάνω.
0: Δικαιώνεται. Για βάλε, Πολάκη.
3: Κοιτάξτε, εγώ πολύ ψηλό IQ, μετρημένο. Δεν την καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία που σε επίσημο κείμενο κόμματος γράφεται αυτή εδώ η φράση. Στεκόμαστε. Λέει, θα ήταν στρατηγικό λάθος για το ΣΥΡΙΖΑ η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτή την πρόταση θα συμφωνήσω. Προφανώς και δεν είναι η στρατηγική αντιπαράθεση και είναι εχθρός μας. Αλλά στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά. Δηλαδή, ο πρόεδρος ενός κόμματος, έτσι, ο Σοκράτης ο Φάμελος, στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Χθες και κατά τις συνεδρίες της νομοκλητικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ όμως, ναι, δεχθήκατε έντονη κριτική για αυτό που είπατε, να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους τι κάνουμε.
3: Εγώ λέω
4: να δούμε.
3: Ακούστε, κοιτάξτε.
4: Ήταν έντονη η κριτική.
3: Όπως, επειδή κοιτάξτε, εγώ έχω μάθει και σκέφτομαι με ένα ιατρικό τρόπο. Και η ιατρική, ξέρετε, δεν είναι μεταφυσική. Υπάρχει αιτία, υπάρχει λόγος που οδηγεί στην αρρώστια και υπάρχει και αποτέλεσμα. Υπάρχει εκδήλωση και υπάρχουν και συγκεκριμένες. Αποφασίζεις, θα κάνω αυτό ή θα κάνω εκείνο.
4: Θεωρείτε ότι για την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Φάμελος οφείλεται.
3: Εγώ δεν είπα αυτό.
4: Και όχι, σας ρωτώ, κύριε Πλάκη, σας ρωτώ ξεκάθαρα γιατί λένε καθαρές κουβέντες.
3: Δεν είπα αυτό χωρίς να σημαίνει ότι δεν φταίει το ότι παρέλαβε ένα κόμμα στο 10% και αυτή τη στιγμή έχουμε 2. Εδώ υπάρχει το εξής θέμα όμως τώρα. Και να το πούμε καθαρά και εξάστερα. Αυτή η απόφαση που πάρθηκε προχτές. Μόνο με 2 τρόπους εξηγείται. Δεν υπάρχει τρίτος. Υπάρχουν 2 τρόποι. Ο ένας είναι. Υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για μια συγκεκριμένη τέτοια απόφαση. Για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Και να πάει συγκροτημένα με πιθανά με συνεδριακή απόφαση, πιθανά με κάτι άλλο, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς. Ή είναι αυτή η εξήγηση. Το εξηγεί αυτό το πράγμα ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα σημερινά. Τρίτη εξήγηση δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Πολάκης.
1: Πρώτα είπε ότι έχει ψηλό IQ μετρημένο.
0: Καλά. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό είναι.
1: Το πώς ξεκινάς μια ιστορία.
0: Ναι, ναι. Αλλά εμείς θα πάμε στον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, ο οποίος είναι στέλεχος του Πασόκ Κινάλ. Καλημέρα, κύριε Μαργαρίτη.
1: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πραγματικά αυτό που λέει ο κύριος Πολάκης δεν έχει ξαναγίνει. Έχει δίκιο.
5: Ναι.
0: Δηλαδή εσείς χρόνια στην αριστερά τώρα μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι το έχει ξαναδεί.
5: Ναι, ναι, το ομολογώ ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Ναι. Και δεν ξέρω πώς θα λυθεί, διότι αυτό κατά τη γνώμη μου σε τελευταία ανάλυση τραυματίζει και την όποια προσπάθεια κάνει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Σωστό. Πιστεύω δε μετά από αυτό, επειδή θα συμφωνήσω μαζί σας από τις λίγες φορές, θα συμφωνήσω, δημιουργεί ένα διαφορετικό κλίμα γενικότερα στην κεντροαριστερά. Κλίμα, θα έλεγα, το οποίο τι μας δείχνει. Μας δείχνει αναξιοπιστία. Θα συμφωνήσετε?
5: Υπάρχει ένα θέμα στην εικόνα της κεντροαριστεράς, όπως σύντομα θα έχουμε και μια αντίστοιχη εικόνα και θα με θυμηθείτε και πάλι θα συμφωνήσετε μαζί μου όταν φτιαχτεί το κόμμα Σαμαρά και αν έχει μάλιστα και την έμεση στήριξη του κ. Καραμαλή, όπου και συγκεντροδεξιά μετά θα δημιουργηθούν και αντίστοιχοι κραδασμοί και αντίστοιχες περιπλοκές. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση κατακαιρματισμού του πολιτικού συστήματος.
0: Σωστά, το συμφωνώ από τώρα μαζί σας, έτσι είναι, όπως το λέτε.
5: Μια κριτική του κόσμου.
0: Μόνο που ξέρετε κάτι, κύριε Μαργαρίτη, η δεξιά, επειδή είναι πιο συμπαγές κόμμα, θα παραμείνει πάντα να διεκδικεί την κυβέρνηση.
5: Δεν έχω αντίρρηση. Τώρα εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Επειδή είναι πιο συμπαγές. Από αυτή την έννοια το λέω.
5: Δεν είναι πιο συμπαγές για μένα. Διότι αν
1: μα δεν διασπάται όμως. Δεν διασπάται. Δεν διασπάται σε χίλια κομμάτια.
0: Όχι, όχι.
5: Κοιτάξτε, θα σας πω. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Θα σας πω. Εκτός από το κόμμα Σαμαρά και Λατινοπούλου, κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία ήταν η γυναίκα, έτσι. Μην τρελαθούμε. Θέλω να πω ότι και εκεί υπάρχουν φαινόμενα πολυδιάσπασης. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο των κερδών.
0: Αλλά κρατάει τον κορμό. Αυτό προσπαθώ να πω. Αυτό το 25% που έχει, που όπως μου εξήγησε ένας δημοσκόπος, ποιος είναι επιστήμονας ο άνθρωπος, δεν μου το εξήγησε, να μου δείξει ποιος είναι πρώτος και δεύτερος. Μου λέει έχει ένα συμπαγές ποσοστό αυτό. Θα μπορούσε να έχει ένα αντίστοιχο η αριστερά, αλλά δεν μπορούν να το κρατήσουν διότι δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα που είπαμε νωρίτερα.
5: Εγώ καταλαβαίνω το επιχείρημά σας. Μάλιστα, εγώ θα προσθέσω ότι στην κεντροδεξιά υπάρχει και ένας ισχυρός συγκολητικός χαρακτήρας που αφορά, ας πούμε, τη διεκδίκηση εξουσίας και τα οικονομικά συμφέροντα που εκπροσωπεί, τα οποία είναι κυρίαρχα στα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα της συντηρητικής παράταξης, περισσότερο από ότι στην προοδευτική, χωρίς να σημαίνει ότι και στην προοδευτική δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Αλλά έχω την εντύπωση πάντως ότι η μεγάλη εικόνα, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος κραδασμός στο πολιτικό σύστημα. Δέστε, για παράδειγμα, διαλύεται ουσιαστικά το κόμμα του Μακρόν στη Γαλλία. Πέφτει κατακόρυφα η δεξιά και ο Μέρτς στην Γερμανία και ανεβαίνει η ακροδεξιά. Στη Γαλλία πιθανώς να έχουμε με νίκη της ακροδεξιάς. Νομίζω ότι έχουμε έναν ευρύτερο κατακαιρματισμό που ανοίγει συνολικά το ζήτημα για τη διάταξη των πολιτικών δυνάμεων και δεν μας αφήνει ήσυχους με τα παραδοσιακά κουτάκια που είχαμε. Είναι μια μεγάλη δύσκολη συζήτηση στην οποία το σύνολο των πολιτικών ρευμάτων πρέπει να
0: σκεφτεί. Να σας πω κάτι, θυμάμαι όταν άρχισε η κατάρρευση της σοσιαλδημοκρατίας από λάθη που έγιναν, ανέβηκε η δεξιά. Τώρα η δεξιά από λάθη που κάνει επίσης φαίνεται να καταραίει σιγά σιγά και ανεβαίνει η ακροδεξιά.
5: Συμφωνούμε.
0: Έτσι είναι και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την Ευρώπη. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Τώρα να πάμε στο Πασόκ. Το Πασόκ διεκδικεί, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρει να είναι δεύτερο κόμμα. Έτσι γίνεται στην αρχή, έχω βάλει και στοίχημα εγώ.
1: Ναι, μεγάλο.
0: Ένα καφέ. Γιατί πιστεύω ότι, ξέρεις, στην αρχή των δημοσκοπήσεων πάντα, όταν εμφανίζεται ένα κόμμα, πάντα υπάρχει μια φόρα. Είδαμε και την κυρία Καριστιανού, έπεσε στο μονοψήφιο. Ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει και λέει πράγματα ξεχνώντας ότι κυβέρνησε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Μαργαρίτη.
5: Συμφωνώ.
0: Ξεχνάει ότι κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας. Ξεχνάει. Και αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί ο ίδιος έχει κάνει κριτική για την κυβέρνησή του, όχι αυτοκριτική, κριτική. Πώς μπορεί τώρα το Πασόκ να εκμεταλλευτεί αυτή την υπόθεση? Είστε ευχαριστημένοι εσείς εκεί και εσείς προσωπικά με την ηγεσία του κόμματος, έτσι όπως χαράζει τη στρατηγική, εννοώ?
5: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο λογικός γίνεται για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι δεν.
0: Δεν θα ήθελα να είστε πολύ λογικός, θα ήθελα να είστε περισσότερο ειλικρινής.
5: Ωραία, ειλικρινής λοιπόν θα είμαι. Λοιπόν, νομίζω ότι χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες τον καιρό που ήταν ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ σε περιδίνηση από την πλευρά του Πασοκινήματος Αλλαγής και τότε μπορούσε να ηγηθεί μιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας η οποία θα τον κατοχύρωνε σαν τον σίγουρο μοναδικό εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί χάθηκε κάποιος χρόνος. Είχα κάνει και εγώ τότε τις προτάσεις μου και με δημόσιο τρόπο. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι οποιαδήποτε λύση στο πεδίο της κεντροαριστεράς πρέπει να παίρνει υπόψη της ότι ένας βασικός πυλώνα τη Δημοκρατική Παράταξη ήταν το ΠΑΣΟΚ. Στην πορεία αυτή, για παράδειγμα, σε εγχειρήματα στα οποία έχω συμμετάσχει και εγώ και πολύ μεγάλο κόσμο τη αριστερά, δηλαδή είτε αναφέρομαι στη Δημάρη, είτε στο Ποτάμι, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στην αριστερά, όλα αυτά βρέθηκαν, όπω βλέπετε, σε μια πολύ μεγάλη ρευστοποίηση έω και διάλυση. Ενώ αντιθέτω το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ βασικά δηλαδή, άντεξε μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Προσέξτε τώρα όμω. Για να συνδέσουμε το σχολιασμό που κάναμε και στα προηγούμενα που λέμε. Νομίζω ότι το κεντρικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών που ήταν αναγκαστικές επιλογές και επειδή είναι ένα κόμμα της ευρείας πληθυντικής αριστεράς.
0: Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε εδώ να πω μια παρατήρηση, πολιτική παρατήρηση. Το ΠΑΣΟΚ θυσιάστηκε τότε.
5: Ναι, αυτό λέω. Προσέξτε όμως τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, ένα λεπτό, γιατί αυτό δεν μπορεί να το αγνοεί το ίδιο το κόμμα.
5: Μα αυτό λέω. Αλλά η λέξη θυσιάστηκε περιλαμβάνει και τη θυσία, δηλαδή και το τραύμα.
0: Δεν, εντάξει, θέλω, λοιπόν, λογικό πω, είναι. Εντάξει,
5: ναι. Έτσι. Θέλω λοιπόν να σταθώ στο τραύμα. Και ποιο είναι το τραύμα που πρέπει να λύσει το ΠΑΣΟΚ στη διαδρομή του και στο μέλλον του. Ακριβώς επειδή είναι ένα κόμμα της πληθυντικής αριστεράς και της κεντροαριστεράς και θυσιάστηκε στη φάση του μνημονίου, έχασε την υποστήριξη του υπαρξιακού του στόχου που είναι οι λαϊκές τάξεις και τα μεσαία στρώματα. Η σοσιαλδημοκρατία ιστορικά είναι η παράταξη των λαϊκών τάξεων και των μεσαίων στρωμάτων. Δεν είναι το κόμμα της αστικής τάξης, να το πω. Αυτή η ιστορία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα με το ΠΑΣΟΚ, είναι και στην Ευρώπη. Το είπατε και εσείς, η ιστορία του Μπλερ Στρέντερ και ο συμβιβασμός των σοσιαλδημοκρατών με τον νεοφιλελευθερισμό οδήγησε στην μεγάλη υποχώρηση των σοσιαλδημοκρατών. Άρα λοιπόν, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν ξαναπείσει προγραμματικά, επιτρέψτε μου να πω και συναισθηματικά, τις λαϊκές τάξεις που είχε εκπροσωπήσει και είχε διαμορφώσει πλειοψηφικό ρεύμα, θα βρεθεί σε μεγάλη δυσκολία.
0: Προσέξτε,
5: άρα το κύριο ζήτημα
0: είναι αυτό, είναι να πείσει. Προσέξτε, είναι να πείσει. Προσέξτε όμως μία λεπτομέρεια. Επειδή κάνω αυτή τη δουλειά και εγώ και όπως και εσείς ασχολείστε με την πολιτική, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, παρατηρώ ότι αυτά τα επιχειρήματα που προβάλλουν, πολλές φορές όταν αρχίζει να τα, ένας δημοσιογράφος να τους λέει ότι αυτό είναι έτσι, αυτό είναι έτσι, εκτίθενται. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέει ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ότι ο κόσμος πεινάει, έχει προβλήματα, θα μηδενίσουμε το ΦΠΑ, λέει, σε βασικά προϊόντα διατροφής. Μάλιστα. Ψάχνω και εγώ να βρω τα προϊόντα διατροφής τα οποία είναι βασικά. Τα μακαρόνια έχουν 0,77 μέσον όρο. Το μισό κιλό.
1: Ναι.
0: Εάν μου μηδενίσεις το ΦΠΑ θα έχουν 0,65. Δηλαδή αυτή η διαφορά είναι αστεία. 0,68 θα έχουν. Είναι αστεία. Είναι 9 λεπτά. Δηλαδή 9 λεπτά δεν σώζουμε. Δηλαδή λένε πράγματα στον κόσμο τα οποία μπορεί να φαντάζουν σπουδαία, σημαντικά, αλλά ψουσιαστικά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ακούω όμως τίποτα να ονομάζουν ποια είναι τα καρτέλα, να δώσουν σάρκα και οστά σε αυτό το επιχείρημα, ότι αυτά είναι τα καρτέλ, αυτοί είναι οι τύποι, αυτοί μας κλέβουν, αυτοί κάνουν. Επίσης, και κλείνω την παρατηρήσή μου και θα ήθελα το σχολείο σας. Όταν έγινε η ιστορία με την Εστλέ, το αναφέρω επειδή είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, περίμενα η κυβέρνηση να τους πει για 3 μήνες δεν θα εισάγεται τίποτα στην Ελλάδα. Τέλος. Και να προτρέψει τους πολίτες της χώρας να κάνουν μποϊκοτάζ.
1: Αυτό θέλει, κυβέρνηση. Δεν αυτό το κάνανε. Θέλει καταναλωτικό κοινό.
0: Αλλά δεν είδα. Καλά, ας πούμε δεν έχεις, αλλά κάποιος να ενδιαφερθεί.
1: Ναι.
0: Δεν είδα όμως, ξέρετε κύριε Μαργαρίτη, να το κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτό. Να το εξαγγέλει σαν μέτρο. Δεν φτάνει μόνο, ξέρετε, κύριε Μαργαρίτη, να του βάλει πρόστιμο 2 και 3 εκατομμύρια. Για αυτούς 2 και 3 εκατομμύρια να σας δίνω εγώ και να μου δίνετε 5 ευρώ. Τέτοια είναι η ιστορία. Γιατί όμως δεν περνάει σε μια τέτοιου είδους αντιπίθεση ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που στις τάξεις τους έχει και αριστερούς?
5: Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Έλεγα ότι για να ξανακερδίσεις την λαϊκή υποστήριξη την οποία είχε ιστορικά η σοσιαλδημοκρατία, πρέπει να σταματήσει η προσπάθεια ταύτισης της σοσιαλδημοκρατίας με τον νεοφιλελευθερισμό. Εξηγούμε για να απαντήσω αυτό που λέτε. Εδώ πρέπει λοιπόν να ξαναμιλήσουμε για το μοντέλο της οικονομίας από την αρχή. Εάν συνεχίσει η σοσιαλδημοκρατία να προσπαθεί να μπαλώσει τη σημερινή εικόνα του άγριου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού και να μην βάζει επί των προαπαιτημένων, επί της αρχής της συζήτησης, επί της αρχής της συζήτησης του νομοσχεδίου, μια άλλη οπτική, το μάτς έχει χαθεί. Διότι αν προσπαθείς να
0: αυτό
5: παίξεις.
0: Αυτό ακριβώς σας περιέγραψα τώρα.
5: Να σας πω μερικά παραδείγματα.
0: Πριν πάτε κράτησα παραδείγματα να πάω σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι όταν έχετε τον χρόνο για να.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
11: Για μένα?
12: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δες το κουλ.
12: Στην πόλη, αποκλείεται.
11: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
15: Βρίσκεστε επίσημα στην τελική ευθεία.
16: Στους ημιτελικούς του MasterChef 10.
17: Παιδιά, δώστε τον καλύτερο σας σε αυτό. Απολαύστε το.
18: MasterChef ημιτελικός. Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εμείς μιλάμε με τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, ο οποίος είναι στέλεχος του Πασοκινάλ και παλιός στην, αν μου επιτρέπετε τη φράση, στην πιάτσα της προοδευτικής αριστεράς. Λοιπόν, σας ακούω τα παραδείγματα που λέγατε.
5: Ναι, έλεγα λοιπόν το εξής για να οργιώ μα παρακολουθούν από τώρα. Ότι η σοσιαλδημοκρατία για να ξανακερδίσει την υποστήριξη των λαϊκών τάξεων πρέπει να ξαναμπεί στο παιχνίδι βάζοντας από την αρχή τη συζήτηση και όχι να παίζει μια σημαδημένη τράπουλα. Δηλαδή, αν παίζεις μέσα στους κανόνες του σημερινού ισχυρού, πανίσχυρου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, έχεις χάσει από τα αποδυτήρια. Εξηγούμε. Έχει ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση σε όλο τον κόσμο για τον φορολόγηση του πλούτου. Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, μαθητής του Πικετή, μιλάει ότι πρέπει το 2% των υπερπλούσιων να φορολογείται θεσμικά. Αυτό πέρασε, να καταλάβετε, από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και σκόνταψε στη Γερουσία. Όταν το 1% του πλανήτη κατέχει το μισό παγκόσμιο πλούτο και όταν στην Ελλάδα έχουμε πια έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων, η υπόθεση της φορολόγησης του πλούτου δεν πρέπει να είναι μια λέξη που να φαίνεται παράτερη. Όταν για παράδειγμα λέμε ότι πρέπει οι τράπεζες να ελέγχονται, να σκεφτούμε και δημόσιο πυλώνα στις τράπεζες και να πάψουμε να φοβόμαστε την διατύπωση αυτής της άποψης, μήπως μας πουν κρατιστές, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική αφήγηση.
0: Εδώ υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με τις τράπεζες, έτσι όπως το θέτετε. Και το τεχνικό πρόβλημα είναι πάρα πολύ απλό. Όταν υπάρχουν μετοχές και είναι στο χρηματιστήριο, πώς θα τις κάνετε,
5: Δημήτρη? Όχι, δεν λέω να κάνεις. Μπορείς. Έχω πει ότι υπάρχει το εργαλείο της αναπτυξιακής τράπεζας, που είναι κρατική τράπεζα αυτή τη στιγμή, η οποία μπορούσε να διευρύνει τον κύκλο των εργασιών της, ακόμα και στις καταθέσεις, και να μην είναι μόνο για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να ξαναδούμε δημόσιο πυλώνα στην ενέργεια. Προσέξτε, κύριε Χατζή, άκουσα με θετικό τρόπο ακόμα και τον Κώστα Καραμαλή, το τονίζω, και τον Κώστα Καραμαλή, με τον οποίο είμαι ριζικά αντίθετο. Αυτή η ιστορία εκδίωξης που υπήρξε τα τελευταία 10 χρόνια σε όλη την Ευρώπη, σε οποιαδήποτε έννοια του δημόσιου χώρου υπέρ του ιδιωτικού, πρέπει να σταματήσει. Εάν συνεχίσουμε να λατρεύουμε το ιδιωτικό, να ξεφτιλίζουμε το δημόσιο, να απαξιώνουμε οτιδήποτε σχέση έχει με την κοινωνική διάσταση των πραγμάτων, είναι σημαδεμένη τράπουλα. Θα λέει η σοσιαλδημοκρατία διάφορες προτάσεις, θα καταγράφονται στον κόσμο τεχνοκρατικές και οι λαϊκές τάξεις θα τις γυρίζουν την πλάτη και θα αναζητούν λύσεις στην ακροδεξιά. Επομένως, η ανάγκη να ξαναβάλουμε το ζήτημα της υπεράσπισης του δημόσιου χώρου, του δημόσιου τομέα, των κοινωνικών στρωμάτων, σημαίνει ότι θα σπάσουμε και αυγά. Θα σπάσουμε και αυγά. Δεν θα χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν θα λέμε, ναι, ξέρετε, το δημόσιο είναι κακό. Δηλαδή, δεν θα παραδεχτούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε έκρηξη των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία. Έκρηξη σε σχέση με όλη την Ευρώπη, και ότι τα νοσοκομεία μας βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Τις προάλλες στο Αττικό είχε ράτσα και κυκλοφορούσε μια μόλυνση.
0: Περιμένετε ένα λεπτό. Η έκρηξη στην υγεία, όπως είπατε τώρα, στις δαπάνες της υγείας.
5: Τις ιδιωτικές.
0: Μισό λεπτό. Γίνεται, ναι, γιατί μπορεί να χρηματοδοτεί το κράτος και εμένα να πάω, αν δεν βρίσκω στο δημόσιο νοσοκομείο, και εμένα με βολεύει αυτό.

0: Έχει βελτιωθεί η ξενοδοχειακή του υποδομή, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το χαλάνε, τους οποίους τους έζησα. Αυτό είναι μια άλλο κεφάλαιο. Όταν ήθελα λοιπόν να πάω σε έναν δραματολόγο και πήρα τηλέφωνο αυτό το νούμερο που δίνουνε, σας λέω δύο διαφορετικά πράγματα για να καταλάβετε από την προσωπική μου εμπειρία. Έκλεισα δερματολόγο απόγευμα, σε ένα δεκάλεπτο το έκανα. Mm-hmm. Αμέσως δηλαδή, μετά από δύο μέρες να πάω, με χρέωση 30 ευρώ. Γιατί είναι κακό αυτό δηλαδή?
1: Συγχωρείτε,
0: εγώ δεν διαφωνώ, γιατί να το πάρουμε σβάρνα, α, κοινό, α, το άλλο, όλα τσάμπα, δεν γίνεται. Κάπου πληρώνεις και σε αυτή την κοινωνία, δεν γίνεται να είσαι...
1: Εκεί είναι η διαφωνία μας.
0: Εντάξει, να μην πληρώνεις τίποτα πουθενά.
2: Και υπό αυτές τις συνθήκες, όταν δεν είναι κάτι επίγον, όταν θέλει να πάει να τον δει ένας γιατρός το απόγευμα, υποσχεθούμε, δεν λέμε τώρα να είναι...
0: Υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο επίσης θέλω να σχολιάσετε. Έχετε μια τάση, όχι προσωπικά, ενώ αυτός ο χώρος, όλοι δωρεάν, μάλιστα. Πήγα λοιπόν εγώ και περιμένα να παίξω, ήτανε τρία πρόσωπα από τη Ρουμανία, άσχετα με το σύστημα, ούτε ασφάλεια είχαν, ούτε τίποτα. Πήγαν στο νοσοκομείο δωρεάν, κάναν τη δουλειά, σώσαν και τα φάρμακα και φύγανε. Αυτά τα έχω πληρώσει εγώ.
1: Λοιπόν,
0: όχι
1: πάμε.
0: Εγώ, οι χολύπτες μου, η Νέγκα, τα κορίτσια έξω, τα έχουμε πληρώσει αυτά τα λεφτά.
1: Λοιπόν,
0: για να κάνουμε
1: τώρα, λοιπόν,
0: το κέφι ορισμένων. Δεν είναι έτσι.
2: Εντάξει, υπάρχουν βέβαια κάποιες συνεργασίες μεταξύ ευρωπαϊκών ταμείων.
0: Δεν υπάρχει, δεν είχαν ταμείο τίποτα, σου λέω.
2: Εντάξει, okay.
0: Πήγανε δωρεάν.
1: Λοιπόν, τη βρήκαμε τη διαφωνία μας.
0: Τσάμπα.
1: Αυτή είναι.
0: Τσάμπα,
1: είναι.
0: Όχι.
1: Αφήσαμε να το πω όμως.
0: Δεν θέλω τσάμπα.
1: Δεν λέω τσάμπα. Δεν λέω τσάμπα.
0: Αυτό
1: είναι η διαφωνία μας. Όταν. Μα αυτό προσπαθώ να σας πω και αφήσαμε να το πω. Λοιπόν, όταν ξεκινάει η συζήτηση και αυτοενοχοποιούμαστε και εμείς, οι σοσιαλδημοκράτες, οι σοσιαλιστές, ότι θα μας πούνε ότι είμαστε τζαμπατζίδες, έχει τελειώσει το ματσάκι. Διότι το 30 ευρώ αύριο θα γίνει 50 και μεθαύριο 60. Ας πούμε ένα παράδειγμα.
0: Αυτό είναι το θετικό που λέτε.
2: Αν γίνει 60, πάει και
1: για να μιλήσω και λίγο. Να μιλήσω και λίγο. Δεν έχω μιλήσει.
0: Εσείς δεν έχετε μιλήσει.
1: Μα δε...
0: Θα μας κάνουν μήνυση για την
1: ελληνική λαϊκή κοινωνία.
2: Κάτι λογικό να
1: μπορούμε. Δεν
2: μπορώ
1: να πω μια ολόκληρη φράση ενός λεπτού. Λέω λοιπόν, μα ειλικρινά το λέω. Σας άκουσα. Νομίζω ότι εγώ πρώτος συνέντευξη από εσάς. Νομίζω ότι εγώ πρώτος συνέντευξη από εσάς.
0: Λέω λοιπόν.
1: Πρώτα-πρώτα, η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι αυτή που λέτε. Πρόσφατα έβλεπα στο Μέγκα ότι η εικόνα του Αττικών που δημιουργήθηκε ένα θέμα με την κρίση γαστρεντερίας, που φωνάζαν οι γιατροί, που τρέχανε οι νοσοκόμοι, που αρρωστήσαν άσχετοι άνθρωποι και τα ράτζα, είναι δραματική. Η προσωπική μου εμπειρία από ένα δερματολογικό στο Τζάνιο, του Βηρά, είναι ότι επάνω περιποιήθηκε και βάφτηκε, και κάτω που πήγα να δώσω ένα μικρό μόσχευμα από ένα βασικοκυταρικό καρκίνωμα που είχα, η διευθύντρια του παθολογικού μου έδειχνε τα τρύπια τζάνια, τις γάτες και τα ποντίκια που κυκλοφορούσαν μέσα το παθολογανατομικό του Τζάνιου νοσοκομείου στον Πειραιά. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, δεν είναι πολύ καλή εικόνα. Και όχι μόνο δεν είναι καλή εικόνα, αλλά είναι ακόμα χειρότερη όταν βλέπουμε ότι ουσιαστικά οθούνται οι πολίτες να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει αυτό που έχω εγώ στην ιδιωτική μου ασφάλεια, λοιπόν. Mm-hmm. Στην ιδιωτική μου ασφάλεια ανέβηκα τα ασφάλιστρα, διότι μου είπανε όταν διαμαρτυρήθηκα ότι ανέβηκε η τιμή των ιδιωτικών νοσηλείων. Τα ιδιωτικά νοσηλεία όμως που ανέβηκαν μαζί με την ιδιωτική ασφάλεια ήταν η ίδια επιχείρηση, η ίδια εταιρεία, η ίδια μπίζνα. Αύξανε λοιπόν το ιδιωτικό νοσοκομείο και μετά έρχονταν η ιδιωτική ασφάλεια που το εκπροσωπούσε και μου ζητούσε τα λεφτά. Συμπέρασμα, για να μην φλιαρίσω εγώ τώρα. Πρόκειται περί μιας εξαιρετικής κομπίνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος να τα κονομάει από παντού, με αποτέλεσμα, και εδώ τελειώνω, στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί όλοι έχουμε μάτια και βλέπουμε, να πηγαίνουν οι φτωχοί άνθρωποι, οι αδύναμοι άνθρωποι, αυτοί που δεν έχουν ούτε το τριαντάρι που λέτε εσείς, και σωστά μπορείτε να δώσετε, κύριε Χατζή, και οι υπόλοιποι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να μην πηγαίνουμε πια στα δημόσια νοσοκομεία και να πηγαίνουμε στα ιδιωτικά, βάζοντας παραπάνω από το πραγματικό μας πρωτοκόλλιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τώρα θα σας πω κάτι
1: άλλη,
0: το οποίο το ξέρουν οι ακροατές μου χρόνια τώρα. Εγώ είμαι πελάτης στο Λαϊκό. Mm-hmm. Η Αθηναίδα το
2: στο
0: ίδιο.
2: Παιδον,
0: στο
2: ναι.
0: Παιδόν. Δεν έχω πάει σε ιδιωτικό ποτέ.
2: Στο συγκρός πάμε και οι δύο.
0: Δεν έχω πάει σε ιδιωτικό ποτέ. Όταν σας λέω ποτέ, ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ.
1: Στο συγκρό, για να κάνεις απογευματινό ιατρείο, ναι. Πρόσφατα πήγα να δίνεις 50 και 70 ευρώ.
0: Όχι, 30 ευρώ. Λοιπόν, εγώ. Δεν δίνεις 50 και 70.
1: Ωραία, εγώ σας είπα το ποσό.
0: Αφού το έζησα εγώ.
1: Και με ελεγχόμενα 30. Αποτελέσματα.
0: Όχι, ελεγχόμενα αποτελέσματα. Η καθηγήτρια ήταν. Έλα τώρα.

0: Τι ελεγχόμενο αποτέλεσμα. Έλα τώρα. Θες να τα μηδενίσεις.
1: Όχι καλά. Το είπα ευγενικά. Όχι καλά. Λέω λοιπόν. Για να πάμε στην ουσία, εγώ αυτό που εισηγούμε και για να μην. Και για να μην πελαγοδρομήσουμε τώρα, είναι το εξής. Ή θα κάνει, αυτή είναι η άποψή μου, ή θα κάνει αντεπίθεση η σοσιαλδημοκρατία, υπερασπιζόμενος το κοινωνικό κράτος, το οποίο την χρυσή 35 ετία 45-75 πέτυχε, ή αντεγιά.
0: Μάλιστα. Η Αθηναϊδά πηγαίνει στο συγκρός. Και
2: περνάω επιτροπή και παίρνω μια, για ένα αυτοάνωσο που έχω, παίρνω ένα σκεύασμα το οποίο κάνει 1000 ευρώ το σωληνάριο, ξέρετε. Δεν μπορούσα αυτά τα χρήματα να τα δώσω από την τσέπη μου, κανείς δεν μπορεί.
1: Αυτά είναι τα επιτεύγματα του ΕΣΥ και του Γιώργου Γεννηματά,
0: τι
1: τα οποία αυτή τη στιγμή ξυλώνονται λίγο-λίγο.
0: Πώς ξυλώνονται. Εγώ δεν είδα να ξυλώνεται. Εγώ πήγα στο Γεννηματά και δεν είδα να ξυλώνεται τίποτα. Αντιθέτως.
1: Για εξηγήστε.
0: Πάω στο Λαϊκό, κάνω εξετάσεις. Είχα δώσει ραντεβού στο Λαϊκό να κάνω εξετάσεις. Πάω, μου είχαν πει κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, στις 12 η ώρα, πήγα 12 παρά 10, ήταν ένας κύριος απ' έξω και βγαίνει ένας κύριος 12 παρά 5, ήταν η σειρά μου.
1: Κύριε Χατζή,
0: αφού τόσησα, τι έχω να με διαψεύδεις, αφού τόσησα.
1: Να σου πω εγώ ένα παράδειγμα, δεν το έχω πει εδώ και καιρό. Εγώ είχα ένα βασικό κυταρικό καρκίνωμα, ακούστε με τώρα, είχα ένα μικρό βασικό κυταρικό καρκίνωμα. Όταν έψαξα τον γιατρό του δημόσιου νοσοκομείου, να μην πω ποιο όνομα, του δημόσιου νοσοκομείου για να μου κάνει την επέμβαση, επειδή έχουν ανοίξει την πόρτα να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο, με παρέπεμπε συνεχώς στο ιδιωτικό του ιατρείο και στην ιδιωτική του επέμβαση. Την εδώ να κάνω επέμβαση στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Αφήστε την περιπτωσιολογία. Εγώ επιμένω επί της αρχής του νομοσχεδίου. Θα υπερασπιστούμε τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία, δημόσιο πυλώνα συνενέργεια στην τράπεζα, ή θα απολογούμαστε στο κάθε μασκαρά που έρχεται εδώ πέρα κάνει business. Άλλο ένα παράδειγμα. Λέγα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λένε ότι ανοίξαν είναι κάτι έκ της πλατείας Κάνικος. Δεν είναι κανένα σοβαρό πανεπιστήμιο και το μόνο που υπάρχει σχετικά αξιοπρεπές είναι το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, που είναι άλλες business που γίνονται από έξυπνους Κύπριους και Έλληνες επιχειρηματίες. Λοιπόν, εάν θέλετε να σας δώσω απάντηση πώς θα ξυπνήσει η σοσιαλδημοκρατία, η μόνη απάντηση είναι ότι θα συγκρουόμαστε
0: με οποιοδήποτε
1: απαξιώνει το δημόσιο χώρο και το κοινωνικό πρόσημο.
0: Αυτό που λέτε δεν είναι σοσιαλδημοκρατία, είναι κομμουνισμός.
1: Όχι, καθόλου κομμουνισμό δεν είναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα έφερε το ΕΣΥ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερε τις μεγάλες τομές και πήρε η μεσαία τάξη χρήμα. Και το κοινωνικό κράτος αυτό είναι. Δεν είναι κομμουνισμό. Όταν μου το βαφτίζετε κομμουνισμό, εγώ θα ανταπαντώ λοιπόν. Θα ανταπαντώ και αυτή είναι η σύγκρουση που σας είπα από την αρχή. Να γιατί δεν πάει καλά η σοσιαλδημοκρατία. Ότι δεν θα μας βαφτίσουν ούτε τζαμπατζίδες ούτε κομμουνιστές. Επειδή εμείς υπερασπιζόμαστε ως σοσιαλδημοκράτες το δημόσιο τομέα και, και
0: πάντως,
1: το κοινωνικό πρόσωπο.
0: Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Στάλιν αποφάσισε ότι ο κομμουνισμός στην Ελλάδα δεν θα έρθει. Οπότε μην τρογόμαστε με αυτό.
1: Οπότε δεν ακριβώς. Τώρα πάλι συμφωνήσαμε όπως συμφωνήσαμε και στην αρχή.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης. Είναι πειθωρικός. Μ' αρέσει.
2: Να τον παίρνουμε και συχνά τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, κύριε Τάσο, αυτοί είστε που λέει και ο γραμματέας.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αντωνή Σαουλίδη, ο οποίος είναι στέλεχος του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, της Ελλάς. Καλημέρα, κύριε Σαουλίδη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Ανέκα. Καλημέρα, κύριε Χατζή.
0: Κύριε Σαουλίδη, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Έχετε μια δημοσκοπική, έτσι, καλή παρουσία μέχρι τώρα. Τι προσδοκάτε, γιατί ακούω διάφορα σενάρια. Τι είναι αυτό που σκέφτεσαι ότι μπορεί να γίνει σε μια εκλογική αναμέτρηση? Για πείτε το μου.
2: Κύριε Χατζή, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο πρώτος στόχος ο οποίος έχει τεθεί από μέρους μας έχει επιτευχθεί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή το να αναδιατάξουμε το εφιστάμενο κομματικό σκηνικό. Από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι ένας και πολύ ξεκάθαρος.
0: Μέχρι τώρα διαλύσατε το ΣΥΡΙΖΑ πάντως, έτσι. Στην αναδιάταξη αυτή διαλύσατε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μέχρι τώρα.
2: Δεν έχουμε διαλύσει κανένα απολύτως κόμμα.
0: Καλά,
2: αυτό
0: εντάξει,
2: το οποίο έχουμε κάνει είναι να δώσουμε επιλογές στον κόσμο, στην κοινωνία, εντάξει, και η κοινωνία πλέον έχει επιλέξει.
0: Καταλαβαίνουν αυτό που είπα ο κρατές. Ναι. Συνεχίστε. Ναι,
2: έχει επιλέξει και έχει εντοπίσει ότι αυτός ο οποίος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι ένας και ξεκάθαρος, το να αποκτήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι προοδευτικοί, οι δημοκρατικοί, οι ενίσχυες πολίτες, να αποκτήσουν εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
2: Να αλλάξουν οι πολιτικές αυτού του τόπου για να μπορέσει ο κόσμος να αναπνεύσει και πάλι.
0: Ναι. Έχετε πει, έχετε δηλώσει ότι το 90% είναι εναντίον της κυβερνήσεως, έτσι δεν είναι?
2: Έχω δηλώσει ότι το 90% είναι εναντίον της κυβερνήσεως, υπό την έννοια ότι δεν αποδέχεται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση. Ότι δηλαδή αναγνωρίζει ότι στη χώρα κυριαρχεί η διαπλοκή, η διαφθορά.
0: Το 90% ναι. Πώς είναι δυνατόν όμως να αποδέχεστε τις δημοσκοπήσεις για σας και να μην τις αποδέχεστε για τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αν ήταν το 90% η Νέα Δημοκρατία θα είχε ένα 10% βία 10 στις δημοσκοπήσεις, αλλά όμως έχει ένα 24-25 και στις αναγωγές έχει 30-31.
2: Οι αναγωγές είναι αφαίρετες πρώτα απ' όλα. Έχουν να κάνουν
0: και για εσάς είναι, και για εσάς γίνεται αναγωγή.
2: Ναι. Για όλους μας. Από εκεί και πέρα όμως σας είπα κάτι, ότι το 90% το οποίο έχω δηλώσει, αν δεν αποδέχεται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση.
0: Πού προκύπτει αυτό να το ξέρουμε?
2: Από τις μετρήσεις κοινής γνώμης. Αποδέχεται
0: ποια
2: ότι
0: εταιρεία το έχει
2: υπάρχει,
0: δημοσιεύσει αυτό?
2: Αποδέχεται ότι υπάρχει, αποδέχεται ότι η χώρα λειτουργεί σε καθεστώς αδιαφάνειας και διαπλοκής. Προφανώς κάποιοι από αυτούς, από τους 9 στους 10 δηλαδή, θεωρούν ότι παρόλα αυτά θα πρέπει να επιλέξουν να δώσουν μια ευκαιρία ακόμα στην Κυριάκο Μητσοτάκη, και έτσι προκύπτει αυτό το 20, 21, 23, 25 όσο αναφέρατε τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι μη αμφισβητήσιμο ότι 9 στους 10 σήμερα θεωρούν ότι ζουν σε μια χώρα η οποία μοιάζει την Κολομβία.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι
1: άλλα
0: Κολομβία.
1: Είναι τα πρώτα
0: εντάξει,
1: προβλήματα που αναφέρονται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι άλλα, ξέρετε, κύριε Σαουλίδη.
2: Άλλο εγώ δεν είπα ότι είναι το κυρίαρχο πρόβλημα σύμφωνα με τον κόσμο. Ναι. Αναγνωρίζω, γιατί τα βιώνω και εγώ και εσείς και όλοι μας, ότι το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια.
1: Ναι, όχι, γιατί είπατε προηγουμένως ότι είναι το βασικό, είναι η αδιαφάνεια και ότι εκεί επικεντρώνεται ο κόσμος.
2: Είπα ότι αναγνωρίζει ο κόσμος ότι οι 9 στους 10 αναγνωρίζει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι λειτουργεί με τρόπο αδιαφανή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου πείτε τώρα εσείς λοιπόν που είστε το νέο κόμμα και λέτε ότι μιλήσατε για ολιγοπόλια. Ποια εννοείτε ότι είναι τα ολιγοπόλια στη χώρα μας που δρούν, ας πούμε?
2: Τα ολιγοπόλια είναι αυτά τα οποία λειτουργούν στην αγορά της ενέργειας.
0: Ποια είναι, ρωτάω. Ναι,
2: δηλαδή, αγορά.
0: Ναι, για ονομάστε τα αυτά για να ξέρουμε τι θα κάνετε όταν γίνεται κυβέρνηση.
2: Το ζήτημα, κύριε Χατζή, είναι το να ονοματιστούν οι μετοχικές συνθέσεις των εταιριών οι οποίες δρούν.
0: Όχι, όχι, έχουν τίτλο τα ολιγοπόλια.
2: Τα
0: ολιγοπόλια έχουν τίτλο, κύριε Σαουλίδη. Τα ολιγοπόλια.
2: Ο τίτλος είναι ότι ολιγοπόλια και κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρούν χέρι-χέρι.
0: Ποια είναι τα ολιγοπόλια που πάνε χέρι-χέρι για να τα
2: δείξουμε? Ακούστε, κύριε Χατζή, εμείς κάνουμε κάποιες καταγγελίες ότι δηλαδή η αγορά στην Ελλάδα λειτουργεί κάτω από καθεστώς εναρμόνισης τιμών υπάρχει η Εθνική Αρχή, η Ανεξάρτητη Αρχή Ανταγωνισμού, mm. θα έπρεπε να πάρει αυτές τις καταγγελίες, οι οποίες δεν γίνονται μόνο από το δικό μας κόμμα, γίνονται από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και από την πλειοψηφία του ελληνικού κόσμου, και να ασχοληθούν για να δουν αν αυτό που λένε
0: να τα πάρουμε με
2: κυβέρνηση. Αν ο κόσμος μας επιλέξει να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου, θα προχωρήσουμε και σε αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ένας βασικός στόχος είναι το χτύπημα των ολιγοπολίων και των καρτέλ, αυτό μου λέτε, σωστά?
2: Είναι βασικός, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Εντάξει, ναι, το κατάλαβα. Ναι.
2: Το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
0: Ναι, αυτή εντάξει, είναι δεξί, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, ναι, οφείλεται στους εξωγενείς παράγοντες.
0: Όχι, οφείλεται και στους εξωγενείς. Όχι, οφείλεται και εκεί.
2: Ναι, όμως,
0: η ακρίβεια, όχι, παρακαλώ, παρακαλώ, επειδή είμαι έμπειρος, το λέω και κάνω αυτή τη δουλειά 50 χρόνια.
2: Εξαιρετικά.
0: Πάντα λοιπόν υπάρχει η Ελλάδα, δεν είναι μια χώρα μόνη της στον πλανήτη.
2: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Εντάξει, δεν είναι.
2: Ωστόσο, όμως,
0: δηλαδή δεν μπορεί να μην επηρεάζει, περιμένετε κύριε Σαββίδη, δεν μπορεί να μην επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τις χώρες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και τη χώρα μας.
2: Βεβαίως και τις επηρεάζει. Ωστόσο,
0: δεν
2: όμως,
0: μπορεί να το
2: αποκλείεται
0: αυτό. Μην μου θυμίζετε μια άλλη εποχή, τα λεφτά υπάρχουν τώρα.
2: Κύριε Χατζή, ακούστε με, σας παρακαλώ. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω και δεν το αρνούμε. Ωστόσο, όμως, το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί αυτοί οι ίδιοι παράγοντες, δηλαδή η υγειονομική κρίση, ο πόλεμος τώρα στη Μέση Ανατολή, ή νωρίτερα ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, γιατί επηρεάζει λιγότερο τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
0: Γιατί έχουν πιο ισχυρές οικονομίες, κύριε Σαββίδη. Γιατί οι άλλες χώρες δεν περάσανε μνημόνια. Και ούτε έχουν τέτοια χρέη. Είναι τα χρέη μπορεί να είναι ίσως μεγαλύτερα, αλλά έχουν μούτρα, λέμε εμείς στην Πάτρα, και μπορούν και πληρώνουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
2: Περιμένετε. Η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει, κύριε Χατζή, για το ότι.
0: Κύριε Τσίπρα, θα σας πω το εξής. Συγγνώμη, κύριε Σαββίδη. Ήθελα να σας πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν κυβέρνησε και μπορούσε τα ολιγοπόλια και τα. Πώς τα λέτε αυτά, τα καρτέλ να τα ξεφτυλίσει. Του δόθηκε μοναδική ευκαιρία και δεν το έκανε. Και μάλιστα σε μία περίοδο μπορούσε να το κάνει με μεγάλη άνεση, γιατί είχαμε τα μνημόνια και ο κόσμος υπέφερε, που δεν είναι αυτός υπεύθυνος που ήρθαν τα μνημόνια. Τα υπηρέτησε βέβαια μια χαρά και έφερε και ένα τρίτο. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν δεν είναι χτεσινός, τον οποίο υπηρετείται σήμερα μέσα από το νεοπολιτικό του σχήμα. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει την Ελλάδα όπως κυβερνήσει ο Μητσοτάκης και ακούει αυτά που πρέπει να ακούσει. 7 χρόνια, τι έκανες με εκείνο, τι έκανες με τ' άλλο, παραλήψεις, λάθη της κυβέρνησης που είναι πάρα πολλά, εμείς τα επισημαίνουμε κάθε μέρα. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει. Είναι εκτός. Και έχει και πολλά χρόνια το Πασόκ να κυβερνήσει που θυσιάστηκε στην περίοδο των μνημονίων. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν υπήρξε πρωθυπουργός. Αυτό με τα καρτέλ δεν έχει να κάνει με τα μνημόνια. Μπορούσε να τα χειλήσει, δεν τα λύσει όμως.
2: Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι ο Τσίπρας δεν ήταν φίλος με τα καρτέλ, με τους ολιγάρχες και με τα ολιγοπόλια. Γιατί η αγοραστική δύναμη δεν τους επέτρεψε να κάνουν το παιχνίδι που κάνουν σήμερα.
0: Χειρότερα γινόταν, δεν τα θυμάστε μάλλον.
2: Πολύ καλά θυμάμαι. Θυμάστε κι εσείς όμως ότι η αγοραστική δύναμη το 2019, όταν έφυγε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας από την διακυβέρνηση του τόπου, ήταν μεγαλύτερη από ό,τι.
0: Εγώ δεν σε ρώτησα αυτό. Εγώ να το δεχτώ αυτό που λέτε. Και μπορεί να είναι και έτσι.
2: Ότι τα ολιγοπόλια επί της ουσίας μειώνουν την αγοραστική δύναμη.
0: Θα μου απαντήσετε στο ερώτημα. Επί ημερών που ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε τον τόπο 4,5 χρόνια, πείραξε τα καρτέλ, πείραξε τις πολυεθνικές, ενόχλησε τα ολιγοπόλια που όπως τα αναφέρατε. Όχι, κύριε Σαββίδη. Μην μου λέτε τώρα ότι ξαφνικά πρέπει να πιστέψετε ότι θα το κάνει τώρα. Γιατί θα το κάνει τώρα, αυτό δεν το κάνει τότε.
2: Δεν τους επέτρεψε, κύριε Χατζή, να λειτουργούν σε καθεστώς εναρμόνισης τιμών και να λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
0: Πώς δεν τους επέτρεψε, με ποιο νόμο δεν τους επέτρεψε, για πείτε μου.
2: Αυτός ήταν ο λόγος μέσα από τους ελέγχους στην αγορά.
0: Ποιος ελέγχος, αφού δεν έχει κόσμο, αφού το έλεγε και ο ίδιος στο βιβλίο του. Δεν είχε.
2: Κύριε
0: Χατζή. Μα πώς μου τα λέτε αυτά τώρα.
2: Σας τα λέω σύμφωνα με τα στοιχεία.
0: Ποια στοιχεία?
2: Από η αγοραστική. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων από τη στιγμή που ο απόλυτος αριθμός του κατώτατου μισθού είναι χαμηλότερος από ό,τι ήταν σήμερα, από ό,τι είναι σήμερα.
0: Ναι.
2: Πώς ήταν μεγαλύτερη το 19?
0: Εδώ έχουμε το δείκτη, επίσημο δείκτη, για την αγοραστική δύναμη είναι Αθηναίδα αυτό.
1: Για την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ήταν πάρα πολύ πεσμένη το 2020, το 2025 φαίνεται να έχει ανέβει. Είναι χαμηλά σε σχέση με την Ευρώπη.
0: Να το εξηγήσουμε.
1: Αλλά δεν φαίνεται να είναι χαμηλότερη.
2: Mm. Το 2019, κύριε Ανέγκα.
1: ΑΕΠ, ανακάτοικος, μονάδες αγοραστικής δύναμης, PPS. Εσύ. Τώρα το άνοιξα για να το δούμε, για να μπορέσουμε να
2: την αγοραστική,
1: συνομιλήσουμε μαζί σας.
0: Καλά, ακούστε, κύριε Σαουδί.
2: Είναι μια πολύ συγκεκριμένη λύση. Αναφέρει την αγοραστική δύναμη των κατοίκων της Ευρώπης.
0: Καλά, εντάξει, τώρα θέλω να μου πείτε εμένα πόσα μαύρα λεφτά κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ξέρετε.
2: Δεν μπορώ να το γνωρίζω, υποθέτω όμως...
0: Θα έπρεπε να το ξέρετε, γιατί το έχει πει ο κεντρικός τραπεζίτης. Τι δεν το γνωρίζετε. 47 δισεκατομμύρια.
2: Εσείς τα γνωρίζετε όλα, δηλαδή.
0: Δεν αφού το είπε ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας το είπε, δεν το γνωρίζω εγώ, δεν το κάνω την έρευνα εγώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος το λέει. Λέει λοιπόν ότι έχουμε 46 δισεκατομμύρια μαύρο χρήμα. Αυτό τι είναι, δεν πάει στην αγοραστική δύναμη, η οποία δεν προσμετράτε. Ναι ή όχι.
2: Όχι. Αυτό όχι. Μόνο βέβαια είναι ότι αυτό είναι ένα χρήμα το οποίο κυκλοφορεί και δεν φορολογείται.
0: Τι σας λέω τώρα, μαύρο χρήμα σας το είπα εγώ. 36,1 δισεκατομμύρια έχουν δοθεί, κύριε Σαουλίδη, σε αγορές ηλεκτρονικές. Χρήματα που έχουν φύγει από την πατρίδα μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Καμία κυβέρνηση μπορεί να το κάνει, δεν το απαγορεύσει. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Λοιπόν. Πώς μου το λέτε αυτό? Το ακούω αυτό το επιχείρημα και το ακούω και το ακούω και το ακούω. Βέβαια, όταν όλος δηλώνει 15.000 το χρόνο εισόδημα και έχει άλλα 30 από μαύρα λεφτά, προφανώς η αγοραστική δύναμη θα εμφανίζεται στο δίκτυο πολύ χαμηλή. Αλλά δεν είναι έτσι όμως.
2: Εσείς ισχυρίζετε δηλαδή ότι η αγοραστική,
0: δεν ισχυρίζουμε
2: αγοραστική
0: τίποτα
2: δύναμη
0: εγώ.
2: Του Έλληνα είναι μεγαλύτερη από αυτήν η οποία φαίνεται.
0: Βεβαίως, διότι τα 46,5 δισεκατομμύρια 46,5 που κυκλοφορούν στην αγορά είναι λεφτά που κυκλοφορούν και γίνεται, λειτουργεί το εμπόριο, αγορές. Τι είναι αυτά, δεν είναι? Δεν είναι λεφτά αυτά, τι είναι?
2: Είναι λεφτά τα οποία όμως πιθανότατα, επειδή ακριβώς λέτε και εσείς ότι είναι μαύρα, δεν διακινούνται και δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων.
1: Ποιοι έχουν δηλαδή, μαύρα λεφτά?
0: Να σας πω για τα λαϊκά στρώματα.
1: Ποιος έχει μαύρα λεφτά?
0: Κοιτάξτε το παράδειγμα.
1: Ο μισθωτός δεν έχει.
0: Αφήστε το μισθωτό των 800 ευρώ. Σας λέω λοιπόν εγώ για έναν υδραυλικό, ο οποίος δηλώνει το 1/5 από αυτά που κερδίζει. Ναι ή όχι? Ναι ή όχι, σας ρωτάω.
2: Δεν το γνωρίζω αν
1: δηλώνει.
2: Δεν
1: το γνωρίζω.
0: Τότε
1: πια
0: δεν το γνωρίζετε, τι κάνετε?
2: Εσείς το λέτε, δεν το γνωρίζω.
0: Εγώ το λέω. Εσείς
1: έχετε υδραυλικό, έχετε καλέσει ποτέ στο σπίτι σας? Έχετε καλέσει υδραυλικό? Σας έκοψε απόδειξη.
2: Εγώ ζητάω πάντοτε αποδείξεις.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Καλά κάνετε, και πολύ καλά κάνετε.
0: Και εγώ ζητάω.
1: Αλλά ρωτήστε κάποιον που πληρώνει ιδιαίτερα για τα παιδιά του στο σπίτι. Δεν κόβουν
0: απόδειξη. Είναι μαύρα λεφτά αυτά, καταλάβατε. Δεν είναι δηλαδή αυτό που γίνεται με τα μαύρα χρήματα. Είναι λέλαπα στην Ελλάδα και κάποια κυβέρνηση πρέπει να το λύσει. Αυτή η κυβέρνηση που έχουμε δεν το λύνει.
1: Κακώς
0: δεν το
1: λύνει. Δεν περνάνε αυτές οι αποδείξεις που δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να περνάνε αυτές οι αποδείξεις.
0: Πρέπει να γίνει αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή υποφέρουμε όλοι από αυτό. Ή κάνω λάθος?
2: Δεν κάνετε λάθος και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μία από τις προτεραιότητες μας είναι να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, όπως πολύ σωστά μου τα είπε χθες το βράδυ ο κ. Αθανασιάδης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου και...
2: Ναι, σας παρακολούθησα για το ζήτημα
0: ο
2: της...
0: Ήταν πάρα πολύ καλός και έδωσε ανάλυση ο άνθρωπος και απάντησε στα ερωτήματα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορεί να γίνουν. Και αυτό που έλεγε ο κ. Αθανασιάδης, Φιλαίδα, χθες, ναι, μπορεί να γίνει. Και θα ωφελήσει πολύ την ελληνική κοινωνία.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί διαφορετικά δεν.
0: Κύριε Σαουλίδη, σας εύχομαι. Θα κατέβετε στις εκλογές, φαντάζομαι, θα είστε υποψήφιος.
2: Κύριε Χατζή, θα το δούμε αυτό. Θα το αποφασίσουμε τα όργανα.
0: Η επιθυμία σας ποια είναι? Δεν ρωτάω για τα όργανα.
2: Η επιθυμία μου είναι η προσπάθειά μας να είναι νικηφόρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία λέμε. Θα είμαι ενεργός μέσα από όποιον ρόλο μου αναθέσει.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω, βεβαίως. Βεβαίως θα είστε. Εντάξει, εγώ ρώτησα αν θα πάτε να εκτεθείτε σαν υποψήφιος βουλευτής, αυτό ρώτησα εγώ.
2: Ναι, θα το επιθυμώ, θα το αποφασίσουν τα όργανα αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, που είχατε την καλοσύνη να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να κάνουμε και άλλες ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο μέλλον, όσο πλησιάζουμε στην εκλογική αναμέτρηση στις 7 Μαρτίου του 2027. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 20 λεπτές καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τα ΚΤΕΛ. Επίσης στη λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, καθώς επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανοίγουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ ενώ έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, καθώς τίθεται άμεσα σε ισχύ η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη διμερή συμφωνία, βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εμφανίζεται να κρατά ένα έγγραφο στα Φαρσί, στο κάτω μέρος του οποίου φαίνονται υπογραφές του ιδίου και του Ντόναλτ Τραμπ. Αποχώρησε από τις Βερσαλίες ο Ντόναλτ Τραμπ, λέγοντας στους δημοσιογράφους που ήταν συγκεντρωμένοι εκεί πως μόλις υπέγραψα τη συμφωνία. Συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν έχουν προγραμματιστεί αύριο στην Ελβετία μετά την επίσημη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Υποχωρούν οι τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Πτώση άνω του 1,5% κατέγραφε νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent στα $78 το βαρέλι και κατά περίπου 2% του αμερικανικού αργού στα κοντά στα $75 το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν στη συμφωνία για τον τερματισμό της σύραξης 2 μήνες μετά την εκεχηρία του Απριλίου και σχεδόν 4 μήνες από την έναρξη που κήρυξε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου με καταιγιστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν που είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς στην πλειονότητά τους στο Ιράν και στο Λίβανο. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς επίσης η διασφάλιση πως η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το απόγευμα Όρο Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στις 7 το απόγευμα στη Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες υπό τον τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Στη Βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τελευταία κρίσιμη συνεδρίαση πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με την ατζέντα να εκτείνεται από την Ουκρανία και τα στενά του Ορμούς μέχρι τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις και την κατανομή των αμυντικών βαρών. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025. Υποστηρίζει πως το κείμενο βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση και κατηγορεί ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια συγκυρία κρίσιμη γεωπολιτικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χθες απέκλεισε επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς διαπίστωσε διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εξέφρασε έντονη ανησυχία για το κράτος δικαίου, το κάζους Μπέλι, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Με τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτήν την ώρα οι υποψήφοι και υποψήφιες των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων διαγωνίζονται στο γραμμικό σχέδιο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Λασίθι, Ηράκλειο, Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμο, Χίο καθώς και στην Αττική. Με συνολικά 7 βραβεία, η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτι, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των βραβείων Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ. Στις 7 το απόγευμα, Τσεχία, Νότια Αφρική, στις 10, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3, Γκάνα, Παναμά 1-0, Αγγλία, Κροατία 4-2 και Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Σεραφείνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας ακούτε πάντα Αλφαρίδιο 989. Λίγο Αθανασιάδης, φίλε Τάκη, ήταν αλαζόνας και απαράδεκτος. Εντάξει, τώρα επειδή είπε μια φράση, εντάξει, και εγώ του το είπα. Να σταματήσει τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες και να επιβάλλουν ΦΠΑ σε αγοροπολισίες ακινήτων. Απόψεις. Μια δουλειά υδραυλικά 300 ευρώ έχει 72 φόρο. Γιατί να μην γλιτώσει κάποιος ο οποίος πληρώνει από το μισθό του το 22%
1: μάλιστα
0: φόρο.
1: Εντάξει, τώρα ναι, τι να κάνουμε, να σας εξηγήσουμε. Είναι, αυτό είναι. Τι να πούμε.
0: Λοιπόν, τώρα Κωνσταντίνε, εσύ τι δουλειά κάνεις? Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό. Θα σε παρακαλέσω θερμά να μου πεις με τι ασχολείσαι. Έχει σημασία που σε ρωτάω. Πριν διαβάσω το μήνυμά σου, το νομίζω με τι ασχολείσαι. Έχει σημασία.
1: Καλημέρα. Εντάξει, να πούμε στον Θοδόση Μάλαμα. Μας λέει ότι του αρέσει η ενημέρωση που του προσφέρουμε. Στην Όλγα να πούμε καλημέρα, όπως κάθε πρωί. Ο Βίρονας μας λέει για κάτι που αναφέρθηκε από άλλο σταθμό, ότι ένας συνάδελφος αποκάλεσε τους Ιρανούς κατσαπλιάδες και δεν βρήκε να πει μια λέξη για το άδικο της επίθεσης. Τον είπα εξ αρχής για τους σκοτωμούς αμάχων κτλ. Κρίμα. Μάλιστα, εντάξει, τι έκανε, τώρα σημαίνουν αυτά. Καλημέρα. Δεν μειωθεί η τιμή καυσίμων της ηλεκτρικής ενέργειας και τα ενίκια δεν μας σώζουν τα μακαρόνια, λέει ο Νίκος από τον Ναύπλιο. Καλημέρα. Μια οικογένεια δεν ζει με μισό κιλό μακαρόνια το μήνα. Εξάλλου, ο σοφός λαός λέει: Φασούλη το φασούλη γεμίζει. Το σακούλι, επί του συνόλου, να δείτε γιατί δεν βάζετε το μοσχάρι που έφτασε 19 το κιλό. Εκεί η διαφορά θα είναι σημαντική. Να βλέπετε επί συνόλου με αγάπη καθημερινή ακροάτριά σας, Μαρία Ντονάτου. Κύριε Χατζιάννα,
0: για σιγά, επειδή το λέτε και το ξαναλέτε για το μοσχάρι και το ακούω και μου γυρίζει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Οι δεκαετίες, οι παλιότερες δεκαετίες που εγώ μεγάλωσα, εμείς δεν τρώγαμε κρέας στο σπίτι μας κάθε μέρα.
1: Με συγχωρεί πάρα πολύ. Να τρώνε,
0: και τι είναι ωφέλιμο που τρώνε?
1: Με συγχωρεί τώρα δηλαδή. Μαζί σου είμαι, εντάξει, αλλά σου λέω ότι εγώ τώρα πια δεν ζω σε αυτές τις δεκαετίες.
0: Μα δεν έχει σημασία αν ζήσα σε αυτές τις δεκαετίες ή όχι. Να υπάρχει μια τάξη στη ζωή μας. Άμα μποϊκοτάρουμε το μοσχάρι, θα το πάνε 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το μποϊκοτάρουμε? Να πούμε όλοι, να συνονοηθούμε και να πούμε από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις παντού. Μποϊκοτάς το μοσχαρίσιο κρέας.
1: Και ό,τι έχει υψηλή τιμή.
0: Ωραία, παιδί μου, λέω επειδή το πάρει τώρα.
1: Εντάξει, είναι το συγκεκριμένο.
0: Από το 19
1: ξεφύγει,
0: που έχει, δεν ξέρω πόσο έχει. Από το 19 ξέρει που θα πάει.
1: Ναι,
0: αν θα πάει 5 ευρώ, είναι ζήτημα. Και δεν έχουν, δεν το κάνουν. Του βρωμίσει, το πετάξουνε.
1: Βέβαια, ειδικά τα νοπά τρόφιμα πέφτει αμέσω η τιμή. Μας γράφει ο Ιωάννης. Κύριε Χατζή, αναφέρετε ένα παράδειγμα: 0,77 τα μακαρόνια για να πείτε ότι είναι μικρή μείωση όταν αφαιρεθεί το ΦΠΑ. Γιατί δεν αναφέρετε τόσα προϊόντα με 5, 6, 7, 8, 9, 10 ευρώ?
0: Όχι, δεν αναφέρω γιατί έχουν πει σε αυτά τα προϊόντα ότι θα κάνουν.
1: Τι νομίζετε, σε όλα? Ότι θα κάνουν στις κάψουλες καφέ, δεν θα κάνουν. Και δεύτερον, λέει, γιατί πάντα να φταίνε τα καρτέλ και όχι η κυβέρνηση με τη φορολογική της πολιτική που στην ουσία είναι φορολιστία, διότι αυτή είναι το μεγαλύτερο καρτέλ. Εντάξει. Έχει πια δίκαια. 30% λύση απογευματινό, δεν έδωσα ποτέ. 60 με 70 δίνω πάντα. Λέει για τα ιατρία. Τι να πω, ίσως δεν προλαβαίνω τα φθηνά. Πάντως από τα ιδιωτικά είναι φθηνότερα.
0: Τα εξωτερικά ιατρία.
1: Ναι, για τα εξωτερικά ιατρία. Όχι, δεν είναι εξωτερικά αυτά. Είναι,
0: ναι, ναι, αυτό είναι
1: τα απογευματινά.
0: Εγώ δεν έχω πάει σε ιδιωτικό. Με στείλανε μια φορά επειδή έχω μια ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Και από εδώ και από τη δουλειά μου γενικότερα, ιδιωτική.
1: Mm.
0: Και μου λέει, Ρίκη Στεμπάς, μου λέει εδώ δίπλα, δεν θέλω να ονομάσω σε ποιο.
1: Ναι.
0: Που είναι ιδιωτικό, αλλά εξυπηρετηθείς, πας και τρέχεις στο Λαϊκό, μου είπε. Πάει ξυπνάδα, ναι. Να πάω, λέω. Πώς δεν τους σκότωσα, δεν λες?
1: Ναι, ναι.
0: Με τρέχανε από γραφείο σε γραφείο.
1: Καλά, έχουν, είναι γραφειοκρατία αυτό.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Όχι, εμείς είμαστε φανατικοί των δημόσια νοσοκομεία. Story.
0: Μπαίνω μέσα, λέω καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Λέω αυτό το χαρτί να πούμε και τα λοιπά, να με μοντάρετε να κάνω κάτι εξετάσεις αίματος θέλω να κάνω. Ναι, περάστε μέσα στο βάθος που θα πάτε, δεξιά, εκεί.
1: Πάντα σου λένε δώστε το ροζ χαρτάκι.
0: Περίμενε.
1: Υπάρχει ένα ροζ χαρτάκι.
0: Δεν έχουμε φτάσει στο ροζ χαρτάκι. Είμαστε εκεί. Πάω δεξιά. Είναι όμως τρία γραφεία. Δεν είναι ένα.
1: Ναι.
0: Πήγα στο πρώτο που βρήκα εκεί. Λέω έχω αυτό. Δίπλα. Στο τρίτο.
1: Ναι.
0: Πάω στο τρίτο. Εντάξει. Κάνει κάτι χαρτιά. Θα πάτε λέει στον πρώτο ρόφο. Στο τάδε γραφείο να συνοηθείτε. Λέω τι να συνοηθείτε, παιδιά μου πάρουν αίμα. Θέλω να μου κάνουν εξέταση αίματος. Δηλαδή εντάξει. Πηγαίνετε, λέει, κύριε, δηλαδή και σε πρόγκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ότι εντάξει. Προγκάρι,
0: ναι. Πηγαίνετε, κύριε.
1: Σας παρακαλούν πολύ.
0: Τι να κάνω, μαζεύω τα κομμάτια μου. Σηκώνουμε, πάω στο δεύτερο όροφο. Βρίσκω το γραφείο αυτό. Ήταν δύο καθόσαντε εκεί. Λέω, μήπως. Τι θέλετε? Όχι, λέω, μήπως. Δεν μου πάνε να έρθω. Λάθος ήρθατε, κύριε.
1: Με τη μία.
0: Παίρνω, γυρίζει το μυαλό. Ναι, γυρίζει το μυαλό.
1: Βέβαια.
0: Λέω, πού είναι ο διευθυντής εδώ του καταστήματος?
1: Ναι.
0: Λέει, στο γραφείο μέσα εκεί.
1: Άντε πάλι γραφείο.
0: Πάω στο γραφείο.
1: Ναι.
0: Είναι μια κυρία, η οποία κοπέλα δεν φταίει, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει, φταίει, γι' αυτό είναι διευθύντρια. Αυτά είναι ανθρώπινη βλακεία.
0: Όχι, αυτή δεν είναι η γραμματέας.
1: Ναι, η γραφειοκρατία πάντως είναι ανθρώπινη βλακεία.
0: Λέω το διευθυντή, παρακαλώ, ήθελα να δω.
1: Ναι.
0: Μου λέει, έχετε ραντεβού? Όχι, δεν έχω ραντεβού. Το διευθυντή, θέλω να τον δω να κάνω ένα παράπονο. Δεν μπορεί να σας δεχτεί τώρα, έχει δουλειά.
1: Εντάξει.
0: Θα πέσε πασέντσα στο κομπιούτερ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέω, θα μπω να το δω όμως εγώ. Δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς λέγεται, μου είπε το όνομά του, Τάδε, κύριος Τάδε. Ανοίγω την πόρτα, του λέω, με συγχωρείτε, πλάκα μας κάνετε. Είστε ιδιωτικό νοσοκομείο, θα πάρετε τα λεφτά αυτά από την ασφάλεια και τραβάω μια περιπέτεια. Η απάντηση, περάστε έξω, κύριε.
1: Ναι.
0: Μόλις βγήκα, λέω, να βγω να του κράξω με ονόματα επώνυμα. Να γυρνά, μετά σκέφτηκα, δουλεύει και κόσμο εκεί. Λέω, είστε καλό, δεν ξαναπατάω και δεν ξαναπάτησα ποτέ.
1: Ναι.
0: Μία φορά πήγα, δεν έκανα τίποτα, έφυγα. Πα στο Λαϊκό, κλείνει ραντεβού, πρωί.
1: Ναι.
0: Κλείνω ραντεβού, άνω κάτω κοιλία, λέω, παρακαλώ. Λέει, περάστε στι 12. Πα στι 12, βγαίνει ο προηγούμενο, μπαίνω εγώ. Έκανα τη δουλειά μου. Ούτε με ξέραν, ούτε του ήξερα. Και
1: όχι, και στα ραντεβού δεν παίζει ρόλο. Γιατί αν υπάρχει μια σειρά στα ραντεβού, δεν πρέπει να αλλάζει σειρά.
0: Όχι, δεν είναι, είσαι δημοσιογράφος, είσαι αυτά που λένε.
1: Όταν στο κλείνω, σου λένε, έλα τα δε ώρα.
0: Λοιπόν, αφήστε με τώρα.
1: Λοιπόν. Μάλιστα. Να σας πω, λέει, και εγώ αυτό. Πρωτοχρονιά νοσηλευόταν η κόρη μου μικρή ηλικία στο Λαϊκό και είπε ότι θα φύγει για να γιορτάσει σπίτι και στο διευθυντής κλινικής στο δωμάτιο να την πείσει να μείνει. Και μάλιστα 12 η ώρα πήρε τηλέφωνο να της πει χρόνια πολλά, χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο. Είναι αυτές οι καθημερινές ιστορίες όπου οι άνθρωποι.
0: Υπάρχουν
1: είναι...
0: και άνθρωποι που χαλάνε το σύστημα.
1: Πάρα
0: γι' αυτό
1: πολύ.
0: Καμιά φορά λέω.
1: Και μερικοί που σκίζονται και το φτιάχνουν.
0: Θα σου πω κάτι. Εγώ συνάντησα στο γεννηματά. Το 99%, το 99%, το 95%, το 99% ήταν άψογη. Ήτανε και μία η οποία έρχονταν να δώσει τα φράγματα, τα φάρμακα. Τα πέταγε πάνω στο κρεβάτι και έφευγε. Μία άλλη την παίρνει τη μαντά μου να την πάει να κάνει εξέταση.
1: Αυτή είναι η πιο ωραία ιστορία.
0: Την παίρνει με το καροτσάκι. Ακουστάση, εσύ που είσαι της αριστεράς. Την παίρνει με το καροτσάκι, μιλάει στο τηλέφωνο και τσακώνεται με κάποιον για τις υπερορίες.
1: Είναι και αυτό που δεν μπορείς να σηκωθείς από το καροτσάκι στο.
0: Δεν μπορείς να σηκωθείς. Μπορείς... Η διοίκηση δεν πήγαινε.
1: Και καλά να,
0: κάνει...
1: να είσαι, δεν μπορείς να σηκωθείς. Για
0: να κάνει υπέρηχους. Λοιπόν, όπως πάει με το καροτσάκι, με το ένα χέρι το πάει. Γιατί με το άλλο έχει το τηλέφωνο.
1: Πώς να αφήσεις με τον άνθρωπο.
0: Κουντράνε στη γωνία. Κουντράνε.
1: Πω.
0: Η διοίκηση, επειδή την ξέρεις, δεν μιλάει.
1: Καθόλου, όχι. Είναι ο πιο υπομονετικός άνθρωπος. Καλά, το καταλαβαίνουμε ότι είναι ο πιο υπομονετικός άνθρωπος. Παντρεμένη με σένα, αλλά εντάξει.
0: Και ο Σωτήρης τα ίδια. Λοιπόν, συνεχίζουν, ξανακουντράνε. Την αφήνει έξω από ένα γραφείο. Εξαφανίζεται. Είναι κάποιοι μέσα, λένε, ρε παιδιά, έχω έρθει να κάνει, τους λέει αυτό. Αυτό δεν φταίει ούτε ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, το Καραμαλή, το Μητσοτάκης, και φταίει ο άνθρωπος. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
1: Κοίταξε,
0: αυτό. Ότι υπάρχουν και περίεργοι άνθρωποι.
1: Είναι και θέμα νοοτροπίας πάντως, ότι αυτό γίνεται ανεκτό. Έτσι. Γίνεται ανεκτό. Όπως άλλες χώρες γίνονται άλλα πράγματα ανεκτά. Δεν είναι, είναι και λίγο στην. Είναι ένας λαός ο οποίος είναι κάπως έτσι.
0: Όταν έχεις θέματα υγείας.
1: Ναι, δεν μπορείς να την τρακάρεις στην άλλη με το ένα χέρι. Το...
0: Τσαμπουκά δεν θα τη κάνει. Σε πετάξει με την καρέκλα, σε πετάξει στην άμπισο. Στη στροφή και θα πει θα να πάρει. Δεν ήταν καλή ρόδα. Φταίει ο Άδωνης. Που δεν αλλάζει ρόδες. Δηλαδή υπάρχουν τώρα, αφήστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην είμαστε. Εγώ θέλω να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση σοβαρή.
1: Εδώ λέει ένας ακροατής, τι κάνει, λέει, η κυβέρνηση για τους λαγοκέφαλους.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: 7 χρόνια λέει δεν έχει κάνει τίποτα. Σε λίγο θα κάνουμε μπάνια και θα μετά με τα δαχτυλά. Είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί είναι τα μπάνια του λαού τώρα. Έτσι, αυτή τη χαρά έχει ο Έλληνας. Έχει όλα τα υπόλοιπα να πέσει μια παραλία.
0: Θυμάστε τι περάσαμε τις σούχτρες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Θυμάσαι εκείνη την βραδιά, Τάσο.
1: Περίμενε όμως, η τσούχτρα δεν σου κόβει κομμάτι.
0: Ναι, αλλά σε
1: πάνω διαλύει. Πάνω κάτω ξέρεις τι πρέπει να κάνεις με την τσούχτρα. Με αυτό τι κάνεις.
0: Ό, άμα... Τι κάνω εγώ μέσα να πω σε τσούχτρα.
1: Δεν είμαι λαγοκέφαλος όμως.
0: Όχι, λαγοκέφαλος είναι ο Τάσος. Γι' αυτό τον έχουμε απέναντι.
2: Για τα οντάκια σου, για
1: να. Εμένα είναι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Πείτε σας παρακαλώ που πληρώσετε 30 ευρώ για απογευματινό ραντεβού, γιατί εμείς πληρώνουμε 48 ευρώ για επιμελητή, 60 ευρώ για διευθυντή και 75 για καθηγητή.
0: Εγώ 30 πληρώσα στο σύγκρος.
1: Καλημέρα, κύριο Τσίπρα. Θα ανταλλάξει όλα, λέει εδώ ο Μιχάλης. Αν θυμάμαι καλά, είχε προσπαθήσει και απέτυχε. Ή κάνω λάθος. Όπως επίσης, φυσικά για την ώρα αποτυγχάνει και ο κύριος Μητσοτάκης, μας λέει ο Μιχάλης.
0: Όλοι αποτυγχάνουν. Θέλουμε ποιον θες εσύ.
1: Με αυτή, με αυτή την έπαρση, λέει, σχολίαζαν από το Πασόκ τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και τώρα είναι πέμπτο κόμμα. Να προσγειωθούν. Καλημέρα, λέει η Βάσο. Πήγαινα στο νοσοκομείο Συγκρός και έκανα κάποια θεραπεία για κάποιο δερματολογικό πρόβλημα και την τελευταία φορά στο ραντεβού μου είπε ο γιατρός, θα έρχεστε απόγευμα με πληρωμή και μου έδωσε την κάρτα του γιατί την είχαν βγάλει τη θεραπεία από τις δωρεάν θεραπείες. Τι να σας πούμε τώρα. Μια δουλειά λέει υδραυλικά 300 ευρώ, έχει φόρο 70. Το διαβάσαμε νομίζω προηγουμένως αυτό που αναρωτιόταν ο ακροατής γιατί να πληρώνει μαύρα. Καλημέρα σας κύριε Χατζή, κύριε Ανέγκα. Πάντα στην Ελλάδα το μαύρο χρήμα ήταν πολύ. Τώρα τι λέμε, αλλά η αγοραστική δύναμη των ελληνικών οικοκυριών είναι πια στον αδύρτη. Συγκρίνεται, σας παρακαλώ. Το μαύρο χρήμα δεν το προσμετρά κανείς. Στην αγοραστική δύναμη δεν έχει μαύρο χρήμα η Ιταλία. Θέλετε να μου πείτε, και βέβαια έχει. Έχει μια
0: όχι
1: μαφία.
0: Τόσο.
1: Ναι, όλες
0: γιατί έχει άλλο φορολογικό σύστημα.
1: Ναι, ναι. Έχει μια μαφία, λέει, από πίσω, την ξεχνάτε. Τη σχέση έχει όμως η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών της με τα δικά μας καμία. Είναι πολύ καλύτερη. Ναι, το είπαμε, δεν είμαστε σε καλή. Είμαστε κάτω από το μέσο της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει ανεβεί πάρα πολύ από το 2020 σύμφωνα με τα στοιχεία. Δεν το λέμε εμείς. Ανοίξαμε εδώ για να διαβάσουμε. Καλημέρα, λέει η συντροφιά από Κομωτινή ο Χρήστος. Τάκη, έχω γενέθλια 7 Τρίτου 1958. Καλημέρα από Κονγκό, μας λέει ο Κωνσταντίνος ο Κουτουλάκης. Είναι πολύ εύκολο να, να πατάξουν τη φοροδιαφυγή, απλά δεν θέλουν. Εννοείται ότι δεν θέλουν. Καλημέρα, επειδή χθες θίξατε το θέμα με τις γουρούνες και καλά κάνατε. Γνωρίζετε ότι πλέον μπορείς να οδηγήσεις μηχανάκι 125 κυβικά με δίπλωμα αυτοκινήτου πάνω από 7 χρόνια. Αυτό ρε παιδιά πώς εξηγείτε, δηλαδή τι σχέση έχει το αυτοκίνητο με το μηχανάκι. Σχετικά λέει με το μαύρο χρήμα θα έπρεπε να μας πούν από τη στιγμή που οι μισοί Έλληνες και πλέον δηλώνουν λιγότερα από 500 ευρώ το μήνα γιατί μισθωτοί και συνταξιούχοι θέλουν παραπάνω. Κατάλαβα. Ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης, επειδή ρωτήσατε, είμαι συνταξιούχος γιατρός, ρώτησες προηγουμένως τι δουλειά κάνει ο κύριος. Επειδή κάτι έλεγε τα νοσοκομεία. Εργαζόμουν, λέει, με υφηκριτήν από 4 χρόνια και βγήκα σύνταξη μετά από 42 έτη εργασία σε ηλικία 72 ετών. Γιατί έλεγε επί σοσιαλδημοκρατία του Πασόκ τα νοσοκομεία δούλευαν καλά. Πείτε, λέει, στον κύριο Μαργαρίτη, δουλέψαμε τότε μέσα και ξέρουμε καλά τι γινόταν. Μόνο την Κυριακή, λέει, είχαμε κρέας, λέει ο Νικός ο κριτικός, στήθος με κόκαλο. Κύριε Χατζή, μήπως πρέπει να μποϊκοτάρουμε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, να σταματήσουμε να ακούμε ανοησίες. Καλημέρα σας. Ναι, βέβαια, γιατί όχι.
0: Κάνω τι θες.
1: Ορθολογικός.
0: Εσύ ρίχνεις το κουμπί, τσακ, πάτα το.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ορθολογικός καταναλωτισμός είναι η λύση, συμφωνούμε απόλυτα. Το μποϊκοτάζ είναι ένα εργαλείο πολύ βασικό. Το βασικότερο, παιδιά, κάποιος πρέπει να το οργανώσει. Καλά κάνετε και το λέτε για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και ίσως οργανώσει καταναλωτών. Παιδιά, ο Έλληνας αισθάνεται όταν πάει στο σούπερ μάρκετ ότι δεν πρέπει να πάρει το φθηνότερο. Ότι είναι κορόιδο, ότι κάτι λιγότερο παίρνει. Οι περισσότερες μάρκες σούπερ μάρκετ που είναι φθηνότερες είναι οι ίδιες ακριβώς βιομηχανίες που κάνουν και τα επώνυμα προϊόντα. Το έχουμε πει, το ξέρουμε.
0: Του κ. Γιάννη Πουλόπουλου που είναι σε πάνελ αυτό συνήθως, έτσι δεν είναι, παρουσιαστής κάτι είναι, ναι. Δηλαδή αυτό. Πέθανε η γάτα του λέει και υπάρχει μια σπαρακτική ανάρτηση.
1: Μπορώ σε παρακαλώ πολύ να συνεχίσω να διαβάζω μηνύματα.
0: Μήνυμα είναι και αυτό.
1: Είναι σοβαρό να πέθανε μια γάτα, άμα την αγαπάς, αλλά εντάξει. Κύριε Χατζή, καλημέρα.
0: Έχει αυτή η γάτα και σκύλο.
1: Ναι, άσε, εγώ έχω πολλά. Πώς σας έδωσαν. Γάτες. Πώς σας έδωσαν το ραντεβού. Έχω παιδιά, δεν γίνεται. Θέλουν ζωάκια. Τι να κάνω. Τα αγαπάω κι εγώ.
2: Να πάρει τώρα, γιατί ετοιμάζεται.
1: Καλά. Αν ο Τάκης πάρει pet.
2: Πατσαβουρόσκυλο.
1: Θα το αγαπήσει τόσο πολύ. Που όλοι οι υπόλοιποι θα εξαφανιστούμε.
0: Ξέρετε, ακούει κάτι πρόσωπο.
1: Αν είπα.
0: αν ακούει κάποιο πρόσωπο.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Αν το πρόσωπο αυτό πάρετε ΠΕΤ, να δεις πώς θα κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είχε. Ναι, θα κάνει.
0: Αλλά επειδή το σκυλάκι.
1: Ναι, αυτό όντως είναι ένα θέμα, γιατί αυτά φεύγουν πριν από εμάς. Πώς σας έδωσα, λέει, ραντεβού σε δύο μέρες για την εγγονή μου 6 χρόνων που πρέπει να κάνει εξέταση για το πεπτικό της, μας είπαν Νοέμβριο. Εξέταση κοστίζει 300 ευρώ. Καλημέρα, μάλλον.
0: Όχι, σας είπα ότι είναι σε εξωτερικό, σε απογευματινό ραντεβού, σε διαδερματικό θέμα. Δεν σας είπα εξέταση τέτοιου είδους.
1: Μας λέει κάτι η Μάγδα και έχει δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε. Μαλώνετε για την Αθήνα που έχετε επιλογές σε νοσοκομείο. Πηγαίνετε στην επαρχία να δείτε το χάος στα νοσοκομεία. Να τη πούμε ότι έχει άδικο τώρα. Εντάξει, έχει δίκιο. Καλημέρα. Χθες πήγα σε ένα παραθεριστικό μέρος στο Αλεποχώρι. Αγόρασα 5 προϊόντα από ένα μίνι μάρκετ επώνυμα. Ήταν φθηνότερα από το σούπερ μάρκετ που ψωνίζω συνέχεια 10 με 15%. Μήπως τα καρτέλ που λέτε κι εσείς και συμφωνώ είναι οι αλυσίδες αυτές που με προϊόντα δικής τους ετικέτας μπλοκάρουν μίνι μάρκετ και εταιρείες παραγωγής. Επίσης, η πλατφόρμα αυτή μήπως είναι η απόλυτη στήριξη των καρτέλ, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, λέει ο Αριστίδης. Ένας μεγάλος έλεγε αφήστε να φτιάχνει ο κόσμος πάλι το. Αφήστε να φτιάχνει ο κόσμος πάλι το κράτος θα τα πάρει. Αυτός ήταν ο μεγάλος Καραμαλής, δηλαδή αν τα βγάλει έξω τα λεφτά θα είναι καλύτερα. Κύριε Χατζή, όταν λέτε για μοσχάρι, πείτε πόσο στοιχίζει στον παραγωγό, λέει ο κύριος Πεντάρης. Πόσο στοιχίζει, ναι, γιατί πρέπει μερικές φορές να το σκέφτεστε και αυτό, ότι είναι ένα μοσχαράκι. Για να μεγαλώσει, να γίνει ενός έτους, κάποιος πρέπει να το ταΐσει. Έτσι δεν είναι. Είναι σαν αυτό που σου λένε: πάρε το κοτόπουλο και σου λένε μια τιμή.
0: Μια
1: και λες τι έτρωγε αυτό τόσους μήνες.
0: Ναι, Χρυσάφη. Επειδή βλέπω μια επαναστατική τάση στο ακροατήριό μας σήμερα, θα πρέπει και εγώ να προσαρμοστώ σε αυτή την επαναστατική διάθεση. Κόντρα, πώς το είπε στα καρτέλ, πώς το είπε ο κύριος
1: τα ολιγοπόλια, δεν είπε καρτέλ.
0: Τα ολιγοπόλια, θα αφιερώσω κι εγώ ένα τραγούδι.
1: Στο ολιγοπόλιο?
0: Όχι, στο ολιγοπόλιο, είμαστε απέναντι, είπαμε. Θα αφιερώσω ένα τραγούδι στην επαναστατική διάθεση των ακροατών.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ανοίγουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ, ενώ έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η συμφωνία υπεγράφει εξ αποστάσεως, η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρούν οι τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 78,20 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως το κείμενο βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση. Με τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα οι υποψήφοι γενικών λυκείων και επαγγελματικών διαγωνίζονται στο γραμμικό σχέδιο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και όπως πάντα τέτοια ώρα ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι μαζί μας και ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι επιβάλλεται να ξεκινήσουμε με Πασόκ.
3: Πασόκ, Πασόκ παντού.
2: Γιατί φραγήκανε, θα φαρμακωθώ.
3: Το ξέρω, έχει στενοχωρηθεί. Όλοι μας έχουμε στενοχωρηθεί νομίζω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι, έχει αρχίσει, είναι μια υπόγεια αντιπαράθεση που δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Κρατάει καιρό. Ο κύριο Χάρης Δούκας έχει αφήσει υπονοούμενα ότι η Άννα Διαμαντοπούλου, κατά καιρούς αυτά, έτσι, ότι κατά καιρούς, ότι έχει κλείνει το μάτι σε πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Σε χθεσινή τη συνέντευξη η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι υπάρχουν κάποια θετικά, αυτό άφησε να εννοηθεί, ότι υπάρχουν κάποια θετικά αποτυπώματα της οικονομικής πολιτικής. Αυτό το κρατάει ο Χάρης Δούκας, ένα κρατούμενο. Και μετά όταν κλήθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του κύριου Δούκα, όχι άμεσα, αλλά γενικώς όλα αυτά που λέγονται για συνεργασία και διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι αυτό είναι μια γελία προσέγγιση της ιστορίας. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό μετά ζυμώθηκε στην πλατεία Κοντιάκη στο Δημαρχείο και το βράδυ, γύρω στις 9 παρά τόσο, ο κύριος Δούκας κάνει μια ανάρτηση που έτσι επισημαίνει με νόημα το ότι η κυρία Διαμαντοπούλου βρίσκει θετικά σημεία στη κυβέρνηση, άρα αυτό δικαιολογεί το ότι χαρακτηρίζει γελία προσέγγιση το διάλογο ή την απόπειρα διαλόγου ή συνεργασία ακόμα και με την Ελλάς του Τσίπρα. Ο Δούκας, να πούμε ότι δεν είναι αρνητικός αυτό, αλλά μιλάει γενικώς για μια συνεργασία και διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων. Λοιπόν, είναι οι προοδευτικές δυνάμεις, αυτό που αρέσει ο Ντάκη. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι το. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνεις, βγήκε σφαγή.
0: Αυτό είναι ένα. Είναι δηλαδή το ότι βγήκε και ότι έχει δοθεί πολλή δημοσιότητα. Το θέμα είναι τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Μπορεί από να μπαλωθεί, μπορεί να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.
3: Δεν θα είναι η καλύτερη φίλη, δεν νομίζω. Αυτό ούτως ή άλλως, ξέρεις, αυτό δεν έχει συμβεί. Η χημεία τους δεν έχει ταιριάξει από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τόσο καιρό. Αλλά από το Πασόκ πάντως, εκείνο που λένε είναι ότι κρατάνε αποστάσεις καταρχάς. Δεν σου λέει, ο καθένας είναι υπεύθυνος για το τι λέει. Ούτε στον ένα ούτε στον άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι και από εκεί και πέρα τώρα έχουν βγει από χθες το βράδυ, εγώ έχω δει που έχουν βγει διάφορα στελέχη και βρέθηκαν, ξέρεις, στο μάτι του κυκλώνα για να αναγκαστούν να σχολιάσουν, ξέρεις, αυτό το γεγονός, γιατί σου λέει τώρα σου σκάσει τα χέρια η βόμβα που λένε.
2: Ναι.
3: Ξέρεις, οπότε ξέρεις, εκ των πραγμάτων ξέρεις, πάνε να πούνε να σχολιάσουν. Αυτό τώρα δεν είναι ότι καλύτερο που έρχεται στο Πασόκ, γιατί αυτό αναμοχλεύει, ξέρεις, μια τάση εσωστρέφειας που είναι κατά το χάλι. Υπάρχουν οι δύο πλευρές, ξέρεις, δηλαδή εκεί που πας εσύ.
2: Και γιατί δεν αλλάξεις... σηκώνουν το χαλί να δουν τι γίνεται.
3: Γιατί το χαλί είναι βαρύ.
2: Ένα φαγερανό.

0: Δεν συμφέρει κανέναν μάλλον να σηκώσουν το χαλί και να τα βγάλουν από κάτω. Τουλάχιστον, ναι. Εδώ δεν το σηκώσαν το χαλί στο συνέδριο.
1: Εγώ ήμουν να δουλάξω
0: τα μπουτζα να κεφάσουν. Έτσι. Προφανώς θεωρούν αυτό. Τώρα με τσιτάτα όπως άκουγα τώρα την Ευαγγελία Τηλιακούλη που έλεγε ότι το Πασόκ είναι φτάψικο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καραμίσουμε όλες τις ψυχές μας. Νομίζω το αποτυπώνει αυτό το κλίμα που υπάρχει. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως.
1: Το Πασόκ είναι φτάψικο, δηλαδή είναι σαν τα αυτό λόγια.
0: Αυτό το είχε πει ο Λαλιώτης.
1: Σπουδαίων ανθρώπων που λένε. Είναι αυτά κατά πώς έγραφε ο Τσόρτσιλ που λέγε κάτι και το γράφανε, ας πούμε, λόγια σοφών, ναι, ναι. Ας πούμε, κυρία Λιαγκούλη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Κατατάσσεται στην κατηγορία ναι, δηλαδή, των σοφών, ναι.
2: Τολστόι...
0: δεν είναι δικό της, το έχει πει ο Λαλιώτης.
2: Α, Λαλιώτης.
1: Μα είχε πει ο Κλάγης, ναι, ναι.
2: Οκ.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα τσιτάτα του Πασόκ που έχουν μείνει. Είναι στην πολιτική του εποπτεία το 7ψυχο Πασόκ. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, ξέρεις, εκείνο που φαίνεται δηλαδή στο τελικό αποτέλεσμα είναι ότι εκεί που πας να αλλάξεις επικοινωνιακή πολιτική, κατεβαίνεις, κάνεις κινήσεις που έπρεπε να έχεις κάνει νωρίτερα, βγαίνεις στον κόσμο, κάνεις προτάσεις και γίνεται αντιπαράθεση πια για τις προτάσεις σου, είτε αυτές είναι σωστές είτε όχι. Ξαφνικά έρχεται ένα ισοκομματικό μπιφ, έτσι, μια ισοκομματική, ένας ισοκομματικός γαυγάς και σου παίρνει όλο το. Όλο
1: αυτοί
0: αυτό που
1: δεν έχουν μπιφ στο Πασόκ, έχουν κόρνα μπιφ. Αντρέα, τι λες για όλα αυτά? Γελάνες βάρος μου, Αντρέα.
3: Μια εμβληματική ταινία του Τσιόλη, του συγχωρεμένου, του Σταύρου του Τσιόλη, μεγάλο σκηνοθέτης, που είναι το «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Και υπάρχει μια τάκα.
2: Α, είναι κορυφαία. Δείτε την αυτή
3: καλή
2: ταινία.
3: Άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν.
1: Καλά, εγώ δεν σου είπα τι λέω σκηνοθέτης. Εσύ πώς το βλέπεις τώρα?
3: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο δράμα. Δράμα πολιτικό, ιδεολογικό, δράμα, πώς το λένε, προσανατολισμού. Είναι γενικώς ένα δράμα τα πράγματα. Γιατί εδώ πέρα τώρα, πώς να το πω, όταν βγαίνει
1: η Γερμανική,
3: ότι λέει μπούρδες εν ολίγης ο Δούκας, δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί αυτό το κόμμα να πορευτεί σε αυτό. Είναι σταυρικός ο δρόμος κυριολεκτικά του Πασόκ, γιατί διαρκώς μέχρι να πάμε στην κάλπη το ερώτημα στο Πασόκ είναι ότι θα κάνει την επόμενη μέρα.
0: Να το είδες τώρα, συγγνώμη τώρα. Είδες ότι του δίνει δικαίωμα τώρα. Δίνει δικαιώματα, δίνει δικαιώματα. Όταν βγαίνεις τώρα εκεί που πας να αλλάξεις το κλίμα και βγαίνει τώρα ο Ανδρέας και σου λέει είναι σταυρικός ο δρόμος. Σου βγάζει το Γολγοθά. Αυτά είναι, σου λέω, ότι δίνει δικαιώματα. Το λέει και το τραγούδι κιόλας.
3: Ναι.
0: Συγγνώμη, Ανδρέα μου.
3: Η κατάσταση νομίζω δεν ξέρω πώς μπορεί να μαζευτεί.
1: Δεν πρόκειται μόνο. Τι να μαζευτεί, βλέπεις τι γίνεται. Εγώ περιμένω τον μπάχαλο που θα γίνει μετά τις εκλογές.
0: Το χειρότερο θα είναι αν τώρα λέμε εγώ είμαι τη στάση αυτό που λέει ο Τάκης, ότι τον Οκτώβριο θα δούμε που κάθεται η μπίλια στις δημοσκοπήσεις αυτές. Αν εκεί πέρα δούμε τίποτα μονοψήφια, γιατί τα φλερτάρουν σιγά σιγά, εκεί θα γίνει, εκεί θα αρχίσουν οι καταιγίδες. Εκεί είχαν πολύ χαμηλό το βαρομετρικό και δεν ξέρω τι, δεν υπάρχει θέμα. Γιατί ακούω και διάφορα σχόλια για αμφισβήτηση ηγεσίας, αλλαγή εν πλώ και τα λοιπά και τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή,
3: άμα
0: θεωρώ
3: και αυτά, αντίο.
0: Ναι, όχι, όχι. Είναι πολύ όριμο κόμμα για να μπουν σε τέτοιου τύπου διαδικασίες. Αλλά σχετικό, έτσι. Αλλά σε τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν.
3: Το παράδειγμα, αυτό... σήμερα το πρωί όταν σηκώθηκα και έκανα καφέ να δω τι γίνεται, ειδήσεις και τα λοιπά. Εγώ ξεκίνησα, δεν είχα πάρει είπα χθες στην εκπομπή για την Διαμαντοπούλου την τελευταία στιγμή, γιατί εκείνη την ώρα έγιναν οι δηλώσεις. Και σήμερα, πρώτη είδηση, μου ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέει θα τους καθαρίσει σαν αυγό ο Τσίπρας, είναι τελειωμένος ο Ανδρουλάκης. Αυτός είναι ο τίτλος της συνάντευξης.
1: Καλά, το βάλε ο δημοσιογράφος τον τίτλο, δεν ξέρω αν είναι.
0: Ναι.
2: Για να το βάλει δεν την έχει υποθεί όμως. Κανονικά έτσι πρέπει.
1: Όχι.
3: Τα έχει πει σε εισαγωγικά.
1: Α, σε εισαγωγικά τα είπε.
2: Σε εισαγωγικά εγώ σου βάζω
1: εφρόνημα.
3: Αγαπητή Άννα Διαμαντοπούλη, είναι πολύ αργά για δάκρυα.
1: Είναι νωρίς για δάκρυα, Στέλλα.
0: Εντάξει.
1: Παρά την πράσινη κορδέλα. Στη χειρική μου.
0: Πάντως.
2: Φαίνεται.
0: Πάντως. Επειδή υπήρχε ένα, γι' αυτό εγώ αν ακούσατε, είπα ότι ο Χάρης Λούκας άφησε να ζυμωθούν οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου. Είχε αφήσει να περάσει ένα.
1: Πάντως εγώ δεν συμφωνώ διάστημα με τη Διαμαντοπούλου σε αυτό που είπε. Διάλογος πρέπει να γίνεται.
2: Γιατί, να, θέλω, μην γίνει.
1: Γιατί να μην γίνεται, ναι. Δηλαδή μεταξύ τέτοιων δυνάμεων που χτες το βράδυ ο κ. Αθανασιάδης στην εκπομπή μου είπε ότι βεβαίως και είμαστε. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου, πολιτικός επιστήμονας και για την ιστορία της πολιτικής, έτσι δεν είναι κάτι τυχαίος. Λέει βεβαίως υπάρχει, είμαστε όμορφος χώρος με το Πασόκ, τι δεν είμαστε. Άρα,
0: ναι, εντάξει, τώρα,
1: όχι,
0: ναι,
1: εντάξει,
0: νομίζω
1: τώρα,
0: ότι...
1: Έχει, εντάξει.
0: Ναι, αλλά αυτά,
1: αυτοί είστε,
0: αυτά,
1: για να ναι, το παραδεχόστε. Αυτοί είστε και εσύ και ο άλλος που ναι. Στο τηλέφωνο.
0: Εγώ δεν είπα, δεν έχει πει το Πασόκ ότι δεν είναι όμορος χώρος.
1: Το είπε ο κ. Αθανασιάδης, το διόρθωσε χθες. Ναι, λέει είμαστε όμοροι, λέει πώς δεν είμαστε όμοροι.
3: Εγώ λέω ότι και να πούνε οι επικεφαλής ή από εδώ ή από εκεί. Αν πάρεις ένα ψηφοφόρο του Τσίπρα και ένα ψηφοφόρο του Πασόκ, δύο ανθρώπους, ας πούμε, πας σε ένα καφενείο και τους δεις, περίπου 80-85% τα ίδια πράγματα θα λένε.
1: Ναι, αλλά άλλο Πασόκ και άλλο Τσίπρας.
3: Άλλο αυτό.
1: Ναι, ναι. Το ίδιο. Το ένα είχε αρχηγό.
2: Ίδια πράγματα λένε οι πολίτες που ψηφίζουν γενικώς.
1: Το ένα είχε αρχηγό τον Ανδρέα Παπανδρέου και το άλλο μεταξελίχθηκε με αρχηγό τον Μπανιά. Έχει σημασία αυτό, κατάλαβες.
3: Μιλάμε για 40άριδες. Τι βάλεις 80άριδες στην κουβέντα.
1: Πεθάναμε, δεν έχουμε τέτοιους. Ναι, δεν τους θυμόνται. Έχεις δίκιο. Να πεθάνεις εσύ, όχι εγώ.
0: Επίσης, εγώ θέλω να προσθέσω κάτι άλλο.
1: Θέλει ναι, να προσθέσει, να πω, αυτό είναι της πρόσθεσης.
0: Ναι, θέλω να το πω.
1: Πες
0: είναι
1: το,
0: δυνατόν, είσαι σε μία προεκλογική περίοδο.
1: Είσαι.
0: Δίνεις ένα μεγάλο αγώνα, ναι, μιλάω...
1: Ναι, είσαι ναι, σε μία προεκλογική,
0: ναι, ναι.
1: Δίνεις λοιπόν, επίσης.
0: Δίνεις τον αγώνα.
1: Αγώνα μεγάλο.
0: Θα κάτσεις, ναι, θα κάτσεις και νιώθεις την πίεση και από Τσίπρα και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, άστε. Και θα κάτσεις να ανοίξεις τα χαρτιά σου αν θα συνεργαστείς με τον ένα ή τον άλλο. Δεν γίνεται. Πρέπει είσαι καταδικασμένος, όχι ένα καταδικασμένος, να πας σε αυτονομία άμα θες να διατηρήσεις την πολιτική σου αυτονομία σαν κόμμα. Σαν κομματιπολιτική οντότητα. Αν αυτή τη στιγμή το Πασόκ μπει, ανοίξει τα χαρτιά του και θα πει: εγώ θα σε θέλω να συνεργαστώ με τον Τσίπρα, όχι στο 0,5 θα πάει.
1: Yeah.
0: Δηλαδή
1: δεν
0: υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όλο αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολιτική παγίδα, πολιτικά λάδια που λέω εγώ, και όποιος πέσει έπεσε.
1: Στα δηλαδή. Λάδια.
0: Γιατί.
1: Εντάξει, σε ακούω ότι. Εγώ συμφωνώ με αυτό που
0: δηλαδή,
1: λες.
0: Δηλαδή. Είναι. Άλλοι δεν σε. Ναι, χαίρομαι πολύ. Το να έχεις μια πολιτική επικοινωνία είναι άλλο πράγμα. Το να έχεις κοινοβουλευτική επικοινωνία, συνεργασία, είναι επίσης άλλο πράγμα. Δηλαδή το να κάνεις μια κοινή δράση.
1: Το θέμα... Θα το πεις το τελευταίο, αλλά πρώτα να πούμε λίγο διαφημίσεις και να δώσουμε και λόγο στον Ανδρέα, τον οποίο υπερφαλάγγισες. Και
0: ναι.
1: Με αυθαίρετο τρόπο, χωρίς να σου φύγει ο λόγος.
3: Μα εγώ φταίω.
1: Όχι εσύ, Ανδρέα μου. Ανδρέα μου, Ανδρέας είναι original. Αυτά τα θέματα περί αριστεράς, μόνο αυτός τα ξέρει. Πάει και συναναστρέφεται με διάφορους, χώνονται σε τίποτα σπηλιές, πάνε και χώνονται και βγάζουν αρχηγούς, υπαρχηγούς. Πάντως ο Πολάκης τα είπε καλά για το Φάμελο.
2: Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει τώρα αυτό.
1: Κυβερνήσανε. Ναι, ορίστε, περάστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε. Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982. Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
4: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, Ανδρέα.
3: Ναι. Λοιπόν, για τον Πολάκη που λες τώρα.
1: Ναι.
3: Είπε ο Πολάκης.
1: Βάλαμε νωρίτερα και το ακούσαμε, ναι.
3: Υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα. Είναι μια απίθανη απερίγραπτη κίνηση πολιτικής υποταγής. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα. Αν υπάρχει, να αποδέχεται ο Πολάκης? Όχι.
1: Όχι.
3: Μπράβο. Άρα, πρόσεχε να δεις τώρα. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση κερδίζω, σου λέει. Πώς, δηλαδή, εγώ να το δεχτώ. Αλλά του λες του Φάμελου ότι δεν έχει συμφωνία. Αν έχει συμφωνία, έλα μας μπεις. Μα και να έχει συμφωνία, εσύ δεν τη θέλεις.
1: Ναι, αλλά οφείλει να τους την πει όμως. Δεν πάει να πει.
3: Αλλά και οι άλλοι οφείλουν να μπορεί να οφείλουν, όχι οφείλουν, είναι λάθος το ρήμα, μπορεί να θέλουν να έχουν μια τακτική μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά ωστόσο όμως θα πρέπει να είμαστε, αυτοί είναι σοβαροί και να πούνε, παιδιά, εμείς με τον Τσίπρα κουβεντιάσαμε. Εγώ ρώτησα τον κύριο Αφανασιάδη εχθές, με συγχωρείς, ο οποίος μου είπε, όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση και καμία τέτοια συμφωνία. Και είναι κοντά στον Τσίπρα αυτός.
3: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι,
3: ωραία.
1: Είπε, δεν υπάρχει καμία, λέει, τι συμφωνίες, δεν υφίστανται.
3: Μα αν υπήρχε, δεν το παραδεχότανε.
1: Δεν θα λέγε τίποτα.
3: Εντάξει, το δεν είπε πιο κατηγορηματικά. Έτσι.
1: Δεν θα έλεγε τίποτα.
3: Γιατί, να πούμε τώρα και μια κουβέντα. Τι έχει κάνει ο Τσίπρας με αυτό το νέο κόμμα? Πρώτον, ότι ο ίδιος αποφασίζει...
1: Όχι, περίμενε, διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς.
3: Χωρίς να ρωτάει.
1: Περίμενε, διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ 1-0.
3: Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να ρωτήσει την πολιτική γραμματεία, να πήγαινε στην Κεντρική Επιτροπή και να πέρναγε από διάλογο. Δηλαδή θα καθυστερούσε κανένα μήνα όλη αυτή η ιστορία. Τώρα ο Τσίπρας, ποιο είναι το προσόν που έχει σε εισαγωγικά με το καινούριο κόμμα? Ότι εγώ σήμερα λέω ότι δεν θέλω κάτι, αύριο μπορεί να θέλω κάτι και αλλάζω πολιτική.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς το πώς θα το διαχειριστούν. Πάντως αυτό που ξέρουμε εμείς και από το ρεπορτάζ και από συνομιλίες που έχουμε διάφορα πρόσωπα είναι ότι ο Τσίπρας, Ανδρέα μου, δεν θέλει και εξορκίζει, δεν θέλει καμία σχέση με τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία.
3: Αυτό είναι σωστό. Είναι πολύ σωστό.
1: Μα για σου καταλάβεις, Ανδρέα, με ποιον μίλησα, δικό του. Αυτό μου λέει.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν, ναι. Και φαντάζομαι και σε σένα αυτό λένε.
3: Ναι, βέβαια. Έτσι. Αλλά πρόσχε να δεις κάτι τώρα. Εγώ λέω ότι αυτό θα ξεκαθαρίσει τελείως την ημέρα που θα προκυρηθούν εκλογές.
1: Είσαι γραφτής, ίσως, είσαι στο Τσίπρα. Ο Τάσος είναι, έχει γραφτεί στο Ελλάς.
7: Κοντεύω.
1: Εγώ έχω γραφτεί στα Λυκόπουλα.
2: Σε πήρανε.
1: Θέλει κόμπουλα, πρώτος και καλύτερος. Να μάθω να δένω κόμπους.
2: Είσαι στην πρώτη τάξη, δεν έχει πρόβλημα.
1: Ήμουν στα Νικόπουλα, Νικοπουλάρχης.
2: Φαίνεται.
1: Ήμουν εκεί.
2: Δηλαδή, αν σε αφήσω στη φύση, θα επιβιώσεις.
1: Όχι. Όχι. Η Νικόπουλο μαϊμού ήμουν. Ήμουν Ταρζάν.
2: Ναι.
1: Ναι. Ανδρέα, δεν μου λες κάτι.
3: Ναι.
1: Αυτό το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί δεν έχει μιλήσει για την αύξηση των μισθών στους παπάδες?
3: Ναι, έχεις ένα δίκιο.
1: Έχω μεγάλο δίκιο.
2: Κάτι μου λέει
1: γιατί
2: ότι...
1: Γιατί θυμάμαι...
8: Δεν είναι θέμα αιχμής γι' αυτό.
2: Είναι θέμα αιχμής, συζητιέται πάρα πολύ.
1: Θυμάμαι ότι ο κύριος Τσίπρας έδιωξε τον Νίκο Φίλη από το Υπουργείο Παιδείας γιατί το ζήτησε αρχιεπίσκοπος.
3: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι δεν έγινε, εσύ που το παρακολουθούσες το θέμα.
3: Σωστό και αυτό.
1: Άρα λοιπόν σου λέει με την αύξηση είμαστε εντάξει τώρα. Συμφωνώ και εγώ σε βασμιώματε τα χέρια, φιλιά και τέτοια.
3: Κοίταξε, θα σου πω τώρα κάτι.
1: Για δεν μου το λες.
3: Δεν έχω δει κάποιο κόμμα επισήμως, τουλάχιστον Πασόκ...
1: Όχι, το Κουκουέ μόνο.
3: Μόνο το Κουκουέ, μπράβο. Το θέμα το βάζουν περισσότερο δημοσιογράφοι σε κυβερνητικά στελέχη, ότι για καθίστε τώρα εδώ πέρα, δώσατε τέτοια αύξηση στους Μητροπολίτες και τα λοιπά και στους αρχιερείς, ενώ είναι στο ειδικό μισθολόγιο του δημόσιου τομέα, τι θα πουν οι άλλοι, ας πούμε.
2: Προτίθηκε και ο Πρωθυπουργός γι' αυτό.
1: Έχω...
3: Με το μουφτή.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
3: Αυτό ρε παιδιά δεν είναι δικαιολογία. Δηλαδή,
2: αυτό είπε.
1: Όχι, εντάξει, ναι. Έχεις δίκιο. Τώρα να πω το εξής. Ένας αστυνοφύλακας, αστυνομικός, φεύγει από την Αθήνα και τον πάει εκτάκτως για μια περίοδο στην Άξο. 3.800 μισθό έξτρα. Ένας γιατρός τον παίρνει από την Αθήνα και τον πάει στη Χίο. 800. Είμαστε σοβαρό κράτος τώρα.
2: Όχι.
1: Εντάξει. Τα υπόλοιπα μένα όταν μου λέτε τώρα κάτι περίεργα, κάτι ανάπτυξη και αυτό και δεδά και αυτό και δεδά και ο πόλεμος στα ράφια. Αυτά είναι τα θέματα. Ο γιατρός μου απάντησε για αυτό που είπα στην Πάρο εχθές ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Ναι.
1: Το είπα στην ώρα αύριο. Θα τον καλέσουμε τον κύριο Γεωργιάδη να μου το πει και...
2: Για το κέντρο υγείας, ναι.
1: Ναι, γιατί μου λέει εδώ μου στείλε κάτι... Ότι είναι στελεχωμένο με τόσο κόσμο που είναι ένα μικρό νοσοκομείο. Αλλά δεν είναι, μου λένε το ίδιο οι Παριανοί.
2: Πώς υπάρχει αυτή η απόκληση μεταξύ της μαρτυρίας των Παριανών και της...
1: Μήπως μου στείλε ότι υπάρχουν αυτές οι θέσεις αλλά δεν έχουμε γιατρούς. Δεν το καταλάβω. Αυτό θα το ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Γιατί είδα ας πούμε ότι δεν, δηλαδή αν έχει τόσους γιατρούς στο κέντρο υγείας μπάλω θα παραμείνω εκεί. Με βολεύει. Να σου πω τι μου στείλε.
2: Για πες. Γιατί εμείς είχαμε ότι εσένα σου είπαν ότι ήταν τρεις άνθρωποι και ο επιμελητής, ο γιατρός νομίζω και μία.
1: Και ένας αγροτικός.
2: Και ένας αγροτικός.
1: Έτσι. Και λοιπόν. Λοιπόν και μου στείλε την εξής απάντηση. Λοιπόν, τρεις γενικοί γιατροί του το έχουν στείλει, το ρώτησε και του το στείλαν γιατί φαίνεται ότι είναι προωθημένο. Τα καταλαβαίνουμε και εμείς κύριε Γεωργιάδη αυτά.
2: Εντάξει, πού να το ξέρει αυτό.
1: Τρεις γενικοί γιατροί. Ναι. Ένας παθολόγος, 4. Ένας ορθοπαιδικός, 5. Ένας παιδίατρος, 6. Σύνολο 6 ειδικοί γιατροί. 4 αγροτικοί, 10. Ένας ειδικευόμενος για 6 μήνες, 11. 6 νοσηλεύτριες. Ένας βιοχημικός, 1 ΜΕΑ. 3 ακτινοχειριστές. Θηρωρείο, 5 άτομα θηρωρείο, με δοσκή γιατροί. Ένας συντηρητής. 3 διοικητικοί πάλι κάθε καλοκαίρι. Έχουμε και 2 μήνες και μικροβιολόγο στο κέντρο υγείας. Εγώ δεν το έχω δει αυτό που μου λέει εδώ.
2: Ναι.
1: Δεν το έχω δει. Τώρα αυτό του το στείλανε. Προφανώς καμία υπηρεσία ρώτησε και αυτός δεν είναι.
0: Ναι, το καλό είναι ότι ενεργοποίησε την υπηρεσία. Πάντως τον άκουσα σήμερα το πρωί που είπε ότι για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι θα έχουμε τους περισσότερους γιατρούς στα κέντρα υγείας. Έχει βγάλει μία προκήρυξη. Η οποία όταν πήρε παράταση και μία εβδομάδα, γιατί κάποιοι από τους γιατρούς δεν είχαν προλάβει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα και θα φτάσει ένας αριθμός στους 2.000 γιατρούς που θα επανδρώσουν τα κέντρα.
1: Θα στελεχώσουν, λέει ο κόσμος. Δεν είναι μόνο άντρες, είναι και γυναίκες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα τα στελεχώσουν.
1: Παλιά σχολή.
3: Μαρτυρία την ηλικία του.
0: Ναι, ναι, ναι, καρφώνομαι εγώ γενικώς, ναι. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο το οποίο ανακοίνωσε και μάλιστα το πούσαρε πολύ, ήταν στα Ψαρά. Έχει φτιάξει ένα καινούριο κέντρο υγείας στα Ψαρά.
1: Την Ολόμαυρη Λάγη, όπου είναι η Δόξα Μοναχή.
0: Ναι, και το συνέδεσε κιόλας με την ιστορία και τη συνεισφορά, του νησιού στον αγώνα για την απελευθέρωση. Λοιπόν, το συνέδεσε, ναι, και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι όχι μόνο το κέντρο υγείας όχι μόνο έχει φτιάξει το κέντρο υγείας, έχει φτιάξει και κατοικία για το γιατρό, στην οποία λέει μία ή δύο, αν δεν κάνω λάθος, στην οποία μία θα μείνει, είπε, θα διανυστερεύσει και θα το βγάλει και live στο Facebook.
2: Θα πάει να μείνει ο υπουργός.
0: Θα μείνει, ναι, ναι, ναι. Στην κατοικία που έχει φτιαχτεί για το γιατρό, δηλαδή τόσο σούπερ είναι.
2: Ναι.
0: Οπότε, ναι. Μακάρι όλα αυτά, ξέρεις, είναι ωραία ακούγονται.
1: Νουλάπες
0: είναι
1: έχει.
0: Ωραία ακούγονται.
3: Εγώ σκέφτομαι το γιατρό που θα πέσει στα Ψαρά.
1: Ποιος γιατρός θα πέσει στα Ψαρά, ρε.
3: Λέω, ξέρω εγώ.
1: Αφού δεν άκουσες τι είπα, στον Ψαρό την Ολόμαυρη Λάχη.
2: Περπατούσε
1: η Δόξα Μονάχη. Αφήτε ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Θα πάει τι να κουράρει τη Δόξα.
2: Κοίτα, εντάξει, μπορεί να είναι ένας νέος γιατρός.
1: Που είναι μονάχη.
2: Που να θέλει να πάει εκεί. Να εκμεταλλευτεί.
0: Είναι. Η προκήρυξη για τους γιατρούς είναι γύρω στα 1.800 άτομα και θα είναι το ενδιαφέρον συγκεντρώνει πάνω από 2.000, κοντά στις 2.000.
1: Παιδί, άρα δεν να σου πω κάτι, παιδί. Θέλει αυτή τη στιγμή χιλιάδες νοσηλευτές και νοσηλεύτες. Το έχετε καταλάβει αυτό?
2: Ναι.
0: Αλλά άστο αυτό δεν
1: το συζητάμε. Όχι, αυτό το συζητάμε. Λέει ότι οι προκηρύξεις και τα λοιπά, ο ΑΣΕΠ είναι το ένα είναι το άλλο. Ωραία, βρείτε τρόπο, συνολυθείτε με τα άλλα κόμματα και ξεπεράστε τη δυσκολία. Και να δούμε ποιος θα συνολυθεί. Να δούμε ποιος θα συνολυθεί για να πάει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, χαιρετούμε και τους δυο σας. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Την κοπάνησε σήμερα με δικαιολογίες, άλλωστε θα τα πούμε αύριο. Μην
0: ανασύγεις.
1: Ναι, δεν ξέρω, ξέρω. Αντρέα μου, σε ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε το απόγευμα. Σε άκουσα και χθες. Πολύ ωραία εκπομπή σου χθες.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πραγματικά πάρα πολύ ωραία να ακούτε τον Αντρέα, γιατί θα θυμηθείτε και πώς μπορεί να αλλάξει ένα καθεστώς.
2: Είναι η εκπομπή που όχι μόνο το λέει αλλά το προσπαθεί.
1: Το προσπαθεί.
2: Ναι.
1: Αγωνίζεται το έρμος, σου λέει τι είπε Δρεστάλη.
3: Ειδικό
1: τη. Να βάζει πάνω Κωνσταντίνου, λέει ο Τάσος.
2: Μπορεί να έρθει ο κομμουνισμός, δεν ξέρεις.
1: 40 χρόνια δεν παλεύει ο Πάκος του Βασίλης και δεν έχει έρθει. Δεν έρθει τώρα με τον Αντρέα. 40 χρόνια. Του το είπε ο Ζουγανέλης. 40 χρόνια ρε Βασίλη. Του είπε και το άλλο. Λέει, παιδιά, δώστε μου μια αναποτήρηση σωλήνα. Αυτά τα. Και το παίρνει, λέει, ήμουν μπροστά εγώ εκείνη την ώρα. Μου λέει, βάλε λίγο νερό, παιδί. Βάζω λίγο νερό. Έρχεται ο Βασίλης στη σκηνή. Του λέει, μπορεί να το πιει με τη μύτη που είσαι από τη σωλήνα να το αποτήρει το νερό. Δεν μπορούσε να το πιει, γιατί για τη μύτη. Είναι η μύτη.
2: Είναι θρυλική.
1: Τώρα τον είδα κουρεμένο, τον Παγκοσταντίνου, άβαφο το μαλλί και τέτοια.
2: Άλλο look.
1: Ναι, άλλο look. Πού έχει?
2: Στο Θέατρο Βράχων.
1: Με ποιον, ναι? Για το Λοΐζο αυτό, όχι. Όχι.
2: Όχι.
1: Μ' αρέσει ο Παγκοσταντίνου.
2: Ναι.
1: Είναι τεράστια προσωπικότητα. Λοιπόν, η κυρία Λένα Βασιλάκου που ροκάρει σε μπλε ρουά και μπριμεδάκι, παντελόνι, με ήλιους και μαργαρίτες. Αυτά κάνεις. Λοιπόν, και ο Τάσος Τασκαλιρανιάν που υποδίεται τον Ιχολύπτη θα τη συνοδεύσει.
2: Γεια σας.
9: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς καθώς σε ισχύ τίθεται η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη διμερή συμφωνία βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εμφανίζεται να κρατά ένα έγγραφο στα Φαρσί, στο κάτω μέρος του οποίου φαίνεται η υπογραφή του ιδίου και του Ντόναλντ Τραμπ. Αποχώρησε από τις Βερσαλίες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως μόλις υπέγραψα τη συμφωνία. Αύριο θα κινήσουν κανονικά οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής. Υποχωρούν οι τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές με το πετρέλαιο Brent κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75 δολάρια το βαρέλι. Στασιμότητα στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές δέχονται αντίρροπες επιρροές από το εξωτερικό, την ίδια ώρα δεν εγκαταλείπουν τη μάχη για την προσέγγιση των 2.500 μονάδων. Επικριτές εντωμεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρουν πως οι παραχωρήσεις για να επιστρέψουμε στην προτέρα κατάσταση αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα δαπανηρό λάθος. Δημοσίευμα του Άξιος σημειώνει πως πριν, αλλά και λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε θέσει εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα των 27 Ευρωπαίων ηγετών που θα συνεδριάσουν στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενώ σε μία ώρα θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού κατά τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η προστασία των πόρων για την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Βελγική πρωτεύουσα θα βρίσκεται σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τελευταία κρίσιμη συνεδρίαση πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την ατζέντα να εκτείνεται από την Ουκρανία και τα στενά του Ορμούς μέχρι τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις και την κατανομή των αμυντικών βαρών. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως το κείμενο βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση και κατηγορεί ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια συγκυρία κρίσιμη γεωπολιτικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ετήσια έκθεσή του σημειώνει πως διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στην Τουρκία και την Ένωση, αποκλείοντας επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Ταυτόχρονα διατυπώνει έντονη ανησυχία για το κράτος δικαίου στη γειτονική μας χώρα, το κάζους μπέλι, την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγενάδη για 3 πράξεις βιασμού ανηλίκων. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του καταδικασμένου πρωτοδίκου σε 12ετή κάθειρξη για τον διορισμό ειδικού συμβούλου, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα για την ψυχιατρική αξιολόγηση των καταγγελόντων. Με τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτήν την ώρα οι υποψήφιες και οι υποψήφοι των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων διαγωνίζονται στο γραμμικό σχέδιο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Λασίθι, Ηράκλειο, Κάρπαθο, Λέσβο, Ικαρία, Σάμου, Χίο καθώς και την Αττική. Συνολικά 7 βραβεία κέρδισε η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη, στα βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ στις 7 το απόγευμα Τσεχία, Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τα ξημερώματα. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3, Γκάνα, Παναμά 1-0, Αγγλία, Κροατία 4-2 και χθες Πορτογαλία, Κονγκό 1-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, κυρίες και κύριοι. Αυτό το πρωινό Πέμπτης, 18 Ιουνίου, το Σαββατοκύριακο μας έρχεται. Μαζί με το αεράκι μας ήρθε, το οποίο κάπως έσπασε την πηχτή τη ζέστη τη χθεσινή. Πραγματικά ήταν πολύ ζέστη η χθεσινή. Το λέω γιατί κυκλοφόρησε και λίγο στο κέντρο της Αθήνας και δεν ήταν πολύ ευχάριστη η ατμόσφαιρα, αλλά καλό καιράκι είναι, τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα ζητήματα. Τι συζητείτε σήμερα στην επικαιρότητα? Συζητείτε βεβαίως η υπόθεση με το πόσο κάνει το application αυτό το οποίο λανσαρίστηκε από εχθές. Πολύ συζήτηση έχει σηκώσει. Ακούγονται και καλά και κακά. Υπό ποια έννοια? Θετικό είναι να υπάρχει ένα εργαλείο διαφάνειας για τις τιμές, γιατί αυτό προφανώς και θα πιέσει και τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ να κάνουν μία διόρθωση ενδεχομένως, προς τα κάτω θα έλεγα εγώ, ή τέλος πάντων να κλείσουν την μεγάλη ψαλίδα που ενδεχομένως να έχουν. Επίσης καταλαβαίνω κάτι το οποίο μου έλεγε παράγον της αγοράς που με άκουγε χθες, μου λέει κοίταξε, δεν παίρνει ας πούμε τις ίδιες τιμές μια πολύ μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ η οποία αγοράζει, να πω εγώ, 100 τόνους από το ένα προϊόν και μια μικρότερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ η οποία αγοράζει 30 τόνους. Δεν παίρνει προφανώς την ίδια τιμή. Αυτός που παίρνει περισσότερα παίρνει και μια καλύτερη τιμή, άρα θεωρητικά και η λιανική του μπορεί να είναι πιο ελκυστική. Όμως, και έρχομαι στο όμως, που είναι το μείζον κατά τη γνώμη μου, εδώ τίθενται διάφορα ζητήματα για τις πολύ μεγάλες αποκλίσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα προϊόντα μεταξύ αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Εχθές αναφέραμε εδώ σε αυτή την εκπομπή από νωρίς το παράδειγμα ενός πολύ δημοφιλούς διαδεδομένου απορρυπαντικού, υγρού απορρυπαντικού πλυντηρίου, το οποίο προφανώς σε ένα σούπερ μάρκετ θα είναι σε κάποια προωθητική ενέργεια. Δεν γίνεται να έχει 10 ευρώ το σούπερ μάρκετ, στο σούπερ μάρκετ αυτό και στο άλλο να έχει 19. Δηλαδή τα δύο άκρα της τιμής ήταν 10 ευρώ και 19,80. Προφανώς το σούπερ μάρκετ που το έχει 10, το έχει βάλει σε κάποιον εκπτωτικό κατάλογο, αυτά που βάζουν κάθε εβδομάδα που λέει αυτά είναι τα προϊόντα που είναι σε προσφορά, και κάποιο άλλο θα το έχει πιο ακριβό που το άλλο σούπερ μάρκετ που έχει το συγκεκριμένο προϊόν πιο ακριβό, το άλλο προϊόν μπορεί να το έχει εκπτωτικά. Οπότε έχει ένα νόημα πράγματι να συγκρίνεις και το καλάθι, το συνολικό καλάθι από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Εάν είστε συστηματικοί καταναλωτές περίπου των ιδίων προϊόντων, έτσι για την εγώ θα το κάνω τώρα το Σαββατοκύριακο. Έτσι από περιέργεια, το Σάββατο που είναι να πάμε στο σούπερ μάρκετ, που συνήθως πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, θα βάλω να δω τα προϊόντα τα οποία κατά τεκμήριο παίρνουμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχουν όλα σε αυτούς περίπου 9.000 κωδικούς που περιέχει η εφαρμογή, να δω πόσο κάνουν σε τρία σούπερ μάρκετ τα οποία είναι το ένα δίπλα στο άλλο στην ευρύτερη γειτονιά μας. Γιατί ακούω και αυτό το παράπονο που λέει κάποιος, μα δεν μπορώ, μένω στην οίκια, δεν μπορώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ της τάδε αλυσίδας που είναι δύο δήμους παραπέρα. Πράγματι, δεν είναι υποχρεωτικό να πηγαίνεις δύο δήμους παραπέρα. Πολλά σούπερ μάρκετ, ιδίως εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής που εκπέμπουμε εμείς, έχουν καταστήματα όχι τόσο μακριά το ένα από το άλλο. Τώρα, ότι μπορεί σε μια περιφερειακή πόλη, ας πούμε, ή σε έναν περιφερειακό νομό, σε μια κομμόπολη, να μην έχει και το σούπερ μάρκετ Χ και το σούπερ μάρκετ Ψ και το σούπερ μάρκετ Ωμέγα σε μια εγκύτητα 2-3-4 χιλιόμετρων μεταξύ τους, έτσι ώστε να είναι λογικό ότι άμα πας στο ένα να μπορείς να πας και στο άλλο παραδίπλα είναι. Προφανώς αυτό ισχύει. Αυτές είναι οι ανισότητες μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας. Αυτές είναι όμως δομικές και διαμορφωμένες εκ των πραγμάτων. Τώρα, είναι ένα εργαλείο λοιπόν για τους καταναλωτές. Από την άλλη, είναι και ένα εργαλείο για τον ελεγκτικό μηχανισμό αυτή η εφαρμογή. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέει μετά ο ελεγκτικός μηχανισμός, α, εγώ σας έδωσα ένα εργαλείο, ψωνίστε έξυπνα, γιατί αυτό θα είναι και ένα μάντρα το οποίο μπορεί να ακούγεται από τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης ή από τα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή.
προφανώς ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά, προφανώς αναδεικνύει τις στρεβλώσεις, αλλά η ανάδειξη των στρεβλώσεων δεν είναι για να λέμε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις «κοίταξε τι στρέβλωση υπάρχει στο απορρυπαντικό», είναι για να πάει ο ελεγκτικός μηχανισμός, που πλέον έχει και πολύ πιο αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού των στρεβλώσεων. Δεν μπορεί η χρήση τεχνητής νοημοσύνης να μην μας βοηθάει στο να εντοπίσουμε πράγματα τα οποία φαίνονται διαγυμνού οφθαλμού σε μια πλατφόρμα. Οι ίδιοι έχουν βάλει όλα τα στοιχεία αυτά στην πλατφόρμα τους και τα στοιχεία αυτά επικαιροποιούνται. Άρα ένα πολύ γρήγορο search με ένα βασικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης πολύ εύκολα μπορεί να αναδείξει πιθανές στρεβλώσεις και να πάει η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή να ρωτήσει το σούπερ μάρκετ του κυρίου Ευγενίδη. Κύριε Ευγενίδη, το προϊόν τάδε, γιατί το πουλάτε 7 ευρώ ακριβότερα από το προϊόν του κυρίου, από το αντίστοιχο προϊόν στο σούπερ μάρκετ του κυρίου Τασκαλιρανιάν και ότι δεν υπάρχει προωθητική ενέργεια? Ερώτημα. Ερώτημα. Και αυτό το ερώτημα, η απάντηση αυτού του ερωτήματος μπορεί να επιφέρει κάποιο πρόστιμο. Μπορεί να επιφέρει κάποια παρέμβαση έτσι ώστε να διορθωθεί η στρέβλωση. Έτσι έχει νόημα να αναδεικνύονται οι στρεβλώσεις. Δεν είναι μόνο να καταγγέλουν οι καταναλωτές, επειδή είδα τον Υπουργό της Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, το πρωί που το είπε στο Sky, να καταγγέλουν οι καταναλωτές. Αλλά γι' αυτό έχουμε ελεγκτικό μηχανισμό με πλέον σύγχρονα εργαλεία για να εντοπίζει και μόνος του τις στρεβλώσεις. Δεν πρέπει να πηγαίνω εγώ να κάνω το ρουφιάνο. Να πάω κι εγώ να κάνω το ρουφιάνο. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Προφανώς. Δεν ξέρω, δεν έχω τσεκάρει αν υπάρχει κάποια ενότητα, κάποια εφαρμογή που μπορείς να κάνεις καταγγελία εκεί πέρα. Νομίζω ότι υπάρχει, και εγώ νομίζω ότι υπάρχει, γιατί υπήρχε και στον e-καταναλωτή που ήταν, ας πούμε, το προηγούμενο σχήμα, το προηγούμενο όχημα ελέγχου των τιμών και σύγκρισης. Οπότε έχει μια αξία κατά τη γνώμη μου αυτή η εφαρμογή, αν δεν μείνει μόνο ως ένα application, ως μια εφαρμογή την οποία θα τη χρησιμοποιούμε για περιέργεια, να καθόμαστε στο τραπέζι και να λέμε για μπες να δεις πόσο κάνει το παριζάκι στα σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας το 212-212-4800. Στο nerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Θυμίζω το ταξίδι στην Αλσατία που κληρώνουμε μαζί με το Versus Travel. Σας ταξιδεύουμε στην Αλσατία και στο Ρήνο. Θα πάτε στο Στρασβούργο, θα πάτε στο Κολμάρ, θα πάτε στα όμορφα χωριά της Αλσατίας, θα κάνετε κρουαζιέρα στο Ρήνο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Το διεκδικείτε το ταξίδι αυτό στο 54301 με ένα SMS, γράφετε 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Δεν είναι καθόλου αμεληταίο το πακέτο, είναι κόστος 2.600 ευρώ, περιέχει αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean και αποσκευή κατάτομου, 6 διανυκτερεύσεις, μεταφορές και ξεναγήσεις, την ασφάλιση αστικής ευθύνης και βεβαίως όλους τους φόρους αεροδρόμιου. Πάμε σε ένα τραγούδι, να ξεκινήσουμε λίγο ευχάριστα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει κριτική από παντού στον κύριο Τραμπ για αυτή την συμφωνία που υπέγραψε τσάτρα πάτρα εχθές στις Βερσαλίες. Καλά, ο κύριος Τραμπ είναι δεδομένο ότι επειδή είναι εντυπωσιοθύρας, του άρεσε πάρα πολύ το σκηνικό στις Βερσαλίες. Έχει όνειρο, έχει όνειρα φαραωνικά ο άνθρωπος, είναι εμφανές αυτό. Και ήθελε να υπογράψει μια συμφωνία όπως να είναι μέσα στις Βερσαλίες. Να λέγεται η Συμφωνία των Βερσαλιών κιόλας. Θα το δούμε όταν ξυπνήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά θα θέλει προφανώς να οικειοποιηθεί και το Παλάτι των Βερσαλιών, που έχει μια ιστορική φόρτιση για τους Γάλλους από τη Γαλλική Επανάσταση, αν μη τι άλλο. Θα θέλει να το οικειοποιηθεί και αυτό ο κύριος Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι από αυτή τη συμφωνία δεν έχουμε καταλάβει και πάρα πολλά. Αν εγώ έχω καταλάβει κάτι, είναι ότι το Ιράν θα αποκτήσει ξανά πρόσβαση στα παγωμένα χρηματοδοτικά του assets, θα ξαναρχίσει να πουλάει πετρέλαιο όπου γης, θα αρθούν προοδευτικά οι κυρώσεις. Δηλαδή εγώ κατάλαβα ότι το Ιράν παίρνει λεφτά χωρίς να υπάρχει αυτή την ώρα μια οριστική συμφωνία για το τι μέλη γενέστε με το πυρηνικό του πρόγραμμα, και αυτό από μόνο του κατά τη γνώμη μου είναι μια σημαντική επαναχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφήστε τα ως απομπόδι, έλεγε ο κύριος Τραμπ κατά την εκκίνηση του πολέμου για αλλαγή καθεστώτος των μουλάδων, για λαϊκή εξέγερση στο Ιράν, που θα βγουν οι Ιρανοί στους δρόμους και θα απαιτήσουν την αλλαγή της ηγεσίας τους. Τι έγινε στο τέλος της ημέρας? Σκλήρινε κι άλλο το καθεστώς, κατεπνίγει κάθε φωνή αντίστασης, διότι ένα εμπόλεμο έθνος χωρίς εσωτερική συνοχή δεν μπορεί να πολεμήσει σοβαρά και συγκροτημένα. Το Ιράν πολέμησε σοβαρά και συγκροτημένα. Ανοικοδόμησε ένα μεγάλο μέρος του οπλοστασίου του για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στα πολύ σοβαρά αμερικανικά πλήγματα, διασπείροντας το θέατρο των επιχειρήσεων στις χώρες του κόλπου. Άρα ο κύριος Τραμπ έχει πλέον εξασθενημένη αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή, ένα ισχυροποιημένο Ιράν, το οποίο δεσμεύεται για κάποια πράγματα, κύριος είδε γιατί, και παίρνει και λεφτά. Δεν μου ακούγεται φοβερή συμφωνία, αλλά μπορεί και εγώ να μην καταλαβαίνω πολλά από τη διπλωματία, τουλάχιστον όπως την εννοεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος φαίνεται ότι εσωτερικά πιεζόμενος από την πτέρυγα του κινήματος MAGA μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που είναι μια φιλιρηνική πτέρυγα που σου λέει εμείς είμαστε peacemakers και dealmakers, εμείς κάνουμε ειρήνη και κάνουμε deal με άξονα την ειρήνη, σου λέει πάμε να κάνουμε μια συμφωνία τώρα να τελειώνουμε, όπως να είναι. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σε πολύ λίγο, να δούμε και τα θέματα της ανοιχτής πλέον κόντρας της Ευρωπαίας Αγγελέως, της κυρίας Λάουρα Κοβέση, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με φόντο την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές αυτή η υπόθεση. Σε δύο λεπτά επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δεν στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε. Με συγχωρείτε πολύ. Ακούτε Αλφα Radio 989, είναι 11 και 26 πρώτα λεπτά. Για πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της σύγκρουσης. Μπορείς να την πεις και σύγκρουση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, της κυρίας Λάουρα Κοβέση, της απερχόμενης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γιατί αφιπηρετεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, με το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, με φόντο την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, διότι η κυρία Κοβέση προσφεύγει στον Άριο Πάγο για την διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, και είναι προφανές ότι αν δεν δικαιωθεί το αίτημά της, είναι διατεθειμένη να προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε ζήτησα από την Τασούλα Παπα-Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, να είναι μαζί μας, για να ρωτήσω γιατί το κάνει αυτό η κυρία Κοβέση.
11: Γιατί δεν μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν έχει προσφύγει πρώτα στον Άριο Πάγο.
0: Όχι, δεν ρωτάω το τεχνικό του πράγματος. Λέω γιατί προσφεύγει εναντίον της απόφασης του Αρίου Πάγου. Δεν είναι κυρίαρχο δικαστήριο ο Άριος Πάγος.
11: Διαφωνεί με τη διετία και θέλει πενταετία. Μάλιστα. Το ότι θέλει πενταετία είναι δικό της θέμα. Η δικιά μας τακτική και η δικιά μας απόφαση, των Ελλήνων δικαστών δηλαδή, γιατί ο Άριος Πάγος ήταν υπεύθυνος και είναι υπεύθυνος, έκρινε ότι πρέπει να είναι διετής. Επίσης, για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αυξήσει τον αριθμό των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων στη χώρα μας από 10 σε 13. Mm. Έχει αυξήσει τις θέσεις των διοικητικών υπαλλήλων. Δηλαδή έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, δίνοντας πολύ μεγάλη έμφαση και σημασία στο θεσμό. Mm. Τώρα, αν είναι διετής, πενταετής, εξαετής, τετραετής, αυτό νομίζω ότι είναι θέμα κρίσης και μόνο του Αρείου Πάγου. Εγώ δηλαδή προσωπικά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να διαμαρτυρόμαστε γιατί είναι διετής, πενταετής. Καταλαβαίνω γιατί. Mm. Γιατί το να είσαι, όταν είσαι μια πενταετή θητεία μπροστά σου, έχεις και το χρόνο να κάνεις κάποια πράγματα και να δεις τις δικογραφίες. Ο λόγος που ανανεώθηκε, να πούμε, η θητεία του ιδίου της κ. Μουζάκη και της κ. Παπανδρέου, της κ. Παπανδρέου κυρίως, της επικεφαλούς, επικεφαλής, για 2 χρόνια, είναι γιατί έχει δικογραφίες ανοιχτές. Και είναι λογικό.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η κυρία Κοβέση, όταν προσφεύγει στον Άριο Πάγο, δεν αποδέχεται επί της ουσίας την αρμοδιότητα του δικαστηρίου να κρίνει?
11: Την αποδέχεται και προσφεύγει, αλλά σου λέει: εγώ διαφωνώ. Κοιτάξτε, είναι ένα νομικό βήμα, να σου πω διαφορετικά. Για να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα πρέπει να περάσει το πρώτο σκαλί, είναι να πάει στον Άριο Πάγο, δηλαδή στο διοικητικό που έβγαλε και την απόφαση. Mm. Δεν μπορεί δηλαδή να προσφύγει στον Αριοπάγο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν έχει περάσει πρώτα από τον Αριοπάγο. 24 Ιουνίου συνεδριάζουμε. Πιστεύω το αποτέλεσμα το ξέρουμε όλοι. Ναι. Δεν θα κυρώθει δηλαδή, φαντάζομαι, η πρώτη απόφαση. Mm. Και το ξέρει και η ίδια η κυρία Κοβέση. Απλά προφανώς αντιδρά. Καταρχάς φεύγει. Τον Οκτώβριο νομίζω.
0: Αναλαμβάνει ο κύριος Ρίτερ, ένας Γερμανός. Ο Γερμανός.
11: Όπως μου έχει πει, ο υπότη.
0: Ναι, Ρίτερ. Ρίτερ, ο υπότη σημαίνει στα γερμανικά.
11: Ναι, πώς να το έχω μάθει. Λοιπόν, αναλαμβάνει. Οπότε δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί κάνουμε όλο αυτό το πράγμα. Και ενώ ήταν ενήμερη η κυρία Κοβέση για οτιδήποτε γίνεται και την αφορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Αγγελίας, έχει άμεση ενημέρωση.
0: Ναι. Άρα η κυρία Κοβέση τώρα, άμα δεν της πετύχει αυτό το οποίο κάνει στον Άριο Πάγο, θα πάει στο Ευρωδικαστήριο, σωστά.
11: Αυτό είναι το επόμενο βήμα, ναι, εκτός και αν πει ότι δεν το προχωράω. Το θεωρώ απίθανο όμως, γιατί το βασικό σχόλιο.
0: Μα το έχει πει δημοσίως.
11: Ναι, θεωρώ ότι θα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Απλά δεν μπορεί να πάει νομικά αν δεν έχει προσφύγει σε πρόταση στον Άριο Πάγο.
0: Στο Εθνικό Δικαστήριο. Μάλιστα.
11: Στο Εθνικό. Είναι νομικό, δηλαδή είναι νομική διαδικασία.
0: Να ρωτήσω πάντως κάτι. Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του Εθνικού Δικαστηρίου να αποφασίσει για τη θητεία των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το πόσο τους διορίζει?
11: Προφανώς. Στη χώρα μας είναι. Και προσέξτε, είναι Έλληνες δικαστές.
0: Ναι, ναι. Είναι ανατεθειμένοι από τις, από τον Άριο Πάγο.
11: Ναι, από τον Άριο Πάγο είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Απλά εδώ τώρα γίνεται το εξής. Δεν μας αρέσει μια απόφαση. Την προσβάλλουμε.
0: Δικαίωμά της είναι βέβαια. Έχει το δικονομικό δικαίωμα να το κάνει.
11: Προφανώς και έχει το δικαίωμα. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και το λέω ότι θα πάει. Ο απότερος σκοπός είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί ξέρει ότι στις 24 Ιουνίου που συνεδριάζουν, γιατί εκεί θα είναι η απόφαση, το πιθανότερο είναι ότι θα πει όχι, συμφωνούμε με την πρώτη απόφαση. Δηλαδή διετής η θητεία. Και όχι πενταετής.
0: Ναι, πάντως με συγχωρείς που διακόπτω. Η κυρία Κοβέση δεν θα είναι σε τρεις μήνες εκεί πέρα, άρα προφανώς αν τεθεί ζήτημα για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να την αποφασίσει ο διαδοχός
11: της. Ακριβώς. Mm-hmm. Εδώ λέμε τώρα πάμε στο πρώτο σκαλί που είναι 24 Ιουνίου, την έχει κάνει την προσφυγή.
0: Ωραία.
11: Ήδη το ξέραμε, το συζητήσαμε και οι δυο μας χθες, το ξέραμε ότι θα προσφυγεί.
0: Ωραία. Μας το είχε πει. Το είπε στους δελφούς η γυναίκα.
11: Ναι, ναι, ήταν δυσαρεστημένη. Mm-hmm. Αλλά προσέξτε, όταν μιλάμε για ένα εθνικό δικαστήριο που αφορά μια συγκεκριμένη χώρα, η χώρα θα κρίνει βάσει των δικών της αναγκών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
11: Είναι προφανές αυτό.
0: Λοιπόν,
11: η κυρία Κοβέση θεωρώ δεδομένο ότι θα μας πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Εντάξει. Είναι δικονομικό της δικαίωμα, δεν μπορώ να πω εγώ όχι. Και η θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα έχει στοιχεία πολιτικότητας. Είναι μια πολιτική θέση με τον ένα με τον άλλον τρόπο, έτσι όπως γίνεται ο διορισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, για να μην τρελαθούμε εδώ πέρα, υπάρχει προφανώς μια διάσταση απόψεων. Θα δούμε πώς αυτό θα εκβάνει. Τα σου όμως ευχαριστώ
11: πολύ. Επαναλαμβάνω, να πω όμως κάτι,
0: ναι,
11: ότι ο Άριος Πάγος, το Υπουργείο Δικαιοσύνη, το Υπουργείο Δικαιοσύνη θα αποφάσισε να αυξήσει τις θέσεις. Έχει σημασία αυτό.
0: Μα δεν διαφωνεί με αυτό η κυρία Κοβέση, με τη θητεία διαφωνεί.

0: Τώρα θα μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Τώρα θα μάθετε περισσότερα από τον Βίκτορα Σαμουήλ και επιστρέφω σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Άνοιξαν τα στένα του Ορμούζ, καθώς σε ισχύ τίθεται η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ιράν δεσμεύτηκε να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διατήρηση στρατευμάτων στο Νότιο Λίβανο, λέει αξιωματούχος κοντά στον Νετανιάχου. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως το κείμενο βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για 3 πράξεις βιασμού ανηλίκων. Με τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα οι υποψήφοι των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων διαγωνίζονται στο γραμμικό σχέδιο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, εσείς στη δική μας, το 212-212-4800, στο owner@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-789-989 που είναι το Viber του σταθμού. Μου λέει ο Θανάσης Βλάχος ότι λέει η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να βγάζει applications καταγγελίας, αυτό είναι δουλειά, δεν ξέρω ποιανού λέτε, τι είναι αυτό. Η κυβέρνηση πρέπει να κυνηγά την ασχροκέρδεια και να την τιμωρεί. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Ότι η δουλειά του κράτους είναι να τιμωρεί την αισχροκέρδεια. Το είπα και στην εισαγωγική μου παρατήρηση όταν μιλούσα για αυτή την εφαρμογή, το πόσο κάνει.gr, το πόσο κάνει μάλλον, πόσο κάνει.gr είναι το site, πόσο κάνει η εφαρμογή. Ωραία εφαρμογή είναι, αρκεί και το κράτος να το ψάξει και αυτό λίγο. Δεν χρειάζεται να το κάνει χειροκίνητα όπως το κάνουμε όλοι εμείς. Θα βάλει ένα ερώτημα ωραίο. Στο ChatGPT, στο Gemini, στο Claude. Εργαλεία, αν μη τι άλλο υπάρχουν. Και νομίζω ότι θα βρει πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις, εάν το θέλει. Και μετά θα πάει να κάνει και πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις για να δούμε τι απαντήσεις θα πάρει, αν το θέλει. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να. Θα κριθεί μάλλον και το κράτος. Σε έναν, δύο, τρεις μήνες, προσέξτε να δείτε. Δεν μπορεί να τελειώνει ο πόλεμος, γιατί ο πόλεμος τελειώνει. Το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό το πράγμα. Ότι ο Τραμπ ατάκτως υπογράφει ό,τι να είναι. Το Ιράν τώρα έχει βρεθεί με εξεμπλοκαρισμένα assets. Α, το ξέχασα νωρίτερα που το έλεγα. Έχει και δέσμευση ανοικοδόμησης 300 δις. Τα μισά είναι από εταιρείες, τα άλλα μισά είναι από κυβερνήσεις, από χώρες. Άρα 300 cash επενδύσεις. Το ξεπάγωμα των assets, κας το πετρέλαιο το οποίο θα ξεκινάει, έχει ήδη ξεκινήσει να σπρώχνει γιατί ανοίγουν τρόπον την άτα στενά του Ορμούζ και φεύγουν κάποια πρώτα δεξαμενόπλια με αρκετά εκατομμύρια βαρέλια, έχουν γίνει ήδη οι πρώτες διελεύσεις. Λοιπόν, δεν είναι αμεληταία ποσά αυτά, καθόλου αμεληταία ποσά δεν είναι. Αν λοιπόν η πτώση των διεθνών τιμών εδώ δεν έχει ανταπόκριση, η κυβέρνηση θα είναι υπόλογη. Γιατί εδώ δεν μπορεί να παρατηρείται μονίμως το φαινόμενο όταν παθαίνουν, όταν υδρώνουν στο Ιράν, εδώ να παθαίνουμε ανεμοβλογιά. Και όταν το Ιράν και η Αμερική μπαίνουν σε μια ρότα, εμείς εδώ πέρα να εξεκολουθούμε να λέμε είναι εισαγόμενη η ακρίβεια και ο στασιμοπληθωρισμός και τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί, πρέπει να πέσουν οι τιμές. Αν μειώνεται για παράδειγμα το κόστος των καυσίμων, λέω εγώ, μας λέγανε στην αρχή της κρίσης αυτής ότι παιδιά αυξήθηκε εκθετικά το κόστος των καυσίμων και είναι αληθές.

το κόστος και στα αεροπλάνα και στα καράβια αυξήθηκε τρομακτικά σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Γι' αυτό και το κράτος τι ήρθε να κάνει, να επιδοτήσει στην Αγγλία το ντίζελ κίνησης. Τελειώνει το fuel pass τώρα τον Ιούνιο. Να επιδοτήσει το ντίζελ κίνησης για να συγκρατηθούν οι τιμές στην αλυσίδα εφοδιασμού. Γιατί πώς γίνεται ο εφοδιασμός? Με φορτηγά, τα οποία τι καίνε ντίζελ. Αν πέσει λοιπόν η τιμή του ντίζελ και δεν πέσει η τιμή του προϊόντος, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι στρέβλωση. Αυτό είναι σχροκέρδεια. Άμα δεν πάει λοιπόν αυτή η κυρία Τσαγκάρη που την έχουμε βάλει, που λέμε ότι η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή είναι η νέα ΑΔΕ, να κόψει κόλλους, sorry κιόλας, αν δεν προσαρμοστεί και η αγορά, τι να την κάνω εγώ την ανεξάρτητη αρχή που είναι, ας πούμε, είναι ένας ελεγκτικός μηχανισμός στην διοίκηση οφθαλμός ως τα πανθωρά. Άμα δεν ορά τα πάντα, να τον κάνω εγώ. Λοιπόν, πριν πάω σε τραγούδι διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη, μετά το τραγούδι θα πω τα του Πασόκο που γίνεται μαδογούνι εκεί πέρα. Είναι μαδάν τις γούνες τους οι άνθρωποι, σαν τα γατιά. Είναι φοβερή αυτή. Αυτή μιλάμε τώρα, είναι τρικυμία εν ποτηρίο εκεί πέρα. Αλλά σε μην τα πω τώρα, τα πω σε δύο λεπτά. Να σας μιλήσω για το Magenta One Business, κυρίες και κύριοι, από την Cosmote Telecom. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα. Εταιρικά κινητά επίσης λογικά έχετε. Με αυτά τα δύο, πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και επίσης να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμη περισσότερα.

0: Λοιπόν, τώρα μια κουβέντα θα πω για το Πασόκ και μετά θα πάω στα ευχάριστα. Στο Πασόκ οι άνθρωποι είναι προφανές ότι έχουν ταραχθεί από τις δημοσκοπήσεις που τους δείχνουν όλες πλέον πολύ καθαρά, ευκρινώς στην τρίτη θέση. Ενώ κατά τη γνώμη μου ο Ανδρουλάκης πήγε να κάνει κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, τι να κάνει ο άνθρωπος, να μιλήσει πολιτικά. Να μιλήσει, να περιγράψει τις προτάσεις του, να γυρίσει την κοινωνία, να βγει στην κοινωνία, να πάει στη λαϊκή, να πάει στην περιφέρεια, να πάει εκεί που πονάει το Πασόκ, που πονάει στα αστικά κέντρα, στις λαϊκές γειτονιές. Δεν πονάει το Πασόκ τόσο στην περιφέρεια. Δεν πονάει το Πασόκ να πάει στην Ευρυτανία. Που τον είδα τον κύριο Ανδρουλάκη να πηγαίνει στην Ευρυτανία. Είναι μια χαμένη μονοεδρική για το Πασόκ και η Ευρυτανία. Ποιος του λέει να πάει στην Ευρυτανία του ανθρώπου? Ψηφίζουν στην Ευρυτανία 50% Νέα Δημοκρατία. Κοιμήθηκε κάποτε ο Θεός και έχασε η Νέα Δημοκρατία την Ευρυτανία. Είναι σαν να λέμε ότι πάει το Πασόκ να πάρει τη μονοεδρική της Καστοριάς. Ψηφίζουν 50% Νέα Δημοκρατία. Δεν τίθεται θέμα. Δεν τίθεται θέμα για αυτό το πράγμα. Είναι σαν την Κρήτη. Κοιμήθηκε ο Θεός και ο ΠΚΠ κάποια στιγμή και πήρε Νέα Δημοκρατία την Κρήτη. Ο ΠΚΠ δεν κοιμήθηκε. Τέλος πάντων. Αλλά η Κρήτη παραδοσιακά ήταν ή Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένας κεντροαριστερός, μια κεντροαριστερή περιφέρεια. Γκρόσο μόντο. Λοιπόν, να πάει. Αποφάσισε λοιπόν να μιλήσει πολιτικά. Ωραία, ωραία, ωραία. Και βγαίνει χθες η κυρία Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, και λέει γελοιότητες αυτά τα οποία λέει ο κύριος Δούκας, ο οποίος ομολογουμένως μετά από αυτά που είπε και την απειλή της διαγραφής από τον κύριο Ανδρουλάκη, είχε κρατήσει πολύ χαμηλούς τόνους ο άνθρωπος. Δεν είχε δημιουργήσει κανένα ζήτημα. Και βγαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου και λέει ότι είναι γελία προσέγγιση η συζήτηση πριν από τις εκλογές μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Και έκλεισε και το ματάκι στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας εντάξει, μας αναγνωρίζουν ότι είμαστε γεωπολιτικά ενισχυμένοι, ας πούμε, και δημοσιονομικά πάμε καλά. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια τώρα? Είναι εμφανές στο Πασόκ. Υπάρχουν στρατηγικές. Υπάρχουν κάποιοι όπως η Διαμαντοπούλου ή ο Νίκος Παπανδρέου, Φερρυππίν τις προάλλες, που δεν θέλουν να αποκλείσουν και μια πιθανή συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, γιατί σου λένε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και εμείς είμαστε δεύτερη ή τρίτη, ιδίως τρίτη, αν δεν πάμε κάπου το 11-12 που έχουμε καπούτ μετά από την πόλωση, θα γίνει 7-8. Είναι η άποψή τους, έτσι. Απλά δεν την εκφράζουν ακριβώς έτσι. Είναι άλλοι σαν τον κύριο Δούκα που λένε ότι να πάμε μεν μόνοι μας τώρα, αλλά πρέπει να έχουμε συζητήσει με τους άλλους. Καλά, εντάξει. Πού θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, έτσι ώστε μετά αυτός που θα είναι σε πλεονεκτική θέση να μπορεί και να ηγηθεί αυτής της συζήτησης. Κατά τη γνώμη μου, εσφαλμένο είναι και αυτό, γιατί άμα ξεκινήσει απριόρι μια συζήτηση, μετατελείωσε. Είναι ο Ανδρουλάκης που προσπαθεί να εφαρμόσει τη συνεδριακή απόφαση. Και τώρα τσακώνονται οι Διαμαντοπούλοι με τον Δούκα. Για ποιο λόγο? Γιατί πράγματι ο κύριος Δούκας εδώ προκλήθηκε από την κυρία Διαμαντοπούλου. Είπε ότι αυτά που λέει είναι γελοιότητες. Τι να πει μετά? Και ο Δούκας λέει, βγήκε για το βράδυ και λέει ότι αυτά που λέει η Διαμαντοπούλου δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, και είπε ότι η πρώην υπουργός δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Είναι μετά, να μην λέω εγώ, για Μαδογούνη. Μαδογούνη. Έχει τη γούνα της η Άννα Διαμαντοπούλου. Έχει τη γούνα του και ο Χάρης ο Δούκας. Είναι σαν, ρε παιδί μου, σαν το βίντεο κλιπ του Μαζονάκη, άμα όσους το θυμούνται, με τη γούνα, το Gucci φόρεμα, είναι σαν να είναι Μαζονάκης versus Μαζονάκη. Άλλη γούνα, ας πούμε. Η μία είναι φυσική, η άλλη είναι τόλ. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν θέλω να πάω σε διάλειμμα χωρίς να υπάρχει μια, έτσι, νότα ευχάριστη στην εκπομπή. Τώρα, εδώ το Μουντιάλ έχει περάσει και δεν έχει περάσει. Το παρακολουθούμε βέβαια το Μουντιάλ. Είναι καλό το Μουντιάλ, έχει καλά παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή και το χθεσινό μάτς του Αγγλία-Κροατία ήταν ματσάρα. Και η έκπληξη της Πορτογαλίας με τα κογκά που λέγανε, που είχε γυρίσει ο Κωνσταντάρα στην ταινία με το Μούτσιο και έλεγε η Μίτσι Κωνσταντάρα γύρισε από τα κογκά. Λοιπόν, γύρισε. Λοιπόν, οι αδερφοί Κύπριοι βεβαίως δίνουν ρεσιτάλι. Είναι σαν, πώς, θυμάστε που βάζουμε τους Αργεντίνους speakers και σπικάρουν αυτοί. Για να ακούσουμε τον Κύπριο αδερφό πώς σπίκαρε τη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας. Αλγερία. Τα γκολ του Μέση. Για πάμε.
1: Αργεντίνα με τη μάπα μπροστά. Βρίσκει τον Μέση. Ο Μέση μόνος του. Μέση, Μέση. Ο! Μεχταρά μου! Έκατσε το που τα άθεμα ο Σιλοπελός. Α, μάνα μου, γκολ που έβαλε ο Βελός σου. Ο Ρενάλντο είναι το μισό το ατσίδι του Μέση. Ρε παιδιά, μα περιπέζεσαι με. Α, μάνα μου, γκολ. Η Γαλλία τώρα με το counter-attack με τον Ελίσε και ο παίχτες γυρών του, η μάπα βρίσκει τον Εμπάπε. Ου, γαμώτο! Έκατσε το που κοιμάνω και ο Μπέλλος. Φουσέτη ρε Μπέλλε, γάμισε την μάπα για με. Αμάνα μου γκό που έβαλε ο Μπέλλος.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτά δεν τα λέγανε στο ΡΙΚ. Μου το στείλα, είναι πώς τα λέει αυτά τα live streaming που περιγράφουν, αλλά αδερφοί Κύπροι πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί, πάρα πολύ δυνατοί. Λέει, Ρωμά επιτέθηκαν σε πυροσβέστη για να κλέψουν το πυροσβεστικό όχημα. Το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο κατάσβεση πυρκαγιά σε καταβλισμό στον Ασπρόπυργο. Η καταγγελία είναι από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Αυτό είναι παλιό, δεν είναι περσινό. Βέβαια είναι διαχρονικό. Θα μπορούσε να συμβεί και πέρσι, θα μπορούσε να συμβεί και φέτος. Γιατί να μην συμβεί. Αυτό μου λέει ο Γιάννης, η Στυλιανοπούλου το έλεγε. Δεν το έλεγε η Μίτση Κωνσταντάρα. Η Στυλιανοπούλου. Άρα το έλεγε στο. Ξέρεις που το έλεγε, στο «Ο τρελός τα έχει 400». Που βγαίνει από τη φυλακή ο Κωνσταντάρας και δεν της έχουν πει ότι είναι φυλακή με το τρελόχαρτο και της έχουν πει ότι ο κύριος λείπει στο Κονγκό και λέει «Γύρισε ο κύριος μου από τα Κονγκά». Ναι, μπράβο, σωστό. Ευχαριστώ ρε Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
6: Are you ready?
7: Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
5: Λίνκο.
7: Τι να μαθαίνουμε για κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Καλημέρα και στην Όλγα. Γεια σου, Όλγα μου, καλημέρα. Ο Πάνος μου λέει ότι αυτό με τους Ρωμά και το πυροσβεστικό που έλεγα είναι χθεσινό. Πράγματι, είναι το τσεκάραμε. Αλλά είναι μια είδηση που θα μπορούσε να παίξει και πέρσι και φέτος και του χρόνου. Είναι Είναι κλασικό, είναι σαν τη μουσική του Μότσαρτ αυτό. Ρωμά πήγε να κλέψει πυροσβεστικό, πήγε να κάνει κατάσβεση. Δεν θέλω να γίνομαι ρατσιστής, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μαζί μας είναι σήμερα ένας διακεκριμένος επιστήμονας και με αυτή την ιδιότητα του θα μιλήσουμε. Μόνο μια πολιτική ερώτηση θα κάνουμε στο τέλος της συζήτησής μας. Είναι ο καθηγητής εγκληματολογίας, ο κύριος Άγγελος Τσιγκρής. Καλημέρα κύριε Τσιγκρή, πώς είστε, είστε καλά?
6: Καλημέρα κύριε Ευγενήδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την τιμή.
0: Ο κύριος Τσιγκρής έχει βγάλει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, «Η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, η θεσμική προστασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», από τις εκδόσεις Σάκουλα, το οποίο είχε την καλοσύνη να μας στείλει. Και πραγματικά αγγίζεται ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο μας απασχολεί συχνά πυκνά στην ειδησιογραφία, κύριε Τσιγκρή. Και θέλω να ρωτήσω αν, κατά τη γνώμη σας, είναι επαρκές το πλαίσιο προστασίας που έχουμε στην Ελλάδα ή αν θα έπρεπε να μπούμε και σε μια συζήτηση για περαιτέρω αυστηροποίηση.
6: Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή η αυστηροποίηση, εγώ αρχίζω ακριβώς από την ουσία και το κέντρο του προβληματισμού σας. Καμία αυστηροποίηση. Πρέπει να έχουμε δίκαιους νόμους, όχι αυστηρούς. Αυτό είναι το σωστό, κύριε Γιαννίδη. Οι δίκαιοι νόμοι αποδίδουν. Στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχει ένας ανορθολογισμός. Υπάρχουν εγκλήματα με πολύ αυστηρές ποινές, υπάρχουν και εγκλήματα με πάρα πολύ με ίσονος σημασίας, με ίσονος βαρύτητος. Ποινές. Σας θυμίζω τον βιασμό παιδιών, ο πολυπότροπος βιαστής για παράδειγμα έβγαινε στα 12 χρόνια και ξαναβίαζε και ξαναέμπαινε μέσα. Έγινε ισόβια κάθριξη κατόπιν προσπάθειας μεγάλης να πείσουμε το νομοθετικό σώμα να αλλάξει αυτό. Άρα λοιπόν θα έλεγα δίκαιους νόμους και όχι αυστηρούς. Το νομικό πλαίσιο είναι καλό και είναι επαρκές στην Ελλάδα. Δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω, θα σας έλεγα, αυστηροποίηση. Ίσα-ίσα που εκεί που μιλάμε για τη βία των ανηλίκων, για την παραβατικότητα των παιδιών, για την παραβατικότητα των νέων ανθρώπων, για τη σχολική βία, εκεί δεν χρειάζεται καθόλου ποινική καταστολή, γιατί όλες οι έρευνες της εγκληματολογίας δείχνουν ότι όπου επεμβαίνει η ποινική καταστολή, η παραβατικότητα των ανηλίκων αυξάνει και όχι μειώνεται. Η μεγάλη λέξη, κυρία.
0: Υπάρχει ένας ποινικός φετιχισμός στην Ελλάδα τα τελευταία αρκετά χρόνια.
6: Θα έλεγα και λαϊκισμός.
0: Ναι, σωστό.
6: Γιατί όλες οι μετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου των τελευταίων ετών δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες σε κάθε αύξηση της εγκληματικότητας ή κάθε εγκληματολογικού τύπου απειλή ζητούν επαύξηση του αξιοπίνου. Αυτό όμως δεν μπορεί η πολιτεία απαραίτητα να το ακολουθεί, γιατί αυτό είναι ποινικός λαϊκισμός. Η πολιτεία πρέπει να κάνει το ορθό. Το ορθό ποιο είναι? Είναι μια ουσιαστική πολιτική κοινωνικής πρόληψης. Και αυτό δεν είναι μια καραμέλα που μπορούμε να την επαλαμβάνουμε. Έχει σάρκα και οστά. Είναι ένα κουστούμι συγκεκριμένο που πρέπει να το αναλύσουμε με δύο κουβέντες. Θα σας το πω για να μην κουράσω ούτε τους ακροατές μας. Μια πολιτική κοινωνικής πρόληψης του εγκλήματος απαιτεί να βρούμε τους παράγοντες που γεννούν την παράβαση, το έγκλημα, τη βία, την παραβατικότητα και να τους ξεριζώσουμε από τη ρίζα τους.
0: Εντάξει, αυτό πάντα λέγεται, αλλά είναι γνωστό ότι η κοινωνία χωρίς έγκλημα είναι μάλλον ουτοπική. Δεν τίθεται θέμα.
6: Σίγουρο. Βέβαια, όπως είναι και ανθρώπινο σώμα χωρίς αρρώστια.
0: Να ρωτήσω κάτι.
6: Είναι άλλο όμως μια μικρή γρήπη και άλλο καρκίνος.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό το οποίο έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε περισσότερα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ή μήπως είναι τώρα περισσότερα αυτά που βλέπουμε και καταγράφουμε συγκριτικά με το παρελθόν?
6: Εντάξει, η σεξουαλική κακοποίηση είναι πάντα διαχρονικά σχεδόν η ίδια, δεν έχει διακυμάνσεις. Είναι θέμα περισσότερο καταγραφής από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί έχουμε πολλά μέσα ενημέρωσης και η πληροφορία είναι πολύ πιο εύκολη.
0: Σωστά.
6: Εκεί που έχουμε μία, θα σας έλεγα, διόγκωση μεγάλη και θα σας έλεγα πάνω του φυσιολογικού, είναι στην παραβατικότητα των ανηλίκων. Είναι στη βία στην οικογένεια, αυτό που ονομάζουμε ενδοοικογενειακή βία. Γι' αυτό λέω πάντα, κύριε Ευγενήδη, ότι το πρόβλημα της βίας, το φαινόμενο της παραβατικότητας, της βίας, της εγκληματικότητας, είναι κοινό και ενιαίο. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά. Γι' αυτό λοιπόν μια πολιτική κοινωνικής πρόληψης είναι η πιο αποτελεσματική. Αυτό το έχει κάνει ο Καναδάς. Και τι είναι αυτό? Υπάρχουν κράτη που το έχουν κάνει. Η Αυστραλία, ο Καναδάς, οι οποίοι σήμερα είναι από τις ευημερούσες χώρες στον κόσμο στους δείκτες της εγκληματικότητας. Σας θυμίζω ότι ο Καναδάς είναι μια χώρα η οποία είναι δυτικού τύπου, αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει μηδέν, ποσοστά ανεργίας και 100% ιδιοκατοίκηση.
0: Σωστό.
6: Αλλά αυτοχρόνως έχει και τους μικρότερους δείκτες εγκληματικότητας. Όποιος νομίζει ότι αυτά δεν συνδέονται, κάνει μεγάλο λάθος. Και βεβαίως έχει τους λιγότερους αστυνομικούς ανά χίλιους κατοίκους στον κόσμο. Οι γειτονικές Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας, μεγάλα ποσοστά εξαθλιωμένων πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, πεθαίνουν στους δρόμους. Εκεί η εγκληματικότητα είναι η χειρότερη διεθνώς. Και η αστυνομία είναι η περισσότερη ανά χίλιους κατοίκους. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η καταστολή δεν είναι το απαραίτητο φάρμακο για να αντιμετωπίσουμε τη βία και το έγκλημα, η οποία είναι ενγενής στις κοινωνικές παθογένειες. Όταν υπάρχει κοινωνική παθογένεια, γεννιέται βία και έγκλημα. Άρα τι κάνουμε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τις κοινωνικές παθογένειες. Δύο βασικές προϋποθέσεις. Ένα σπίτι και μια δουλειά για όλους. Αν γίνει αυτό, μου πείτε, ακούγεται υποπτικό.
0: Εντάξει, είναι λογικό, ναι. Ακούγεται, εν πάση περιπτώσει. Αν πληρούνται κάποια μήνυμα, ας πούμε, κοινωνικής ευημερίας, θεωρείς ότι θα μειώσεις τέτοια περιστατικά.
6: Φτιάχνει έναν καλύτερο κόσμο. Φτιάχνει μια κοινωνία που χρειάζεται λιγότερη αστυνομία, με λιγότερα έξοδα για την ποινική καταστολή. Φτιάχνει μια κοινωνία δικαιοσύνης, συνοχής και αλληλεγγύης. Για παράδειγμα, σας το πω πολύ απλά, πολύ πιο καθημερινά. Ένα πιάτο φαΐ και ένα κεραμίδι για όλους. Πώς είναι η οικογένεια? 4 άτομα. Τρώμε όλοι, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
6: Και ας γίνει στην πολυκατοικία, στο σπίτι, στην πόλη, στο κράτος, στον πλανήτη. Υπάρχει ένα μέρισμα πλούτου που πρέπει, θα έλεγα, να κανεμηθεί ισόποσα. Αυτή είναι η κοινωνική πρόληψη του εγκλήματος. Ο δύσκολος δρόμος, αλλά ένας δύσκολος δρόμος που οδηγεί σε μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης. Μια λοιπόν, δίκαιη κοινωνία για όλους.
0: Τώρα, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω και μια πολιτική ερώτηση. Διότι εσείς ήσασταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα από το 19 έως το 23. Διατηρείτε βεβαίως μια πολιτική σχέση με τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό. Υπήρξατε και Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης επί κυβέρνησής του. Ήρθε, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, και στην παρουσίαση του βιβλίου σας πριν από λίγες μέρες ο κύριος Σαμαράς. Θέλω να σας ρωτήσω εάν σας αφορά και επί προσωπικού το κόμμα το οποίο ετοιμάζεται να κάνει, έχει στα σκαριά.
6: Σε πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζω αν ετοιμάζεται κάποιο κόμμα.
0: Μήπως σας έχει πει κάτι, δεν ξέρω, μπορείς να πει κάποιο τηλέφωνο.
6: Δεν γνωρίζω κάτι, απολύτως. Πρώτα απ' όλα να πω ένα ευχαριστώ και δημόσια στον πρώην Πρωθυπουργό που με τίμησε με την παρουσία του.
0: Ωραία.
6: Δεν είναι λίγο. Να πω ένα ευχαριστώ στον Αντιπρόεδρο της Βουλής. Στους πολλούς υπουργούς οι οποίοι ήρθαν και με τίμησαν με την παρουσία τους και υφυπουργούς. Αλλά και στους αρκετούς συναδέλφους μου βουλευτές όλων των κομμάτων. Βέβαια, σας πω ότι ήρθε και ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό δεν σημαίνει σε αυτήν την κοινωνική
0: συμπεριφορά. Ότι γίνατε ΠΑΣΟΚ.
6: Δεν σημαίνει ότι γίναμε απαραίτητο, κάνουμε συμπεθεριά. Αυτή είναι μια εκδήλωση την οποία όλοι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ακούσουν πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ήσαν εκεί. Οι αδιάφοροι έλειπαν. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να είμαστε παρόντες. Και σε αυτό το προσκλητήριο για να σώσουμε τα παιδιά μας, την οικογένεια και να δώσουμε αποτελεσματικές απαντήσεις στην παραβατικότητα των ανηλίκων και στη βία κατά των γυναικών μέσα στο σπίτι, είμαστε όλοι έξω από το κόμματα και έξω από χρώματα. Με μια φωνή ενωμένη.
0: Εγώ δεν ρώτησα αυτό τώρα.
6: Ναι, και εγώ σας απάντησα ότι σε αυτό το θέμα δεν γνωρίζω τίποτα, κύριε
0: Αυγενή. Okay.
6: Ναι.
0: Σας ενδιαφέρει να είστε ξανά υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία όταν θα γίνουν εκλογές?
6: Βεβαίως, εγώ δεν έχω, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Όχι, ρωτάω κύριε Τσίγκη. Ρωτάω για τη βολιδοσκοπή ανθρώπους τους οποίους γνωρίζει ο κύριος Σαμάρας, γι' αυτό είπα να ρωτήσω μήπως πετύχω.
6: Πάντως, δεν έχω κάποια τέτοια. Είχα την τιμή, με έχει τιμήσει. Πρόκειται για έναν πατριώτη πολιτικό, τον έχω ζήσει από κοντά, έναν εργατικότατο άνθρωπο και ηθικότατο πολιτικό στοιχείο, τον σέβομαι απεριόριστα και τον ευχαριστώ και δημοσίως.
0: Λοιπόν.
6: Αλλά εγώ δεν γνωρίζω κάτι για αυτά που μου λέτε. Όλα αυτά θα σας έλεγα απορώ που τα λένε στις τηλεοράσεις και
0: αυτό...
6: δεν ξέρουμε τίποτα. Κάποιοι άνθρωποι.
0: Εντάξει, δεν τα λέμε μόνοι μας, δεν τα λένε στις τηλεοράσεις τώρα.
6: Αλλά σας λέω ότι εγώ δεν γνωρίζω κάτι. Αλλά αυτή δεν ήταν πολιτική εκδήλωση.
0: Σωστό.
6: Καθαρά επιστημονική εκδήλωση.
0: Λοιπόν.
6: Που μίλησαν εξαιρετικοί επιστήμονες και άνθρωποι που έχουν διαπρέψει στους χώρους τους. Και δώσαμε αποτελεσματικές απαντήσεις. Τους ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους με τίμησαν, υπουργούς, βουλευτές, πρώην πρωθυπουργούς, αντιπροέδρους της Βουλής. Ήταν μεγάλη μου τιμή.
0: Ευχαριστώ κύριε Τσίγκη.
6: και με αγαπούν ακόμα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ
0: για τη συζήτηση και καλό τάξη το βιβλίο. Να είστε καλά.
6: Σας ευχαριστώ θερμό.
0: Λοιπόν, είναι 12 η ώρα. Κλείσαμε. Η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Ναι. Ο Γιάννης ο Τριάντης αμέσως μετά. Αύριο τα λέμε, τελευταία μέρα της εβδομάδας, στις 11 η ώρα. Συνεπείς το ραντεβού μας εδώ στον Αλφα Radio 989. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Χαίρετε.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Προς ολοταχώς στα προπολεμικά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς η ισχύ τέθηκε η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ ελεύθερη θα είναι για τουλάχιστον 60 ημέρες η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι. Μεικτές τάσεις επικρατούν σήμερα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οριακά κέρδη καταγράφει ο δείκτης CAC στο Παρίσι, ενώ απώλειες σημειώνει ο δείκτης DAX στη Φραγκφούρτη. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως στη διμερή συμφωνία βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να ρεώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, σε φωτογραφίες που δόθηκαν το πρωί στη δημοσιότητα, εμφανίζεται να κρατά ένα έγγραφο στα Φαρσί, στο κάτω μέρος του οποίου φαίνονται η υπογραφή του ίδιου και του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αποχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες από το παλάτι των Βερσαλιών, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως υπέγραψε τη συμφωνία. Αύριο, στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, θα εκκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τρόπο εφαρμογής της διμερού συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Αυτό αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει». Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει πως οι τιμές συγκρίνονται καθημερινώς και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική. Βίντεο ανήρτησε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο να διεκδικήσεις, σημειώνει ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά, τονίζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αρχίζει στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος στις Βρυξέλλες, η διήμερη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει η προστασία των πόρων για την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός ολίγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στη Βελγική Πρωτεύουσα υπό τον τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ο κύριος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη, για 3 πράξεις βιασμού ανηλίκων. Το Μικτόρκο το εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπισή του να διοριστεί ειδικός σύμβουλος ψυχολόγος ή ψυχίατρος ως πραγματογνώμονας για τα θύματα. 2 αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με 3 συνεργούς τους να εξανάγκασαν έναν 25χρονο να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Προηγουμένως, υπό την απειλή όπλου, τον είχαν υποχρεώσει να επιβιβαστεί σε συγκεκριμένο όχημα. Σε βάρος των 5 εμπλεκομένων προσώπων, ανάμεσά τους άλλοι 2 16χρονοι και ένας 18χρονος, σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για ληστεία και εκβίαση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Κρήτης, 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε αιμόφυρτος στα μεσάνυχτα στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Βρέθηκε από μία 52χρονη, η οποία και ενημέρωσε τις αρχές, ενώ ο τραυματισμός του φέρεται να οφείλεται σε πτώση από τα τείχη. Το εμβόλιο κατά του HPV μηδένισε τους θανάτους από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στη Βρετανία. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, από το 2020 έως το 2024 δεν κατεγράφει ούτε ένας θάνατος από αυτόν τον τύπο καρκίνου σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 24 ετών. Οι ερευνητές κρίνουν ότι χωρίς το πρόγραμμα εμβολιασμού θα αναμένονταν περίπου 23 θάνατοι στην ίδια ηλικιακή ομάδα την ίδια περίοδο. Με 7 βραβεία, η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στα κινηματογραφικά βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ στις 7 το απόγευμα Τσεχία-Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ουσμπεκιστάν-Κολομβία τα ξημερώματα ήρθαν 1-3, Γκάνα-Παναμάς 1-0, Αγγλία-Κροατία 4-2 και Πορτογαλία-Κονγκό χθες 1-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Επιρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Όταν η πολιτική αντιπαράθεση, θεμητή κατά τα άλλα, εκτρέπεται στις λεωφόρους του Τζάμπα, της Τζάμπα Βανγιάς και στα ταξίματα προεκλογικού χαρακτήρα, τότε ελαφρώς παραφρασμένος ισχύει εκείνος ο παλιός ο στίχος του Σαββόπουλου.

Μαζί μας λοιπόν μέχρι τη μία η ομάδα μας. Ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς στο τηλέφωνο μας 212-212-4800 μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989.

0: Λοιπόν, για το Ιράν, τον πόλεμο, τον Τραμπ, δεν υπάρχει τίποτα καινούριο να πεις. Οι περισσότεροι λένε ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης, πώς το ονομάζουν, έχει πάρα πολλά κενά. Εν πάση περιπτώσει, ένα θετικό βήμα σε ό,τι αφορά τους πλώες στα στενά του Ορμούζ. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχει μια περίοδος 60 ημερών, 2 μηνών, για να συζητηθούν και τα υπόλοιπα, τα πυρηνικά και τα λοιπά. Δεν ξέρω και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ σε όλα αυτά. Δηλαδή μια νέα επίθεση στο Λίβανο που μπορεί να εξοργήσει το Τραμπ ή να προκαλέσει νέα πλήγματα από το Ιράν, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή λογικά να αποκλειστεί, αλλά κανείς δεν ξέρει. Στα καθημάς είπαμε, τζάμπας ο ένας, τζάμπας ο άλλος, τζάμπα μαγκές. Εντάξει, είναι μια άτυπη προεκλογική περίοδος και μπορεί να τα καταλάβεις αυτά, να συγχωρηθούν. Έγινε πολλή συζήτηση για το πόσο κάνει. Το βρίσκω θετικό βήμα, αλλά δεν είναι ίαμα, φάρμακο, λυτρωτικό. Είναι ένα βήμα. Στέκομαι στο γεγονός, στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν ενίοτε και με ειρωνική διάθεση, δηλαδή θα κάνει τους καταναλωτές γυρολόγους, άκουσα μια κυρία να λέει χθες, συνάδελφο, έτσι με χαμόγελα ειρωνικά. Οι άνθρωποι όταν χυμάζονται ψάχνουν τρόπους, κυρίως σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ, γιατί είναι βασικά αγαθά για αυτούς και τα παιδιά τους. Και δεν είναι γυρολόγοι όσοι ψάχνουν ευκαιρίες είτε από τις εκπτώσεις είτε από το πόσο κάνει τώρα να βρουν τα φθηνότερα προϊόντα. Δημιουργούνται προβλήματα, θα δούμε κατά πόσο θα εισφέρει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά δεν είναι το βασικό όπλο που θα επιδράσει καταλυτικά, έτσι νομίζω. Κατά τα άλλα, έχουμε το θέμα της Τουρκίας μετά την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Το συζητούσαμε και προχτές. Αντέδρασε σφοδρά η Τουρκία, γιατί διαρριγνύει τα ημάτια της ότι δεν ισχύουν αυτά, ότι είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Ποια δημοκρατική χώρα? Αυτό που συνέβη με τον Ιμάμογλου και μετά με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όπου τα δικαστήρια ακύρωσαν την εκλογή του Οζέλ και επανήλθε εκείνος ο Κιλιντσάρογλου, ο χλωμός, τον οποίον θέλει ως αντίπαλο ο Ερντογάν. Ποια δημοκρατική χώρα? Πέραν αυτού, στην απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου διαλαμβάνεται και κάτι πολύ σοβαρό που μας αφορά σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα. Βέβαια, όσα λέγονται ή γίνονται από το Ευρωκοινοβούλιο δεν υπέχουν και θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα που θα συνετίσουν τη θρασίτατη γείτονα. Δεν ξέρω. Θα δούμε πού θα βγει αυτό το γαϊτανάκι. Ο Ερντογάν βέβαια, αρκούντος αλαζόν, έχει πει δεν με ενδιαφέρει καν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τεντώνει το σκηνί δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει καν. Γιατί εμείς είμαστε μια χώρα η οποία έχει πολύ σημαντικό ρόλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και ας λάβουμε υπόψη ότι είναι πολύ σημαντική η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την πιθανή ή μάλλον οριστική βέβαια μετάβαση του Τραμπ στην Άγκυρα. Τότε μπορεί να υπάρξουν και εξελίξεις που αφορούν τα καθημάς. Να συζητηθούν δηλαδή τα ελληνοτουρκικά στη συνάντηση την ιδιαίτερη Τραμπ και Ερντογάν. Τέλος πάντων, εδώ στα πολιτικά είχαμε αυτόν τον καυγά της Διαμαντοπούλου, της κυρίας Διαμαντοπούλου με τον κύριο Δούκα. Η Διαμαντοπούλου είπε κάτι πολύ λογικό, ότι αν αρχίσουμε να συζητάμε από τώρα, ας πούμε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τα λοιπά, είναι σαν να ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα για να χάσουμε ψηφοφόρους. Σαν διαπίστωση, δεν είναι, είναι μια πολιτική διαπίστωση που μάλλον ισχύει. Τι τον ήθελε όμως εκείνο τον χαρακτηρισμό, τον βαρύτατο για τον κύριο Δούκα, ότι πρόκειται για γελία προσέγγιση? Όχι βέβαια, είναι μια άποψη που διατυπώνει ο κύριος Δούκας και έχει δικαίωμα να το κάνει. Όμως, Στη συνέχεια υπήρξε μία πρώτης τάξεως λαθροχειρία εκ μέρους του κυρίου Δούκα, που δυστυχώς δεν επισημάνθηκε. Ποια είναι η λαθροχειρία? Σας διαβάζω τι είπε ο κύριος Δούκας. Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται σωστή, γιατί όντως η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά και ότι στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Μάλιστα. Τι παρέλειψε λαθροχειρών ο κύριος Δούκας? Το υπόλοιπο της δηλώσεως Διαμαντοπούλου, που είναι το εξής. Σας διαβάζω ακριβώς τι είπε η Διαμαντοπούλου. Ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η πολιτική αφορά το 20%. Το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε στην αναδιανομή, ούτε στον πλούτο. Αυτό το παρέλειψε ο κύριος Δούκας. Για να δείξει σε όλους ότι η Διαμαντοπούλου είναι φιλομητσοταγική και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτό που λέγεται δηλαδή. Αλλά είναι κρίμα να υπάρχουν τέτοιου είδους πονηριές και λαθροχειρίες από οποιονδήποτε, όχι μόνο από τον κύριο Δούκα. Λοιπόν, φλιάρισα αρκετά. Στις 12:30 θα έχουμε μία ενδιαφέρουσα, ελπίζω, συζήτηση για τις δασικές πυρκαγιές. Ήδη αυτό το ιαματικό αεράκι, λένε οι φίλοι μας, οι μετεωρολόγοι, ότι σε πολλές περιοχές θα εξελιχθεί σε δυνατό άνεμο και εγκυμονείται κίνδυνος πυρκαγιά στα δάση μας. Θα συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές της WWF Ελλάς. Θα δούμε αν υπάρχουν αστικοί μύθοι σχετικά με το πώς γίνονται και εξαπλώνονται οι πυρκαγιές και μερικά άλλα, νομίζω, ενδιαφέροντα θέματα και πτυχές για τις δασικές πυρκαγιές. Προηγουμένως, στις 12:20 θα μιλήσουμε με το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον αγαπητό Τρίφωνα Αλεξιάδη, για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, λέω να πεταχτούμε στην Πορτογαλία, γιατί χθες μας γέμισε πίκρα η Πορτογαλία. Εγώ πέρα από την Ουρουγουάη υποστηρίζω και την Πορτογαλία, αλλά η ομάδα ήταν νερόβραστη κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν έχει παιχταράδες, αλλά δεν ικανοποίησε. Λέω όμως, όσο προλάβουμε ή μετά, ας πάρουμε μια γεύση, πάμε διαφημίσεις και μετά θα φιλοξενήσουμε τον Τρίφωνα και να ακούσουμε ένα εξαιρετικό τραγούδι από τους Πορτογάλους, τους φίλους των Μάτρε Ντέος. Διαφημίσεις τώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο αγαπητός και το εννοώ Τρίφων Αλεξιάδης. Είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κύριε Αλεξιάδη.
8: Κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ειδικά αυτή την περίοδο. Μεγάλη μου χαρά να μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Να σας πω κάτι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στα πολιτικά χρονικά της Ιφιλίου, δεν υπήρξε ποτέ ένα κόμμα να εκχωρείται όπως είναι επιπλωμένο σε ένα άλλο. Αυτό γίνεται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτά που προσπαθούν κάποιοι να κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τελικά δεν θα γίνουν αυτά. Αυτοί οι σχεδιασμοί δεν θα γίνουν, να είστε σίγουρος. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και πρέπει αυτοί που προσπαθούν να τα κάνουν και πρωταγωνιστούν σε αυτές τις μεθοδεύσεις να καταλάβουν ότι στην πολιτική το πιο σημαντικό δεν είναι το λάθος ή το σωστό, είναι η στεροφημία. Σκεφτείτε λοιπόν όποιος Αλεξιάδης να φορτωθεί στην πλάτη του ότι συνέβαλε στη διάλυση ενός ιστορικού κόμματος, ενός κόμματος που στάθηκε όρθιο, για να σας πειράξω κιόλας, στη λέλαπα του σημιτισμού, στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, στα σκάνδαλα, όταν κάποιοι θέλαν να συκοφαντήσουν την αριστερά. Σταθήκαμε όρθιοι, εμείς υπερασπίσαμε τότε την αριστερά.
0: Δεν καταλαβαίνω το εξής. Εάν θέλει ο κύριος Φάμελος, εάν κρίνει ο άνθρωπος και η ομάδα του, ότι πρέπει να πάνε με τον Τσίπρα, με το καινούριο κόμμα, παρότι εκείνος και προσβλητικά τους έχει φερθεί, θυμίζω το Παλάς, και λέει ότι όποιος θέλει κατά μόνας να έρθει. Ωραία, υπάρχει ο δρόμος της παρέτησης. Παρετούμε, εγώ και όποιοι βουλευτές, στελέχη κτλ. Και αφήνω το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτούς που ενδιαφέρονται να τον διατηρήσουν, να τον συντηρήσουν και να κατέβει στις εκλογές. Αυτό θα ήταν θεμητό και έντιμο και δεν έχει γίνει.
8: Κοιτάξτε, καθένας έχει την άποψή του, καταλαβαίνω και ότι και ο Σοκράτης έχει τις δικές του απόψεις. Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω είναι ότι δεν είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί επειδή κάποιοι το αποφασίσαν. Μέλος πολιτικής γραμματείας εδώ και καιρό είχε πει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Άρα υπήρχε σχεδιασμός. Δεν είναι κάτι που προέκυψε σε μία μέρα.
0: Αυτό είναι σαφές.
8: Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, το τι τελικά θα γίνει είναι θέμα των οργάνων. Και επιτρέψτε μου, επειδή κάποιοι μιλούν ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή, με εσάς μιλάω πάντα με ειλικρίνεια, κύριε Τριάντη, δεν μετράω τα λόγια μου. Επειδή στην τελευταία κεντρική επιτροπή κάποιοι λέγανε ότι υπήρχε ευρεία πλειοψηφία υπέρ κάποιων απόψεων,
0: ναι.
8: Εμείς που ήμασταν στην ευρεία μειοψηφία, να χρησιμοποιήσω τη φράση,
0: ναι.
8: Και ζητήσαμε καταμέτρηση. Γιατί η ευρεία πλειοψηφία τη φοβήθηκε? Γιατί φοβήθηκε να κάνει καταμέτρηση ακόμα και σε όσους παρακολουθούσαμε στο Zoom και ψηφίσαμε μέσα στο Zoom και δεν καταγράφηκε πουθενά η ψήφος μας? Αυτά δεν είναι σωστά και δημοκρατικά πράγματα, και επειδή καταλαβαίνω ότι πάμε να περάσουμε μια κρίση, θα πρέπει να την περάσουμε ειρηνικά, δημοκρατικά, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε στην αριστερά, και καλώ διάφορους υποστηρικτές του νέου κόμματος Ελλάς που αντιγράφουν φρασιολογία, πρακτικές και επιχειρηματολογία κασελακικών, να τα αφήσουν στην άκρη. Στην αριστερά λίγοι είμαστε, να ξαναβρεθούμε σε αγώνες, σε κοινές πορείες, σε συγκρούσεις, σε συμφωνίες και διαφωνίες.
0: Έχω την αίσθηση, κύριε Αλεξιάδη, και διαψεύστε με, ότι δεν θα τα αφήσουν στην άκρη. Δηλαδή, στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή, πάλι η πλειοψηφία, όπως διαμορφώθηκε, η ένσταση δική σας δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, έχω την αίσθηση, θα είναι πάλι πλειοψηφούσα, αν οι άνθρωποι αυτοί παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι με το ένα πόδι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και θα πάρουν μια απόφαση θανάτου του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πώς θα αντιδράσετε, δηλαδή?
8: Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε, κύριε Τριάντη, και αυτό που θέλω να σας
0: πω. Τι μπορείτε να κάνετε, εν προκειμένου?
8: Πάρα πολλά. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει διαμορφωθεί ένα μεγάλο μέτωπο στελεχών, μελών, που ανησυχώντας ακριβώς για τη διάλυση που προσπαθούν κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ, και με δόλια μέσα, άλλο να βγαίναν καθαρά και να το λέγανε τόσο καιρό, γιατί άλλα πράγματα μας λέγανε τόσο καιρό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες,
0: ναι,
8: γιατί για το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού παλιά, και για το ΣΥΡΙΖΑ έχω κάνει και το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό μου. Γίνεται Κεντρική Επιτροπή και βγαίνει ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εγώ, και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας.
0: Ναι.
8: Και ζητάω στην ομιλία μου, πείτε μας, καταθέστε κατάλογο, ποιοι συμμετέχουν. Είναι δυνατόν σε μια τόσο κρίσιμη συνεδρίαση, ζητάει κάποιος περίεργος, ποιοι συμμετέχουν, παιδιά? Γιατί και έβλεπα άτομα τα οποία είχαν υπογράψει να πάνε σε άλλο κόμμα και πέραν μέρος στην Κεντρική Επιτροπή. Έβλεπα άτομα τα οποία δεν ήρθαν να μιλήσουν στην Πολιτική Γραμματεία ως μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και γραφόντουσαν στο Zoom 10 λεπτά πριν την ψηφοφορία για να ψηφίσουν. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά, και όταν εν πάση περιπτώσει έχεις, όπως λες, ευρεία πλειοψηφία, δεν καταφεύγεις σε τόσο φτηνά κόλπα.
0: Ωραία. Τι μπορεί να γίνει επί του πρακτέου?
8: Καταρχάς, αυτό που θέλω να ξανατονίσω, γιατί χάνουμε το δάσος, ναι, πρέπει να αποφασίσει η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι πάντες, εάν θέλουμε ξανά Μητσοτάκη στο Μαξίμου ή όχι.
0: Καλά, αυτό είναι σοβαρό, αλλά άλλη τάξεω σε ό,τι σας αφορά. Αυτό
8: όχι, από αυτό θέλω να ξεκινήσω, γιατί είναι απλό. Εάν κάποιος δεν ενώσει τους πάντες, δεν μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη.
0: Θα τους ενώσει η Χωάνη του Τσίπρα. Τους ψηφοφόρους, λέω, θα τους απορροφήσει. Αυτός είναι ο φιλόδοξος στόχος του Τσίπρα, δεν το κρύβει.
8: Εάν υπήρχε προοπτική στο κόμμα αυτό, γιατί εγώ μιλάω πλέον με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
8: Έτσι μιλούν και από την πλευρά της Ελλάδας, έτσι μιλούν και από εδώ. Εάν υπήρχε προοπτική να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά για να αρχίσει να παίρνει τον πόνους, θα έτρεχα και εγώ την επόμενη μέρα. Αλλά δεν το βλέπω αυτό.
0: Αυτός είναι ο λόγος, ή υπάρχουν και ιδεολογικές πτυχές ή πολιτικές επιλογές που δεν σας ταιριάζουν?
8: Ιδεολογικές πτυχές με ένα κόμμα που ακόμα δεν έχει βγάλει το πρόγραμμά του. Ιδεολογικές πτυχές με ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε αν θα έχει 3 αντιπροέδρους, 15 μέλη διοικούς επιτροπή, 45 μέλη πολιτική γραμματέα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δυνατόν, κύριε Τριάντη, να φτιάχνονται κόμματα από πάνω προς τα κάτω? Τα κόμματα και στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες φτιάχνονται από την κοινωνία, εκφράζουν κοινωνικές διεργασίες.
0: Μα αυτό λέει ο Τσίπρας και τα στελέχη του, ότι η κοινωνία φτιάχνει αυτό το κόμμα.
8: Δεν το βλέπω αυτό. Ας το δούμε αυτό.
0: Τον ισχυρισμό τους επικαλούμε.
8: Τον
0: ισχυρισμό τους επικαλούμε.
8: Ναι, εάν αυτό που έλεγαν ήταν σωστό, και εγώ δεν πρόκειται να ανοίξω μέτωπο με την Ελλάδα, γιατί εγώ ελπίζω έως το τελευταία στιγμή να τους φωτίσει ο Θεός και να ενώσουν, και όχι να προσπαθούν να διαλύσουν και να διασπάσουν και να ανακατεύονται σε ό,τι γίνεται στα άλλα κόμματα. Είναι λάθος αυτό που κάνουν. Σε ό,τι αφορά όμως το συγκεκριμένο, πρέπει να πείσουν ότι μπορούν να νικήσουν, γιατί μέχρι στιγμής, ναι, γίνανε αξιωματική αντιπολίτευση, αν και δεν κατάλαβα γιατί τόσο καιρό δεν το αξιοποιούσαμε το ότι ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση, έγιναν δημοσκοπικά αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά απέχουν πάρα πολύ από το να είναι πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, όπως κυνηγάει το Πασόκ που δεν πρόκειται να το πιάσει ποτέ.
0: Κύριε Αλεξιάδη, θα έλεγα ότι δεν συμφωνώ, απλώς υπερθεματίζω, παρότι δεν με αφορά προσωπικά, αλλά όλη αυτή η υπόθεση, για να ξαναγυρίσω στην εισαγωγή μου, είναι παγκοσμίως πρωτότυπη. Δηλαδή να εκχωρείται ένα κόμμα όπως είναι επιπλωμένο σε ένα άλλο. Δεν έχει ξαναγίνει. Θα δούμε ποιες θα είναι.
8: Έχετε δίκιο και ελπίζω να μην αποτελέσει μαύρο στοιχείο στην πολιτική πλάτη στελεχών που πρωταγωνιστούν σε αυτά τα πράγματα, διότι το ξεχνούν ότι υπάρχουν στελέχοι της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης που έχουν φορτωθεί στην πλάτη τους βαριές πολιτικές ευθύνες για πράγματα του παρελθόντος.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα συμβεί και η ιστορία δεν συγχωρεί. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
8: Να είστε καλά, είχαμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ για τίτλους ειδήσεων και μετά ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης, υπεύθυνος δραστηριοτήτων για τις δασικές πυρκαγιές εκ μέρους της ΒΒΕΦ Ελλάς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς, καθώς σε ισχύ τίθεται η προκατακτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ιράν δεσμεύτηκε να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διατήρηση στρατευμάτων στο Νότιο Λίβανο, λέει αξιωματούχος κοντά στον Νετανιάχου. Στα προπολεμικά επίπεδα προβλέπεται να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent και στα 75 του αμερικανικού αργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως το κείμενο βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση. Ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας στο πόσο κάνει.gov.gr, είπε ο Πρωθυπουργός μέσω βίντεο που ανήτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για τρεις πράξεις.

0: εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία και μαζί μας είναι ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης. Σας είπα την ιδιότητά του, είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές εκ μέρους της WWF Ελλάς. Κύριε Τζιρίτη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είδα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη το 24-7 νομίζω και μου έκαναν εντύπωση ορισμένες ενστάσεις που διατυπώσατε γύρω από ορισμένους αστικούς μύθους. Ας ξεκινήσουμε όμως από αυτά που επισημαίνετε. Τι είναι αυτό που προκαλεί τις πυρκαγιές και δύσκολα αντιμετωπίζονται κατά τη γνώμη σας? Ποιοι είναι οι λόγοι? Τους αναφέρετε εκεί, αλλά θέλω να μην τους πω εγώ, εσείς να διατυπώσετε αυτή τη δέλτο.
1: Είναι δύο διακριτά πράγματα. Από τη μία έχουμε την έναρξη μιας δασικής πυρκαγιάς, από πώς ξεκινάει μια δασική πυρκαγιά. Από την άλλη όμως έχουμε τις συνθήκες με τις οποίες γίνεται μια πυρκαγιά ανεξέλεγκτη. Αυτά είναι δύο μερικές φορές διακριτά πράγματα, διότι άλλο είναι τα αίτια και άλλο είναι οι συνθήκες οι οποίες δημιουργούν τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.
0: Σωστά.
1: Πολλοί λένε ότι η κλιματική αλλαγή φταίει και ότι το χρησιμοποιούν και πολλοί πολιτικοί, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την ένταση των φαινομένων. Το 95% των ενάξεων δασικών πυρκαγιών, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στη Μεσόγειο, είναι από ανθρωπογενή αίτια.
0: Ευθύνεται για την ένταση, όχι για τη δημιουργία και την έναρξη.
1: Σαφέστατα.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα.
0: Ναι.
1: Η κλιματική αλλαγή επιβαρύνει ουσιαστικά τις συνθήκες μέσα στις οποίες εξελίσσονται οι δασικές πυρκαγιές. Δεν ξεκινάει οι δασικές πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Άρα αυτά πρέπει να τα ξεχωρίσουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί όταν ρίχνουμε την ευθύνη στην κλιματική αλλαγή, ουσιαστικά δημιουργούμε ένα θολό τοπίο και βγάζουμε την ευθύνη από το 95% των περιστατικών που είναι ανθρωπογενή, είτε από αμέλεια είτε από δόλο.
0: Λειτουργούμε αθωωτικά ως προς τους άλλους λόγους που μπορεί να υπάρχουν και ευθύνες ημών, δηλαδή του κράτους, των δήμων, των πολιτών κτλ. Συμφωνώ μαζί σας. Ποιοι λόγοι είναι αυτοί που δημιουργούν τις πυρκαγιές? Ας αφήσουμε την κλιματική αλλαγή, είπαμε ότι συμβάλλει στην ένταση. Ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι?
1: Ως αίτια έναρξης στη χώρα μας έχουμε κατά μεγάλο ποσοστό αμέλεια. Και το βλέπουμε και την περίοδο αυτή. Αν δείτε τις συλλήψεις από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα, οι περισσότεροι συλληφθέντες είναι αγρότες, μελισσοκόμοι, άνθρωποι που κάνουν εργασίες στο ύπαιθρο. Βλέπουμε λοιπόν συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ή σε συνθήκες οι οποίες δεν θα έπρεπε να κάνουν αυτές τις εργασίες, τις κάνουν και έτσι ξεφεύγουν οι δασικές πυρκαγιές. Έχουμε ένα πρόβλημα με το δίκτυο διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό συστατικό του δημόσιου διαλόγου, γιατί πρέπει να παραδεχόμαστε τα προβλήματα προκειμένου να βρούμε και λύσεις.
0: Να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι, να αντιμετωπίζουμε. Εάν παράγουμε απλά θεωρίες συνωμοσίας για διάφορους άλλους λόγους, τι κάνουμε? Καλύπτουμε ουσιαστικά τα πραγματικά προβλήματα και δεν τα συζητάμε ποτέ.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Όχι για να τιμωρηθεί κάποιος.
0: Όχι, εδώ, κοιτάξτε, για να βελτιωθεί όσο γίνεται το σύστημα.
1: Ναι, για να βελτιωθεί η κατάσταση και να δούμε πώς μπορούμε μαζί με την κοινωνία και με την πολιτεία να παραχθούν οι κατάλληλες λύσεις.
0: Σωστά. Είπατε μια κρίσιμη έκφραση για θεωρίες συνωμοσίας. Ξέρετε τι θυμήθηκα διαβάζοντας και το κείμενό σας, αλλά το έχω και στο μυαλό μου τόσα χρόνια. Το 23 έγινε η μεγάλη καταστροφή στο δάσος της Δαδιάς. Και βέβαια όχι μόνο εκεί, στις Φέρες και τα λοιπά. Λοιπόν, στο Σουφλί. Τότε είχε κατακλειστεί το διαδίκτυο κυρίως από μια θεωρία συνωμοσίας που ήταν ανόητη, ότι κάει και το δάσος για να μπουν ανεμογεννήτριες. Δεν συνέβη ποτέ. Δεν μπήκαν ανεμογεννήτριες. Αυτός είναι ένας αστικός μύθος που κυκλοφορεί ευρύτατα. Το θέμα, αν μου επιτρέπετε, με τις ανεμογεννήτριες είναι η σωστή χωροθέτηση. Αλλά αυτός ο μύθος που κυκλοφορεί, ότι βάζουν τις φωτιές κάποιοι, συνήθως αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επενδύσεις, βάζουν τις φωτιές για να μπουν ανεμογεννήτριες, έχω την αίσθηση ότι δεν ισχύει.

0: Δεν ισχύει και να ξέρετε ότι στην περιοχή του Εύρου αναμονήτες υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε διάφορες περιοχές, στο νομό Εύρου και μάλιστα σε δασωμένες εκτάσεις, οι οποίες δεν χρειάζεται να κάνουν για να τοποθετηθούν εκεί οι αναμονήτριες.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή να καεί το δάσος ή να καταστραφεί.
0: Όχι, γιατί είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος με αυτό, η τοχροθέτηση αναμονήτριων στη χώρα μας προβλέπεται από την νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Στις δασικές εκτάσεις.
1: Ναι.
0: Επομένως, δεν υπάρχει κίνητρο αλλαγής χρήσης γης με παράνομο τρόπο. Συνήθως η φωτιά έχει χρησιμοποιηθεί στη χώρα μας σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά τη δεκαετία του 90 και πριν την εμφάνιση των δασικών χαρτών, για να αλλάξουν οι χρήσεις γης σε παράνομες καταστάσεις.
1: Δηλαδή,
0: αν κάποιος νόμιμα έχει δικαίωμα να κάνει μια επένδυση, για παράδειγμα, σε μια δασική περιοχή, δεν έχει κίνητρο να κάψει την περιοχή, γιατί έτσι κι αλλιώς ο νόμος σου δίνει το δικαίωμα αυτό, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε με αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα εκλείπει το κίνητρο, να το πούμε έτσι. Το δεύτερο είναι ότι μετά την εκτοθέτηση των αμονητριών έχουμε πάλι πυρκαγιές. Ποιος το εξηγεί αυτό? Δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιος, ωραία, τα κάψανε, βάλανε τις αμονητρες, κάνανε τη δουλίτσα τους. Γιατί συνεχίζουμε να έχουμε πυρκαγιές στην ίδια περιοχή?
1: Σωστά, αναφέρεται.
0: Όπως για παράδειγμα στην Νότια Καριστία.
1: Σωστά, αναφέρεται και ένα άλλο παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είχαν κυκλοφορήσει και τότε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας ότι για τον δρόμο πατρών πύργου, αυτόν που έγινε τελικά, κατασκευάστηκε, ότι θα καίγονταν διάφορες περιοχές δασόδης για να περάσει ο δρόμος. Δηλαδή ήταν οι εργολάβοι που προκάλεσαν αυτό το. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι.
0: Ναι, ο δρόμος δημιουργήθηκε μετά από 18 χρόνια.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Εκτός και αν αυτοί οι εργολάβοι ήταν τόσο πολύ προφήτες και είχαν κάνει τόσο καλή πρόβλεψη, δεν ξέρω αν έχουμε τόσο οργανωμένους εργολάβους εμπριστές στη χώρα μας να μπορούν να προβλέψουν μακριά.
1: Πριν, ναι.
0: Από την άλλη, όταν συμβαίνει μια δασική πυρκαγιά, δεν εξαφανίζεται ένα δάσος.
1: Αυτό αποδείχθηκε στην Πάρνηθα.
0: Ανάλογα με τον τρόπο που θα καεί.
1: Σωστά. Και πόσες φορές θα καεί.
0: Παντελώς ένα δάσος.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα, αν κάποιος θέλει να κάνει μια δραστηριότητα εκεί, θα πρέπει επίσης να βάλει μηχανήματα πάλι, να ανοίξει δρόμους, να έχει ένα κόστος. Γιατί πολλοί λένε ότι καίγεται το δάσος, εξαφανίζεται και μετά δεν υπάρχει κόστος για αυτόν που θέλει να κάνει μια δραστηριότητα εκεί. Το οποίο δεν ευσταθεί. Και επίσης είναι μια τόσο δυναμική κατάσταση δασική πυρκαγιά που πραγματικά κανένας δεν μπορεί να προβλέψει 1000% ότι θα βάλω μια πυρκαγιά εδώ να εξελιχθεί σε μια έκταση που με ενδιαφέρει μόνο και να μην ξεφύγει αλλού ή να μην κάψει κάτι άλλο.
1: Σωστά. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο διαφωνώ με βάση αυτά που είπατε στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Ξέρετε ποιο είναι το σημείο? Ότι ήταν αστικός μύθος οι πυρκαγιές στα ελληνικά νησιά από τουρκικές υπηρεσίες. Εσείς το χαρακτηρίζετε μύθο. Δεν είναι, κύριε Τζιρίτη, να σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη δήλωση του Μεσούτ Γιλμάζ, αείμνησος τώρα, έχει πεθάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είχε δηλώσει τα εξής κατακρίβια, διαβάζω, υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά όπου, αναφορά του όταν τελείωσε τη θητεία του ως πρωθυπουργού, όπου πέραν των μυστικών κονδυλίων όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, στον επόμενο πρωθυπουργό εννοεί, και κρατικά μυστικά είναι τα σχετικά με την απόπειρα για πραξικόπημα στο Αζερμπαϊτζάν και τα αντίπεινα στα δάση της Ελλάδας. Ο Γιλμάζ έκανε αυτή τη δήλωση, προεκλήθη μεγάλος θόρυβος και μετά αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Λέει, δεν εννοούσα τις πυρκαγιές στην Τουρκία, ενώ η δήλωσή του είναι σαφής. Θέλω να πω, και αν επισκεφτείτε και τα νησιά, τα δικά μας, τη Σάμο, τη Χίο, τη Λέσβο και τα λοιπά, θα δείτε ότι είναι πεπισμένοι οι κάτοικοι, αλλά και συγκεκριμένα στοιχεία ότι υπήρξε δάκτυλος από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.
0: Κοιτάξτε, στα πλαίσια της πολιτικής προπαγάνδας, ειδικά σε ένα κράτος όπως η Τουρκία, που ξέρουμε το πώς λειτουργεί το δημοκρατικό πολιτεύμα εκεί, μπορεί να λέει ο καθένας τι θέλει. Και μάλιστα εφευρίσκοντας έναν εξωτερικό εχθρό για εσωτερική κατανάλωση. Θα σας το πω έτσι απλά. Υπάρχουν δημοσιεύματα αυτή τη στιγμή αντίστοιχα στην Τουρκία.
1: Ότι
0: πριν μια εβδομάδα,
1: ναι, ναι,
0: ότι εμείς
1: και, το Ισραήλ
0: έκανε πέρσι την Σμύρνη.
1: Ναι, ναι, και θα βάλουν φωτιές και φέτος.
0: Ναι, άρα υπάρχει και από την αντίστροφη πλευρά.
1: Σωστά.
0: Αυτή, ναι, ναι, η φιλολογία.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, βέβαια, ένα κράτος οργανωμένο, σοβαρό, έχει τους κατάλληλους μηχανισμούς, αν αυτός ο λόγος ευσταθεί, να τους ερευνήσει και να συλλάβει και να φέρει στοιχεία αυτών των ανθρώπων στη δημοσιότητα. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Δεν είναι τόσο
0: επίσης,
1: εύκολο.
0: Επίσης θα σας θυμίσω ότι όταν έχουμε, μια shape,
1: ναι, όταν, έχουμε, όταν εμπλέκονται οι μυστικές υπηρεσίες δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι, αλλά βλέπετε από τη διεθνή πραγματικότητα ότι υπάρχουν αυτές οι δομές να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν. Αν δείτε τα νησιά άνοιξη, τυχείο, επειδή τυχείο την περίπτωση τυχείο της ξέρω, την ξέρω πάρα πολύ καλά,
1: ναι.
0: Η Χίος έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με το δίκτυο ηλεκτρισμού ως αίτιο έναρξης και με πάρα πολλή αμέλεια. Στη Σάμο μπορώ να σας αναφέρω περιπτώσεις αντεκδίκησης πυρκαγιάς με τη Λινιούς, για παράδειγμα, πριν μερικά χρόνια, όπου ένας βοσκός τσακώθηκε με έναν άλλον και πήγε να του κάψει τη στάνη. 5.000 στρέμματα καμένα, όλοι με τη Λινή, ένας οικισμός 3.500 ανθρώπων εκενώθηκε.
1: Πάντως στη Σάμο.
0: Δεν έβλεπα πίσω από αυτά Τούρκους κατάσκοπους. Ήξερα, για παράδειγμα, έναν 80χρονο που έκανε κλαβιά. Πέρσι συνελήφθη, φέτος πάλι τα ίδια, πάλι συνελήφθη.
1: Πάντως στη Σάμο,
0: αν
1: μου επιτρέπετε, στη Σάμο, επειδή είμαι αρκετά καλοκαίρια εκεί, το δάσος ξαναβγήκε, ανανεώθηκε.
0: Ναι.
1: Και σε σύντομο χρόνο, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ένα θαύμα δηλαδή.
0: Ναι, γιατί είχε καεί για πρώτη φορά, ήταν όριμο δάσος, είχε καεί και το 2000 για πρώτη φορά. Και μετά έγινε ένα εξαιρετικό πράγμα στη σαμιώτικη κοινωνία, για να λέμε και τα καλά. Αυξήθηκε τόσο πολύ ο εθελοντισμός και οι άνθρωποι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με τα δασικά οικοσυστήματα εκεί. Και οι αμπελουργοί και οι βοσκοί και οι άνθρωποι που ζουν στη Σάμο. Είναι οι λίγες περιοχές που βλέπουμε τόσο σύνδεση ανθρώπων με το δάσος.
1: Έχετε δίκιο.
0: Μετά ξεφύτρωσε τόσο ο εθελοντισμός, όπου οι άνθρωποι αυτοί βάλανε στοίχημα στο να μην ξαναέχουν αυτή την καταστροφή που είχαν το 2000.
1: Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Τζιρίτη, γιατί ο χρόνος, όπως ξέρετε, ο ραδιοφωνικός είναι δαμόκλειο σπάθη. Πώς κρίνετε την πολιτεία, τα μέτρα που πήρε για την φέτος, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ εναέρια και τα λοιπά, είναι σε βαθμό ικανά ή υπολείπεται ακόμα η πολιτεία σε ό,τι αφορά και την πρόληψη με drones και τα λοιπά, αλλά και την καταστολή?
0: Τα drones, να πούμε, δεν είναι πρόληψη. Τα drones αυξάνουν την ετοιμότητα και την έγκυρη, τον έγκυρο τοπισμό.
1: Κατά
0: δεν,
1: κάποιο
0: δεν
1: τρόπο.
0: Μέρος,
1: δεν είναι
0: μέρος πρόληψης.
1: Ναι, η όχι, κυριολεξία της λέξεως δεν ισχύει, αλλά όμως ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μόλις δει τον drone και παρέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κτλ., αποτρέπεται μεγάλη καταστροφή.
0: Όλα είναι σημαντικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή καταναλογία κατοίκων έναν από τους μεγαλύτερους δασοπυροσβεστικούς μηχανισμούς στην Ευρώπη. Άρα, όσον αφορά το θέμα καταστολής, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και βελτιωνόμαστε διαρκώς. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ πιο επισταμμένα. Γίνεται δουλειά τα τελευταία χρόνια και πρέπει αυτή να αντικατοπιθεί στο θέμα της πρόληψης και στο ζήτημα της ενεργοποίησης συγκεκριμένων νομικών ρυθμίσεων που ήρθαν το Φεβρουάριο με τον καινούργιο νόμο την Ενεργή Μάχη, όπου η χώρα μας πλέον δείχνει ότι κατανοεί το πρόβλημα και ότι θέλει να επενδύσει πολλά περισσότερα πράγματα και στην πρόληψη αλλά και στην εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βελτιώσουν τον δασοπυροσβεστικό μηχανισμό. Είναι πολύ κρίσιμο, λοιπόν, αυτά που προβλέφθηκαν τον Φεβρουάριο με την Ενεργή Μάχη να τα δούμε σιγά σιγά να υλοποιούνται, και να αλλάζουν ουσιαστικά την κουλτούρα του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα αλλαγής της κουλτούρας που αντιμετωπίζουμε τις δασικές πυρκαγιές και ως μηχανισμός αλλά και ως κοινωνία.
1: Κύριε Τζιρίτη, δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Είναι χρήσιμα όσα μας είπατε και ελπίζω να μην σας χρειαστώ ξανά μιλώντας πάνω σε αποκαίδια και καταστροφές. Ελπίζω να πάμε όλα καλά.
0: Ελπίζω και εγώ να είμαι αχρίαστος και να μην με ξανακούσει όλο το καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο για λίγα λεπτά ακόμη. Και τι να κάνουμε, αγαπάμε και την Πορτογαλία ως χώρα και τους κατοίκους της και την ποδοσφαιρική της ομάδα, η οποία όμως προχτές ήταν νερόβραστη κυριολεκτικά.

Ακούτε Madre Deus, βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κλασική, βέβαια όχι τόσο κλασική όσο η Αμάλια Ροντρίγκες, αλλά είναι μια υπέροχη μπάντα.

0: Λοιπόν, λέω να μεταχτούμε στη Νότιο Κορέα, γιατί συνέβη κάτι πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερο. Στη Νότιο Κορέα, στην περιδιάβασή μας δηλαδή, στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής. Η αλυσίδα των Starbucks, τα γνωστά, αποφάσισε να οργανώσει στο πλαίσιο μιας μεγάλης διαφημιστικής εκστρατείας εκπτώσεις πολύ μεγάλες στα θερμός τάνκ που έχουν το λογότυπο της εταιρείας για σήμερα, 18 Μαΐου. Έλα όμως που ο κόσμος εξανέστη και είχαμε σφοδρές αντιδράσεις. Πολλοί άνθρωποι σπάσανε τζαμαρίες των Starbucks, πετούσανε στο δρόμο τα θερμός και τα λοιπά. Γιατί στις 18 Μαΐου το 1980 είχε γίνει η σφαγή του Γουάντζου. Θα σας πω τι έγινε τότε το 1980, και ο κόσμος αυτό δεν το ανέχθηκε. Γι' αυτό και καταλόγησε στην διοίκηση των Starbucks όχι μια ατυχή επιλογή, αλλά μια υβριστική κατά τρόπον τεινά. Τι είχε γίνει το 1980? Στη Νότιο Κορέα υπήρχε δικτατορία και βγήκε ο κόσμος στους δρόμους, φοιτητές, νέοι, εργαζόμενοι, και αντιμετωπίστηκε με τον γνωστό τρόπο από την αστυνομία και το στρατό, και υπήρξαν πάρα πολλά θύματα. Έκτοτε αυτή η επέτειος γιορτάζεται από τον κόσμο, αυτή η δημοκρατική εξέγερση, και δεν ανέχτηκε τώρα ο κόσμος αυτή την αστοχία, να το πω υπηκώς, των Starbucks. Η εταιρεία κατάλαβε την γκάφα της και τι έκανε. Αποφάσισε να κλείσουν ταυτόχρονα τη Δευτέρα για κάποιες ώρες όλα τα καταστήματα, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να παρακολουθήσουν ένα υποχρεωτικό μάθημα ιστορίας που αφορά την πορεία της Κορέας, της Νοτιού Κορέας, ώστε να μην επαναληφθεί αυτό το φιάσκο. Εκτιμάται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που διαβάζω, ότι τα κατεβασμένα ρολά μισής μέρας προκαλούν ζημιά 2,1 δις won, δηλαδή 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά δικό τους είναι το θέμα των Starbucks, ας πρόσεχαν. Θα κλείσουμε με ένα καλό λόγο, χωρίς το σηματάκι μας, και αυτός ο λόγος είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει, μακάρι. Σε μια στάση του μετρό υπάρχει ένα πιάνο και πάει εκεί και παίζει όποιος θέλει. Παίζουν κατά καιρούς διάφοροι, και προσφάτως πήγε μια κοπέλα, άρχισε να παίζει, και μια χορεύτρια μικρής ηλικίας άρχισε να χορεύει. Το βρίσκω υπέροχο, το βρίσκω ωραίο, και μάλιστα κάποια άλλη στιγμή ένας ντελιβεράς άφησε το μηχανάκι του και έπαιξε στο πιάνο και ακούστηκε Μητροπάνος. Δεν ξέρω ποιος είχε αυτή την ιδέα εκ μέρους της Στασί, αλλά είναι έξοχη ιδέα. Και τέτοιοι άνθρωποι, αν ήμουνα στα πράγματα που λέμε όλοι, αν ήμουνα πρωθυπουργός, αν ήμουνα υπουργός και τα λοιπά, θα ρωτούσα εκεί στη Στασί ποιος είχε αυτή την ιδέα. Γιατί τέτοιους ανθρώπους τους χρειάζεται η κοινωνία, γιατί έχουν το κάτι παραπάνω από όλους εμάς, με έξοχες ιδέες για πολλά παιδεία, και είναι άνθρωποι οι οποίοι μας χρειάζονται, και ειδικά όταν μένουν στη σιωπή, δεν βγαίνουν να δημοσιοποιήσουν την ιδέα που είχαν. Θα κλείσουμε λοιπόν με τι? Με Μητροπάνο, όπως έπαιξε αυτός ο ντελιβαράς στο μετρό, στο Σύνταγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, στον Αλφα Radio. Ακολουθεί η Ελένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Θα τα πούμε αύριο στις 12, τελευταία μέρα της ραδιοφωνικής εβδομάδος. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Εντολή έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίδημος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Παράλληλα, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στο κύκλωμα των πολεοδομιών στη Βόρειο-Ανατολική Αττική. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε προλίγου στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι. Επικρατεί μποτιλιάρισμα στο σημείο. Το δυτικό αίτωμα του Παρθενώνα συμπληρώνεται μετά από 220 χρόνια. Τα ικριώματα απομακρύνθηκαν για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης, που σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου, έκανε λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις δημόσιες συντάξεις κρούει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Οι δημόσιες συντάξεις, είπε ο Γιάννης Τουρνάρας, από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, σημειώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social, στη σκιά της σκληρής κριτικής που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές προσεγγίζουν τα προπολεμικά επίπεδα, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι. Η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς και η ελεύθερη διέλευση για τουλάχιστον 60 ημέρες βάσει της συμφωνίας από τα στενά του Ορμούς, οδήγησαν τις ευρωπαϊκές αγορές σε οριακά κέρδη στο Παρίσι για το δίκτυο CAC και απώλειες για τον δίκτυο DAX στη Φραγκφούρτη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν υπέγραψε εξ αποστάσεως την διμερή συμφωνία βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα να αρθούν οι κυρώσεις της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μαζούτ Πεζεσκιάν, σε φωτογραφίες που δόθηκαν το πρωί στη δημοσιότητα, εμφανίζεται να κρατά ένα έγγραφο στα Φαρσί, στο κάτω μέρος του οποίου φαίνονται υπογραφές του ιδίου και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες από το Παλάτι των Βερσαλιών, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως μόλις υπέγραψε τη συμφωνία. Αύριο, στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής της διμερούς συμφωνίας, θα εκκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Αντιδράσεις από το Ισραήλ, καθώς στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και η αποχώρηση των δυνάμεων από το Λίβανο. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι, σου αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, σημειώνει μεταξύ άλλων πως τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική. Βίντεο ανήρτησε και ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις, σημειώνει στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε πως οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά, τονίζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αρχίζει στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίαρχα θέματα, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού παραμένει η προστασία των πόρων για την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. διακόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για τις πράξεις βιασμού τριών ανηλίκων. Το μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση του για το διορισμό ειδικού συμβούλου σχετικά με την ψυχιατρική αξιολόγηση των θυμάτων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ στις 7 το απόγευμα, Τσεχία, Νότια Αφρική, στις 10, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Έχουμε νέα. Δύο οδηγοί πιάστηκαν στις Μπουνιές πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση. Ερχόταν το τρένο, αυτοί συνέχιζαν να πλακώνονται. Δύο 15χρονοι έκαναν ληστείες στη Βούλα. Ένας 77χρονος δεν βρήκε πάρκινγκ και επιτέθηκε με 3-1 σε αυτούς που του πήραν τη θέση. Εμείς εδώ στη θέση μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη μας στέλνει τραγουδάκια, η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεται ταχυτικά, ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και με χαρά αλλά και τιμή σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα στήλη στην εκπομπή μας. Κάθε μέρα θα φιλοξενούμε ένα πολιτικό αρχηγό. Αρχίζουμε με τη Μαρία Καριστιανού. Την κλέψαμε από το Μέγκα.
5: Έχουμε κανονίσει εδώ και αρκετό καιρό μια συνέντευξη με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει ηλυμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας φροντίνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος της κυρίας Καριστιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση. Για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα και για ακόμη μία φορά, είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
6: Αυτό γιατί, σας το λέμε, γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καριστιανού και από την κυρία Γκρασία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική, δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο καλεσμένος και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Έλα ρε παιδιά, το τόσο το κάνατε τόσο. Καθυστέρησε στο ραντεβού ή δεν ήρθε καθόλου. Παλιά γινόντουσαν αυτά και όχι σε έστεινε στο Skype, αλλά σε γωνιές.

0: Εντάξει, καθυστέρησε λιγάκι. Αλλά αν θες να ακούσεις τις απόψεις του κόμματος, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι. Η κυρία Γρατσία, για παράδειγμα, παλιά μπορεί να ήταν στη Νίκη και τι σημαίνει αυτό. Τώρα είναι στρατευμένη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ετοιμάζεται, μάλλον θα αναλάβει και υπουργείο, γιατί θα μου πεις αν αναλάβει υπουργείο θα συνεργαστεί. Όχι, αυτοδυναμία θα έχουμε.
1: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
2: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
1: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις, διότι το αν θα σίγουρα, όπως έχει δηλώσει επίσης κύριε Καριστιανό, δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη, αλλά καλό θα είναι να λειτουργήσουμε συνετά και να μένουμε.
2: Όχι, άλλο λέω. Εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε, γιατί, ή εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
1: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
1: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Όχι,
1: κανείς.
3: Καλά, το ρωτάω εσείς τι πιστεύετε. Αφήστε
1: αυτό
3: το.
1: Ότι... Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Το βασικό είναι τι πιστεύουν οι πολίτες και ο λαός, ο οποίος κυριαρχικά θα αποφασίσει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα έχουμε πάρα πολλές αυτοδυναμίες από ό,τι μου προκύπτει. Δηλαδή, έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, σίγουρα. Έχουμε αυτοδυναμία του Τσίπρα. Έχουμε αυτοδυναμία του Πασόκ. Έχουμε της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Έχουμε του Βαρουφάκη. Ο μόνος που δεν διεκδικεί η αυτονομία από μόνος του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα πάει δίπλα στον Άλεξη. Όλοι κερδίζουμε, όλοι νικάμε.

0: διαμαρτυρήθηκε η κοινωνία ώρα Μέγκα γιατί δεν πήγε η κυρία Καριστιανού. Εμείς θα διαμαρτυρηθούμε για την κοινωνία ώρα Μέγκα. Δηλαδή δεν το περιμέναμε αυτό το οποίο συνέβη. Και το λέμε ειλικρινά. Δηλαδή μας είχαν συνηθίσει να έχουν μια σοβαρότητα σε σχέση με το σχολιασμό των γεγονότων ή την αναπαραγωγή τους. Αλλά να μιλάνε με πιθανότητες για κάποια θέματα τα οποία είναι τόσο λεπτά, όπως μια εγκυμοσύνη, είναι κάτι που δεν περιμέναμε από τη συγκεκριμένη εκπομπή τουλάχιστον.
1: Με γάμους και χαρές, γιατί ήταν ένα Σαββατοκύριακο με πολύ αγάπη, πολύ έρωτα. Θα πάμε να δούμε το γάμο που έγινε στη Μεσσηνία, Δανάη Μπάρκα, με τον καλό της. Ήταν όλοι.
2: Δεν ξέρω, είναι αληθεύει ότι είναι Αίγιος η Δανάη.
1: Υπάρχει αυτή η φήμη, δεν έχει πει, δεν έχει επιβεβαιωθεί και η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη περίοδο.
2: Ό,τι και να είναι, να είναι ευτυχισμένη.
1: Ακριβώς.
2: Και τα παιδιά βίωνε ανθόσπαρτον.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Ανθή, τώρα σοβαρά βγαίνεις και λες εσύ που έχεις μια διαφορετική στάση μέχρι τώρα ότι είναι έγκυος ή βάζεις και ένα ερωτηματικό ένας άνθρωπος που δεν το γνωρίζεις και σε λένε Ανθή, να σε λέγανε Ελενία, οκ.

Δεν είναι μόνο η Λενιά που τα ξέρει όλα. Τα πάντα γνωρίζει και ο κύριος Ποσειδώνας. Ποιος είναι ο Ποσειδώνας, το έχουμε ξαναπεί. Υποψήφιος για το κόμμα του Βελόπουλου.

0: Όπως η Δόνας, υποψήφιος, επαναλαμβάνουμε, με το κόμμα του Βελόπουλου, εκτιάζει τον εαυτό του. Τον θαυμάζει πάρα πολύ. Όχι μόνο γιατί τα ξέρει πάντα όλα, αλλά και γιατί έχει μεγάλη αποδοχή στα social. Τώρα, γιατί έχει αποδοχή, θα το δούμε σιγά σιγά. Προς το παρόν, ο άνθρωπος πανηγυρίζει.
1: Πάει, καταστράφηκα ιντερνετικά. Οι haters μου σήμερα θα πρέπει να στήσουν πάρτι. Είδα τα στατιστικά των καναλιών μου και θέλω να κλάψω. Έχω 268.000 followers σε Facebook, TikTok και Instagram και κάνω μόνο 850.000 προβολές την ημέρα κατά μέσο όρο. Καταλαβαίνετε? Δράμα. Και το χειρότερο, από αυτούς 268.000, ο κάθε follower βλέπει κατά μέσο όρο μόνο ένα βίντεο τη μέρα. Όλα τα υπόλοιπα views μου τα κάνουν 9 άτομα, άσχετα. Από αυτούς τους άσχετους, κάθε μέρα γράφονται 300 καινούργοι. Αν συνεχιστεί αυτή η συμφορά μέχρι τις εκλογές τον Οκτώβριο, θα έχω φτάσει μόνο τους 320.000 followers. Κάτι παραπάνω από 1.000.000 views την ημέρα.
2: Δράμα!
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό απλά ελληνικά? Ότι αυτή τη στιγμή με ακολουθεί το 4% των Ελλήνων που έχουν social media. Και μέχρι τις εκλογές αυτό θα φτάσει μόνο στο 5%. Εκείνο το ταβάνι μου. Το υπόλοιπο 95% των Ελλήνων, αυτή τη στιγμή βλέπουν μόνο ένα βίντεο μου κάθε 10 μέρες. Και τον τελευταίο μήνα των εκλογών θα έχω καταφέρει άντε να βλέπουν ένα βίντεο μου 4 φορές το μήνα. Δηλαδή ένα κάθε εβδομάδα.
2: Όλη η Ελλάδα.
1: Στη Δυτική Αθήνα που θα πολιτευτώ. Εκεί έχω καταστραφεί τελείως. Ολοκληρωτικά. Οι 11.000 followers που έχω αυτή τη στιγμή στα Δυτικά, μέχρι τις εκλογές, άντε να γίνουν 15.000. Followers που θα βλέπουν βίντεο μου κάθε μέρα προεκλογικά. 30 βίντεο το τελευταίο μήνα. Και έχω και άλλους 300.000 δυνητικούς ψηφοφόρους στη Δυτική Αθήνα που θα δουν τουλάχιστον 4 βίντεο μου προεκλογικά
2: τον τελευταίο μήνα.
1: Μεγάλη αποτυχία είναι. Γι' αυτό βοηθήστε τον Ποσειδώνα.
2: Σώστε με.
1: Κάντε μια κοινοποίηση τώρα να πάει το βίντεο πατού.
2: Πάμε δυνατά.
0: Θα βγει εδώ που τα λέμε πάντοτε. Εμείς επιλέγουμε τους καλύτερους. Ο συγκεκριμένος αρέσει. Είναι σαν το σπαλιάρα, ας πούμε. Είναι ο σπαλιάρας του διαδικτύου. Των social. Και αυτός κάνει αυτοκριτική, το όπως ακούσατε. Όπως την είχε κάνει και ο Γιάννης Σπαλιάρας.
3: Στον καθρέφτη μου κοιτώ. Τι ωραίο είναι τεκνό. Φτού να μην αβασκάθω στο λεξικό. Μπαμπινιώτη, αν θα δεις δίπλα στη λέξη αρσενικό, είμαι συνώνυμο εγώ, ναι. Φοράω στενά, γιατί έχω σώμα θεϊκό που το γυμνάζω σω μπορώ να το θαυμάζει το κοινό, ενώ εσύ είσαι πάντα σοβαρός και μπορείς το αλήθεια να είσαι και πολύ πιο έξυπνος. Μα εγώ αρέσω, ναι αρέσω, μου αρέσω. Και για σένα ναι, δεν θα μπορέσω. Ναι αρέσω, αρέσω, αρέσω. Και αισθάνομαι γαμάουα.
0: Ευτυχώς ίσα το γλιτώσαμε και το φτιάξαμε. Επιστρέφουμε στον αγαπημένο μας Ποσειδώνα. Επαναλαμβάνουμε, να τον ψηφίσετε. Θα είναι με τον Βελόπουλο. Μιλάμε ένα σοβαρός άνθρωπος σε ένα σοβαρό κόμμα που έχει ένα σοβαρό αρχηγό. Και γιατί έχει τόσους ακόλουθους, γιατί λέει αλήθειες. Γιατί λέει αυτά που μας κρύβουν τα υπόλοιπα τα συστημικά τα μέσα. Για παράδειγμα, πριν από κάνα μήνα μας ενημέρωσε για ένα πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε. Αυτός όμως το είχε προβλέψει.
1: Νετανιάχου είναι νεκρός και οι Ισραηλινοί δημοσίευσαν βίντεο AI για να διαψεύσουν το θάνατό του.
4: Αυτό είναι το βίντεο που δημοσίευσαν. Δείτε το καφέ, το ποτήρι. Το είδατε? Δείτε το αργά τώρα. Δεν χύνεται με τίποτα. Δείτε το που βάζει το χέρι στη τσέπη. Το προσέξατε? Η τσέπη φουσκώνει από μόνη της. Ξεκάθαρα AI.
5: Όλα τα ξέρω εγώ.
0: Όλα τα ξέρει ο άνθρωπος. Έχει πεθάνει ο Νετανιάχου, όπως έχετε καταλάβει. Όλα αυτά ότι παίρνει τηλέφωνο τον Τραμπ, ότι έχουν μεταξύ τους ένα μπιφ, δεν ισχύουν. Και πώς αποδεικνύεται? Από τον καφέ που έπινε και από την τσέπη του, γιατί φούσκωνε από μόνη της. Ψηφίστε τον! Να μου πεις δεν υπάρχουν άλλοι. Από τέτοιους θα δούμε πάρα πολλούς. Αλλά ξερόλας σαν τον Ποσειδώνα ουδής.

0: όνομά του, γιατί ξέρω όλα το φωνάζουν.
1: Όλα τα γνωρίζω εγώ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Μπορεί να μην το γνωρίζεις, αλλά αυτό που ζεις έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θέλουμε να το μοιραστούμε. Και υπάρχει τρόπος, βεβαίως, ένα τηλεφωνικό κέντρο σε περιμένει, 212-212-4800 και ένα email, είναι δικό σου, oner@alfaradio989.gr και ένα Viber που να στείλεις γραπτό μήνυμα, 6947-989-989. Και έχουμε τον Καρανίκα. Πόσο καιρό έχει να βγει ο Καρανίκας να μιλήσει για τα θέματα που τον απασχολούν? Πάνω από 24 ώρες. Δηλαδή, μαύρα μάτια κάναμε να τον δούμε, αλλά ευτυχώς επιστρέφει και μιλάει με το δικό του τρόπο, ήπια θα μπορούσαμε να πούμε, σχετικά με τους πρώην συντρόφους του.
10: Θα δοθεί σε όλους τους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει έχω κόμμα, αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος, το οποίο μάλιστα με θράσος το στηρίζουν και όχι με συνέπεια, καθότι δεν υπάρχει προγραμματική.
11: Πάντως είστε πολύ σκληρός τώρα.
10: Υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας. Το μανιφέστο, το οποίο είναι το πιο αστείο, και η διακήρυξη που έχει στοιχεία για το τι θεωρεί κοινωνική διεργασία, αλλά δεν έχει καμία αντιπαράθεση με τον νεοφιλελευθερισμό. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει αυτό που είναι τώρα, να διαλυθεί.
9: Δεν διαλύεται ακριβώς, θέλω να σου πω, κύριε Καρανίκα μου, σύντροφε Καρανίκα μου, κατεδαφίζεται. Κατεδαφίζεται, πολλούνται υλικά. Όπως γράφανε παλιά τα σπίτια, που ήταν φωλιές αγάπης.

0: Αρμάκωμα για όλους τους Έλληνες. Το σπιτάκι ερείπιο.
1: Κατεδαφίζεται, πολλούνται οι λύκα.
0: Όπως και γίνει με τους χριστιανικούς οπαδούς, με τους χριστιανούς οπαδούς που κατεδάφισαν, θυμάστε, τους ναούς του Δωδεκαθέου. Αλλά το Δωδεκάθεο εδώ επιστρέφει. Υπάρχει ένας στρατιωτικός ο οποίος ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο. Λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλοι συναδελφοί του Δωδεκαθεϊστές. Και επί τη ευκαιρία τα κανάλια τους βρήκανε, πήγανε και τους κατέγραψαν. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Ό,τι θα ακούσετε συνοδεύεται από μια εικόνα που είναι περίεργη. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέραν ακριβώς τα λόγια και κρατούσαν ένα κινητό και διάβασαν από το κινητό προσευχή στο Δωδεκάθεο, που μάλλον είναι μια αντίφαση.
2: Θα πούμε κάποιον ύμνο στο δίπολο της Αθηνάς, στον Θεό Ερμή, και οι αίριες θα κυκλώσουν το βωμό. Κλήθη μου Ερμία, Διός Άγγελε, με άδωση Παγκρατός, Παγκρατέσι το ρέχον, εν αγώνιε, κύραν εθνητών, έφρον ποικιλόβουλε, διάκτορε αργυφόντα, την οπέλδηλε, φίλανδρε, λόγου θνητήσι προφήτα, κορικιώτα μάκαρ εριούνιε, εργασίες επαρογέ, φίλες θνητής εν ανάγκης, γλώσσης δεινών όπλων, το σεβάσμιον ανθρώπισιν. Κλήθη μου ευχομένου, διότου τέλος εστλών οπάζων εργασίεση, λόγου χάρισιν και μνημοσύνησιν.
0: Το νη καταλάβει, είναι δόνηση. Δεν είναι κάτι, δεν είναι απλώς ένας ήχος, δεν είναι ένα γράμμα. Με δονείς επικοινωνούσαν οι 12 θεοί. Αυτές οι δονήσεις ήρθαν στην εποχή μας και έγιναν τραγούδι. Ακούστε τώρα το AI τι κάνει, τα προφέρει τελείως λάθος.
3: Κάμπε καφέι στο λόιμπο ψηλά, πάνω από κόσμου στο γασταφτερό ουρανό.
0: Στο γαταστερό είναι ο αστραφτερός, έτσι.
3: Την έγκλη της, ωσές με τη βλοκερή φωνή δρον το φωνάζει.
0: Ωσές είναι ο Ζεύς.

0: Χαίρετε για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Εντολή έρευνα σε όλες τις πολυοδομίες έδωσε η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέβλημα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Ολοκληρωμένο το δυτικό αίτωμα του Παρθενώνα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια απομακρύνθηκαν οι σκαλοσχές. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης, είπε ο κύριος Τουρνάρας. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Δέχτηκε σκληρή κριτική για τη συμφωνία με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, στα προπολεμικά επίπεδα προβλέπεται να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, το πόσο κάνει.gov.gr, είπε ο Πρωθυπουργός, μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για 3 πράξεις βιασμού ανηλίκων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Πρέπει να ξέρεις ότι η Αλσατία σε περιμένει. Σε περιμένει ένα υπέροχο ταξίδι. Στρασβούργο θα δεις, παραμυθένιο κολμά θα δεις, θα πας βόλτα εκεί στους Αμπελώνες, θα δεις τι σημαίνει η γαλλική ατμόσφαιρα και μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο επίσης σε περιμένει. Θα δεις ιστορικές πόλεις, θα περάσεις ανάμεσα στην κεντρική Ευρώπη. Όλο αυτό με τη βοήθεια του Alpha Radio 989 και την αξιοπιστία αλλά και την εμπειρία του Versus Travel. Όλα αυτά θα γίνουν δικά σου. Γιατί στις 3 Ιουλίου έφυγες.

0: Κατεβόδιο. Και όταν λέμε εμείς, είμαστε ο Σταμάτης Καρλούτσος, φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη, τη μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγια την επιμέλεια των ηχητικών και ο κύριος Γιαννούλης. Ο κύριος Γιαννούλης, ο γνωστός βουλευτής, ο οποίος επελέγει από τον κύριο Φάμελο για να εκπροσωπεί πλέον, είναι εκπρόσωπος τύπου, το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα όμως που εκείνος το ξεχνάει. Ξεχνάει ότι τον έβαλε ο Φάμελος και ότι πρέπει να μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για τον Τσίπρα.
1: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
2: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
1: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
0: Ναι, παιδιά, τα μπερδεύουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν πού ανήκουν. Αλλά να ξεχάσει τον άνθρωπο που σε έκανε και εκπρόσωπο τύπου. Ένα τραγούδι που βγαίνει μέσα από την ψυχή του κάθε Σιριζαίου που έχει ξεχάσει ήδη το Φάμελο, τον αρχηγό.

0: Αυτό το τραγούδι είναι ιταλικό, ονομάζεται Applausi, που σημαίνει χειροκροτήματα. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν όλοι μαζί τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μιλήσει αντικειμενικά φυσικά για το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, πώς σκέφτεται και το τι προσόντα έχει η αδερφή του, η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να γίνεται της τρελής στον Κυφισό? Βεβαίως και δεν θέλει, αλλά μέσα στις δυνατότητες.
2: Δεν απαντάτε σε ένα βασικό ερώτημα, το έχουμε ρωτήσει και σε άλλους συναδέλφους σας. Γιατί ο κόσμος να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη για τρίτη θητεία? Μάλιστα σε ένα περιβάλλον όπως βλέπουμε με 15 κόμματα που έχει πάρα πολλές επιλογές, υπάρχει βαρεμάρα. Λέει ένας κόσμος βαρέθηκα, ρε παιδί, δεν θέλω Μητσοτάκη άλλο.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Τι κάνουμε εκεί?
1: Βαρέθηκε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, την επόμενη μέρα, τι είδους κυβέρνηση θα υπάρχει?
2: Ποιος είναι ο επόμενος, λέτε?
1: Ποιος είπε? Εγώ πρέπει να σας πω ότι στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Ειλικρινώς στενοχωρέθηκα. Δεν θύμωσα όσο στενοχωρέθηκα με τη θέση που πήραν τα κόμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συμπέρασμα, το είπε η Ντόρα. Ο Κυριάκος είναι έξυπνο πουλί. Τώρα θα σκεφτείτε μια χαζομάρα ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται

στον ουρανό υπάρχουν πουλιά έξυπνα που πιάνονται από τη μύτη. Στις θάλασσες υπάρχουν καρχαρίες που έχουν μύτη, μυρίζουν και επιτίθενται. Ακόμα δεν έχουν επιτεθεί δηλαδή.

0: Αλλά ο Γιάκας είναι σίγουρος ότι σε λίγο θα πάμε στην παραλία και θα αντιμετωπίσουμε ένα ολόκληρο κοπάδι από καρχαρίες. Ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Έλα Γιώργο, έχουμε καινούργια εμφάνιση, έχουμε.
1: Καλημέρα σας πάλι.
2: Βοηθήστε με λίγο τώρα, εμείς τα λέμε και λίγο αυθαίρετα, δεν είμαστε ειδικοί. Την Πέμπτη λοιπόν μου στέλνουν εμένα το βιντεάκι με τον καρχαρία, τον Μάκο, 2,5-3 μέτρων, 200-300 μέτρα από την ακτή στην Ανάβησο. Από όπου και αν το δεις, μια στιγμή, γιατί. Από την ακτή ήταν 300 μέτρα. Από τα βράχια δεξιά από τη γλίστρα ήταν 100 μέτρα. Ένα μίλι δύο πιο κάτω, που είναι το νησάκι ανάμεσα στον Πάτροκλο και στη, τα ξέρετε εσείς, και στο Σούνιο, δύο μέρες αργότερα βλέπουμε το πτερύγιο αυτό. Τώρα δεν θα κάνουμε, δεν θα τα αντιπαραθέσουμε να δούμε αν τα πτερύγια είναι ίδια. Μπορεί να είναι και το ίδιο. Εσύ τώρα εικάζεται ότι είναι το ίδιο ψάρι στην ίδια περιοχή ή ότι είναι άλλο ψάρι. Άλλος καρχαρίας δηλαδή.
1: Από αυτό που είδαμε για αρχή, εικάζουμε ότι είναι το ίδιο. Διότι αυτό που ανεβάσατε και εσείς στο blog σας και ενημερωθήκαμε αμέσως, γιατί τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Είδαμε ότι ο δικός σας ήταν Μάκο Καρχαρίας θηλυκός ενήλικας.
2: Θηλυκός ενήλικας ήταν.
1: Ναι, ναι.
2: Που σημαίνει πήγε έξω για να γεννήσει, κύριε Ετακλήμου, αυτός.
1: Αυτό πήγα να πω, ότι πλησιάζει τις ακτές για να γεννήσει. Οπότε όταν έρχονται για να γεννήσουν, μένουν για λίγες μέρες. Αυτή τη στιγμή ο καρχαρίας πιθανότητα έχει εξαφανιστεί ήδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στην
2: περιοχή. Λοιπόν, η δεύτερη καταγραφή ήταν η αποχώρηση του καρχαρία από την περιοχή, για να το πω έτσι απλοϊκά.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε αν είναι ο ίδιος ακριβώς. Το ίδιο άτομο ή αν πρόκειται για διαφορετικό καρχαρία. Αυτό που μπορούμε όμως να δούμε είναι ότι. Και να παληθεύσουμε πάλι ότι δεν πλησιάζουν τόσο την ακτή όσο νομίζει ο κόσμος.
2: Ωραία. Επειδή
1: δηλαδή,
2: λοιπόν
1: και
2: εγώ με έχει στοιχειώσει.
1: Πραγματικά το εννοώ
2: αυτό. Η υπερκαταγραφή φέτος με έχει στοιχειώσει. Και μπαίνω και διαβάζω ό,τι άρθρο υπάρχει. Διάβασα λοιπόν ότι ο Μάκο Καρχαρίας είναι ο πιο γρήγορος καρχαρίας από όλα τα είδη. Και από το Λευκό και από τον Τίγρη και από τον Ταύρο Καρχαρία κτλ. Τον Μπούλσαρκ. Είναι το πιο γρήγορο. Και είναι και ένα είδος αρκετά επιθετικό. Είναι το πιο επιθετικό είδος που ζει στις ελληνικές θάλασσες, ο Μάκο. Αυτό διαβάζω τουλάχιστον. Ισχύει αυτό?
1: Είναι επιθετικό, αλλά δεν έχουμε τόσες επιθέσεις ανθρώπους. Όταν λέμε επιθετικό, εννοούμε για δυνητική επίθεση που μπορεί να γίνει σε ατύχημα, να μας μπεδέψει με άλλο φύραμα. Δεν λέμε ότι σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους, ας πούμε, τρώει περισσότερους ανθρώπους και τέτοια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή! Σαν τον
0: Καρχαρία. Μην του το χαλάς. Γιατί ο Γιάγκας θέλει να τρώνε ανθρώπους, ή τουλάχιστον να λέει ότι τρώνε ανθρώπους, να μην πηγαίνει κανείς στην παραλία, να πηγαίνει μόνος του. Δέστε τον στο Instagram, να βάζει για φωτογραφίες σε παραλίες ερημικές. Το πιάσαμε το κόλπο. Λάδι στο κορμί, η Μεταξά εμπνεύστηκε από το Λιάγκα πιο πολύ, και κυκλοφορεί ένα τραγούδι που ονομάζεται Ο Καρχαρίας.

0: υπάρχει μια ερωτική διάθεση από ό,τι καταλαβαίνω απέναντι στον Καρχαρία. Λόγω καλοκαιριού. Και λέγαμε ότι η εικόνα μεταξύ εμπνεύστηκε προφανώς από τον Γιώργο Λιάγκα. Αλλά δεν είναι μοναδική. Και ο Τζίο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που θα γίνει πρωθυπουργός. Ο Μεγαλέξανδρος, ναι. Και αυτός έχει εμπνευστεί από τον ίδιο, από τον Γιώργο τον Λιάγκα.
1: Λοιπόν, στο... από ό,τι κατάλαβα.
2: Σε άλλα νέα, δεν τον έχουν καλέσει ακόμα για να πάει σε κάποιο πάνελ. Αλλά αν θα πήγαινε, σε ποια εκπομπή θα ήθελε να είναι?
1: Καλά τώρα.
2: Στη δική σου.
3: Τρίλο, στο πρότυπό μου, όλοι ξέρετε τον κύριο Γιώργο Λιάγκα εδώ, ανόητα.
2: Και το έχεις στο γραφείο σου, δηλαδή με το που έρχεται κάποιος?
3: Ναι, αφού βλέπεις, έχω καμιά δεκαριά εκεί στα πλάια, αλλά πάνω στο γραφείο μου, για να το κοιτάω όντως κάθε μέρα, είναι ο Γιώργος.
2: Θα πήγαινε σε κάποια εκπομπή του χρόνου, θα πήγαινε σε κάποιο πάνελ?
3: Δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω άμα θα πει, δεν ξέρω, είναι... Μόνο με τον Γιώργο. Πιστεύω θα ήμουν το perfect balance, you know? Γιατί έχω μέρες που είμαι on fire, έχω άλλες μέρες που λέω κάποιος σήμερα, ξέρεις, θα το ακούσει, you know what I mean? So, I think I'm perfect για panel φάση, yeah.
2: Λένε ότι θα επιστρέψει στην τηλεόραση του Sky το Big Brother. Θα πήγαινε σε...
3: Εγώ και ο αδερφός μου, άμα είμαστε μαζί, θα πήγαινα 100%, yeah.
2: Είναι καλός, πιστεύεις?
3: Καλύτερος. Μα όμοι επόμενο, ο μόνος ανταγωνιστής είναι ο Μπέντζι εκεί, σίγουρα, γιατί είναι λίγο πιο τρελός από μένα.
0: Είμαστε έτοιμοι. Του χρόνου θα έχουμε το Λιάγκα, δεν ξέρω αν θα ανανεωθεί η σύμβασή του, μάλλον. Με το Τζίο. Να υπάρχουν και υπότιτλοι, γιατί μιλάει αγγλικά όπως έχουμε ακούσει. Και δεν καταλαβαίνουμε πολλά εμείς. Είμαστε στη φάση Τσίπρα. Δηλαδή πήγαμε στο φροντιστήριο της γειτονιάς.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Αστερόσκονη.
3: First Dates.
4: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
3: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εδώ είναι μαζί μας ο Δημήτρης, ο οποίος χαιρετάει όλη τη ραδιοφωνική ομάδα και λέει με 3,77 χρονός. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι κάποιος με 77 χρόνια στην πλάτη του πήρε μία 3,1 και επιτέθηκε σε κάποιους που παρκάρανε στη θέση που ήθελε εκείνος να έχει. Λέει, αν αρχίζουμε να χτυπάμε εμείς με βελάκια που είχαμε πιτσιρίκια ή με τη σφεντόνα, έλα, τι θα μας κάνουν άραγε, τίποτα, θα γίνουμε ειδήσεις. Επίσης μαζί μας ποιος είναι, είναι ο Αποστόλης. Βρε καλός τον Αποστόλη, μας καλημερίζει και εκείνος και λέει ότι έχω μάθει ότι ετοιμάζει ο Αντένα ένα παιχνίδι που θα παρουσιάζει ο Λιάγκας και θα πέφτουν οι παίκτες μέσα σε μια πισίνα με σκυλόψαρα, με καρχαρίες. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ήδη ο Λιάγκας έχει τους καρχαρίες, παίκτες δεν ξέρω αν θα βρούμε, αλλά στη χειρότερη μπορεί να πέφτει και ο ίδιος, μια που έχει τη δυνατότητα να τους σαγηνεύει. Αυτός που σαγηνεύει τους ψηφοφόρους είναι ο Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, δεν το συζητάμε. Και επειδή τώρα τελευταία γίνονται πολλά γκάλοπ, έχουμε και ένα αξιόπιστο γκάλοπ. Το έχει κάνει ένας οπαδός του που σύντομα θα είναι και υποψήφιος βουλευτής. Αυτός λοιπόν ο οπαδός μας ανακοινώνει το δικό του τον γκάλοπ. Φυσικά θα έχει αυτοδυναμία ο Βελόπουλος.
7: Δες λίγο το βίντεο γιατί θα σου εκμυστηρευτώ κάτι. 10 μέρες πριν, στην επίσημη παρουσίαση του Κυρανάκη, άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται αρκετά κοντά μου, αλλά αποτελεί μέρος της Νέας Δημοκρατίας, μου εκμυστηρεύτηκε ότι σε κλειστό meeting του είπα στη Βόρεια Ελλάδα η Ελληνική Λύση κάνει πάρτι και στην Αλφα Θεσσαλονίκης ισοβαθμεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δείτε λίγο τη δημοσκόπηση και αυτή είναι ψεύτικη. Η Ελληνική Λύση αυτή τη στιγμή στην Αλφα Θεσσαλονίκης είναι πρώτη. Είναι πρώτη και με διαφορά. Και έτσι θα έρθει η αλλαγή που ζητάμε όλοι. Έτσι θα καταρρεύσει το σύστημα. Μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις το 19 και το 23 ήρθε η ώρα και ο Έλληνας καταλαβαίνει ότι η Ελληνική Λύση αποτελεί μονόδρομο για τη διακυβέρνηση της χώρας και όχι απλά μια ψήφο διαμαρτυρίας. Εάν σηκωθεί το 50% που δεν ψηφίζει και πάει και ρίξει στην κάλπη την ψήφο του, τότε θα αλλάξουν όλα.
6: Παλιά είχαμε από τις πρεσβείες γκάλοπ που ήταν μυστικά και δεν τα μάθαινε κανένας, αλλά κάποιοι που είναι εχωμένοι μέσα στα πράγματα μας πληροφόρουσαν τι συμβαίνει. Αλλά τώρα έχουμε κλειστά meeting που μιλάνε για γκάλοπ που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Τα ξέρω συγκεκριμένος μόνο. Αυτό ξέρετε από πού είναι, από μια ταινία που ονομαζόταν ο Παραμυθάς. Ο Παπαμιχαήλ έβρισκε το Ζαμπέτα και τραγουδούσαν μαζί για τον

0: Χαμός με τους καρχαρίες, παιδιά. Ο Μπάμπης μας λέει ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας που αναφέραμε προηγουμένως μας ήρθε από το Ισραήλ. Άκου πληροφορίες. Μπράβο. Έχει κλείσει, λέει, διαμονή για 4 βράδια και 5 μέρες. Το είπε μία θεία του. Σε Airbnb στην Ανάβησο, διαμένει εκεί και η θεία του. Δεν ήρθε, λέει, να γεννήσει, αλλά να βρεθεί με άλλους Έλληνες μεγαλοκαρχαρίες για να δουν το θέμα της ακρίβειας. Ωραία! Μόνο εδώ τα ακούτε αυτά, έτσι. Αλφα Ρέντιο. Επίσης έχουμε. Τι παιχνίδια λένε αυτά με πισίνα καρχαρίες. Έχουμε λαγοκέφαλα που είναι και της μοδός. Βεβαίως, πολύ σωστά. Δεν ξέρουμε αν είναι στις πισίνες, παιδιά, σύντομα θα μπουν και στα σπίτια. Δηλαδή θα αρχίσουν να μας χτυπάνε τα σπίτια για να μπουν οι καρχαρίες να μας δαγκώσουν. Κάποιοι χτυπάνε και το σπίτι της Κατερίνας Λάσπα. Δεν είναι καρχαρίες, είναι αρσενικά. Δεν θα βάλει όποιον και όποιον.
1: Τι πιστεύεις ότι πιστεύει ο κόσμος για σένα? Θα βάλω και σαν Κατερίνα Λάσπα την παρουσιάστρια.
2: Πω, τη δύσκολη ερώτηση, για πες, ναι.
1: Αλλά εδώ θα ήθελα να το δούμε σαν άντρας προς γυναίκα. Σε έχω ζήσει στα χρόνια τα νεανικά σου που βγαίναμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Πάντα ήσουν μια κούκλα, πάντα ήσουν μια ωραία γυναίκα. Πάντα όμως ήσουν πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Όχι προσεγγίσιμη. Τι εννοώ? Πέρα από ότι είχε τη δική σου προσωπικότητα, είχε πάντα μία φάση ότι εσείς, τι να μου πείτε τώρα όλοι εσείς.
2: Καλή, μην τα λες τώρα.
1: Όχι, γιατί, τα λέω.
2: Γιατί είμαι και ελεύθερο κορίτσι, ναι, και δημιουργείς μεγαλύτερο φόβο. Θα θέλει κανένας άνθρωπος να.
1: Κοίταξε, άμα έχουν να φόβο, να κάτσουν εκεί που είναι. Ναι. Αν θέλεις να είσαι με τη Λάσπα.
2: Να το πεις όμως.
1: Βεβαίως.
2: Ναι,
1: αν θες να είσαι με τη Λάσπα, πρέπει να έχεις guts. Συγγνώμη που θα το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι κάτι που το κάνεις τώρα, ξαναλέω. Γιατί τώρα κάποιοι θα νομίζουν ότι μήπως τώρα τη λόρ. Όχι. Έτσι ήταν, παιδιά.
2: Όπως αυτό ισχύει. 100 φορές περισσότερο τώρα, με ό,τι τρόμο δημιουργήσω, γιατί στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό, ειδικά που έχω και κορίτσια, εάν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άπειρη προσπάθεια χρειάζεται και υπάρχουν προδιαγραφές. Τις έχουμε γράψει, τις λέμε.

0: Με τρελά φιλιά περνάνε. Η Σάσα Μπάστα, γνωστή τραγουδίστρια καλλιτέχνης και ο σύζυγός της. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο πιτσουνάκια.
1: Πώς καταφέρνει να διατηρήσει το γάμο τόσα χρόνια, αυτόν τον έρωτα.
2: Αυτή η φλόγα που έχουμε είναι ότι ο ένας πάντα στηρίζει τον άλλον. Είμαστε λίγο στην καψούρα ακόμα, μωρό μου, αγάπη μου, καψούρα μου, ερωτά μου. Πού θα φύγεις τώρα να με φιλήσεις? Έφυγες χωρίς να με φιλήσεις? Εντάξει, επειδή εμείς ζούμε 6 μήνες στην Αθήνα, 6 μήνες στη Μύκονο, έχουμε λίγο και την απόσταση, ξέρεις, τώρα μέχρι να τελειώσει ειρήνη το σχολείο. Οπότε, θα στείλεις και μια όμορφη φωτογραφία. Να μην ξεχάσεις και τη γυναίκα έχει. Δεν θα του στείλεις και ένα πικάντικο μήνυμα, σε σκέφτομαι τώρα και τέτοια. Δεν πρέπει. Πιτσουνάκια κανονικά. Αφού λίγο και οι φίλοι μας κορυδεύουν, αλλά δεν πειράζει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι, με φυλάκια και σκαμπρόζικα μηνύματα, συντηρείται ο έρωτας. Και δεν είναι μόνο για μια νύχτα, είναι και για σήμερα και για αύριο.

0: Παλιά η ζωή, η ζωή Κωνσταντοπούλου, τον αγαπούσε τον Τσίπρα και νομίζαμε ότι αυτός ο έρωτας θα διατηρηθεί. Ο πολιτικός έρωτας για πάντα, θα διαρκέσει. Για σήμερα, για αύριο, για πάντα. Έλα όμως που προέκυψε σύγκρουση. Και τώρα όταν μιλάει η ζωή για τον Τσίπρα, λέει χαρακτηρισμούς που είναι πολύ βαρύς.
1: Σε όποιον τυχόν σκέφτεται μήπως να ψηφίσει τον Τσίπρα, εγώ προτείνω, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο αποκαλυπτικό και το πιο παιδαγωγικό, να δει εκείνη την δημόσια μπροστά στις κάμερες συνάντηση ενημέρωσης 12 η ώρα το βράδυ, ενώ είχε καεί μάτι, το μάτι ο νέος Βουτζάς, η Ραφίνα, στις 23 Ιουλίου του 2018. Ξέρανε τότε για 60 με 70 νεκρούς και το κρύβανε. Είχαν δώσει και εντολή να μην γίνεται αποκομιδή σωρών από τους, και περισυλλογή από την θάλασσα. Και εμφανίστηκε ο Τσίπρας και αυτοί που τον πλαισίωναν γύρω-γύρω μπροστά στις κάμερες και παρίστανε ο Τσίπρας τον ανήξερο, ρωτούσε για άλλες φωτιές, για τη φωτιά στην Κινέτα, δικαιολογούσε εμέσως και δολίως το ότι αφήσανε τον κόσμο να καεί ζωντανός, λέγοντας τι να προλάβεις σε 2 ώρες, αλλά παριστάνοντας ακόμη ότι δεν ήξερε τίποτε, και έστησε αυτή την κακοστημένη και κακοπαιγμένη παράσταση για να σώσει το πολιτικό του τομάρι.
0: Τομάρι. Βαριά κουβέντα. Είναι φανερό ότι δεν το συγχωρεί.

0: Ήρθε η ώρα να πάρουμε δρόμο. Ήρθε η ώρα για τη σοβαρή ενημέρωση.
1: Και δε σε συγχωρώ. Όχι, δε σε συγχωρώ.
0: Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 99. Ετοιμαστείτε να μάθετε οτιδήποτε συνέβη, οτιδήποτε θα συμβεί και όχι μόνο τα γεγονότα αλλά και αναλύσεις για να μάθουμε το βάθος των πραγμάτων. Λίνα Κλήτου είναι έτοιμη, εμείς σας αφήνουμε, αύριο εδώ θα είμαστε. Άντε, γεια!

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίν. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, στη διευθύνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ηλένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Παράλληλα, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα των πολεοδομιών στην Βορειοανατολική Αττική. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια, ενώ απομακρύνθηκαν τα ικριώματα. Για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, χάρη στην οποία το δυτικό αέτομα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, κάνει λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις δημόσιες συντάξεις κρούει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, καθώς όπως επισημαίνει δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, προειδοποίησε ο Γιάννης Τουρνάρας μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ανόητοι όσοι νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social στη σκιά των επικρίσεων που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι μετά το άνοιγμα των στενών του ορμούς βάσει της συμφωνίας. Οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη διμερή συμφωνία βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να ρεώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Αύριο στο Birkenstock της Ελβετίας, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, θα εκκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και το καθορισμό των λεπτομεριών της. Ξεκινά στις 7 απόψε στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξέλιξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού παραμένει η προστασία των πόρων για την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 4 θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για 3 πράξεις βιασμού ανηλίκων. Το Μικτόρκο το εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα που υπέβαλε υπεράσπιση για τον διορισμό πραγματογνώμονα για την ψυχιατρική αξιολόγηση των θυμάτων. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Εντολή έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθούν εμπλοκές ή περιπτώσεις χρηματισμού. Παράλληλα, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα των πολεοδομιών στη Βορειοανατολική Αττική, κάποιοι εκ των οποίων είναι ήδη προφυλακισμένοι. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
2: Καλό μεσημέρι. Το περιμέναμε ότι θα γίνει η δέσμευση στους 6 προφυλακισμένους των λογαριασμών και της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Γιατί τώρα το περιμέναμε, γιατί ας πούμε αυτή η τυπογραφία φαινόταν και από τα στοιχεία της υπόθεσης ότι αγόραζαν ακόμα και έργα τέχνης ή έκτιζαν εξοχικό το αρχικό ζευγάρι στην Κύφνο. Αυτό όμως που ήταν η εγκληματική που πυροδότησε την απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του κ. Βουρλιώτη να ξεκινήσει την έρευνα και σε άλλες πολεοδομίες της χώρας. Γιατί οι αρμόδιες πηγές μου λένε υπάρχουν υποψίες και για άλλους. Επομένως πρέπει να ελέγξουμε ποθενέσχες, φορολογικές δηλώσεις, τα πάντα όλα. Ακόμα και συγγενείς θα ελέγξουμε. Μην περιμένετε, δεν είναι μια έρευνα η οποία θα τελειώσει μέσα σε ένα μήνα, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να ελεγχθούν όλα αυτά θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Όμως σε κάθε περίπτωση, από την ώρα που υπάρχουν εικόνες και υποψίες, σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται σε πολεοδομίες και ενδεχομένως να κάνουν τα στραβά μάτια και να παίρνουν φακελάκια για να τακτοποιούν παράνομες πολεοδομικές υποθέσεις. Γιατί αυτό γίνεται επί της ουσίας με την εγκληματική που είδαμε και ήταν έκπληξη οι έξι προφυλακίσεις. Δεν το περιμέναμε, γιατί στις δύο προηγούμενες, να σας θυμίσω, στην Χαλκιδική και στη Ρόδο, δεν είχαμε καμία προφυλάκηση. Επομένως, εδώ τώρα μιλάμε για μια τεράστια έρευνα, η οποία ενδεχομένως και να θέλει και άλλους κατηγορούμενους. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα μια τέτοιου είδους έρευνα. Είναι εντολή του κυρίου Γουρλιώτη, είδε πράγματα, είχε εικόνες, όμως θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ακόμα άλλες δύο υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν δεσμεύσεις. Η μία είναι του φαρμακοποιού, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος βέβαια με περιοριστικούς όρους με το παράνομο εργαστήριο στο Χαλάνδρι. Του βρήκανε ακίνητα και μια περιουσία 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχει και μια τρίτη δέσμευση σε μια υπόθεση που δεν τη γνωρίζαμε, για κάποιον που νόθευε λάδι. Εκεί του βρήκαν 10 ακίνητα και γίνεται μια δέσμευση σε ποσό 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε γιατί πόσα μιλάμε.
1: Μάλιστα. Λίνα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Προς όλο ταχώς, τα προπολεμικά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς έσχει τέθηκε η προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ ελεύθερη θα είναι για 60 μέρες η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι. Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οριακά κέρδη καταγράφει ο ΚΑΚ, ενώ η απόλυση σημειώνει ο ΝΤΑΞ. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη διμερή συμφωνία βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σε φωτογραφίες που δόθηκαν το πρωί στη δημοσιότητα, εμφανίζεται να κρατά ένα έγγραφο στα Φαρσί, στο κάτω μέρος του οποίου φαίνονται η υπογραφή του ιδίου αλλά και του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αποχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες από τις Βερσαλίες, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως την υπέγραψε. Αύριο στο Birkenstock της Ελβετίας, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, θα κινήσουν συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Σταδιακή αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμασιώτη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, γιατί μας αφορά και άμεσα όλη αυτή η ιστορία. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ουσιαστικά οι αγορές υποχωρούν, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου υποχωρούν, γιατί τι έχουμε, μειώνεται το ασφάλιστρο του γεωπολιτικού κινδύνου και αυξάνεται η προσφορά του πετρελαίου. Έχουμε μπροστά μας ορισμένα δεδομένα, όπως είναι καταρχάς αυτό που πραγματικά σημαίνει αυτή η συμφωνία, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, που σημαίνει η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, που σημαίνει ομαλοποίηση των μεταφορών. Αυτά όλα φτάνουν στις αγορές, οι οποίες αντιλαμβάνονται ότι απεγκλωβίζονται τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στα στενά του Ορμούζ, που αυτή τη στιγμή παραμένουν παγιδευμένες στον Περσικό κόλπο, ποσότητες πετρελαίου που θα βγουν στην αγορά, άρα θα επηρεάσουν και την προσφορά. Και αυτό ερμηνεύεται από τις αγορές σαν ένα θετικό μήνυμα, ότι και οι τιμές θα πάνε προς τα κάτω. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα το αργό στα 74 δολάρια το βαρέλι, 74,16. Βλέπουμε το Brent στα 77 δολάρια το βαρέλι, 77,11. Και βέβαια οι αγορές αρχίζουν να παίζουν το σενάριο, αν θέλεις, ότι μειώνεται και ο φόβος ενός ευρύτερου πολέμου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα στοιχεία της αβεβαιότητας. Δηλαδή έχουμε μια συμφωνία η οποία είναι προσωρινή, όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, που εξασφαλίζει την θαλάσσια κυκλοφορία χωρίς χρέωση, χωρίς διόδια, αν θέλεις, που θα θέλαν οι Ιρανοί, για 60 ημέρες. Άρα υπάρχει αυτό το παράθυρο μέσα στο οποίο πολλά θα μπορούσαν να συμβούν, και αυτά τα πολλά είναι που αφήνουν και την αβεβαιότητα ορατή πάνω στο τραπέζι. Και τι είναι αυτά τα στοιχεία? Μπορεί να είναι ο κίνδυνος της διαφωνίας και της κατάρρευσης. Μπορεί να είναι οι συνέπειες της μέχρι τώρα οικονομικής επιβράδυνσης. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία αφήνουν την αβεβαιότητα πάνω στο τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Να πω ότι όλα αυτά θα αξιολογηθούν όχι μόνο από τις αγορές αλλά και από τις κυβερνήσεις. Η δική μας θα πρέπει να δει τι θα κάνει με τα πλαφόν που έχει βάλει στις τιμές, και στα πρατήρια αλλά και στα ράφια, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Άρα είναι πιεστική και το επόμενο χρονικό διάστημα για να ληφθούν αποφάσεις. Γίνεται και μια προσπάθεια σε επίπεδο εταιριών τροφίμων να υπάρξει μια, ας το πούμε, συμφωνία κοινωνική, μια συμφωνία κυρίων σε ό,τι αφορά στις τιμές. Ακόμα δεν είμαστε, λένε οι πληροφορίες μου, στο σημείο που θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για συμφωνία. Είμαστε μάλλον στο σημείο που ακόμα κοιτάμε τι μας συμφέρει περισσότερο. Μας συμφέρει να συμφωνήσουμε ή μας συμφέρει να κρατήσουμε το περιθώριο, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους? Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά νομίζω ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο όλα αυτά θα γίνουν πιο ξεκάθαρα και ενδεχομένως να έχουμε και τις τελικές αποφάσεις, για να δούμε και τελικά και για την τσέπη τη δική μας πότε θα φανεί το όφελος στην πραγματική οικονομία, στη δικιά μας καθημερινότητα.
1: Σταύρο μου Νεμβασιώτη, σε ευχαριστώ. Δημοσιονομικός χώρος ενός περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει όχι ακριβώς σε παροχές αλλά σε μέτρα στοχευμένα ώστε να ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι και κυρίως μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Αυτό που λέει το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής είναι ότι ο δημοσιονομικός αυτός χώρος θα καλυφθεί με φοροελαφρύνσεις. Ακριβώς διότι διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις βλέπουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μικρομεσαίων, των λεγόμενων νοικοκυρέων που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 2023 έχουν απομακρυνθεί και θέλουν να επανασυνδεθούν μαζί τους. Ο Γιώργος Ευγενίδης παρακολουθεί το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Μητσοτάκης, Λίνα, μπορεί να βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο Κορυφής, όμως και εδώ στην Αθήνα οι διεργασίες είναι αρκετές. Να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο λες και εσύ και έχει μία σημασία. Μπορεί ημερολογιακά να απέχουμε κάτι περισσότερο από 2 μήνες από τη στιγμή που η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη θα ανοίξει τις πόρτες στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Όμως ήδη οι πρώτες ασκήσεις επί χάρτου για το εύρος του πακέτου και τι αυτό θα μπορεί να περιλαμβάνει γίνονται στο οικονομικό και κυβερνητικό επιτελείο. Το πακέτο της Θεσσαλονίκης λοιπόν αναμένεται να περιλαμβάνει επιπρόσθετες μειώσεις φόρων και όχι μόνο, διότι όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές υπάρχει ήδη ένας δημοσιονομικός χώρος γύρω στο 1 δις ευρώ, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, πάντα και με βάση τις λεγόμενες οροφές δαπανών, τι επιτρέπει δηλαδή η Κομισιόν στα κράτη-μέλη να δίνουν ως κοινωνικές δαπάνες ή μειώσεις φόρων, προκειμένου να στηρίζουν τις κοινωνίες.
1: Και να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο, με δεδομένο την υπογραφή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, και εφόσον και η διεθνή συγκυρία δεν δημιουργεί καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητος.
4: Ναι, φαίνεται ότι η προοπτική να βρεθεί ένα σημείο τομής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σωστά το λες, απομειώνει κάπως τις αβεβαιότητες για τη διεθνή οικονομία. σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, έτσι, δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε σε έναν μήνα. Σε αυτή τη φάση πάντως είμαστε μια τροχιά από κλιμάκος, άρα και στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι δεν θα δούμε να υλοποιούνται τα χειρότερα σενάρια του πληθωρισμού που θα μπορούσαν κάποιοι να αναμένουν για το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Εν προκειμένου πάντως, θέλω να θυμίσω ότι το περσινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που περιλάμβανε τις μειώσεις άμεσων φόρων με έμφαση ειδικά στις οικογένειες με παιδιά διαμορφώθηκε περίπου στο 1,8 δις ευρώ για το 2027. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα φτάσει η κυβέρνηση εδώ. Έχει ξεκινήσει και χτίζει. Είναι προφανές ότι θα πάει πάνω από το 1 δις ανάλογα και με την πορεία των εσόδων του τουρισμού και αν τηρηθούν όλες οι μακροοικονομικές προβλέψεις. Όμως σωστά το επισημαίνεις, η κυβέρνηση σε αυτή τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης και πάλι με γνώμονα ότι θα χρειαστούν μόνιμα μέτρα και θα υπάρχει και ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει τα μέτρα και να διαμορφώνει, ας πούμε, μια ενιαία λογική με την οποία θα απευθύνεται ο κύριος Μητσοτάκης, θα στοχεύουν κυρίως στη μεσαία τάξη και στην αγορά. Πάνω στο τραπέζι είναι μέτρα που αφορούν την περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Ούτως ή άλλως έχει προδιαγραφεί ότι θα μηδενιστεί το τέλος επιτιδεύματος από τον επόμενο χρόνο. Αυτό αφορά πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, διότι στερούσε ρευστότητα από την αγορά. Επίσης υπάρχει μια ενεργή και ζωηρή συζήτηση αναφορικά με το τεκμήριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σήμερα ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση πρέπει να ξαναδεί το τεκμήριο, διότι πλέον υπάρχουν πολύ περισσότερα ψηφιακά εργαλεία για την ανέβρεση της φοροδιαφυγής σε σχέση με την περίοδο που επευλήθη αυτό το τεκμήριο, αναγνωρίζοντας ότι πλήρωσε τη λαϊκή βάση της παράταξης. Αυτό λοιπόν είναι περίπου ένας καμβάς, μια περίμετρος μέτρων. Απέχουμε ακόμα από την οριστικοποίηση, όμως δεν πρέπει να περιμένουμε να περιλαμβάνεται στο πακέτο της ΔΕΘ κάποια αναφορά σε 13ο μισθό ή 13η σύνταξη. Αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι εξαιρετικά κοστοβόρα σύμφωνα με τους υπολογισμούς και του κυβερνητικού επιτελείου. Στην πραγματικότητα θα εξαντλούσαν το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και δεν θα γινόταν τίποτα άλλο και για κανέναν άλλον πολίτη. Θα δούμε τώρα τι θα περιλαμβάνει αυτό το καλάθι. Ο κ. Μητσοτάκης, να σου πω, Λίνα, κλείνοντας, ότι βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες. Ξεκινάει η διήμερη σύνοδος κορυφής. Πριν από λίγο έδωσε το παρόν σε εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με την Κομισιόν, με το βλέμμα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στην αποκατάσταση της ευρωπαϊκής κανονικότητας ως προς τον κοινωνικό διάλογο. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, είπε, διερωτώμενος παράλληλα πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον μια χώρα παράδειγμα προς μίμηση και απαριθμώντας παράλληλα και μια σειρά μεταρρυθμίσεων που έγιναν στα εργασιακά. Θα συμμετάσχει το απόγευμα στην Σύνοδο Κορυφής, γύρω σε 7 η ώρα αναμένεται να προσέλθει. Βαριά η Σύνοδος με το βλέμμα και στη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, αλλά και γιατί περιλαμβάνει μια συζήτηση σοβαρή για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 28 έως το 34, περιλαμβάνει τις κλασικές διαφωνίες μεταξύ βορείων και νοτίων χώρων. Σωστά. Οι νότιες χώρες θέλουν μια πιο φιλόδοξη ατζέντα, οι βόρειες χώρες είναι κλασικά πιο φιδωλές. Είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση η οποία αναμένεται να εκβάνει έως το τέλος του έτους, το πολύ στις αρχές του 2027.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Τον κόδωνα του κινδύνου για τις δημόσιες συντάξεις κρούει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνος τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, προειδοποίησε ο Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σημείωσε δε πως για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας την μακροπρόθεσμη αποταμίευση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας.
5: ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφαρέιντιο 989 μεσημεριάνο μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση. Σε νέα περιδίνηση το Πασόκ με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα να παλεύουν στα μαρμαρένια αλόνια των συνεργασιών του Πασόκ με άλλες δυνάμεις. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
9: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Νέες σοκομματικές αναταράξεις προκαλεί στο Πασόκ και η δημόσια αντιπαράθεση που είχαν χθες ο Γιάννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Λούκας, με αφορμή, όπως είπες, τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τις μετεκλογικές συνεργασίες και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το κόμμα προς την πορεία για τις εκλογές. Τώρα, η σύγκρουση μεταξύ των δύο κορυφαίων στελεχών επανέφερε στο προσκήνιο τις διαφορετικές φωνές που υπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματος για την επόμενη μέρα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Είναι σε μια περίοδο όμως ευαίσθητη, κατά την οποία η Χαριλάου Τρικούπα επιχειρεί να κρατήσει το βάρος της πολιτικής αντιπαράθεσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τις πιέσεις που δέχεται από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η αφορμή τώρα για το νέο επεισόδιο δόθηκε μετά τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία είναι γνωστό ότι έχει απορρίψει την προσέγγιση με το κόμμα κυρίως του Αλέξη Τσίπρα, και όταν κλείθηκε να σχολιάσει τις αιτιάσεις του Δημάρχου της Αθήνας, έκανε λόγο για μια γελία προσέγγιση. Ο Χάρης Λούκας, λίγες ώρες αργότερα, εφόσον άφησε να δημοθεί, θα έλεγα, το όλο θέμα, σήκωσε το γάντι και μέσω αναρτησής του στο X, απάντησε ότι τοποθετήσεις κυρία Διαμαντοπούλου, ιδιαίτερα όσες αφορούν τις επιδόσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τα δημοσιονομικά και τη διεθνή εικόνα της χώρας, δεν εκφράζουν, όπως είπε, τον κόσμο του Πασό. Και αυτό γιατί, ανοίγω παρένθεση, διότι η κυρία Διαμαντοπούλου εντόπισε κάποιες θετικά σημεία στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Τώρα, αυτό όμως δικαιολόγησε και τη στάση του κύριου Δούκα να πει ότι έτσι λοιπόν δικαιολογείται από την πλευρά της κυρίας Διαμαντοπούλου να θεωρεί γελία την προσέγγιση με τις προοδευτικές δυνάμεις.
1: Τώρα, το Πασόκ δεν έχει αυτή την πολυτέλεια αυτή την ώρα, γιατί είπαμε και χθες ότι συμπιέζεται στις συμπληγάδες πέτρες των δημοσκοπήσεων. Yeah. Αυτού του είδους οι μάχες κορυφής μόνο αφαιρούν, δεν προσθέτουν. Τι θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης γι' αυτό?
9: Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις Βρυξέλλες από χθες το βράδυ. Εκεί και μάλλον σίγουρα δεν χαμογέλασε, δεν έφερε χαμόγελα κάτι τέτοιο. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, στην αρχή αντιμετωπίστηκε με αμηχανία, στη συνέχεια όμως αποφασίστηκε να μην δοθεί περισσότερο δικαίωμα, να μην ρίξουν λάδι στη φωτιά. Και όλοι κρίνονται, όπως αφήνουν να διαραίουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, από τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Αυτό πάντως δεν έχει να κάνει. Η αμηχανία υπάρχει και όλοι προσπαθούν να χαμηλώσουν το οστικό κύμα αυτών των δύο παρεμβάσεων. Θέλω να σου πω κάτι, ότι τα δύο στελέχη είναι γνωστό ότι δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους, και αυτό ήταν μια κλιμάκωση της υπόγειας της υπέρπουσας, θα λέγαμε, αντιπαράθεση που επικρατεί μεταξύ εδώ και καιρό, μεταξύ των δύο στελεχών εδώ και καιρό. Κλείνει.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
10: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
11: Εδώ όμως,
10: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
1: Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βαρδακαστάνης.
12: Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.
1: Όλα τα κορυφαία στελέχη του κινήματος αλλαγής σχολίασαν αυτή την κόντρα κορυφής. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μάντζο.
13: Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας, δεν δέχομαι να κάνουμε συνεχώς πίσω βήματα από μια προσπάθεια η οποία αφορά στην κοινωνία.
1: Όπως και τον κύριο Κατρίνη.
14: Βάσει της παράταξης δεν θα συγχωρήσει λάθος στάσεις, διατυπώσεις ή ανούσιες διαφοροποιήσεις.
1: Υπάρχει ένα θέμα στην κεντροαριστερά και αντίστοιχοι κραδασμοί θα γίνουν αισθητοί και στη δεξιά με τυχόν δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
15: Πραγματικά αυτό που λέει ο κ. Πολάκης δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή εσείς χρόνια στην αριστερά τώρα μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι το έχει ξαναδεί.
9: Ναι, το ομολογώ ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Ναι. Και δεν ξέρω πώς θα λυθεί, διότι αυτό κατά τη γνώμη μου σε τελευταία ανάλυση τραυματίζει και την όποια προσπάθεια κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει ένα θέμα στην εικόνα της κεντροαριστεράς, όπως σύντομα θα έχουμε και μια αντίστοιχη εικόνα και θα με θυμηθείτε και πάλι θα συμφωνήσετε μαζί μου, όταν φτιαχτεί το κόμμα Σαμαρά, και αν έχει μάλιστα και την έμεση στήριξη του κ. Καραμαλή, όπου και στην κεντροδεξιά μετά θα δημιουργηθούν και αντίστοιχοι κραδασμοί και αντίστοιχες περιπλοκές. Νομίζω ότι χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες τον καιρό που ήταν ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ σε περιδίνηση από την πλευρά του Πασοκινήματος Αλλαγής και τότε μπορούσε να ηγηθεί μιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας η οποία θα τον κατοχύρωνε σαν τον σίγουρο μοναδικό εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και χάθηκε κάποιος χρόνος. Είχα κάνει και εγώ τότε τις προτάσεις μου και με δημόσιο τρόπο. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι οποιαδήποτε λύση στο πεδίο της κεντροαριστεράς πρέπει να παίρνει υπόψη της ότι ένας βασικός πυλώνας της δημοκρατικής παράταξης ήταν το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάντως, παρά τις κόντρες κορυφής στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα σημείο στο οποίο συμφωνούν και αυτό αφορά στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια και τα φαντς, η οποία δεν εφαρμόζεται. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης.
16: Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα. Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα funds. Πάλι κερδίζουν τα funds και συχάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
1: Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος.
17: Να διατυπώσουμε και εμείς ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Να μην επιχειρήσει να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
18: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η συνέχιση ή όχι του πολιτικού βίου του ΣΥΡΙΖΑ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, και τα κορυφαία στελέχη του Πολάκη και Παπά. Ένα μπαράζ συνεντεύξεων όλων καταδεικνύει και το μέγεθος του προβλήματος. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει τώρα τις εξελίξεις στην αριστερά, που είναι πολλές και δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Έφη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Και νομίζω ότι είναι όλο αυτό το κλίμα που περιγράφουμε όλο αυτό το τελευταίο αυτό διάστημα για τις αναταράξεις που οι οποίες προφανώς και συνεχίζουν να υπάρχουν στην Κουμουντούρου. Και νομίζω ότι δεν θα δούμε κάποια αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα. Και είναι ενδεικτικό, όπως ανέφερες και εσύ χαρακτηριστικά, όλες αυτές οι συνεντεύξεις τόσο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του κ. Πολάκη και του κ. Παπά. Βλέπουμε λοιπόν ότι καθημερινά διαμορφώνεται ένα κλίμα, διότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι για πολλούς ο χρόνος τελειώνει και θα πρέπει να γίνουν γοργά βήματα. Ο Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στο Άξιον 24 είπε ότι όσο πιο σύντομα υπάρξουν εξελίξεις που θα οθήσουν την κυβέρνηση σε παρέτηση, τόσο το καλύτερο είναι για τη χώρα. Και απαντώντας σε όλη αυτή την κριτική την οποία έχει δεχθεί κυρίως από την πλευρά της μειοψηφίας για τους χειρισμούς του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που επί της ουσίας αυτό που τον κατηγορούν είναι ότι δεν μπορεί ένας πρόεδρος κόμματος να στηρίζει έναν άλλον πρόεδρο ενός άλλου κόμματος, ο κύριος Φάμελος αυτό που είπε επί της ουσίας είναι ότι η Κεντρική Επιτροπή έλαβε μια θαραλέα απόφαση για την προοδευτική διέξοδο της ελληνικής κοινωνίας, καθώς αυτό ζητούν και οι πολίτες. Αυτό που οι προσλαμβάνουσες που έχει ο κύριος Φάμελος είναι πολύ απλά ότι οι πολίτες αυτό που ζητούν είναι να υπάρξει μια ένωση των δυνάμεων, των προοδευτικών δυνάμεων, και όχι ένας επιπλέον κατακερματισμός. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που σημειώνει είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια απόφαση η οποία διαμορφώθηκε από την πλειοψηφία, από την καθαρή πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αποφάσισε και είναι και κάτι που θέλει και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρξει μια συνεννόηση μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, στο κομμάτι που έχει να κάνει...
1: Ναι, αυτή η συνεννόηση, αν μου επιτρέπεις, Έφη Μπαρμπάτση, το καταλαβαίνω και είναι λογικό και εύλογο, θα μπορούσε να πει, αλλά έχει και κάποιο...

0: Ο κύριος Φάμελος λοιπόν αυτό που λέει είναι ότι είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη τώρα πριν από λίγο καιρό και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Είναι μια απόφαση των οργάνων και η συζήτηση η οποία ανακυκλώνεται γύρω από αυτή αφισβητεί στην ουσία την δημοκρατική απόφαση, την απόφαση που πάρθηκε δημοκρατικά της Κεντρικής Επιτροπής. Επειδή λοιπόν ο Σοκράτης Φάμελος αυτό που λέει είναι ότι εγώ σέβομαι και υπηρετώ αυτό που θέλει η κοινωνία και μόλις πριν από λίγο καιρό πήραμε αυτή την απόφαση, ας δούμε λοιπόν πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα. Εκείνος αυτό που σημειώνει ότι εγώ θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο και θα προσπαθήσω το να υπάρξει αυτή η συμπαράταξη. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ακόμη και το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη, στην ουσία αναφέρεται στην συμπαράταξη την οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί δουλεύοντας μαζί και με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και εφόσον βεβαίως καταλαβαίνουμε όλη την κριτική που ασκείται και από τα υπόλοιπα στελέχη, τόσο από τον κύριο Πολάκη όσο και τον κύριο Παπά, είναι μια εύλογη κριτική, διότι όπως είπαμε δεν βλέπουμε κάποιο σήμα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα που να δείχνει ότι είναι διατεθειμένος να κάτσει στο ίδιο τραπέζι και να συνομιλήσει με τα στελέχη και κυρίως με το κόμμα και την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κύριος Παπάς όμως έδωσε και ένα χρονικό τελεσίγραφο στον κύριο Φάμελο.
0: Ναι, ήταν κάτι που το έχει ξεκινήσει ο Παύλος Πολάκης, μην ξεχνάμε. Ο κύριος Πολάκης είχε πει πριν από περίπου 10 μέρες ότι σε 10 μέρες ο κύριος Φάμελος θα πρέπει να έρθει και να μας πει ποια βήματα έχουν γίνει. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τον κύριο Πολάκη και με τη συνέντευξη που έδωσε και στο Open χθες ότι επί της ουσίας αφήνει εμέσως κλείσμα πως ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ρόλο στην επόμενη μέρα. Και είναι αυτό το σενάριο που έχουμε συζητήσει, ότι αν αρχίζουν και θα βγουν στελέχη, παραδείγματος χάρη, μειοψηφία, επί της ουσίας θα γίνει πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορέσουν τα στελέχη που θέλουν την αυτόνομη κάθοδο να κυριαρχήσουν, να το πω έτσι πολύ απλά, μέσα στις εσωκομματικές ισορροπίες. Έτσι λοιπόν είναι πολύ, νομίζω ότι είναι θολό το τοπίο αυτή τη στιγμή, διότι από τη μία ο κύριος Φάμελος μιλάει για εκβιαστικά διλήμματα και για προσβολές του Παύλου Πολάκη που επί της ουσίας τον αντιμετωπίζει ως ένα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ζητά να υπάρξει χρόνος για την εφαρμογή μιας απόφασης, και από την άλλη και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς θεωρούν ότι δεν υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρξει λύση και να υπάρξουν και καθαρές κουβέντες για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Μπορεί μορφή αυτή τη στιγμή απέναντι στο πρόσωπο του κύριου Φάμελου να μην υπάρχει, όμως δεν είναι κάτι που δεν θα το δούμε τα επόμενα 24 ώρες, εφόσον λοιπόν δεν θα υπάρχουν και η απάντηση που περιμένουν, και βλέπουμε λοιπόν ότι θα υπάρχουν και αυτές οι δημόσιες αμφισβητήσεις. Βέβαια, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να τον επηρεάσει κάτι από όλα αυτά. Είδαμε λοιπόν και χθες από την Κύπρο, επί της ουσίας προκαλεί και προειδοποιεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ντέρμπι για τις ερχόμενες εκλογές. Ήταν ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως προς την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήρθε για να μείνει στη δεύτερη θέση, αλλά για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Και παράλληλα, ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η επόμενη αναμέτρηση δεν θα είναι περίπατος για εκείνους, αλλά ένα ντέρμπι που στο τέλος μπορεί να κρύβει εκπλήξεις και ανατροπές. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς και επιμένει, και βλέποντας και τα μηνύματα που υπάρχουν και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τις επαφές που έχουν με τους πολίτες, μπαίνει στη διαδικασία λοιπόν και δείχνει ότι η στόχευσή του είναι στις εκλογές να μπορέσει να πείσει όσους περισσότερους γίνεται από τους πολίτες και να μπορέσει να κερδίσει και την πρώτη θέση. Μάλιστα, μπορεί να μην σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας και γενικά η Αμαλία, να μπαίνει στη διαδικασία να σχολιάσει ούτε το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ μεταξύ του κ. Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου, ούτε και τα του ΣΥΡΙΖΑ, όμως σχετικά με τη δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά μας στο εξωτερικό, είναι πολύ καλή υποδοχή της χώρας μας, υπήρξε μια ανακοίνωση πριν από λίγο λέγοντας από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου και μπαίνει στη διαδικασία και λέει ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ένας στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και επομένως η πολιτική αλλαγή, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί και ότι χρειάζεται αλλαγή της πολιτικής. Εμέσως λοιπόν μπαίνει...
1: Ναι, ρίχνει η λάδι στη φωτιά από την πίσω πόρτα από ό,τι καταλαβαίνω, στη φωτιά του ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς, βεβαίως. Γιατί προφανώς βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή τα ποσοστά του και ότι είναι στη δεύτερη θέση και ότι επί της ουσίας

0: είναι εκείνος ο αντίπαλος Αλέξης Τσίπρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι και ειδικά όσο πηγαίνουμε στον δρόμο προς τις εκλογές, ότι βεβαίως και το Πασόκ θα βρεθεί στο στόχαστρό του. Και κυρίως νομίζω ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο, μέσα από τον σχολιασμό δηλώσεων κορυφαίων στελεχών του Πασόκ, που βρίσκεται και αυτό σε μια ισοκομματική δίμη, είναι η δική του ευκαιρία του Αλέξη Τσίπρα να μπαίνει στη διαδικασία να απαντά χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία της πολιτικής του τι συμβαίνει στα εσωτερικά των κομμάτων.
1: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω να σου βάλω δύσκολα. Θα σε φνιδιάσω, αλλά είσαι έμπειρη στο πολιτικό ρεπορτάζ και θα το κάνω. Με βάση όλη την οικονομία του ρεπορτάζ και του δράματος στο χώρο της αριστεράς αυτή τη στιγμή που το βλέπουμε να παίζεται μπροστά μας, τι πιθανότητες δίνεις στο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει με προγραμματικές προτάσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Το έθεσε ως ερώτημα και ο Νίκος Παπάς χθες.
0: Ναι, και υπήρξε και στη συνέντευξη στο Action 24 του Σοκράτη Φάμελου. Μπήκαν στη διαδικασία να το ρωτήσουν για το αν θα δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι προσπάθησε να αποφύγει.
1: Ναι, ήταν ξεκάθαρο, γι' αυτό ρωτάω και εσένα. Δίνεις πιθανότητες? Ναι. Γιατί λοιπόν, με βάση τα τελεσίγραφα που βάζουν και τις πιέσεις που ασκούνται, όσο και αν έχει τη θετική στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σοκράτης Φάμελος, κάποια στιγμή αυτό το εν αναμονή ευρισκόμενη θα πρέπει να έχει και ένα τέλος.
0: Ναι, και νομίζω ότι οι πιθανότητες που θα έδινα, αν υπάρξει παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να είναι με το Σοκράτη Φάμελο. Θέλοντας να πω ότι εφόσον ο κύριος Φάμελος δεν στηρίζει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να δούμε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές, νομίζω ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή θα εμφανιστεί, εάν υπάρχουν εξελίξεις με τον Αλέξη Τσίπρα, και οπότε να μπει στη διαδικασία να μιλήσει για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα υπάρξει στην ευρύτερη συμπαράταξη, ή αλλιώς νομίζω ότι δεν θα είναι ο Σοκράτης Φάμελος αυτός που θα δούμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως,
1: αυτό είναι είδηση, Έφη. Ναι, αυτό είναι είδηση.
0: Απλώς αυτή τη στιγμή μιλάμε και για τις εκτιμήσεις που έχουμε συνομιλώντας με στελέχη.
1: Βέβαια, αυτό το ξεκαθαρίσαμε, γι' αυτό και είπαμε βάσει τις εκτιμήσεις σου.
0: Γι' αυτό πήγα να σε προλάβω, για να πω ότι μπορεί να φαίνεται ότι ο Σεπτέμβρης δεν είναι τόσο μακριά, γιατί είμαστε ήδη προσπαθεί.
1: Είναι τόσο πυκνές οι εξελίξεις που είναι μακριά.
0: Ακριβώς. Είναι μακριά, διότι μην ξεχνάς και τη συζήτηση που κάναμε μαζί στο μεσημεριανό μαγκαζίνο εδώ και καιρό, την είχαμε ξεκινήσει, ότι διαφαίνεται, και αυτό βεβαίως προκύπτει μέσα από το ρεπορτάζ, δεν είναι απλώς η εκτίμηση που έκανα πριν εγώ, αλλά μιλάμε και για πληροφορίες του ρεπορτάζ. Όταν συζητούσαμε, αν θυμάσαι, για το γεγονός του ότι όταν ο Παύλος Πολάκης τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα, για το τι θα μπορούσε να γίνει τότε που ήταν τελείως διαφορετικές οι ισορροπίες με τη μειοψηφία. Και είχαμε δει ότι από τότε δεν θα το αφήσουν το κόμμα τόσο εύκολα, και βεβαίως θα μπορούσαμε να δούμε και ένα σενάριο η ομάδα αυτή της λεγόμενης μειοψηφίας να μπορέσει κάποια στιγμή να πάρει και τα ενία του κόμματος. Άρα είναι νομίζω τόσο πυκνές οι εξελίξεις.
1: Ακριβώς, και ενδιαφέρουσες πάντως σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτζη. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας που τόσο εκτενώς αναπτύξαμε με την αγαπημένη μου συνάδελφο την Έφη Μπαρμπάτζη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο.
2: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Πολάκη.
3: Είναι, υπάρχει συμφωνία. Φάμελου Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του, στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σειρά έχει ο κύριος Νίκος Παπάς.
4: Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ. Και εδώ πρέπει και ο Σοκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου? Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία? Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σοκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί.
1: Το ζήτημα έχει σχολιάσει και ο βουλευτής ο κύριος Μπάρκας.
5: Φυσικός ηγέτης του χώρου μας, αυτός που μας οδήγησε στην Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ηγήθηκε του κόμματός μας για πάρα πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα, το οποίο έχει δημιουργήσει μια δυναμική. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά και ο κύριος Ζαμπάρας.
6: Υπάρχει μια συλλογική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τρίτον, το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει το πράγμα και φορονώ να πω ότι ο καθένας από εμάς θα πάρει τις αποφάσεις του.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Περνούμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και μία απάτη με Λία Μαμούθ είχαμε χθες το βράδυ στην Κηφισιά. Αποδεικνύοντας πως οι επιτίδη καταφέρουν ακόμα να βρίσκουν θύματα με το γνωστό κόλπο των δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ. Μία γυναίκα έχασε κυριολεκτικά μια περιουσία μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας έξω από την πόρτα της μία σακούλα γεμάτη με χρήματα και χρυσό. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Πριν πάω όμως στην απάτη Μαμού, θα πάω σε δύο ειδήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά στην οδό με άνδρους στη Νέα Φιλαδέλφεια και συγκεκριμένα τη συμβολή της με την οδό Βριούλων στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Ξέσπασε φωτιά από μαγειρικό σκεύος σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί έχουν κλείσει το συγκεκριμένο οδό, να ξέρει δηλαδή.
1: Έχουμε πληροφορία για τραυματισμό ή οτιδήποτε?
10: Όχι. Ευτυχώς δεν υπάρχει τραυματισμός. Πάει πολύ καλά η φωτιά. Και γι' αυτό ξεκίνησα από το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στην οδό Μεάνδρου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Βριούλων στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχει διακοπεί στο συγκεκριμένο σημείο η κυκλοφορία και όσοι κινούνται προς την Φιλαδέλφεια να το γνωρίζουν. Η φωτιά πάει πάρα πολύ καλά, δεν έχει τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος. Μου είπαν ότι σε λίγα λεπτά θα την περιορίσουν. Επίσης, συναγερμός είχαμε πάλι στην πυροσβεστική υπηρεσία εκεί στο Κοροπή, καθώς ξέσπασε φωτιά σε ένα οικόπεδο, ουσιαστικά θα μπορούσα να το πω, στην περιοχή Κίτσι. Αλλά και εκεί κατάφεραν να την προλάβουν οι πυροσβέστες και την έσβησαν, αφού έκαψε εκεί τρία στρέμματα. Ήταν και πολύ νύχτα.
1: Ναι, ο Τσατραφίλιας έχει προειδοποιήσει ότι θα ενταθούν οι άνεμοι, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
10: Ναι, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν ενημερώνουμε τους ακροατές μας να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Να πάμε τώρα λοιπόν όμως.
1: Πάμε σε αυτό το γνωστό θέμα, το επίμαχο. Τέλος πάντων, έχουμε και ευθύνη και εμείς οι πολίτες τώρα. Δεν βάζουμε μυαλό, δεν ακούμε τις προειδοποίησεις.
10: Ναι, είναι όντως όπως ακριβώς το λέει η Ελίνα μου. Πάλι μια γυναίκα, πάλι στην Κηφισιά, έγινε στόχος κακοποιών, οι οποίοι υποδείχθηκαν πάλι ότι ήταν υπάλληλοι από τη ΔΔΕ. Χθες το απόγευμα συνέβη το περιστατικό με το γνωστό σενάριο ότι υπήρχε κίνδυνος για βραχή κύκλωμα, διακοπή ρεύματος. Κατάφεραν οι απαταιώνες να στείλουν τον πανικό στη γυναίκα, την έπεισαν ότι έπρεπε να γλιτώσει τα χρήματά και θα την αλθεί η Λίνα, γιατί υποτίθεται μετά από μια πυρκαγιά έπρεπε να τα συγκεντρώσει άμεσα σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι. Το κύμα λειτουργούντας υπό καθεστώς απόλυτου φόβου, συγκέντρωσε Ελλήνα το ηλικιώδης ποσό των 100.000 ευρώ.
1: Υπερηλική.
10: Ναι.
1: Δυστυχώς.
10: Σε μετρητά. Είναι αυτό που λένε
1: τους πρεσβύτερους εκμεταλλεύονται. Τους πρεσβύτερους εκμεταλλεύονται. Και επίσης να πούμε ότι πέρα από την απάτη με το ΔΔΕ, συνεχίζουν οι απατεώνες να καλούν στα σπίτια και να λένε είμαι ο λογιστής σας και έχετε ένα επίδομα και χρειαζόμαστε τα στοιχεία σας κλπ. Ας έχουν αυξημένη προσοχή οι πάντες. Κανείς δεν σε καλεί έτσι για να σου δώσει λεφτά.
10: Και ξέρεις τι, και τα παιδιά μάλλον των ανθρώπων αυτών πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένα, να μην αφήνουν χρήματα.
1: Τους ηλικιωμένους μόνοι τους και απροστάτευτους. Έτσι ακριβώς, είναι. Αλλά το ζήτημα είναι αν έχουν και παιδιά οι άνθρωποι αυτοί.
10: Τώρα σε αυτό έχετε ένα μεγάλο δίκιο.
1: Γιατί πολλοί πρεσβύτεροι είναι μόνοι τους. Δεν έχουν κανένα να τους προφυλάξει, δεν έχουν κανένα να τους προστρέξει.
10: Έχετε δίκιο, Λίνε, και ξέρεις, είναι σαν μωρά παιδιά. Όσο και να τους λέμε εμείς ότι είναι κίνδυνος, ότι υπάρχει κίνδυνος, μην τους πιστεύετε, λειτουργούν πραγματικά σαν μωρά παιδιά. Όταν κάποιος καταφέρει, όταν σηκώσουν το τηλέφωνο, καταφέρνουν μάλλον οι κακοποιοί να τους πείθουν άσχετα το τότε έχουν ακούσει από εμάς. Δηλαδή αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Ας δώσουμε μια οδηγία τουλάχιστον. Ας λένε σε αυτούς τους επιτίδιους, περίμενε να καλέσω την αστυνομία και θα δούμε.
10: Αυτό.
1: Είναι βέβαιο ότι όταν ακούν τη λέξη αστυνομία, κλείνουν το τηλέφωνο. Στο λέω από εμπειρία και σε μένα και στη μητέρα μου που είναι ηλικιωμένη και σε άλλους συγγενείς και γνωστούς της ίδιας ηλικίας με τη μητέρα μου.
10: Ναι, η λέξη όντως είναι η λέξη κλειδί. Θα καλέσω την αστυνομία.
1: Κλείνουν αμέσως το τηλέφωνο, στο δευτερόλεπτο. Και εξαφανίζονται.
10: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Οι καυγάδες για μια θέση στάθμευσης τελευταία είναι συχνό φαινόμενο. Η ένταση, το κυκλοφοριακό χάος, η ανάγκη να γλιτώσεις τα πανάκριβα πάρκινγκ, γιατί είναι εξοντοτικά ακριβά τα πάρκινγκ στην Αθήνα, αλλά αυτό που συνέβη στον Πειραιά ξεπερνά κάθε φαντασία. Για πες μας.
10: Πήρε σαν να βγήκε από ταινία με μονομάχους, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ήταν 2 το μεσημέρι στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά. Αφορμή λοιπόν στάθηκε μια συνηθισμένη, όπως είπε και εσύ, πολύ συνηθισμένη αιτία τσακωμού. Μια θέση πάρκινγκ. Πρωταγωνιστής αυτού του απίστευτου επεισοδίου ήταν ένας άνδρας 77 ετών, ο οποίος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο νεαρότερα άτομα, ηλικίες ήταν 42 και 38 ετών, διεκδικώντας λοιπόν αυτή την επίμαχη θέση. Τα αίματα άναψαν, ωστόσο η συνέχεια άφησε άνοδους περαστικούς και φυσικά και τους άλλους δύο οδηγούς. Ο ηλικιωμένος, πάνω στον εκνευρισμό του Λίνα, αποφάσισε να επιτεθεί στους δύο άνδρες, κρατώντας τι στα χέρια του. Μία τρίαινα. Μίσους 130 εκατοστών. Εποπειράθηκε να τους τραυματίσουν αυτό το αιχμηρό αντικείμενο, ευτυχώς όμως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Η αστυνομία κλείθηκε άμεσα στο σημείο, απόπισαν τον ηλικιωμένο άνδρα, του πέρασαν χειροπέδες, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε πληροφορία για παράνομη οπλοφορία και απόπειρα σωματικής βλάβης. Δηλαδή τα έχουμε δει όλα. Τώρα είδαμε να βγαίνουν με τρίαινες και τιμάθηκε χθες ένας πήγε για να ληστέψει μια γυναίκα με μπουλόνι. Βλέπεις ο κόσμος, βαρπάει ό,τι βρίσκει στο δρόμο για να δημιουργήσει. Τέλος πάντων, ο ένας βέβαια εδώ πέρα ο άνθρωπος σε λειτουργήσει πάρκινγκ, εκείνος να ληστέψει. Αλλά είδες πόσο και διαφορετικά αντικείμενα παρουσιάζονται και γίνονται διάφορες ενέργειες, παράνομες ενέργειες βέβαια. Τι να πω, πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση από κάθε έλεγχο, Λίνα, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.
1: Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου. Πρόκειται, Ελένη Λαζάρου, για κάτι που μας συγκινεί όλους.
11: Πρόκειται, Ελίνα, κυριολεκτικά για μια στιγμή ιστορικής σημασίας για την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα αλλά και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Και καταγράφεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα, ενός από τα πιο απαιτητικά και σύνθετα έργα αναστήλωσης των τελευταίων δεκαετιών. Για πρώτη φορά, λοιπόν, μετά από 220 χρόνια, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της, ενώ απομακρύνθηκαν οριστικά τα εξωτερικά ικριώματα που επί χρόνια κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος του εμβληματικού μνημείου. Πρόκειται, Λίνα, για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία, καθώς εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον πλανήτη μπορούν πλέον να αντικρίζουν το μνημείο πιο κοντά στην αρχική αρχιτεκτονική του εικόνα. Η αποκατάσταση επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση δύο νέων ορθοστατών στις κενές θέσεις του Δυτικού Αιτώματος και την ολοκλήρωση των εργασιών στον αντιθυματικό τοίχο, αποκαθιστώντας έτσι την αρχιτεκτονική ενότητα της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. Οι εργασίες χαρακτηρίζονται εξαιρετικά σύνθετες, καθώς απαιτήθηκε απόλυτη ακρίβεια, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ιδιαίτερα δύσκολες τεχνικές παρεμβάσεις. Ο ένας από τους δύο ορθοστάτες.
1: Και 220 χρόνια, να
11: έτσι,
1: πούμε.
11: Έτσι.
1: Γιατί είναι
11: έτσι.
1: Δύο αιώνες.
11: Έτσι. Ο ένας από τους δύο ορθοστάτες αποκαταστάθηκε με τη συγκόλληση σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων και τη συμπλήρωσή του με νέο πεντελικό μάρμαρο, ενώ ο δεύτερος κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Για την τοποθέτησή τους χρησιμοποιήθηκε ειδικό σύστημα ικριωμάτων τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και παράλληλα να εναρμονίζεται αισθητικά με το μνημείο. Η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα πραγματικά συγκλονιστικό, τονίζοντας ότι το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα μετά από δύο και πλέον αιώνες. Όπως δήλωσε, οι νέοι ορθοστάτες δεν καλύπτουν απλώς ένα μορφολογικό κενό, αλλά επιτρέπουν να αναδειχθούν ξανά οι μοναδικές αναλογίες και η γεωμετρική τελειότητα της δυτικής όψης του μνημείου. Η Υπουργός επισήμανε ακόμη ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο της ελληνικής αναστηλωτικής σχολής, η οποία πλέον συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς. Να πούμε κλείνοντας ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης, Λίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Τη βαθιά δημογραφική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα περιέγραψε με σαφήνεια, μιλώντας στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο κ. Βίρονας Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Όπως ανέφερε, ένας στους τρεις είναι πάνω από 65 ετών. Την ίδια ώρα, οι νέοι ηλικίας 0 έως 19 ετών είναι πλέον αναλογικά η μισή από ό,τι ήταν στη χώρα μας πριν από 70 χρόνια.
12: Αυτό που λέμε δημογραφικό προσδιορίζει τι, το πώς είμαστε στη χώρα μας, πώς κατανοούμαστε το χώρο, πώς είμαστε μοιρασμένοι σε ηλικίες βασικά και μετά τα υπόλοιπα. Στη χώρα μας σήμερα είμαστε 10.300.000 κάτοικοι, ένας στους τρεις είναι πάνω από 65 ετών και οι νέοι 19 ετών είναι σε ποσοστή αναλογία είναι μισή από ό,τι ήταν πριν από 70 χρόνια. Επομένως έχουμε μια γύρα στο πλήσιμο, ο οποίος οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, οφείλεται στο ότι θετικό, τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια έχουμε ριζική αύξηση του μέσου όρου ζωής μας και όμως όλοι ζούμε περισσότερα χρόνια και όμως όσο ζούμε περισσότερα χρόνια δεν πεθαίνουμε όπως πεθαίνουν οι παππούδες μας και οι γιάδες μας, οι γονείς μας και αμένως παραμένουμε ηλικιωμένοι και αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων. Και από την άλλη, οι γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1960 κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Είχαμε και έχουμε μια εσωτερική μετανάστευση η οποία σε μεγάλο βαθμό προσδιορίσε με τις γενιές και τους θανάτους στην ληξιαρχία. Έχουμε, αν θέλετε, έτσι μεταφορικά και πολύ έντονα, μια ερημοποίηση ένα μεγάλο κομματιού της ποιοτικής κυρίως Ελλάδος, εν μέρη και της νησιωτικής Ελλάδος. Δεν ισχύει αυτό που βγαίνουν τα στοιχεία των ληξιαρχείων. Μπορώ να σας πω ότι γίνει το 2024 το οποίο είναι τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, το οποίο δίνει τις γεννήσεις και τους θανάτους ανά τόπο κατοικίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια ένα μεγάλο τμήμα των νέων μας
13: φεύγει.
12: Και συνεχίζει να φεύγει. Και αλλάξει γυρίζουμε. Επομένως, έχετε ταυτόχρονα μια ζυγαριά γεννήσεων και θανάτων που είναι αρνητική, περισσότερο θανάτου από γεννήσει. Δηλαδή, το 2025 θα έχουμε 60.000 περισσότερο θανάτου από γεννήσει.
1: Για τα δύο ναρκαλιευτικά που θα στείλει το ναυτικό στα στενά του Ορμούς, μίλησε στον Alpha Radio 989 και τη Φωτεινή Πιπηλή, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Ιωάννης Κρασάς.
14: Η φρεγάτα δεν θα συμμετάσχει στην αποναρκοθέτηση. Η σωστή λέξη, αυτό το αποναρκοθέτηση προέρχεται από το mining και το demining. Καλύτερα είναι η ναρκαλία. Το ναυτικό θα στείλει δύο ναρκαλιευτικά, τα οποία έχουν ειδική κατασκευή, δεν έχουν μαγνητικά πεδία κτλ. Τα οποία θα συμμετάσχουν εφόσον συμφωνηθεί, εφόσον υπογραφεί η συμφωνία και συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει. Και εμείς, σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δεσμευτήκαμε να στείλουμε δύο ναρκολευτικά, μία φρεγάτα η οποία ενεργεί ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα και ένα κλοίο γενικής υποστηρίξεως. Αυτά θα είναι τα πλοία τα οποία θα στείλουμε εφόσον υπογραφεί η συμφωνία και εφόσον συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε άμεσο συμφέρον και είναι για την δική μας οικονομία και είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι αυτά τα πλοία να κινηθούν.
1: Πάμε να ακούσουμε και τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
13: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 από φόρο στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στην συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεάνδρου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Βριούλων. Εντολή έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάχου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Παράλληλα, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στο κύκλωμα των πολεοδομιών στη Βορειοανατολική Αττική. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις δημόσιες συντάξεις κρούει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσότητα αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, προειδοποίησε ο Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σημείωσε πως για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι ένας ισχυρός θεσμός με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για τους εργαζομένους αποτελούν ένα σημαντικό συμπλήρωμα του συνταξιοδοτικού συστήματος, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. 2.873 λιγότερες γεννήσεις καταγράφηκαν το 2025 σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η μείωση αγγίζει το 4,2%, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Δεν θα περίμενε κανείς να υπογραφεί αυτή η συμφωνία από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Εμείς καταφέραμε μια συμφωνία που ευνοεί και τους εργοδότες αλλά κυρίως τους εργαζομένους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σε μία ώρα να λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στις 7 ξεκινά στις Βρυξέλλες η διήμερη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού παραμένει η προστασία των πόρων για την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν υπερψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση για την Τουρκία, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανέφερε ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιώνει απολύτως τις ελληνικές θέσεις και διαψεύδει όσους κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ενδοτισμό στην εξωτερική πολιτική. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια, ενώ απομακρύνθηκαν τα εκκριώματα. Για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, χάρη στην οποία το δυτικό αέτομα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, κάνει λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social, στη σκιά των επικρίσεων που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Το Fox News μετέδωσε ότι αν και η κυβέρνηση παρουσιάζει τη συμφωνία ως σημαντική επιτυχία, επικριτές της υποστηρίζουν ότι οι παραχωρήσεις που έγιναν προς το Ιράν υπερβαίνουν κατά πολύ τις δεσμεύσεις που εξασφαλίστηκαν ως αντάλλαγμα. Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη διμερή συμφωνία, βάσει της οποίας η Τεχεράνη δεσμεύεται να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Αύριο στην Ελβετία, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, θα εκκινήσουν οι συνομιλίες για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επαναλάβουν τη στρατιωτική δράση και να επαναφέρουν τον αποκλεισμό, εάν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του, προειδοποίησε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ. Την ίδια ώρα, απομονωμένος εν μέρη στη διεθνή σκηνή, βρίσκεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπανιαμίν Νετανιάχου μετά την υπογραφή της συμφωνίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία Ριζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 από φόρο στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα με την Έλσα Ψαρίδη.
1: Και το Δημήτρη Αλφιέρη. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Πρόσεχος καλύτερα.
0: Έλα μωρέ και εσύ, έλα μωρέ.
1: Καλά
0: εσύ,
1: είμαστε. Αλλά θα πάμε πες και καλά. Ακόμα καλύτερα.
0: Πες καλά.
1: Καλά θα πω, καλά, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Καλά θα πω.
0: Έτσι, να το πιστεύεις, παιδί μου.
1: Το πιστεύω, κοίταξε με.
0: Καλά μου, επειδή στον πω.
1: Κοίταξε με.
0: Μην σε κοιτάζω, λέω. Επειδή σε κοιτάζω.
1: Εντάξει.
0: Βλέπω ότι... Γιατί, τι σου συμβαίνει?
1: Πολύ καλά. Κοίταξε με καλύτερα. Τι φοράω σήμερα?
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ναι. Είσαι...
1: Θες και λόγια?
0: Όχι.
1: Α, ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Ωραία, σου πάει αυτό το χακί, τι είναι?
1: Αυτό. Μουσταρδί μπορείς να το πεις.
0: Ναι, ναι χαρά.
1: Ναι. Πάντως δεν είναι μαύρο.
0: Λοιπόν, έχει ωραίο καιρό.
1: Έχει ωραίο καιρό.
0: Ναι, δεν, παιδί μου, δεν είναι ο δύσκολος αυτός καιρός που φέρνει δυσφορία, αναστάτωση, εκνευρισμό κτλ. Είσαι πολύ ζέστης.
1: Τα αγώνες έχουν αρχίσει να πέφτουν, είμαστε ακόμα στεγνοί? Δεν έχω εικόνα.
0: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Εντάξει. Θα φανεί.
0: Στη σκηνή. Θα φανεί στο χειροκρότημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, κύριε μας, πάρα πολύ ωραία. Είναι εδώ, έχουμε ωραίες εξελίξεις, ωραία γεγονότα.
0: Ας είναι γεγονότες, εξελίξεις, πες μου, διακοπές κανόνισες?
1: Ναι, κανόνισα.
0: Μπράβο.
1: Έχω κανονίσει κάτι.
0: Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν.
1: Όχι, έχω κανονίσει.
0: Α, έχεις κανονίσει, μπράβο.
1: Ναι, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι, παιδιά, έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε μπει στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, σιγά σιγά. Δηλαδή μεθαύριο, πότε, Κυριακή, έχουμε 21 Ιουνίου.
1: Τον φάγαμε το γάιδερο, είναι και η δηλαδή, σημερία που θα αρχίσει να μικραίνει η μέρα.
0: Από
1: μετά.
0: Τώρα η μεγαλύτερη μέρα νομίζω είναι
1: 21. Από τις 22 και μετά, λίγο-λίγο θα μικραίνει η μέρα και θα αρχίσει να ανοιχτώνει ένα τσίκ πιο νωρίς. Φαντάσου,
0: σημασία έχει ότι...
1: Ότι είναι καλοκαίρι, Δημήτρη Αλφιέρη. Με ό,τι και...
0: Ότι δεν έχουν έρθει καύσονες, σκέψου και αυτό.
1: Φυσικά.
0: Ότι μπορείς και περπατάς και πας και πεις τον καφέ σου, κάνεις τη βόλτα σου, βγαίνεις έξω χωρίς να σκέφτεσαι πού θα πάω, αν θα ζεσταθώ πολύ.
1: Αυτό,
0: θα παγώσω.
1: Ούτε παγώσαμε, ούτε σκάσαμε. Είναι ιδανικός καιρός ακόμα.
0: Και είναι καλοκαίρι. Φουλ. Είναι καλοκαιρινός καιρός.
1: Είναι φουλ καλοκαίρι.
0: Κάνει ζέστη, το συζητάμε. Αλλά δεν είναι και, ξέρεις, αποπνικτική ατμόσφαιρα αυτή. Που...
1: Τι να πω και στο Παρίσι που έχει 40 βαθμούς σήμερα, λέει. Το Παρίσι σήμερα έχει 40 βαθμούς Κελσίου. Τα ύστερα του κόσμου. Γυρίσαν όλα τούμπα.
0: Τι σου στο Παρίσι, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά ακόμα.
1: Γιατί δεν τα χρειαζόντουσαν μέχρι πρότινος. Γι' αυτό έχουν και σε σοβαρό θέμα όταν έχει τέτοιο καιρό.
0: Ξαφνικά τους έρχεται.
1: Γιατί φεύγουν οι άνθρωποι ή τέλος πάντων περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Θυμάσαι και θα δούμε και από αύριο πολλές εικόνες. Από τα συντριβάνια που είναι γεμάτα κόσμο, γιατί ψάχνουν τρόπους να δροσιστούν. Στα σπίτι είναι αφόρητη κατάσταση, στη δουλειά επίσης. Και βγαίνουν στους δρόμους κάπως οι άνθρωποι να.
0: Σωστό
1: γι' αυτό. Κάπου να βρουν μια πηγή δροσιάς. Τώρα στο Παρίσι που δεν ξέρω.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ λοιπόν δεν έχουμε τέτοια θέματα. Είμαστε ακόμα δροσεροί. Για πες.
0: Είμαστε δροσεροί και ωραίοι.
1: Ναι.
0: Ε? Ανεξάρτητα από το αν θα κάνουμε βουτιές ή όχι.
1: Θα κάνουμε. Είπαμε.
0: Θα κάνουμε. Ανεξάρτητα αν έχει μέδουσες, τσούχτρες.
1: Δεν με νοιάζει, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Καρχαρίες, αυτά τα άλλα τα.
1: Τίποτα δεν έχει. Έχουμε τις ωραιότερες ακτογραμμές του πλανήτη. Δεν μπορεί να μην βρεις μία που να είναι ωραία.
0: Μόνο την ακτογραμμή να τη βρεις στην παραλία. Ποιος θα είναι μέσα, δεν ξέρεις. Αν θα σου κάνει επίσκεψη.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο.
0: Να σου κάνει τα γλυκά ματάκια.
1: Μη φοβίζουμε, μωρέ, Δημήτρη, τον κόσμο. Δεν είναι τόσο ζώρικα. Εντάξει.
0: Οι
1: μέδουσες ξέρεις που είναι. Θα αποφύγεις το σημείο. Οι καρχαρίες δεν ξέρεις. Αλλά δεν θα έρθουν και στα Ριχάρ, Δημήτρη. Δεν είσαι και στη Φλόριντα.
0: Εκεί, εκεί που τους είδανε πάντως δεν ήταν και τα πιο βαθιά νερά.
1: Ναι, αλλά αυτοί που είδανε ήταν άκακοι και δεν δαγκάνουνε που λέμε.
0: Ναι, ας τον δεις.
1: Άμα τον μετά... δω θα χαιρετηθούμε. Του κλείσω λίγο το μάτι, θα μου πει φυλάκια εσείς. Θα φύγει.
0: Ναι, έτσι.
1: Έτσι σκέφτομαι εγώ. Εσύ
0: όλες έτσι ωραία.
1: Νόστιμα. Ναι.
0: Είσαι πάρα πολύ δυνατή.
1: Δυνατή είμαι, ελπίζω να το καταλάβει και ο σκυλόψαρο.
0: Να είσαι το ίδιο δυνατή και όταν μπαίνεις στη θάλασσα.
1: Αν το συστάς, Ελφίνη. Ντροπή στο όνομα. Ναι. Η ντροπή του ονόματος, μάλλον.
0: Λοιπόν, έρχονται τα πρώτα μηνύματα. ο κόσμος να πούμε ότι έχει και ανάγκη να σκάσει και λίγο το χιλάκι του.
1: Έμα ναι.
0: Έχω και ένα ανέκδοτο. Θα έρθει το τραφείο σήμερα.
1: Αύριο μας το φυλάει για Παρασκευή, μου είπε.
0: Αύριο. Εντάξει.
1: Και την επίσκεψη και το ανέκδοτο. Σήμερα θα τα πούμε μόνοι μας. Για πες το ανέκδοτο. Θέλεις. Ή θες να το κάνουμε στο τέλος. Εσύ θα πεις. Εσύ θα αποφασίσεις.
0: Λοιπόν. Είναι κάποιος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με τις φωνητικές χορδές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μιλάει πολύ ψηλά, έτσι. Πάει στο γιατρό να δει τι γίνεται και αυτά.
1: Γιατρέ, λέει, δεν μπορώ να μιλήσω κανονικά. Έχω πρόβλημα με τη φωνή μου και είναι πολύ λεπτή και όλοι με κοροϊδεύουν.
0: Τον εξετάζει από εδώ, τον εξετάζει από εκεί. Μα από εδώ εξετάσεις, μα από εκεί εξετάσεις. Μα φωνάζει εκεί και άλλους συναδέλφους.
1: Γιατρέ, τι θα γίνει με το θέμα μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να δώσει μια λύση.
0: Λοιπόν, μαζεύονται όλο το ιατρικό συμβούλιο. Βγαίνουν έξω. Μα γι' αυτό κακομίζει, δεν λέει να αλλάξει τη φωνή του.
1: Δίκιο έχει.
0: Γιατί λέει, κοίταξε να δεις, λέει, ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να χοντρίνει πάλι η φωνή σου, να γίνει κανονική. Λέει, τι, να κόψουμε, λέει, τα γενετικά σου όργανα.
1: Τι είναι αυτά που λες, γιατρέ μου, δεν πειράζει. Ας μιλάω έτσι και... Να είμαι άντρας και δεν ούτε καν περνάει από το μυαλό μου. Τι ήταν αυτό που μου είπατε, με ταράξατε, φεύγω, γιατρέ μου και αυτά.
0: Τέλος πάντων, φεύγει ο άνθρωπος, πέρασε ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Κάποιοι άλλοι του είχαν συστήσει διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και μπάνια στη θάλασσα και γαργάρες με το θαλασσινό νερό. Πήγε και αυτός ο κακομοίρης στη θάλασσα, έκανε βουτιές, έκανε γαργάρες, προσπαθούσε τίποτα. Κάποια μέρα λοιπόν εκεί που κολυμπούσε και προσπαθούσε, ξέρεις, μπας και αυτό. Άρχισε να φωνάζει.
1: Βοήθεια Καρκαρίας! Βοήθεια Καρκαρίας! Βοήθεια Καρκαρίας!
0: Βοήθεια Καρκαρίας!
1: Τι βλανάκι της ανθρωπίνας!
0: Για αυτό το περίμενα.
1: Μπράβο Δημήτρη! Σε καλό να μας
0: το πάμε γιατί είναι επίκαιρο, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, εντελώς. Αυτό ήταν το the point που λένε. Μπορείς να
0: σε καλό.
1: Ναι.
0: Καρκαρίες.
1: Μπράβο Δημήτρη. Μπράβο Δημήτρη. Το χρειαζόμασταν αυτό, νομίζω.
0: Να ξεκινήσει.
1: Τον έκδοτο εννοούσα. Το περιεχόμενο. Γελάς εσύ. Έχω και το Σταμάτη Καρλούτσο εδώ πέρα, Δημήτρη. Αυτό βλέπεις.
0: Σταμάτη δύναμη.
1: Γελάει πονηρά μονίμως. Δεν ξέρεις τώρα γιατί γελάει. Γελάει που άκουσε το ανέκδοτο. Γελάει που μας βλέπει εμάς ότι είμαστε λίγο. Αλλιώς.
0: Ναι, γιατί έχει μάθει να είναι με τις φίρμες του Σταμάτη.
1: Έχεις μάθει.
0: Είναι ηχολήπτης από.
1: Είναι με το Star System μόνο,
0: ναι,
1: που
0: και πάνω. Ναι. Ήρθες και σε εμάς τώρα τους άσημους στοχούς και. Και σου λέει. Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Έχουμε πολλούς τρόπους, τρεις δηλαδή όλους και όλους. Αλλά το βασικότερος είναι το Viber. Στο Viber επικοινωνείτε μαζί μας με τον εξής τρόπο. 6947-989-989 είναι ο αριθμός του. Εκεί στέλνετε γραπτό μήνυμα, φωνητικό μήνυμα, βίντεο, φωτογραφία, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και επίσης υπάρχει και άλλος τρόπος, ο κλασικός και παραδοσιακός, το τηλέφωνο. 212-212-4800 ο αριθμός. Και βεβαίως τελευταίο και όχι καταϊδρωμένο το email μας. onair@alfaradio989.gr. Αυτά. Σπέψατε ότι με όποιο τρόπο νομίζετε ότι θέλετε να επικοινωνήσετε.
0: Αλλά και το αυτό είναι ένα μάρισο απλώς παραδοσιακός το τηλέφωνο, επειδή μου παλιά θυμάσαι που σηκώναμε το τηλέφωνο και προσπαθούσαμε να πιάσουμε και γραμμή για να στείλουμε το μήνυμα, την αφιέρωση.
1: Παλιά αυτά. Τώρα δεν δυσκολεύεσαι.
0: Ναι, ζητάγαμε και τραγούδια. Παλιά.
1: Ναι.
0: Και όταν
1: μην τα λες αυτά, γιατί θα αρχίσει το τηλέφωνο και θα ζητάνε τραγούδια τώρα.
0: Όταν είσαι ερωτευμένος με το ραδιόφωνο, έχει μια πορεία.
1: Βέβαια. Έχει και μια ιστορία, όπως το λες.
0: Αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τον παλιό τρόπο που λειτουργούσε ένα ραδιόφωνο.
1: Καθόλου δεν τον ξεχνάμε. Γιατί κάποια κομμάτια του ραδιοφώνου παραμένουν τα ίδια και παραμένουν και το ίδιο γοητευτικά.
0: Ναι, γιατί η σχέση είναι η άμεση. Η διαφορά του ραδιοφώνου με τα άλλα μέσα είναι η αμεσότητα που υπάρχει μεταξύ ακροατή και παραγωγού.
1: Αμεσότητα, διάδραση, όλα.
0: Έτσι, υπάρχει μία. Τώρα στέλνει το μήνυμά σας. Εμείς το βλέπουμε ακριβώς μπροστά μας.
1: Uh-huh.
0: Μπορεί να το μεταφέρουμε. Μπορείτε να βγείτε τηλεφωνικά να μας πείτε αν έχει κάπου κίνηση, παραδείγματος χάρη. Και αν ταλαιπωρείστε κάπου. Γιατί και αυτό είναι ένα άλλο μαρτύριο.
1: Βαρκάρη, πού είναι τα μέρη σου που μας καλεί ο Βαρκάρης να πάμε στα μέρη του και δεν θα μας τσιμπήσει, λέει, τίποτα. Πού είναι τα μέρη σου.
0: Κανένα ορεινό. Και δεν ξέρει ότι θέλω να συμπείς καμιά σφίγγα.
1: Δεν ξέρω. Κάτσε να μας γράψει που είναι.
0: Αυτό του...
1: Να δούμε.
0: Ο μελέτης τι είναι αυτά που γλυκόκ είναι. Έχει φάει το μισό μιλφέι. Και εκεί μια τουλούμπα. Τι είναι αυτό.
1: Πού το βλέπεις αυτό
0: πρώτα απ' όλα. Το μελέτης.
1: Α, το βλέπω. Είναι παραπάνω.
0: Είναι το ότι η γλώσσα της πεθεράς.
1: Αυτό
0: είναι.
1: Που κάνεις δεν είναι σωστό μελέτη. Εγώ θα το πω.
0: Έχει φάει και το μισό μιλφέι.
1: Όχι, δεν έχει φάει τίποτα.
0: Ολόκληρο είναι.
1: Έχει γίνει ένα ατύχημα.
0: Όχι, νομίζω ότι σαν να λείπει κάτι, μου φαίνεται.
1: Λείπει το μισό, λες. Ναι, θα μπορούσε να λείπει και το μισό. Έχει κοπεί όμως πολύ, πολύ
0: ναι.
1: Επαγγελματικά.
0: Το έχει κοπήσει με το μαχαίρι ο άνθρωπος.
1: Ναι, εντάξει. Για μας είναι αυτό. Ή το έφυγες έτσι για να.
0: Ο Βαρκάρης λέει το χωριό του.
1: Φωκίδα, ναι.
0: Ωραία η Φωκίδα. Και έχει και δυνατότητα να κάνεις και πολλές εκδρομές γύρω-γύρω. Έχει πολύ ωραία μέρη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Mm. Τώρα που λες εσύ πολύ ωραία μέρη, να δω σε ποια μέρη που δεν είναι πολύ ωραία γίνεται μακελιό με την κίνηση. Τι έχουμε πάθει όλοι και είμαστε έξω, θες να μου πεις.
0: Θα κολυμπάτε, λες, τα παϊδάκια προβατίνας.
1: Ξέρω κάτι μακροβούτια εγώ.
0: Τα παϊδάκια.
1: Το σπόρο αυτό. Ναι, το ξέρω. Ε.
0: Και μετά πας και ρίχνεις μια.
1: Και μετά πας κατευθείαν στο γιατρό.
0: Σου,
1: στη συνταγογραφή, χάπι χοληστέρινης για πάντα.
0: Όχι, προβατίνα δεν έχει πολλά λιπαρά, ρε.
1: Προβατίνα δεν τρώω. Τα υπόλοιπα υπάρχουν.
0: Ξέρω ότι υπάρχει και με σουβλάκι προβατίνα. Έχει γίνει πολύ viral.
1: Ναι, έχω ενημερωθεί, αλλά δεν θα ήθελα.
0: Γιατί σου μυρίζει, νομίζεις.
1: Δεν νομίζω. Μου μυρίζει.
0: Εξαρτάται το ψήστη, σε πληροφορώ, το ψήσιμο.
1: Μάλλον θα πέτυχα ψήστη από τους
0: άλλους. Είναι και η εποχή που θα φας το κρέας. Και το αρνί τώρα το καλοκαίρι αρχίζει να μυρίζει.
1: Δεν κάνει, ναι, το ξέρω αυτό.
0: Ναι. Είναι και η εποχή που θα φας το κάθε κρέας.
1: Ας συζητήσουμε κάτι άλλο.
0: Αλλά εντάξει, όλα αυτά είναι ωραία. Έχεις πιει γάλα από άρμεγμα της ημέρας.
1: Όχι.
0: Όπου.
1: Δεν πίνω γάλα.
0: Που το βράζεις και μυρίζει κατσικύλα και βγαίνει και η πέτσα από πάνω. Πω, πω, δεν μπορώ να φανταστείς. Δημήτρη. Και να τσακώνεσαι ποιος από το φάει την πέτσα από πάνω.
1: Εγώ δεν θα τσακωθώ ποτέ γι' αυτό.
0: Okay.
1: Στο γιαούρτι μόνο μου αρέσει. Ναι.
0: Είναι παρόμοια είναι σε πληροφορία.
1: Αποκλείεται, αποκλείεται.
0: Άμα βράσεις το γάλα και σου κάνει από πάνω την πέτσα.
1: Αυτό το πράγμα που λες μυρίζει.
0: Και, ναι, μυρίζει, μυρίζει, κατσικύλα.
1: Θέλω να λιποθυμίσω, δεν θέλω.
0: Αλλά ξέρεις τι πίνεις όμως, παιδί μου, το ευχαριστιέσαι.
1: Ξέρεις τι αηδία πίνεις, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Όχι αηδία.
1: Δεν πίνεται αυτό, δεν θέλω.
0: Γιατί αυτό που πίνεις εσύ τι νομίζεις, επεξεργασμένο.
1: Δεν πίνω γάλα καθόλου. Κατάλαβες. Έχω προβλήματα κι εγώ.
0: Αλλά δεν έχεις θέμα μόνο με το κατσικίσιο που μυρίζει.
1: Όχι, έχω θέμα με όλα τα.
0: Σου μυρίζουν όλα ή.
1: Δεν
0: το μυαλό σου είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στο μυαλό σου είναι.
1: Το μυαλό μου έχει θέματα. Ο Ορέστης εδώ μας φωνάζει, μας κάνει νοήματα. Πρέπει να βάλουμε break, λέει.
0: Πού σε ρε, Ορέστη,
1: και δεν έχουμε την κίνηση ακόμα, ρε παιδί μου.
0: Και έχει κίνηση, αυτό πες μας μόνο. Τι βλέπεις.
1: Έχει κίνηση λεπτομέρειες μετά το break. Η μαγική μου σφαίρα λέει: μην βγεις από το σπίτι ή από τη δουλειά. Κάτσε εκεί. Άμα έχει και κλιματιστικό, κάτσε εκεί.
0: Τα κάτσω σπίτι. Όχι.
1: Ανέκδοτα λες, τραγούδια λες. Τι, κάτι ωραίο έχει γίνει. Πες το ομολόγατο να χαρούμε όλοι.
0: Όχι, όχι, όταν φτάσει η ώρα.
1: Εντάξει, θα περιμένουμε. Άντε πάμε break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε 24 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Αλφα 989. Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιέρη στα μικρόφωνα. Λοιπόν, ένα ωραίο παράκι με πάρα πολλά μηνύματα. Βλέπω και προορισμούς. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν θα πάτε σε νησί ή σε χωριό στην...
1: Στην Επηρεωτική Ελλάδα.
0: Επηρεωτική, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ξεκινήστε.
0: Δεν λέω βουνό.
1: Και βουνό. Α, και να βουνό, πεις, μπορεί, γιατί να μην το πεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα. Ας επειδή υπάρχουν προορισμοί που τα συνδυάζουν και τα δύο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, μπορεί να είναι ένα χωριό ενός νησιού.
1: Ναι, ένα ορεινό χωριό που είναι η θάλασσα, ναι, στα ελάχιστα χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοια, πάρα πολλά.
0: Αλλά όμως είναι νησί.
1: Και να μην είναι νησί.
0: Δηλαδή πάω στην Τίνο.
1: Κοίτα, ναι, ή στην Άξο.
0: Άλλο Υπηρετική Ελλάδα, δηλαδή θα μπει σε καράβι ή θα επιλέξεις να πας μόνο με το αυτοκίνητο.
1: Όσο δεν
0: έχει τσέψει. Το χειρότερο είναι να μπει σε αυτοκίνητο, μετά το αυτοκίνητο να μπει στο καράβι.
1: Αυτό είναι ο συνδυασμός ο δυνατός.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Που θα σου τεινάξει τον μπάτζετ όχι στον αέρα, θα χρεωθείς κιόλας. Αλλά εντάξει.
0: Για αυτό σου λέω.
1: Μπορεί να έχεις κάνει τα κουμάντα σου όλο το χρόνο. Και μακάρι. Τι λέγαμε. Λέγαμε για την κίνηση. Θέλω να πω δύο λόγια για την κίνηση. Δεν είναι όπως χθες που ήταν πραγματικά, δεν ξέρω. Μόνο τα Χριστούγεννα θυμάμαι να έχω ξανά τόση κίνηση στον Κηφισό. Είπαμε, έχει κίνηση πολύ, έχει ταλαιπωρία.
0: Είχε και τροχιά αρκετά χθες.
1: Ήταν χαμός και ήταν και στις δύο κατευθύνσεις. Και άργησε πάρα πολύ να... Μετά τις 8 το βράδυ επανήλθε κάπως το πράγμα σε κανονική ροή. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήθελα να το θυμάμαι. Και σήμερα όμως δεν τα βλέπω πολύ ωραία τα πράγματα. Άνοδος, κάθοδος αρκετά δύσκολη. Προς το παρόν η άνοδος είναι πολύ δυσκολότερη από την κάθοδο. Για τη λεωφόρο Κηφισού μιλώντας πάντα. Βλέπω ότι ξεκινάει το πράγμα το Μοσχάτο, πριν από το Ρέντι δηλαδή, στην άνοδο. Τμηματικά κολλάει αρκετά. Δεν είναι όλο που λέμε κατά κόκκινο και μασίφο χάρτης. Αλλά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η κάθοδος προς το παρόν έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Πέριξ του κόμβου της μεταμόρφωσης, που αυτό είναι ένα μόνιμο, δεν θα ήθελα καν να το ξαναναφέρω. Δηλαδή θα ξέρετε ότι στον Κηφισό, στο ύψος του κόμβου της μεταμόρφωσης, έχει πάντα μποτιλιάρισμα. Πάντα, πάντα, πάντα αυτή την ώρα. Και από νωρίς. Κατά τα άλλα, η κάθοδος είναι ακόμα οκ. Okay. Κάτι λίγο πιάνει σιγά-σιγά τώρα στο ύψος του Περιστέριου. Αργότερα ξέρετε ότι θα γίνει πολύ χειρότερο το πράγμα. Αυτά με τον Κηφισό.
0: Κέντρο Αθήνα.
1: Κέντρο Αθήνα, μην μπας, είναι ο τίτλος. Είναι όλοι οι δρόμοι κατακόκκινοι. Όλοι, πέριξ του Συντάγματος και της Ομόνοιας, έχει πάρα πάρα πολύ κίνηση. Έχει ένα θεματάκι από ό,τι βλέπω αρκετά δυνατό και στην Αττική Οδό, στο ύψος του σταθμού της Λουκής Πλακεντίας. Αρκετά πριν και αρκετά μετά είναι κατακόκκινος ο χάρτης εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει συμβάν, είναι απλά η ώρα η δύσκολη που λέμε. Πάντως το δυνατό μποτιλιάρισμα είναι κάνα χιλιόμετρο πριν και λίγο πιο μετά από το ύψος αυτό του σταθμού της Λουκής Πλακεντίας. Αρκετή κίνηση φτάνει μέχρι και τον κόμβο Κηφισίας. Όλα αυτά στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, έτσι. Η Κηφισίας βλέπω τμηματικά αρκετά προβλήματα, περισσότερο στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο. Κατεχάκι πάρα πολύ δύσκολη. Κατηφόρα Λίμου Κατεχάκι αρκετά δύσκολη. Παραλιακή στο ρεύμα προς τον Πειραιά μεταξύ Ελληνικού και Αλίμου το γνωστό με τροχαίο κιόλας. Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα και στο ύψος της Γλυφάδας στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τα κάτω όμως και όχι προς τον Πειραιά. Εκεί έχει και τροχαίο. Και η Λεωφόρος Αθηνών αρκετά προβληματική στο ρεύμα της εξόδου. Πιάνει δηλαδή η κίνηση λίγο μετά το Παλατάκι θα αρχίσουν τα προβλήματα και μέχρι το Σκαραμαγκά πραγματικά ούτε καν σημειωτών δεν το λες αυτό που βλέπω στο χάρτη. Επηρεάζεται και η Λεωφόρος Χριστού αρκετά, είναι κατακόκκινη και αυτή. Άντε να γίνουν τα έργα να καθαρίσει αυτό το πράγμα, είναι αφόρητο πραγματικά. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης έχει αρκετά προβλήματα μεταξύ Γλυφάδας και φτάνει μέχρι που να σας πω τώρα Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, δεν πάει παραπάνω και εκεί το σημείο κοντά στο μετρό της Δάφνης που ξέρετε όλοι ότι κολλάει αρκετά από μόνο του γιατί στενεύει ο δρόμος και έχει και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Γενικά έχει ακόμα πάρα πολλά αυτοκίνητα. Ας τελείωσαν τα σχολεία, δεν ξέρω τι γίνεται, τα κάμπ είναι που την κάνουν τη δουλειά εξίσου δύσκολη.
0: Έλα μωρέ τώρα τα κάμπ.
1: Γιατί αυτά τα παιδιά πώς μετακινούνται? Τα πάει η μαμά το πρωί και η μπαμπά στα απόγευμα.
0: Σε σχέση με τα σχολεία, πόσα είναι τα κάμπ που λειτουργούν?
1: Πρέπει να είναι πάρα πολλά.
0: Πρώτα απ' όλα έχουν φύγει από τη μέση τα σχολικά. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Γιατί δεν είναι μεγάλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και μαζεύουν τα παιδάκια?
0: Εντάξει,
1: δεν είναι τόσα πολλά όσο τα σχολικά. Εντάξει.
0: Όχι, όχι. Καμία σχέση.
1: Επίσης μέχρι τέλος Ιουλίου η προφορνηπιακή.
0: Στον Πειραιά γίνεται τη κακομοίρα.
1: Λοιπόν,
0: θα σας πω γιατί γίνεται στον Πειραιά της Κακομοίρας, διότι πηγαίνουν, έρχονται τεράστια φορτηγά,
1: ναι,
0: που μπαζώνουν το κομμάτι που γίνεται προβλήτας η προέκταση.
1: Α, έχει και έργα εκεί.
0: Για τα κρουαζιερόπλια.
1: Ναι. Μπράβο, ναι.
0: Και εκεί μπαζώνουν και γίνεται συνέχεια
1: χαμός.
0: Ασταμάτητα τεράστια. Δηλαδή μιλάμε για τεράστια φορτηγά.
1: Και αυτά κυκλοφορούν όλη τη μέρα.
0: Όλη την
1: Δεν
0: μέρα.
1: Γίνεται τη νύχτα αυτό.
0: Δυστυχώς όλη την ημέρα και έχουμε και πάρα πολλά πούλμαν τα οποία φεύγουν από τα κρουαζιερόπλια.
1: Και ανεβαίνουν Ακρόπολη, ε.
0: Διασχίζουν όλο το πέταλο του λιμανιού για να ανέβουν μετά στην Ακρόπολη.
1: Στα αξιοθέατα. Θα μιλήσουμε μετά για την Ακρόπολη, γιατί έχουμε σπουδαία νέα. Έχουμε και καλό νέο σήμερα, να σας πούμε.
0: Είναι αυτοί που θα πάνε να ξαναβγάλουν φωτογραφίες.
1: Εγώ θα είμαι μία από αυτούς.
0: Είναι αυτοί που είχαν βγάλει παλιά.
1: Εγώ θα είμαι και θα το λέω
0: και
1: θα
0: πάνε πάλι να βγάλουν.
1: Θα πάω να βγάλω φωτογραφία στο βράχο. Με Ακρόπολη χωρίς καλοσχές πια, μετά από 200 τόσα χρόνια.
0: Μην είσαι μόνο ακριάκρι στο βράχο.
1: Όπου θέλω θα είμαι, γιατί μπορώ.
0: Όχι, όχι, σαν το αυτό με τη
1: Λαχοπούλου. Μην με φοβάσαι, έχω ισορροπία.
0: Εσύ θα έχεις φόντο όμως στην Ακρόπολη, δεν θα έχεις φόντο.
1: Την Ακρόπολη, ναι, χωρίς καλοσχές. Είναι πολύ σπουδαία νέα, πολύ ωραία νέα αυτά. Δημήτρη, τελειώσανε.
0: Δεν τη θυμάμαι ποτέ την Ακρόπολη χωρίς καλοσχές.
1: Κανείς δεν τη θυμάται, γιατί ήταν 200 χρόνια με καλοσχές, γι' αυτό. Αλλά τώρα έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία και είδα φωτογραφία και ενθουσιάστηκα. Υπάρχουν, όπως ξέρεις πολύ καλά, παγκοσμίως άνθρωποι που το έχουν όνειρο ζωής να βρεθούν στην Ακρόπολη. Και ενδεχομένως αρκετοί από αυτούς να είναι για τυχεροί να έρθουν τώρα
0: είναι
1: που δεν τα έχει τη σκαλοσιά.
0: Οι παιδιά δεν έχουν πάει καν στην Ακρόπολη.
1: Έλληνες.
0: Πάρα πολύ
1: δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς.
0: Και οι περισσότεροι παιδιά είναι αυτοί που ζουν στο λεκανοπέδιο. έρχονται από την επαρχία να πάρει στην Ακρόπολη. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο λεκανοπέδιο, δύο βήματα στην Ακρόπολη και δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη.
1: Και δεν ξέρουν τι χάνουν, γιατί είναι μαγικό σημείο και είναι υπέροχο εκεί. Αυτό που βλέπει όλο σε επηρεάζει πολύ θετικά. Είναι υπέροχο.
0: Η είδηση λοιπόν είναι ότι φεύγουν οι σκαλοσιές.
1: Φύγαν οι σκαλοσιές και τώρα είναι χωρίς σκαλοσιά το. Όλο εκείνο το σημείο. Και το θέμα δεν είναι η φωτογραφία, το θέμα είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια σου. Άσε τις φωτογραφίες. Φωτογραφία την πήραμε, την είδαμε.
0: Αν και σε πολλές φωτογραφίες έχουν σβήσει τις σκαλοσιές. Αυτές που πουλάνε.
1: Άλλο αυτές που πουλάνε, εντάξει, μπορώ να καταλάβω και γιατί. Σου λένε έξω το μνημείο, όπως είναι ατόφιο.
0: Όπως είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να γνωρίζουμε και τους θησαυρούς της χώρας.
1: Είναι υπέροχο. Δεν είναι τυχαίο που είναι μνημείο, δεν είναι τυχαίο που εκατομμύρια άνθρωποι το έχουν όνειρο ζωής να βρεθούν στην Αθήνα για να ανέβουν στο βράχο της Ακρόπολης. Είναι συγκλονιστικό το θέμα, γενικά. Δεν εξαιρώ το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο είναι εξαιρετικό επίσης. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε. Υπάρχουν πάρα πολλές μέρες μέσα στον χρόνο που είναι δωρεάν η πρόσβαση εκεί, αν το θέμα είναι οικονομικό. Κάντε τον κόπο, πάρτε τα μέσα. Έξω από την Ακρόπολη είναι σταθμός του μετρό. Και πηγαίνετε να δείτε αυτό το συγκλονιστικό μνημείο. Εγώ το λέω για αυτούς που είπες και εσύ,
0: Δημήτρη. Όπως επίσης και στο μουσείο να πάτε.
1: Που ζουν στο λεκανοπέδιο και δεν έχουν πατήσει το πόδι τους.
0: Το μουσείο. Και το μουσείο είναι καταπληκτικό.
1: Υπέροχο. Υπέροχο.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάμε τώρα σε τίτλους γιατί τους καθυστερήσουμε και μπορούμε, άμα θες, να συνεχίσουμε και μετά.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κεφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στην Παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λιμνικού Μουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Προβλήματα για τηλεφοροκηφισίας από το Μαρίσου μέχρι τους Αμπελόκηπους σαν ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Εντολή έρευνα σε όλες τις πολυοδομίες έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. 2.873 λιγότερες γεννήσεις καταγράφηκαν το 2025 σε σχέση με το 2024 σύμφωνα με την Ελστάτ. Ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα για

0: και 36 επιστρέψαμε. Δημήτρη Αλφιερή.
1: Παρακαλώ, κύριε Λεσοψαρίδη.
0: Έχουμε αρχίσει και παίρνουμε μηνύματα και για το ζήτημα που συζητούσαμε νωρίτερα για την Ακρόπολη και για την αναστήλωση που έχει φτάσει σε στάδιο ώστε να φύγουν οι σκαλοσιές από εκεί. Και έχεις δίκιο. Παίρνουμε μηνύματα ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα χρόνια και δεν έχουν πάει. Παιδιά, να πάτε. Όλοι. Όλοι.
1: Βλέπω παίρνουμε και άλλα μηνύματα όμως. Πού θα πάνε διακοπές?
0: Καλά, αυτό είναι...
1: Από το Κιλκής, ο φίλος μας ο Γρηγόρης λέει θα πάει 4 μέρες παραθαλάσσια ναυπακτία και 4 μέρες ορεινή ναυπακτία.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: καλή... ωραία ναυπακτία γενικά. Καλές διακοπές.
1: Mm. Και βλέπω και πολύ νησί πέφτει. Για βλέπω. Άνδρο βλέπω. Κέρκυρα, κέρκυρα βλέπω.
0: Ωραία, ωραία. Αυτά είναι ωραία, τα ευχάριστα που λέμε.
1: Και πολύ στα χωριά σας.
0: Όταν έχεις.
1: Ακαρνάνες, αρκετοί μας ακούνε.
0: Μπράβο, να είστε καλά όλοι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα να επιστρέψουμε, όχι να επιστρέψουμε, να φτάσουμε, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έγινε γνωστό σήμερα, μια τοποθέτηση που είχαμε, Δημήτρη, από τον κύριο Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει σχέση με την ασφάλισή μας. Ο κύριος Στουρνάρας εντόπισε, κάνω ένα πρόλογο για να σας βάλω λιγάκι στο θέμα, κίνδυνο για τις συντάξεις μελλοντικά και έβαλε στη συζήτηση, έβαλε στο πλαίσιο της συζήτησης τα επαγγελματικά ταμεία. Είπε δηλαδή ότι το μικρό μέγεθος πολλών ταμείων που υπάρχει στην παρούσα φάση δυσχεραίνει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αυξάνει το λειτουργικό κόστος. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι συντάξεις που δίνει το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, από μόνες τους, δύσκολα μελλοντικά φαίνεται να μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωση για τους εργαζομένους. Και αυτό είναι ένα θέμα που έχει ξανααναφερθεί, έχει ξανασυζητηθεί ως προοπτική, αλλά καλό είναι να κάνουμε μια συζήτηση από αυτό έτσι, με έναν άνθρωπο που γνωρίζει τα πράγματα αυτά. Να δούμε,
1: και
0: πραγματικά...
1: να δούμε και ποια είναι η πορεία. Γιατί διαβάζοντας κάποιος αυτή την έκθεση της προοπτικής, πανικοβάλλεται. Σου λέει, εγώ δουλεύω σήμερα για να παίρνω σύνταξη σήμερα κάποιοι άλλοι. Αύριο που θα χρειαστεί εγώ να πάρω σύνταξη.
0: Πώς θα είναι τα πράγματα.
1: Πώς θα είναι τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν θα μπορώ να πάρω σύνταξη. Και μέχρι πότε θα δουλεύω για να μπορώ να πάρω σύνταξη.
0: Επιπροσθέτως σε αυτό το θέμα, έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση.
1: Έχει να κάνει και με τα όρια που κάναμε.
0: Της συνταξιοδότησης. Τα μελλοντικά, τα οποία φαίνεται ότι έχει υπάρχει προοπτική να ανέβουν περισσότερο.
1: Και θυμίσω ότι έτσι συζητούσαμε χθες σε ένα θέμα που αναδείξαμε και το έχετε σήμερα και στο δελτίο.
0: Τι από όλα λες?
1: Μικραίνει ο πληθυσμός. Μειώνει
0: το δημογραφικό. Φυσικά, φυσικά.
1: Γινόμαστε όλο και πιο λίγοι.
0: Είναι ένας συνδυασμός από ζητήματα
1: που σημαίνει δουλεύουμε λιγότεροι για να παίρνουν σύνταξη περισσότεροι. Γιατί είμαστε ένας λαός που γερνάει. Και λίγο οι ηλικιωμένοι θα είναι περισσότεροι. Αυτοί, μάλλον οι συνταξιούχοι, θα είναι περισσότεροι
0: από τους ενεργούς εργαζομένους. Έτσι.
1: Ναι, κλιμακωτά εννοώ πάντοτε. Έτσι, σε σχέση με αυτούς οι οποίοι δουλεύουν για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν σύνταξη.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε όμως να βάλουμε συζήτηση στον ειδικό.
0: Είναι κοντά μας τηλεφωνικά ο Δημήτρης Μπούρλος, εργατολόγος. Από ό,τι μαθαίνουμε, καλό μεσημέρι κύριε Μπούρλο. Ήσασταν στο συνέδριο που μίλησε ο κύριος Στουρνάς. Ακούσατε τα όσα είπε. Έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, ήμουν στο συνέδριο, άκουσα την τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα και άλλων ομιλητών που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή που είχαν τοποθετήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, στην ουσία ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένο το ασφαλιστικό σύστημα, οι μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές δεν θα είναι αρκετές να αποτελούν αναπλήρωση του εισοδήματος που χάνει κάποιος λόγω του ότι φτάνει στη συνταξιοδότηση. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε

0: του ασφαλιστικού επαληθεύεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Το ένα είναι αυτό. Και γι' αυτό θεωρεί και δικαίως κατά την άποψή μου ότι καλό είναι να υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας, συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές που να βοηθούν στη συμπλήρωση ή στην αναπλήρωση του εισοδήματος, δηλαδή να βελτιώνουν αυτό που λέμε το συνταξιοδοτικό εισόδημα. Γιατί λέω ότι εμπολής έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πάρτε έναν ελεύθερο επαγγελματία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες σήμερα στο 90% πληρώνουν στη χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία για διάφορους λόγους. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά από 40 χρόνια όταν συνταξιοδοτηθούν, με τα δεδομένα και τον τρόπο υπολογισμού που υπάρχει σήμερα, το ποσό της σύνταξης που θα πάρουν θα είναι κάτω από 1.000 ευρώ, θα είναι 900 ευρώ. Μιλάμε για την κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών.
1: Ναι,
0: έτσι, δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για εμπόρους. Και από εκεί και πέρα βεβαίως και οι μισθωτοί, όταν ξεκινούν με χαμηλές αποδοχές, τη στιγμή που πλέον η σύνταξη υπολογίζεται με το μέσο όρο των αποδοχών από το 2002, άρα για κάποιους που ξεκινούν τώρα από την έναρξη του ασφαλιστικού βίου μέχρι τη συνταξιοδότηση, όταν ξεκινούν με χαμηλές αποδοχές, αυτό το οποίο χτίζουν ως μελλοντική σύνταξη δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι επαρκές. Και υπ' αυτή την έννοια επισημαίνει τους κινδύνους που υπάρχουν, όχι κινδυνολογώντας, αυτό τουλάχιστον εισέπραξα εγώ, σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο ασφαλιστικό, αλλά επισημένοντας ότι πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα. Και σε αυτά εντάσσονται και αυτά τα οποία πολύ σωστά είπατε, δηλαδή η γύρανση, το δημογραφικό. Έτσι, και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία σχετίζονται σαφώς με το ασφαλιστικό και πρέπει να τα προσέχουμε, καταρχήν να τα επισημαίνουμε, να προσέχουμε και από εκεί και πέρα να βλέπουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Και το δεύτερο βέβαια ήταν αυτό που είπε σε σχέση με την οικονομία κλίμακος, που γίνεται όταν οι φορείς είναι μεγαλύτεροι και δεν απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό ατόμων ή μελών, αλλά σε ευρύτερο αριθμό. Και σε αυτό βέβαια έχει δίκιο. Τώρα το πώς θα γίνει θα το δούμε.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα ερώτημα που είχα και εγώ στο μυαλό μου, κύριε Λεμπούλο. Πώς μπορεί να γίνει κάτι έγκαιρα και να προβλεφθεί σωστά, ώστε όλοι αυτοί οι κίνδυνοι που σκεφτόμαστε να τους προλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι συνταξιούχοι είναι ένας τομέας, μια ομάδα ανθρώπων που στην Ελλάδα τουλάχιστον έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει και κυρίως από την τότε χρεοκοπία της χώρας. Έχουν χάσει απίθανα εισοδήματα και εξακολουθούν, παρότι έχουμε βγει από την εποπτεία, να έχουν πολύ μικρά εισοδήματα. Εισοδήματα που για αρκετούς από αυτούς είναι τόσο δύσκολα που δεν μπορούν να βιοποριστούν οι άνθρωποι. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ήδη υπάρχουσα κατάσταση, όχι τη μελλοντικά δυσκολότερη?
0: Κοιτάξτε, ξεκινώντας από το τελευταίο, για τους συνταξιούχους τα περιθώρια είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Δηλαδή έχουν αυτή την ετήσια αύξηση που δίδεται και από εκεί και πέρα, αν απασχοληθούν ως συνταξιούχοι, θα έχουν μια προσθήκη στη σύνταξη, η οποία όμως στην πραγματικότητα δεν είναι αξιόλογη. Δηλαδή παίρνει κάτι επιπλέον όταν διακόψει την απασχόληση ως συνταξιούχος, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα μεταβάλει ποιοτικά το ύψος της σύνταξης. Έτσι, θα τη μεταβάλει, θα τη βελτιώσει πάρα πολύ λίγο. Τώρα για τους εν ενεργεία, γι' αυτό γίνεται η συζήτηση, το συνέδριο και όλος ο προβληματισμός σε σχέση με την αναγκαιότητα δημιουργίας ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, ακριβώς για να υπάρχει μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Εδώ ποιο πρόβλημα υπάρχει? Για να γίνει αυτό θα πρέπει ένα κομμάτι του εισοδήματος να οδεύει προς τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
1: Το οποίο εισόδημα είναι έτσι κι αλλιώς πολύ λίγο για αρκετούς, και άρα τι θα μείνει?
0: Ακριβώς. Και βέβαια οι χαμηλές αποδοχές δεν είναι μόνο δεν σε βοηθούν, δεν σου επιτρέπουν, αυτός είναι ο ορθότερος όρος, να στείλεις χρήματα προς ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Το θέμα είναι ότι δεν οικοδομείς σύνταξη, όπως είπαμε και πριν, οικοδομείς σύνταξη σε χαμηλά επίπεδα. Εκεί είναι. Θα πρέπει να γίνει η προσπάθεια αυτή και οι αποδοχές να βελτιωθούν, και από εκεί και πέρα μήπως πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και άλλους τρόπους χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος.
2: Με όλα αυτά που ακούμε, κύριε καθηγητά, νιώθω ότι το ενδεχόμενο και η προοπτική του να επιστρέψει η 13η σύνταξη είναι όνειρο απατηλό.
0: Κοιτάξτε, άκουσα και τον κύριο Μαρκόπουλο, τον νέο υφυπουργό οικονομικών, που είπε ότι οικονομικά δεν βγαίνει το να επιστραφεί η 13η σύνταξη. Οι συνταξιούχοι πάντα ελπίζουν, πάντα θα ελπίζουν ότι κάτι μπορεί να γίνει και στον τομέα αυτό, αλλά θα πρέπει να βρεθούν τρόποι χρηματοδότησης. Κοιτάξτε, έχει συγκεντρωθεί ένα αξιόλογο ποσό στο ΑΚΑΓΕ, το οποίο είναι ένα μαξιλάρι για τις μελλοντικές γενιές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μήπως από εκεί ένα κομμάτι θα πρέπει να οδεύσει και προς τη γενιά που σήμερα συνταξιοδοτείται. Είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Αλλά αυτό είναι και κυρίως πολιτική απόφαση, καταλαβαίνετε.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι αν βγαίνει. Συγγνώμη, επειδή ακούμε τους πολιτικούς οι οποίοι επιχειρηματολογούν και έχουμε ακούσει διαφορετικές και πολλές προοπτικές σχετικά με το κόστος. Αυτό που είπε σήμερα ο διοικητής, νομίζω ότι έρχεται να προσθεθεί στα επιχειρήματα ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν βγαίνουν οι υπολογισμοί για να μπορέσει ο συνταξιούχος να πάρει 13η σύνταξη.
0: Περισσότερο το
2: μαθηματικά πλέον, μιλάω τώρα, δεν μιλάω αν θα βρουν από αλλού
0: ναι,
2: ή τι θα κάνουν.
0: Περισσότερο το πνεύμα της τοποθέτησης του διοικητή δεν ήταν τόσο να κινδυνολογήσει για το μέλλον, όσο το να στρέψει το ενδιαφέρον και στην προσοχή της εξέβρεσης των λύσεων προς το να πάμε σε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Αυτό ήταν το πνεύμα. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως όλα τα άλλα, αυτά τα οποία πολύ σωστά θέσατε εισαγωγικά σε αυτά που είπατε για τη γύρανση, όλα αυτά είναι υπαρκτά θέματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως να πούμε και το εξής. Εξαρτάται και ποια θα είναι η οικονομική πορεία της χώρας μας για να έχει καλή πορεία το ασφαλιστικό. Δηλαδή να έχει καλή πορεία το ασφαλιστικό ενώ η χώρα οικονομικά δεν πάει καλά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Η χώρα πάντως με τα δεδομένα που μας δίνουν οι κυβερνητικοί φορείς λένε ότι πάει πολύ καλά. Έξω, τα έξω νούμερα που λέμε, γιατί στην καθημερινότητα των πολιτών αυτό δεν φαίνεται με κανένα τρόπο.
0: Έτσι.
1: Και βλέπουμε και ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας να στρέφεται προς τη μαύρη οικονομία. Όταν σου λέει ο ίδιος ο άνθρωπος, ο κύριος Τουρνάρας το έχει πει, ότι 50 δις μαύρο χρήμα κινούνται στην αγορά, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και κάπως να βρεθεί ένας τρόπος να μπουν στην πραγματική οικονομία.
2: Α, 50 δις αλλάζει χέρια, αυτό μας λες, Έλσα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ότι είναι αποθηκευμένα κάπου.
1: Όχι.
0: Βέβαια, αυτό αν μπει στην πραγματική οικονομία είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει και το ασφαλιστικό και όχι μόνο το ασφαλιστικό. Θα βοηθήσει πολλή πλευρά στη βελτίωση των συνθηκών της χώρας μας.
1: Βέβαια.
2: Άρα μήπως πρέπει το ασφαλιστικό να γίνει λίγο πιο φιλικό, έτσι ώστε να μην έχει λόγο κάποιος να κρύβεται, να φοβάται τις εισφορές και όλα τα επιπλέον τα οποία πρέπει να πληρώνει ως φέσκια για να μπορεί να δουλεύει νόμιμα. Κοιτάξτε, με αποτέλεσμα να έχει και περισσότερο χρήμα κάτι, το κράτος τον κουμπαρά του.
0: Ναι, κοιτάξτε, χρησιμοποιείτε μια έκφραση την οποία την έχω χρησιμοποιήσει σε άρθρο που έχω γράψει, ότι θα πρέπει το ασφαλιστικό να γίνει φιλικό προς την επιχειρηματικότητα. Έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις που θα είναι εις βάρος των εργαζομένων, κάθε άλλο. Να είναι φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και αυτό να λειτουργήσει προς όφελος των εργαζομένων. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
1: Ό,τι έχετε συζητήσει κατά καιρούς, κύριε Μπουρνού, και με το Υπουργείο και με διάφορους φορείς, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν σε μια συζήτηση ή είναι κάτι που έχει στυλώσει τα πόδια, να το πω έτσι, το Υπουργείο και ακολουθεί μια δική του πολιτική? Είναι ανοιχτό στο διάλογο, υπάρχει αυτή η διάδραση που θα θέλαμε όλοι?
0: Κοιτάξτε, διάλογος γίνεται, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα, αν ο διάλογος καταλήγει, ας πούμε, σε παρεμβάσεις τέτοιες που να ικανοποιούν στο βαθμό που χρειάζεται, που απαιτείται τους εργαζόμενους ή τους συνταξιούχους, είναι ένα δεύτερο θέμα. Αλλά διάλογος δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γίνεται.
1: Ναι.
0: Γίνεται. Ναι.
1: Αρκεί να φτάσει κάποτε και στα επιθυμητά αποτελέσματα, καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι. Αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, ο διάλογος.
1: Έχετε δίκιο.
2: Λοιπόν, γενικά πάντως δεν βλέπω πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Βέβαια, να πούμε ότι αυτή τη συζήτηση την κάνουμε τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές. Με κάποιο μαγικό τρόπο τα χρήματα βρίσκονται, υπάρχουν. Οι συντάξεις μπορεί να μην αυξάνονται, ωστόσο όμως καταβάλλονται στην ώρα τους. Δεν έχουμε θέματα.
0: Δίδεται κάποια αύξηση ετήσια στη συντάξη. Από εκεί και πέρα όμως η αύξηση αυτή.
2: Οι θεαματικές αυξήσεις δεν έχουμε.
0: Ναι, δεν καλύπτει την αύξηση των δαπανών που έχει ο.
2: Ούτε τον πληθωρισμό.
0: Η πραγματικότητα.
1: Ούτε και τις απώλειες των εισοδωμάτων των πολλών τελευταίων ετών από τα μνημόνια και ύστερα φυσικά.
2: Μα είπα,
1: γιατί το μεγάλο πλήγμα αυτό ήταν.
2: 13η, 14η σύνταξη.
1: Κάθε τελειώσαμε, πιστεύω.
2: Είναι αυτό το οποίο. Αυτό το οποίο ασκούσε κριτική ως αντιπολίτευση η κυβέρνηση. Η σημερινή ακολουθεί ακριβώς το ίδιο. Επιδόματα επί επιδομάτων να πάρουν από λίγα περισσότεροι για να γλυκαίνονται κάθε φορά που πρέπει να τους πλησιάσουμε, να τους μαγνητήσουμε ή να τους γοητεύσουμε προκειμένου να μας εμπιστευτούν για την επόμενη τετραετία.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει κανείς στις παρεμβάσεις που κάνει να ψάχνει μονιμότερους τρόπους βελτίωσης των εισοδημάτων ή των συντάξεων. Και όχι έτσι πρόσκαιρους και ευκαιριακούς και κατά κατηγορίες. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα μου πείτε τώρα, λες κάτι θεωρητικό το οποίο δεν είναι εύκολο. Εντάξει, τουλάχιστον όμως να το έχουμε ως ζητούμενο. Να είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν λέω εγώ ότι είναι εύκολο, αλλά να είναι ζητούμενο το πώς θα κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Λοιπόν. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: καλά,
2: παρουσία σας.
1: Κύριε Μπούλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και να είμαστε αισιόδοξοι, όχι αφελώς αισιόδοξοι, έτσι. Να είμαστε αισιόδοξοι προετοιμάζοντας κάπως καλύτερα το μέλλον.
1: Μακάρι. Όλοι αυτό θέλουμε. Να γίνεται αυτό που λέτε. Να είστε καλά, κύριε Μπούλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μπούλος, εργατολόγος. Ήταν στο συνέδριο. Στο οποίο είπε όλα αυτά που κουβεντιάσαμε νωρίτερα ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
6: Δευτέρα 4 Μαΐου.
7: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
6: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
8: Live, kill me.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Σου λέω, διάβασε το μήνυμα του Μελέτη. Τι δεν καταλαβαίνεις. Να σου φτιάξω λίγο τη διάθεση, θέλω να σου φτιάξω.
1: Λοιπόν,
0: γλυκό μου κορίτσι.
1: Μπράβο. Μπράβο Δημήτρη και μπράβο και Μελέτη. Λοιπόν, γράφει ο Μελέτης. Να ξέρετε πως η χημεία σας που ταιριάζει τόσο στην εκπομπή τη μεσημεριανή μας φτιάχνετε ένα ευχάριστο μεσημέρι την ώρα που σχολάμε και εμείς από τη δουλειά μας. Μελέτη, να είστε πάντα έτσι ευχάριστοι. Να σε καλά, Μελέτη μας.
0: Γεια σου, ρε Μελέτη, φίλε.
1: Τι ωραία που είναι αυτά που
0: όταν ξέρουμε που απευθυνόμαστε κι εμείς, παίρνουμε τα πάνω μας.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που και το τραγούδι που λέει. Μ' αρέσει να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
1: Αυτό η Μαρινέλα είναι.
0: Μαρινέλα.
1: Ναι. Μαρινέλα είναι, είδες.
0: Είδες όλα τα ξέρεις. Άμα θέλεις, άμα θέλεις.
1: Είναι από αυτά που τα έχεις ακούσει 7 εκατομμύρια φορές.
0: Θες να ακούσουμε ένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι, μήπως.
1: Και γιατί όχι.
0: Να ακούσουμε ένα ωραίο έτσι καλοκαιρινό, αυτό να μας φτιάξει διάθεση.
1: Καλοκαιρινό, δεν ξέρω. Ελληνικό σίγουρα.
0: Ελληνικό σίγουρα, πάτε, εντάξει. Λες ένα στα δύο.
2: Radio 989.

0: Για πες μας, Δημήτρη, καλό. Νομίζω ότι σου άρεσε. Το τραγουδάει κιόλας. Αλλά δεν.
1: Καλό.
0: Εντάξει, δεν σε προδίδω άλλο.
1: Άσε με λίγο.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μακάρι.
1: Άσε με να το χαρώ. Τόσο λίγο θα βγω στον Κηφισό και θα αναστενάξει το φρένο.
0: Αυτό ξαναπέστο. Τον έχουμε δει και χειρότερα τον Κηφισό. Mm-hmm. Θέλω να σου το πω αυτό. Και να ξέρετε, και εσείς που μας ακούτε, ότι ενώ έλεγα νωρίτερα ότι η άνοδος του Κηφισού είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη, είναι ευκολότερη από αυτό. Έχει ένα μικρό τροχαίο εκεί, λίγο στο ύψος. Τι είναι, πού είναι αυτό? Είναι μετά τα Σεπόλια. Είναι προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι μικρό το κομμάτι αυτό. Όλο το υπόλοιπο δεν πας και με χίλια, αλλά πας. Οπότε μπορείτε και να τραγουδάτε και στο δρόμο, ρε παιδί μου. Καλοκαίρι είναι. Να ξέρετε ότι έχει ζωρίσει λίγο περισσότερο η Αττική Οδός στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Αλλά εντάξει. Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε δει και χειρότερα. Εμείς θα φύγουμε τώρα. Θα πάω.
1: Εγώ θα ήθελα να στο κάτσιμο του συνοδηγού πάντως του μελέτη του κουτί. Μιλά γλυκά.
0: Και εγώ που νόμιζα ότι θα πει, θα ήθελα να ήσουν μαζί μου συνοδηγός. Αλλά εντάξει, πάρε του μελέτη το κουτί.
1: Στη ζωή μου. Κάτσε εδώ κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Συνοδοιπόρος εδώ.
0: Έτσι.
1: Στο τιμόνι.
0: Έτσι.
1: Στο τιμόνι. Έλσα ψαρίδα.
0: Και έχω το κουτί στην ποδιά που λέμε. Και κερνάω. Καλύτερο, δεν το έκανα.
1: Όχι.
0: Όχι. Θες και το κουτί.
1: Εγώ δεν θα κέρναγα.
0: Είναι πολλά τα γλυκά σου, Δημήτρη. Θα πάθουμε κανένα ζάχαρο.
1: Συγγνώμη, και ο δρόμος είναι μακρύς. Κάτσε, Έλσα.
0: Δικά σου.
1: Και τα χιλιόμετρα πολλά είναι.
0: Δικά σου όλα τα γλυκά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πώς, έτσι όπως το βλέπω. Έτρωγες παλιά γλώσσα της πεθεράς?
0: Τι είναι η γλώσσα της πεθεράς?
1: Είναι αυτό που βλέπεις στο βάθος, από ό,τι κατάλαβα, που έχει μέσα. Είναι σφολιάτα.
0: Α, που έχεις αντιγή μέσα. Από,
1: ναι, και έχεις αντιγή μέσα.
0: Ναι, δε, όχι.
1: Όχι.
0: Πολύ. Είμαι της κρέμας, αλλά όχι αυτής. Είμαι της κρέμας πατισερή. Έλα το μπουρεκό, τέτοια. Τρίγωνο. Έλα, λέω άσχημες λέξεις τώρα, θα μας διώξουν.
1: Το άλλο, πώς το λέγανε εσύ το άλλο που ήταν
0: κορνέ.
1: Κορνέ.
0: Κορνέ.
1: Γιατί το κορνέ.
0: Κλάμα το κορνέ.
1: Το κορνέ μέσα έχει την κρέμα που λες εσύ και πάνω της αντιγύμνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι κλάμα αυτό. Ναι.
1: Και αυτό είναι ωραίο.
0: Γιατί αν είναι και φρέσκο το.
1: Και οι μπαμπάδες πρέπει να σ' άρεσαν εσένα.
0: Μπαμπάδες με τρέλα.
1: Πω, ναι. Πω.
0: Τι δες τέτοιο άσχημες λέξεις μέσα στο μεσημέρι. Τώρα, πάμε να φύγουμε, να πάρουμε κανένα μπαμπά στο δρόμο. Να έχουμε για τη διαδρομή. Έτσι κι αλλιώς, καμιά ώρα θα κάνουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Να είναι γλυκιά.
1: Έτσι, να είναι γλυκιά. Αυτό δεν έχει κανένα ζαχαροπλαστείο να.
0: Πρώτα πας στο ζαχαροπλαστείο, εφοδιάζεσαι.
1: Ναι, και μετά.
0: Και μετά ξεκινάς τη διαδρομή.
1: Στο καλοκαίρι δεν μπορεί να τα φυλάς και στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Ανάβουν.
0: Έχω κόλπο.
1: Ναι.
0: Θα σου το πω τώρα γιατί δεν προλαβαίνω, είναι αργά. Μας διώχνουν.
1: Αύριο
0: θα πω το κόλπο.
1: Αύριο που είναι Παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Παρασκευούλα μέλι.
1: Έτσι, μπράβο, ήρθε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, από την Έλσα Ψαρίδη.
0: Το Δημήτρη Αλφιέρη. Τον Ορέστη Παπά. Τη Μαρία Καραουλάνη. Την Ίνα Ζαφυροπούλου. Την Αφροδίτη Σιμίτη. Καλό μεσημέρι.
1: Που σήμερα ακούσαμε τα τραγούδια τη.
0: Σήμερα την τιμήσαμε. Άννα
1: Μαρία Κωνσταντίνου. Και αμέσως μετά, αγαπημένη.
0: Φωτεινή Πιπηλή.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στο καθοδικό ρεύμα, πολυκόβρηση μέχρι μεταμόρφωση. Στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας. Προβλήματα και στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην Κατεχάκη και στους βασικούς οδικούς άξονα στο κέντρο της Αθήνας. Εντολή έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Παράλληλα, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στο κύκλωμα των πολεοδομιών στη Βορειοανατολική Αττική. Τον κώδωνα του κινδύνου για τις δημόσιες συντάξεις κρούει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, προειδοποίησε ο Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σημείωσε πως για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. 2.873 λιγότερες γεννήσεις καταγράφηκαν το 2025 σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η μείωση αγγίζει το 4,2%, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Δεν θα περίμενε κανείς να υπογραφεί αυτή η συμφωνία από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Εμείς καταφέραμε μια συμφωνία που ευνοεί και τους εργοδότες αλλά κυρίως τους εργαζομένους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται αυτήν την ώρα να λάβει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στις 7 ξεκινά στις Βρυξέλλες η διήμερη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίκεντρο το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, τις τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν υπερψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση για την Τουρκία, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για ψευτοπατριώτες που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανέφερε ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία δικαιώνει απολύτως τις ελληνικές θέσεις και διαψεύδει όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για ενδοτισμό στην εξωτερική πολιτική. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια, ενώ απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές. Για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, χάρη στην οποία το δυτικό αέτομα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, κάνει λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στη σκιά των επικρίσεων που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Το Fox News μετέδωσε ότι αν και η κυβέρνηση παρουσιάζει τη συμφωνία ως σημαντική επιτυχία, επικριτές της υποστηρίζουν ότι οι παραχωρήσεις που έγιναν προς το Ιράν υπερβαίνουν κατά πολύ τις δεσμεύσεις που εξασφαλίστηκαν ως αντάλλαγμα. Αύριο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, θα κινήσουν οι συνομιλίες για τον τρόπο της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές διευκρίνησαν στο Al Jazeera ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία για συνομιλίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επαναλάβουν τη στρατιωτική δράση και να επαναφέρουν τον αποκλεισμό εάν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του, προειδοποίησε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτείων Πιτ Χέξεθ μετά τη συνάντησή του με τους Υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ. Ο Πιτ Χέξεθ επέκρινε έντονα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας ως επέσχυντη την προθυμία τους να συνδράμουν στα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και άφησε να εννοηθεί ότι το Πεντάγωνο θα μειώσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων που διατηρεί στην Ευρώπη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο μέχρι 7 από φόρο στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέριζω κυρίες και κύριοι. Φυσικά ακούτε Alpha Radio 989. Και πριν να προχωρήσουμε, να σας πω τις σκέψεις μου. Σας έχω δηλώσει ότι εγώ καθημερινά περπατάω επί πάρα πολύ στο κέντρο της Αθήνας για όλες μου τις δουλειές. Άρα κυκλοφορώ με τα πόδια. Όπου να φτάσω εγώ να αρχίσω εσωτερικά, γιατί είμαι κόσμιο άτομο, δεν μπορούσα εξωτερικά, να αρχίσω εγώ να βρίζω από μέσα μου τις τζακαράντες, αυτά τα υπέροχα μοναδικά μενεξελιά δέντρα που μας δίνουν την αίσθηση Λατινικής Αμερικής σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας ή Νότιας Αφρικής, όπου εκεί είναι οργιώδης η παρουσία τους, να φτάσω εγώ να μετανιώνω που είχα πει με το που ανέλαβε ο Κώστας Μπακογιάννης δήμαρχος, του είχα πει πρόσεξε τώρα που πρέπει να ξυλώσεις τις μουριές, τις ιστορικές, ειδικά στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, γιατί έχουν χτυπηθεί από αυτό το σκαθάρι που τις κατέστρεψε. Ένα δέντρο σε εκλιπαρούμε όσοι λατρεύουμε την Αθήνα, έστω και στα χάλια της, εν πάση περιπτώσει. Ένα δέντρο πρέπει να της αντικαταστήσει τις μουριές και αυτές πρέπει είναι τζακαράντες. Του είχα στείλει και φωτογραφίες και ενθουσιάστηκε ο τότε δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης και έβαλε και στον αναμορφωμένη κάτω μεριά της πλατείας Συντάγματος και έχει βάλει πάρα πολλές εκεί που ξυλώθηκαν οι καημένες οι μουριές στη Βασιλή Σοφίας και είναι μια μαγεία, είναι μικρές ακόμα σε σχέση με τις υπέροχες του Ζαπίου ή της Οδούρου Γύλης. Εν πάση περιπτώσει όμως σε 1-2 χρόνια θα είναι χάρμο οφθαλμού και η Βασιλή Σοφίας, έχει δεν έχει κίνηση και κυκλοφοριακό. Προσέξτε όμως, για να φτάσω εγώ να λέω Χριστέ μου, δεν γίνεται κάτι να ανυψώσει ο Δήμος, κάτι έτσι η δίκτυα, να μην κινδυνεύουμε, να πέσουμε, να σκοτωθούμε, διότι δεν έχουμε δήμαρχο, γιατί ο δήμαρχος τσακώνεται με το Πασόκο, ο Ισνογκούτ που έχω πει, που θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έγινε μεν δήμαρχος και είπαμε εντάξει, έχουμε δήμαρχο, τουλάχιστον μπορούμε να απευθυνθούμε. Για το Χάρη Δούκα αναφέρομαι, στο Χάρη Δούκα αναφέρομαι. Λοιπόν, επειδή η Αθήνα έχει εγκαταληφθεί τελείως, ειδικά στον τομέα της καθαριότητας, κινδυνεύουμε τώρα, μεταξύ των οποίων και εγώ πρώτη και καλύτερη, επειδή καθημερινά διασχίζω την οδό Ριγύλης, δεν μπορώ να την αποφύγω έτσι κι αλλιώς για πάρα πολλούς λόγους, κινδυνεύω να σκοτωθώ από το σωρό των υπέροχων μόμβλουλουδιών της Τζακαράντας, η οποία ντύνεται τώρα στα πράσινα, τα ρίχνει δηλαδή τα μενεξελιά της Άνθη, αλλά έλα που τα ρίχνει όλα κατά χιλιάδες στα πεζοδρόμια που φύεται. Και προσέξτε, σε ένα πεζοδρόμιο το οποίο εκτός από το τη ζέχνη κυριολεκτικά είναι μαύρο, και τα δύο πεζοδρόμια της Ριγύλης είναι μαύρα κατράμι, είναι με τσίχλες χιλιάδες πατημένες, με διάφορα από τα αέρια των καυσαερίων που επικάθονται στα πεζοδρόμια στις πλάκες. Έχουμε τώρα και το μενεξελί στρώμα, το οποίο όμως, επειδή έχει και ο λίγον υγρασία ειδικότερα το βράδυ, καταλαβαίνετε ότι αυτό το χαλί είναι γλιστερό, όπου πολύ πεζοί που αναγκαστικά χρησιμοποιούμε αυτά τα πεζοδρόμια έχουμε βρει την ασφάλεια σε εισαγωγικά, κατεβαίνουμε στο οδόστρωμα του δρόμου, αλλά επειδή έχει κίνηση Ριγύλης και για αυτοκίνητα, εν πάση περιπτώσει θέτουμε τον εαυτό μας καθημερινά σε κίνδυνο, επειδή ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας έχουν εγκαταλείψει τελείως τον τομέα αυτό. Άλλωστε ο Χάρης Δούκας, όπως έχετε αντιληφθεί κυρίες και κύριοι, ουδόλως ασχολείται με το Δήμο Αθηναίων παρά μόνο για να πάρει ένα δάνειο 75 εκατομμυρίων, όπου έχει γίνει ο κακός χαμός και τον κρίνουν ακόμα και μέλη του δικού του της δικής του παρατάξεως, που θα έλεγαν και οι πιο παλιοί. Εν πάση περιπτώσει, είναι τόσο εγκαταλελειμμένη η Αθήνα, γιατί πού να βρει χρόνο να ασχοληθεί με την Αθήνα, όταν όλο το πρόβλημα τώρα είναι πώς θα αποσυνθεθεί τελείως το Πασόκ. Είναι αυτό που επιβεβαιώνει τη λαϊκή ρίση «κακό χωριό τα λίγα σπίτια», γιατί όπως και να το κάνουμε, το Πασόκ είναι η σφραγίδα της μεταπολιτευτικής ελληνικής δημοκρατίας. Οπότε το Πασόκ είναι ένα ιστορικό κόμμα το οποίο έχει καταντήσει κυριολεκτικά σε απόκομα. Και το κυριότερο, και δεν είναι και τόσο ευχάριστο, πιστέψτε με σε αυτό που λέω, το να τσακώνονται τα μεγαλοστελέχη μεταξύ τους δεν βοηθάει καθόλου ούτε την ιστεροφημία του ιστορικού κόμματος που είναι το Πασόκ, πόσο μάλλον την εικόνα του αρχηγού του, του Προέδρου, που έχει εκλεχθεί μάλιστα και δύο φορές, δεν μπορεί να τον αμφισβητήσεις από αυτή την πλευρά, όπως και να το κάνουμε κύριε Χάρη Δούκα για παράδειγμα. Είναι θλιβερό να τσακώνονται τόσο έντονα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που οπωσδήποτε έχει ένα γερό, πολύ γερό πασοκικό βιογραφικό, αλλά έχει και ένα εκτός Πασόκ και Βουλής πολύ σημαντικό βιογραφικό, με το Χάρη Δούκα, ο οποίος δεν έχει αντιληφθεί ότι βασικά είναι δήμαρχος Αθηναίων. Το έχει καταλάβει. Οι Αθηναίοι δεν μπορούμε ούτε να ψηφίσουμε ούτε να τον αποσύρουμε. Και μήπως πρέπει να διοργανώσουμε κι εμείς μία ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, να παρακαλέσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να τον κάνει βουλευτή με χρήσμα, γιατί δεν είναι βουλευτής, να απαλλαγεί η πόλη μας από έναν υποψήφιο βουλευτή, υπουργό, πρόεδρο κόμματος, γιατί εμείς θέλουμε έναν δήμαρχο. Σας τα λέω όλα αυτά με αυτή τη διάθεση την περιπαικτική, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν ειδικά αυτή η περιοχή που βρωμάει και ζέχνει, επαναλαμβάνω, η περιοχή της Οδού Ριγύλης, είναι απαράδεκτη εικόνα για τον απλούστατο λόγο. Δαπανήθηκαν πολλά χρήματα, εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια, και από το ΕΣΠΑ, από την πολύ γερή διοίκηση του Εθνικού Οδείου των Αθηνών, και έχει γίνει το Εθνικό Οδείο Αθηνών ένας υπέροχος χώρος συναυλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, πραγματοποίησης ομιλιών, παρουσιάσεων, βιβλίων, άλλων πολλών εκδηλώσεων, όπου καθημερινά σειραίουν χιλιάδες πολίτες και σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά στις εκθέσεις, συναυλίες, και πάρα πολλοί τουρίστες. Συνεχίζω. Ακριβώς όμορο του Εθνικού Οδείου Αθηνών, που είναι ένα εξαιρετικό πλέον αναγεννημένο τοπόσημο, βρίσκεται ο περίφημος αρχαιολογικός χώρος του Λυκείου του Αριστοτέλη, όπου κατά εκατοντάδες τουρίστες θέλουν να δουν τα χνάρια της ελληνικής αρχαίας φιλοσοφίας. Και εν συνεχεία, δίπλα ακριβώς είναι ο υπέροχος κήπος και το κτίριο της Δουκίσης Πλακεντίας, το Βυζαντινό Μουσείο, όπου και εκεί μέσα στη βδομάδα σειραίουν χιλιάδες τουρίστες, Έλληνες, επισκέπτες, έχει και μια πάρα πολύ ωραία καφετέρια στον κήπο. Και αναρωτιέμαι, είναι εικόνα αυτή ευρωπαϊκής πρωτεύουσας? Είναι ευθύνη ενός ανύπαρκτου δημάρχου να υποβαθμίζει τόσο πολύ το αξίωμα που του έδωσαν οι ψηφοφόροι του, οι οποίοι ρίσου εμπαρόδο? Δεν κατοικοεδρεύουν ούτε στα Τρίκαλα, ούτε στην Πάτρα, ούτε στον πύργο της Ηλίας, ούτε στο Αγρίνιο. Αυτοί που τον ψήφισαν, ή ακόμα και αυτοί που δεν τον ψήφισαν, είναι Αθηναίοι, πόσο λένε, που μένουν οι άνθρωποι και θέλουν να μένουν και να εργάζονται σε μία πόλη αντάξια της κατά τα άλλα ευρωπαϊκής πρωτευούσης των Αθηνών. Παρακαλώ τον Ορέστη Παπά, διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και πριν περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, εννοείται για το μεγάλο παγκόσμιο θέμα της επικαιρότητας, να ολοκληρώσω τα περί τζακαράντας, του έσχους που επικρατεί στην Αθήνα επί Δημαρχίας Χάρη Δούκα. Να θυμίσω ότι η Βασίλισσα Μαλία, να σκεφτείτε, στα μέσα του 19ου αιώνα επιχείρησε και έφερε τις πρώτες τζακαράντες, αλλά και να σας πω το εξής. Έχω ανακαλύψει ότι το πιο καθαρό, μοναδικό, ένα δακτυλοδεικτούμενο πεζοδρόμιο σε όλη την Αθήνα είναι το πεζοδρόμιο που περνάει μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, για έναν ειδικό λόγο που εκεί φαίνεται τον έχουν αντιληφθεί. Όπως ξέρετε, στο πεζοδρόμιο που πηγαίνει προς την πλατεία Συντάγματος ανεβοκατεβαίνουν οι εύζωνές μας. Εκεί λοιπόν παρατηρώ πολύ συχνά, είναι μία πολύ νέα κυρία, όδο καθαρίστρια, η οποία επιμελώς καθαρίζει το διάδρομο από τα διάφορα που πέφτουν από τα δέντρα της Βασιλής Σοφίας, για τον απλούστατο λόγο ότι φανταστείτε, αλλά μου πεις αυτοί με τα τσαρούχια που φοράνε, αυτοί δεν είναι παπούτσια, είναι υποβρύχια σε αντοχή, να έχουμε και ατυχήματα από τους περήφανους ευζώνους μας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τα είπα όλα αυτά, ήθελα μέρες να τα πω γιατί υποφέρω, αλλά πάμε τώρα στον καλεσμένο μας που ξέρει πάρα πολύ κανά να μας ξεναγήσει σε αυτό τον άγνωστο μυστηριώδη κόσμο που συγκροτείται σε πρόσωπο, στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με τα όσα γίνονται με τη συμφωνία που την υπέγραψε χθες στις Βερσαλίες ο Ντόναλντ Τραμπ και ο άλλος της υπέγραψε εκεί από την Τεχεράνη, και αναμένεται αύριο ότι θα υπογραφεί κανονικά, να δούμε. Είναι ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα κύριε Λίτσα.
9: Καλησπέρα κύριε Βεβιλή.
0: Εγώ τι να πω, δηλαδή τα έχουμε χαμένα λίγο, γιατί μήπως θα πρέπει να πληρώσουμε και όλο για τον πόλεμο που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, να συνεισφέρουμε κάτι και εμείς στο Ιράν?
9: Νομίζω ότι εμέσως συνεισφέρουμε μέσα από το ότι αυξάνονται οι τιμές σε ενεργειακό επίπεδο. Δεν υπάρχει πόλεμος όπου η κοινωνία δεν έρχεται να συνδράμει, είτε οικονομικός είτε και μέσα από την προσφορά αίματος. Οπότε πάντοτε ένας πόλεμος μας απασχολεί. Το πλαίσιο της συνέχισης πολιτικής με άλλα μέσα που έλεγε ο Κλαούσεβιτς, ακριβώς γιατί αφορά και την καθημερινότητά μας και το παρόν και το μέλλον μας.
0: Και κυρίως στην τσέπη, αυτό το γνωρίζουμε, το βιώσαμε από τις 28 Φεβρουαρίου και επέκεινα το βιώσαμε, κύριε καθηγητά. Λέω, μήπως πρέπει να δώσουμε και κάτι παραπάνω να ανακοδομηθεί το Ιράν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ, γιατί κάτι ακούμε για 300 δις.
9: Ναι, κοιτάξτε, αυτές οι διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ακόμα αύριο ουσιαστικά ξεκινάει η διαδικασία. Σήμερα είμαστε ακόμα το Memorandum of Understanding, δηλαδή στο MOU, το οποίο είναι τα πάντα και είναι και τίποτα ταυτόχρονα. Δηλαδή πρέπει να περάσουμε σε κάτι πιο στέρεο και σταθερό διπλωματικά. Αυτές οι διαδικασίες γύρω από την από το γεγονός ότι, για παράδειγμα, θα ανοικοδομηθεί μέρος του Ιράν, ότι θα σταματήσουν οι κυρώσεις, πάντοτε λειτουργούν ανατροφοδοτούμενες διαδικασίες ενίσχυσης της δυτικής οικονομίας, κυρίως των κρατών που θα μετέχουν σε αυτή τη συνθήκη, γιατί ξέρετε, τα κράτη δεν προσφέρουν απλώς χρήμα, προσφέρουν τεχνογνωσία, προσφέρουν εταιρείες. Οι εταιρείες δημιουργούν και παράγουν πρωτογενή πλούτο που διαχέεται στο Μητροπολιτικό Κέντρο, δηλαδή πίσω στην πατρίδα και πάει λέγοντας. Ταυτόχρονα θα είναι θετικό το εάν τελικά αρθούν οι κυρώσεις εξαιτίας του ότι το Ιράν θα αυξήσει την εξάρτησή του από την δυτική οικονομία. Αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση, που ασφαλώς μελετούμε τις διαδικασίες και τους όρους, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι θα περιμένουμε, εξαιτίας του ότι αυτή τη στιγμή η διπλωματία ακόμα βρίσκεται σε φάση εξήφανσης. Δεν έχουμε δει το τελικό σχέδιο να απλώνεται πάνω στο τραπέζι, και ακόμα και να το δούμε αυτό, βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκεί θα ξεκινήσει μια διαδικασία, ένα bargaining, δηλαδή θα
0: παζάρι.
9: Ένα παζάρι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία, το οποίο χαρακτηρίζει την διπλωματία. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Εγώ προσωπικά, όπως έγραψα και στο λογαριασμό μου στο Twitter, είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν τελικώς η αμερικανική πλευρά έχει καταφέρει να διασφαλίσει ότι το Ιράν θα μείνει εκτός του πυρηνικού οπλοστασίου, ένα διακαή πόθο της Τεχεράνης, τότε αυτό θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για το σύνολο του πλανήτη. Γιατί ξέρετε, το Ιράν με μια πυρηνική βόμβα ή με ένα πυρηνικό οπλοστάσιο, για να είμαι πιο ακριβής, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την ισορροπία ισχύως στο διεθνές σύστημα.
0: Και με δεδομένο ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει την εξαφάνιση του Ισραήλ, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι συνταγματικό. Συνταγματικά κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα του Ιράν η εξαφάνιση του Ισραήλ. Θέλω αμέσως θέλω μετά, κύριε καθηγητά, το σύντομο δελτίο ειδήσεων με τίτλους από τον Βίκτορα Σαμουήλ. Υπάρχει μια γενική αντίδραση από εσάς τους ειδικούς, που την κατανοούμε και εμείς που δεν έχουμε τις δικές σας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία, ότι τελικά ο ιτημένος, έτσι όπως παρουσιάζεται, σίγουρα δεν είναι το Ιράν. Αλλά θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, σας παρακαλώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, στη Λεωφόρο Χριστού προς τον Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Ομίλο. Στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κόμβο Πλακεντία σε Σκόμβο Ηρακλείου. Εντολή για έρευνα σε όλες τις πολυοδομίες έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέβλημα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης, τόνισε ο Γιάννης Τουρνάρας. 2.873 λιγότερες γεννήσεις καταγράφηκαν το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια. Απομακρύνθηκαν οι σκαλοσχές. Πήρα κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν υπερψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση για την Τουρκία εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Αύριο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας θα κινήσουν οι συνομιλίες για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας. Στις 7 το απόγευμα Τσεχία, Νότια Αφρική και στις 10 το βράδυ Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Διακόψαμε τον καθηγητή στην παρουσίαση από την πλευρά του, τον κύριο Σπύρο Λίτσα, τον καθηγητή θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, αναφορικά με το τελικά, κύριε καθηγητά, υπάρχει κερδισμένος, γιατί μάλλον μπατάρει προς την πλευρά του Ιεράν η λέξη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι ναι. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί, ξέρετε, είναι συνήθως αυτό
0: μας.
1: Το οποίο λέμε ότι ο λιγότερο ισχυρός, εάν δεν ισοπεδωθεί, τότε έχει κερδίσει. Ξέρετε, αυτό η θεωρία πολέμου δεν υφίσταται, παρόλο που με προβληματισμό, το μοιράζομαι μαζί σας, κυρία Πιπηλή, ακούω και δικούς μου συναδέλφους, αλλά και δικούς σας συναδέλφους, να βρίσκονται κάπου μεταξύ στον πανηγυρισμό και, εάν θέλετε, ξέρετε, στον σιωπηλό ενθουσιασμό, λέγοντας ότι τελικά δεν κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κέρδισε το Ιράν. Ξεχνούν μάλλον.
0: Όχι, μακριά από μένα δεν έχω καμία.
1: Δεν λέω εσάς, γι' αυτό ακριβώς.
0: Μακριά από μένα.
1: Και είπα συναδέλφους και δικούς μου και δικούς.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά θα σας έβαζα και εσάς μέσα.
0: Παναγία μου.
1: Ξεχνούμε το γεγονός ότι το καθεστώς στο Ιράν είναι ένα καθεστώς αιματοβαμμένο.
0: Ακριβώς.
1: Υπεύθυνο για θανάτους δεκάδων χιλιάδων, κυρίως νέων ανθρώπων, καθ' όλη τη διάρκεια από το 1979 μέχρι σήμερα εκατοντάδων χιλιάδων, και πλέον πρέπει να σας πω ότι είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν κέρει της υποστήριξης της πλειοψηφίας των Ιρανών πολιτών στο εσωτερικό του κράτους.
0: Και του υπόλοιπου ισλαμικού, μουσουλμανικού κόσμου, να το λέμε και αυτό.
1: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι θετικό το γεγονός ότι φτάνουμε στο τέλος της πολεμικής σύγκρουσης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το να δούμε ένα σταθερότερο Ιράν, ένα Ιράν το οποίο θα εγκαταλείψει, αν θέλετε, την εσχατολογία αναφορικά με την εξάλληψη του Ισραήλ από τον χάρτη του διεθνούς συστήματος, δεν θα ήταν κάτι εξόχως θετικό. Νομίζω λοιπόν ότι η συγκυρία είναι σημαντική. Σύμφωνα με ειδικούς οι οποίοι παρατηρούν την μεθοδολογία και την κουλτούρα της Ιρανικής διπλωματίας, αναδεικνύει η αρχή ότι οι Ιρανοί συνήθως διατηρούν, μάλλον εφαρμόζουν αυτά τα οποία αποφασίζονται στο διπλωματικό τραπέζι. Μένει να δούμε όμως εάν τελικά, επαναλαμβάνω, το σημαντικότερο για εμένα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Και ξέρετε, κυρία Πιπηλή, το πυρηνικό πρόγραμμα είναι εξόχως σημαντικό, γιατί ένα κράτος σαν το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά, αυτό είναι το πρώτο σημείο, αλλά και γιατί ένα κράτος όπως το Ιράν, εάν αποκτήσει πυρηνικά, τότε απευθείας η Τουρκία θα εμφανιστεί στα διεθνή φόρα λέγοντας ότι θέλω και εγώ πυρηνικά για να μπορώ να εξορροπώ το Ιράν. Μια διαδικασία.
0: Επειδή συνορεύει.

0: από την πίσω πόρτα με τη συμμετοχή της Rosatom, της ρωσικής εταιρείας ενέργειας, με την οικοδόμηση του πυρηνικού αντιδραστήρα στο ακουγιού, τότε η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει, και αυτό είναι απόλυτο που σας λέω, εξαιτίας του ότι τα πυρηνικά όπλα ενισχύουν τη διπλωματική θέση του κράτους που τα έχει στα διεθνή φόρα. Οπότε αυτό όλο θα είναι προβληματικό για τα επόμενα χρόνια. Θα είναι πολύ καλύτερο λοιπόν εάν το Ιράν μείνει χωρίς πυρηνικά και όλος ο δυτικός κόσμος καταλάβει ότι δεν είναι και προς το συμφέρον του να αποκτήσει πυρηνικά και η Τουρκία.
1: Να μείνουμε λίγο στα πρώτα που έχουν διαρρεύσει επισήμως για τη συμφωνία, όπου τα ερωτηματικά παραμένουν σε διάφορα επίπεδα. Το ένα είναι η στάση του Ισραήλ, γιατί ο καθημαγμένος Λίβανος είναι το μεγαλύτερο θύμα. Το ξέρουν και οι ακροατές όσοι με ακούν, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές με ειδικούς επιστήμονες. Mm-hmm. Το ένα θέμα λοιπόν είναι το Ισραήλ, το άλλο θέμα είναι οι τρομοκρατικές οργανώσεις που οργάνωσε, δημιούργησε το Ιράν από την εγκαθίδρυσή του ως θεοκρατικό καθεστώς, η Χαμασέ, η Χεσμπολέη, η Χούθη, όλοι αυτοί οι διάφοροι αιμοσταγείς τρομοκράτες. Τι θα γίνει με δάφτους, θα συνεχίσει να τους χρηματοδοτεί? Γιατί αν συνεχίσει να τους χρηματοδοτεί θα ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Και το τρίτο είναι το περιλάλητο, αυτό που το χαρακτήρισα εγώ μιλώντας με τον συνάδελφό σας καθηγητή πυρηνικής φυσικής, τον κύριο Ελευθεριάδη, ότι αναδεικνύονται τελικά τα στενά του Ορμούζ, ένα τεράστιο λάθος που δεν το προέβλεψε η Αμερική, αναδεικνύονται σαν τον Κοχινούρ, το διαμάντι, το μεγάλο διαμάντι του ιρανικού στέματος σε εισαγωγικά.
0: Ας το πάρουμε από την αρχή. Το πρώτο που λέτε για το ότι υπάρχει ένας προβληματισμός αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ τεράστιος, έχετε απόλυτο δίκιο, και μάλιστα αυτός ο προβληματισμός δεν ξεκινά σήμερα. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά μίλησε αρνητικά για τον Νετανιάου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το δεδομένο, αλλά εξαιτίας του ότι είναι σημαντικό να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους και να τους αποδίδουμε το μέτρο της έντασης που τους αντιστοιχούν, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, ακόμα και αν η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση τσακωθεί μέσα εισαγωγικά με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Αυτό σε καμία των περιπτώσεων, και σας το υπογράφω και με τα δύο μου χέρια, δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανο-Ισραηλινές σχέσεις θα πληγούν στον παραμικρό βαθμό. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν είχαν τις χείριστες σχέσεις με τον Νετανιάου, αλλά συνέχιζε το Ισραήλ να αποτελεί το σημαντικότερο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έτσι, δηλαδή, η διεθνής πολιτική, ξέρετε, υπερβαίνει τις πολιτικές εσωτερικές ισορροπίες και ακόμα και τα likings, όπως λέμε, δηλαδή το εάν ένας ηγέτης είναι αρεστός σε έναν άλλο κτλ. Ως προς το Λίβανο και την τεράστια καταστροφή η οποία έχει συντελεστεί στον πυρήνα του, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε, για να είμαστε δίκαιοι, τα πολλά επίπεδα αυτής της καταστροφής, που ξεκινούν, αν θέλετε, σε συνταγματικό επίπεδο από αυτό το σύνταγμα, το οποίο είναι σύνταγμα Φράγκενστάιν, επιτρέψτε μου, είναι σύνταγμα απεικιοκρατικής εφαρμογής, που μεγάλη και τεράστια ευθύνη έχουν και οι ίδιοι οι Γάλλοι, δεν πρέπει να κρυβόμαστε, αλλά και επίσης και από το γεγονός ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του λαού του Λιβάνου έχει πλέον εξεγερθεί απέναντι σε παράγοντες όπως είναι η Χεσμπολάχ, που χρησιμοποιούν

0: το κράτος απλώς και μόνο για να εξάγουν την δική
1: τρομοκρατία.
0: Εσχατολογική προσέγγιση στην διεθνή πολιτική. Τώρα θέσατε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Εάν το Ιράν θα σταματήσει να χρηματοδοτεί αυτές τις δυνάμεις. Κοιτάξτε, πάνω στο τραπέζι είναι δεδομένο ότι θα γίνουν διάφορες διαδικασίες ούτως ώστε τις σχέσεις να μπουν, αν θέλετε, μέσα σε ένα επίπεδο θολό. Αλλά κάτω από το τραπέζι, ας είμαστε σοβαροί, το Ιράν δεν θα σταματήσει να
1: χρησιμοποιήσει. Χάρηκα πολύ.
0: Εξαιτίας του ότι αυτές οι οργανώσεις είναι στην πραγματικότητα τα όπλα του Ιράν, όπλα βέβαια τα οποία επλήγησαν κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων από το Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα είναι όπλα τα οποία συνδέονται με το Ιράν και σε πολιτικό στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε θρησκευτικό επίπεδο. Βάζουμε και τις οργανώσεις της Ιητικής Ημισελήνου στο Ιράκ, αλλά και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Οπότε τουλάχιστον δεν υπάρχει εδώ το ιστορικό παράδειγμα ενός κράτους που να έχει όλα αυτά τα στρατηγικά, όλες αυτές τις στρατηγικές σχέσεις με παράγοντες που μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο σε στρατιωτικό επίπεδο υπέρ του κράτους αυτού και ξαφνικά το ίδιο αυτό το κράτος να τα πετάξει στα σκουπίδια. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακόμα και εάν μπούμε σε μία νέα φάση ομαλοποίησης των σχέσεων του Ιράν με τον δυτικό κόσμο, το κλειδί για την οριστική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή είναι το να καταφέρει το Ισραήλ να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με το Ιράν, δηλαδή σε μία νέα αβραμική συμφωνία. Κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει αρχικώς, γιατί το ίδιο το Ιράν γνωρίζει ότι αν κάνει κάτι τέτοιο θα κατάσταση εκ των έσω.
1: Και από τους ρούς επανάστασης πρώτα απ' όλα που διοικούν.
0: Και από διάφορους άλλους εσωτερικούς παράγοντες, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν νομίζω ότι η Κίνα θα χαιρόταν με μια τέτοια εξέλιξη εξαιτίας του ότι οι αβραμικές συμφωνίες είναι αμερικανικές πρωτοβουλίες. Οπότε βλέπουμε ότι τα πράγματα στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Μέσης Ανατολής, αλλά και στο κέρας της Αφρικής, θυμίζω ότι η εμφάνιση της Ομαλιλάμπης έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και στην Βόρεια Αφρική. Γενικότερα λοιπόν όλο αυτό το φάσμα, το οποίο μας απασχολεί και εμάς, βρίσκεται διαρκώς σε μία ρευστότητα και θα πρέπει να προσεγγίσουμε τα πράγματα με ψυχραιμία αλλά και εντελεχώς.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λίτσα, γιατί έχουμε λαμπρό μέλλον σε εισαγωγικά μπροστά μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Και...
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. dracondacars.gr.
9: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
10: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
6: Τι είναι αυτό, ρε?
9: Ξέρω τι είναι.
10: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
11: 3.600.
12: 4.000 από μένα.
13: 4.300.
14: Ούτε 5 που σου δίνω.
15: Ούτε
16: 6. Κάσορ Τρας.
17: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέσης Παπάς, η δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καρολάνη και ο Βίκτορος Σαμουήλ, στην μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή, τρόποι επικοινωνίας 212-212-4800, 6947-989-989 είναι ο αριθμός Viber και το email του σταθμού oner@alpharadio.gr. Να σας υπενθυμίσω, γιατί σιγά σιγά πρέπει να συνειδητοποιήσετε, ότι η κλήρωση για τον πολύ ενδιαφέροντα διαγωνισμό του σταθμού λήγει στις 3 Ιουλίου. Είναι αυτό το συνδυασμό του Alpha Radio 989 και του Versus Travel, που σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και το Γορίνο, με όλα πληρωμένα. 6 διανυκτερεύσεις πρωινό, δίκλινα δωμάτια, μεταφορές με την Αιτζία, ξεναγήσεις κλπ. Και ασφάλεια, παρακαλώ, ταξιδίου. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε για να διεκδικήσετε την τύχη σας είναι να στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, αλλά προηγουμένως να συνδέσω αυτά που λέγαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Λίτσα. Αύριο λοιπόν γίνεται, πρώτα απ' όλα χθες, υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στις Βερσαλίες, παρακαλώ, στο ανάκτορο των Βερσαλιών, η πρώτη προσυμφωνία, εν πάση περιπτώσει, εγχορδές και οργάνης. Όπου, προσέξτε, στο ίδιο ακριβώς κτίριο, παλάτι, ιστορικό μνημείο, μουσείο των Βερσαλιών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπογράφτηκε η συνθήκη των Βερσαλιών μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και δυστυχώς για τους ιστορικούς αυτή η συνθήκη των Βερσαλιών έχει συνδεθεί εκ του αποτελέσματος με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πάλι από τους Γερμανούς, τους Ναζί Γερμανούς, αυτή τη φορά, τη δεύτερη φορά, διότι αυτή η συνθήκη περίφημη των Βερσαλιών ήταν τόσο σκληρή για το γερμανικό έθνος, που το είχαν εξοντώσει βέβαια με τους όρους της συνθήκης, όπου έγινε γενικώς ο κακός χαμός. Αλλά προσέξτε τώρα, πάμε μουσιολογικά και κτηριολογικά την ιστορία και την επικαιρότητα. Αύριο λοιπόν στην περίφημη λίμνη της Λουκέρνης, που σε ένα υπερπολιτελέστατο ξενοδοχείο στην περιοχή του Μπούργενστοκ ή Μπίργενστοκ, όπως το λένε άλλοι, εν πάση περιπτώσει, εκεί πάλι το 2004 είχε επελεγεί από τα Ηνωμένα Έθνη να συγκεντρωθούν όλοι μαζί και οι ενδιαφερόμενες δύο πλευρές, δηλαδή η Ελλάδα και, καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ, και οι φίλοι γείτονας και λοιπά, και η Κύπρος οπωσδήποτε, για να μπουν οι διαδικασίες να επεξεργαστούν το περίφημο σχέδιο Ανάν το 2004 στο ίδιο ξενοδοχείο. Κάτσαν εκεί όλοι, ήταν του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ το σχέδιο Ανάν, ήταν ο Κόφι Ανάν τότε, θα τον θυμάστε οι παλαιότεροι. Άρα λοιπόν έχουμε δύο κτίρια που τα χρησιμοποιούν οι διεθνείς οργανισμοί και οι διπλωματικοί οργανισμοί για να υπογράφονται διάφορες συνθήκες που δεν έχουν ως τώρα καμία επιτυχία. Αντιληφθήκατε. Και τώρα ταιριάζει αυτό το τραγούδι το Μέση, δηλαδή η ακαταστασία της τρελής στο κάγκελο, και με αυτά που συμβαίνουν, που σας έλεγα στον πρόλογο στο Πασόκ, μεταξύ του Χάρη Δούγα και της Άννας Διαμαντοπούλου, όπου τώρα ακόμα συσκέπτονται στη Χαριλάου Τρικούμπη πώς θα ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα, διότι πρόκειται περί δύο πολύ βασικών, ριζικά αντίθετων ιδεολογιών ως προς τον προσανατολισμό τον προεκλογικό του κόμματος του ΠΑΣΟΚ. Μέση λοιπόν, τραγουδάρα.

0: Να προαναγγείλω πρώτα απ' όλα, κυρίες και κύριοι, ότι έχω τη χαρά να φιλοξενήσω στις 5:20 σε αποκλειστική συνέντευξη την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, γιατί σήμερα υπάρχει μία παγκοσμίου μεγέθους είδηση, ανακοίνωση από την ίδια την Υπουργό, την κυρία Λίνα Μενδώνη, ότι μετά από 220 χρόνια αποδόθηκε στην πληρέστερη δυνατή μορφή της η δυτική όψη του Παρθενώνα. Θα μιλήσουμε και για αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Προσέξτε, μετά από 220 χρόνια θα βλέπουμε κανονικά το αποτύπωμα από την αρχαιότητα στη δυτική όψη του, με τόπι εκεί του Παρθενώνα. Δεν θα έχεις καλωσιές, θα τα πούμε όλα αυτά. Και επίσης θα καλησπερίσω, αλλά θα τη συνεχίσουμε και μετά το δελτίο ειδήσεων, την κυρία Μάργαρη, η οποία θα μας μεταφέρει σε παλιούς ωραίους χρόνους που τους ζήσαμε και παιδάκια ορισμένοι, τότε που ειδικά η Αθήνα ήταν ένα μεγάλο πολύ ωραίο χωριό. Η κυρία Ζωή Μάργαρη είναι λαογράφος και είναι κυρία ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, αναφορικά με τον Κλείδωνα. Και γιατί το προγραμμάτισε αυτό το ωραίο θέμα? Γιατί ο Δήμος του Αιγάλεω δημιουργεί μεγάλο γεγονός αναφορικά με τον εορτασμό του Κλείδωνα αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου 8.30 ώρα στην πλατεία Παπάγου του Αιγάλεω. Καλησπέρα κυρία Μάργαρη, θα τα πούμε μετά τις 5:10, σας παρακαλώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, γιατί πέσαμε έξω με την επικαιρότητα και γι' αυτό σας καθυστερώ λίγο, θα τα πούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, θα πάω πρώτα απ' όλα σε τρία πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα ακροατών. Υπενθυμίζω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 212-212-4800 και 6947-989-989, ο αριθμός Viber, όπου έχουμε πρώτα απ' όλα ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Πού να το διαβάσω, δεν κάνει, γιατί είναι τόσο έτσι ευγενικό και πλούσιο, από τον Θεό Μάικο. Με πολύ καλά λόγια, αυτό εννοώ για την εκπομπή και για μένα προσωπικά. Ο Νικηφόρος: καλό μεσημέρι. Η Αθήνα ήταν καθαρή το 2004 επί Δημαρχίας Ντόρας και αντιδήμαρχο Καθαριώτε στο Χρήστο Τεντώμα. Ήταν καθαρή η Αθήνα, έτσι κι αλλιώς υποχρεωτικά, γιατί ήταν η Ολυμπιακή. Η Αθήνα πιο καθαρή υπήρξε επί αντιδημαρχίας Νίκου Αβραμίδη, γι' αυτό και οι Αθηναίοι τον έβγαλαν πρώτο σε Σταυρούς Δημοτικό Σύμβουλο. Σας ευχαριστώ για το μήνυμα. Και ο Δημήτρης, δεν ξέρω, δεν λέω το επίθετο, εν πάση περιπτώσει, λέει: συγχαρητήρια για την ανάδειξη των θεμάτων της ιστορικής κληρονομιάς. Μένω στη Δανία ελαίων μνημονίων. Οι Δανείοι με ένα Hans Christian Andersen κάνουν τρελούς τζίρους. Η Ελλάδα μόνο με το θρόνο του Ξέρξη στο Αιγάλεω και με την Ακαδημία Πλάτωνος θα μπορούσε να βγάλει όσα βγάζει και από την Ακρόπολη. Καθόμαστε πάνω σε ένα θησαυρό και ψάχνουμε τις τσέπες μας για ψηλιά. Είναι λίγο υπερβολικό, γιατί η αρχαιολογική θησαυροί της χώρας, οι οποίοι είναι αμέτρητοι, όπως βλέπετε αναδεικνύονται. Ένας από τους λόγους που καλώ την κυρία Μενδώνη δεν είναι μόνο η ανάδειξη του Παρθενώνα, επιτέλους ξυλώθηκαν εκείνες οι καλωσιές που ήταν για ολόκληρες δεκαετίες, είναι τα εγκαίνια πριν από ένα μήνα του εκπληκτικού παλατιού στο Μιστρά, όπου πρόκειται να συρρεύσει πάρα πολλοί κόσμος. Θα τα μιλήσουμε για αυτό το μουσείο που πήρε, δεν θυμάμαι, 40 χρόνια, θα μας πει η κυρία Υπουργός, 40 χρόνια με άοκνες προσπάθειες των τοπικών αρχαιολογικών έτσι εφοριών εκεί και νεωτέρων μνημείων και μεσαιωνικών, και ολοκληρώθηκε και είναι ένα απίστευτο θέαμα. Δεν είναι το κλασικό μουσείο, είναι ένα απίστευτο θέαμα όπου σε μεταφέρει στην εποχή με φορεσιές, με έπιπλα, με το μυστήριο, με τα χρώματα, στην εποχή των παλαιολόγων, κυρίες και κύριοι. Και τώρα προλαβαίνω να πω τη ΔΕΗ ή δεν προλαβαίνω? Να ρίξουμε μια ΔΕΗ, μισό λεπτό, για να πάρουμε τα χαρτιά μας εδώ πέρα, να είμαστε στους χορηγούς μας, είμαστε υπόχρεοι. Λοιπόν, Η ΔΕΗ, ως μεγάλος χορηγός της εθνικής λυρικής σκηνής, στηρίζει την έκθεση «Σημείο Κάλλας», μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την 5η 18 Ιουνίου στις 8 το πρωί έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό στη φύση Επιδαύρου, οι θεατές παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο και να βιώσουν μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής Μύδειας του 1961, με τη φωνή της κορυφαίας σοπράνο να συναντά ξανά το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, γι' αυτό και λέγεται Σημείο Κάλλας. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 5.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα και τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Ρέντι ανατμήματα. Στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στην Κατεχάκη και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κόμβο Κύμης και προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Εντολή έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Παράλληλα, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στο κύκλωμα των πολεοδομιών στη Βορειοανατολική Αττική. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα έστειλε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση που είχε πριν από λίγες ημέρες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε στον Χακάν Φιντάν ότι η Τουρκία δεν μπορεί, με αφορμή τη γαλάζια πατρίδα, να παράγει τελεσμένα εκεί που το διεθνές δίκαιο απαιτεί διμερή συνεννόηση και νομική βάση. Μονομερείς και αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο Ενέργειες Κρατών για θέματα για τα οποία απαιτείται ή προβλέπεται ρητός από το Διεθνές Δίκαιο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διμερή συνεννόηση, στερούνται παντελώς οποιοδήποτε νομικού ερίσματος και ως εκ τούτου δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Δεν θα περίμενε κανείς να υπογραφεί αυτή η συμφωνία από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Εμείς καταφέραμε μια συμφωνία που ευνοεί και τους εργοδότες αλλά κυρίως τους εργαζομένους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης λαμβάνει μέρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενώ θα συμμετέχει και στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά σε λίγες ώρες. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις δημόσιες συντάξεις κρούει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, προειδοποίησε ο Γιάννης Τουρνάρας. Σημείωσε πως για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. 2.873 λιγότερες γεννήσεις καταγράφηκαν το 2025 σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η μείωση αγγίζει το 4,2%, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία παρατηρείται μείωση των γεννήσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με εξαίρεση την Κρήτη. Οι πρώην αποθήκες Κουλούδη επιλέχθηκαν ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο, όπως γνωστοποίησε στον Περιφερειάρχη Κρήτης και στον Δήμαρχο Ηρακλείου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Κλιμάκια του Υπουργείου έχουν πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία στον χώρο και βρίσκονται σε επαφές με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις. Στο μεταξύ, 59 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα από ντρόουν της Frontex με τη συνδρομή τριών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοδυτικά των Καλών Λιμένων. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια, ενώ απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές. Για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, χάρη στην οποία το δυτικό αέτομα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, κάνει λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στη σκιά των επικρίσεων που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Το Fox News μετέδωσε ότι αν και η κυβέρνηση παρουσιάζει τη συμφωνία ως σημαντική επιτυχία, επικριτές της υποστηρίζουν ότι οι παραχωρήσεις που έγιναν προς το Ιράν υπερβαίνουν κατά πολύ τις δεσμεύσεις που εξασφαλίστηκαν ως αντάλλαγμα. Αύριο στην Ελβετία, αμέσως μετά την επίσημη τελετή υπογραφής, αναμένονται οι συνομιλίες για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές διευκρίνησαν στο Αλ Τζαζίρα ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία για συνομιλίες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Η Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Ζωή Μάργαρη, λαογράφο, κύρια ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνησης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, κυρία Μάργαρη. Διάβασα και ενημέρωσα τους ακροτές ότι ο Δήμος Εγάλεο και όχι μόνο διοργανώνουν αύριο γιορτές για τον Κλείδωνα. Μιλήστε μας λοιπόν.
1: Πράγματι και ακούγοντάς σας να μιλάτε πριν το Δελτίο Ειδήσεων, δεν σας κρύβω ότι σκεφτόμουν αυτή τη διαφορά που έχει η σοφία του λαϊκού ανθρώπου, και θα δείτε γιατί το λέω σε σχέση με τον Κλείδωνα, με αυτά που συμβαίνουν με τα ιστορικά γεγονότα, που φαίνεται δυστυχώς η ανθρωπότητα να μην μαθαίνει. Το κομμάτι του Κλείδωνα είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός που αναδεικνύει πως οι παλιοί, όπως πολύ ωραία είπατε πριν, γνωρίζαν καλά τη φύση και αντιλαμβανόντουσαν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ζήσουν καλά μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν ο Κλείδωνας είναι μια γιορτή που συνδέεται πλέον βεβαίως με τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο, όμως στην πραγματικότητα λαμβάνει η χώρα μια πολύ σημαντική στιγμή στον κύκλο του χρόνου, τη στιγμή που έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Οπότε ως μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή η οποία θα οδηγούσε σε μια περίοδο που η μέρα σιγά σιγά θα άρχιζε να φθήνει, γιατί τώρα βρισκόμαστε στις μεγαλύτερες μέρες του χρόνου, ο λαϊκός άνθρωπος ήξερε ότι πρέπει να κάνει μια σειρά από τελετουργίες και θυμικά δρόμενα και πρακτικές ώστε να καταφέρει το επόμενο διάστημα να πάει καλά, δηλαδή να εξευμενήσει αλλά και να εξουσιάσει τα της φύσης. Σήμερα πια η αλήθεια είναι πως σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας αυτό που γινόταν παλαιότερα βίαστα, όπως το περιγράψατε, ακόμα και στην Αθήνα σαν μεγάλο χωριό, δηλαδή...
0: Παιδάκι, εγώ που ήμουν δηλαδή μεγάλο χωριό σε σχέση με αυτό το τέρας που είναι σήμερα, τα παιδιά ήμασταν ξαμολυμένα στους δρόμους δεκαετία του 60 και κάναμε το τελετουργικό όλο, πηδάκαμε πάνω από τις φωτιές, τρελής γινόταν.
1: Ακριβώς αυτό, δηλαδή με πρακτικές ομοιοπαθητικής μαγείας ερχόμασταν με φανούς, με αφανούς όπως λέγονται αλλού, να ανάψουμε φωτιές και να πηδήξουμε από πάνω τους για να ξορκίσουμε κάθε κακό που θα μπορούσε να έρθει. Μάλιστα σε πολλές περιοχές έχουμε και φοβερά δύστιχα για αυτό το πήδημα, όπου τραγουδούν κυρίως τα νέα παιδιά, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέτε, που πρέπει να πάρουν όλη αυτή την ρώμη για να συνεχίσει η ανθρώπινη ύπαρξη στον πλανήτη, για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Τώρα πια, μολονότι αναλαμβάνει το έργο αυτής της συλλογής των κλαδιών για τις φωτιές που πρέπει να ανάψουν ή άλλα οργανωτικά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη του κλείσιμου ορχιστρών για να παίξουν μουσική και να γλεντήσουμε γύρω από τη φωτιά μετά το πήδημα, το αναλαμβάνουν οι Δήμοι. Πολλά στοιχεία αυτής της λατρευτικής παράδοσης φαίνεται να παραμένουν ζωντανά. Και τι εννοώ με αυτό? Πρώτα απ' όλα συνηθίζουμε ακόμα και τώρα, παρότι δεν αγοράζουμε εμείς τα ξύλα ή δεν τα κλέβουμε όπως γινόταν παραδοσιακά για να ξορκίσουμε το κακό, να καίμε τα στεφάνια μας, τα σκεφάνια της Πρωτομαγιάς. Συνηθίζουμε ακόμα και τώρα τα νέα παιδιά, ιδιαίτερα αυτά που μετέχουν σε πολιτιστικούς συλλόγους, σε χορευτικά συγκροτήματα, να συγκεντρώνονται γύρω από αυτές τις αναβιώσεις των εθνικών δρομένων και να τις ανανοηματοδοτούν με ένα νέο τρόπο, με τον τρόπο που τα νέα παιδιά καταντιλαμβάνονται αυτό που συμβαίνει, δίνοντας όμως ένα πολύ θετικό πρόσημο σε αυτή την γιορτή που λαμβάνει η χώρα το 2026. Σίγουρα δεν είναι αυτό που ζούσαμε οι παλιότεροι, αλλά έχει ένα νέο νόημα πολύ σημαντικό και για τους νέους.
0: Άρα εσείς ως Ακαδημία Αθηνών που έχετε την εμπειρία, γιατί έχετε και την ευθύνη για το λογογραφικό τμήμα της Ακαδημίας Αθηνών, πιστεύετε ότι είναι από τα έθιμα που κράτησαν στο χρόνο, κυρία Μάργαρη?
1: Κράτησαν στον χρόνο και ανανοηματοδοτούνται. Και εδώ να μνημονεύσουμε ότι ακριβώς επειδή, όπως αναφέρατε, το Κέντρο Ερεύνησης Ελληνικής Λαογραφίας είναι το εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης του λαϊκού πολιτισμού, διασώζει στο αρχείο του και είναι προσβάσιμο όλο αυτό το υλικό από τον ιστοχώρο του Κέντρου Λαογραφίας, που είναι πολύ εύκολα αναζητήσιμο στο διαδίκτυο, κινηματογραφικά ντοκουμέντα από αυτές τις φωτιές που ανάβουν ακόμα και στην Αθήνα της δεκαετίας του 60 μέχρι και τώρα. Γιατί παρότι αυτά τα πράγματα αλλάζουν, συνεχίζουν ανανοηματοδοτημένα να υπηρετούν τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Και να προσθέσουμε εδώ ότι άλλο κάτι ακόμα σημαντικό σε αυτή την φοβερή στιγμή της γιορτής του Αγιανιού είναι πως η φωτιά με τον εξαγνιστικό της ρόλο συνδέεται εδώ και με τον εξαγνιστικό ρόλο του ύδατος και με τα μαντέματα. Με τα μαντέματα της τύχης. Γιατί σε πολλές περιοχές, ακόμα και στην Αθήνα, συνήθιζαν τα νεαρά κορίτσια να συγκεντρώνονται για να βρουν το ρυθικό τους μέσα από την μαντία του ύδατος. Έπαιρναν νερό, μάλιστα το λέγανε με αμύλητο νερό, από μία βρύση της γειτονιάς ή της κοινότητας παλαιότερα αν ήμασταν σε χωριά, και έπρεπε παρά τα πειράγματα των αγοριών που τις ταλαιπωρούσαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να συλλέξουν το νερό, να φτάσουν σε ένα σπίτι που θα κοιμόντουσαν, θα νυχτέρευαν όλες μαζί το βράδυ, να ρίξουν μέσα σε ένα πύλινο αγγείου, δέστε, ίδωρ, γη και φωτιά ο κλείδωνας. Να ρίξουν μέσα σημάδια, η κάθε μία ξεχωριστά, ένα δαχτυλίδι, ένα σκουλαρίκι, μια δαχτυλίθρα αν δεν ήταν κάτι αξίας, να το βάλουν, να το σκεπάσουν με ένα κόκκινο πανί, να το κλειδώσουν με ένα λουκέτο και να το αφήσουν να ξαστριστεί, όπως έλεγαν. Δηλαδή να μείνει όλη τη νύχτα σε χώρο που το έβλεπαν τα αστέρια και το φεγγάρι. Άκου. Και το πρωί... Και το πρωί, πριν το δει ο ήλιος, για να μην χαθεί η μαγική δύναμη του φεγγαριού και των άστρων, το άνοιγαν και ένα αγόρι συνήθως, αμφιθαλές, με τους δύο γονείς στη ζωή και καλότυχο, βοηθούσε στο να ανοίξουν τα σημάδια, τα οποία άνοιγαν με ένα παράξενο τρόπο. Έβαζε το χεράκι του το αγοράκι στο κιούπι και τα κορίτσια έλεγαν δύστιχα. Από αυτά τα τυχαία δύστιχα που έλεγαν και από το σημάδι που το παιδί τραβούσε τυχαία επίσης, μπορούσαν να δουν αν η χρονιά θα πάει καλά, αν αυτό που ονειρεύονται θα πραγματοποιηθεί ή αν πρέπει να προσέξουν κάτι για να τα καταφέρουν. Και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, αφού έπαιρνε κάθε μια το σημάδι της, μπορούσαν να φύγουν, να ολοκληρώσουν αυτό τον κύκλο, βάζοντας το κάτω από το μαξιλάρι τους, η δεύτερη μέρα βλέπετε πια του εφήμου, για να δουν, να ονειρευτούν ποιο θα παντρευτούν. Ή να ακούσουν σε άλλες περιοχές το πρώτο ανδρικό όνομα και με βάση αυτό που θα άκουαν, καταλάβαιναν πώς θα λέγεται ο μελλοντικός σύζυγος.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κλείδωνας βγήκε από αυτό το έθιμο των κοριτσιών.
1: Ναι, βγαίνει από το κλείδων, το οποίο σημαίνει στην πραγματικότητα άκουσμα ενός ιονού. Το συναντούμε ακόμα και στα ομοιρικά κείμενα όπου είχαμε ανάλογες πρακτικές. Όμως αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως η παρετυμολογία του ονόματος συνδέεται με το κλειδώνω πια, γιατί τα κλειδώνω τα σημάδια όλα αυτά μέχρι να τα ανοίξω μαγικά την επόμενη μέρα. Και πάρα πολλά τραγούδια πια για τον κλείδωνα τον μνημονεύουν. Ανοίξετε τον κλείδωνα στο Αγιανιού τη χάρη. Οπότε βλέπουμε γη, τα αστέρια, το φως, η φωτιά και το νερό. Πώς συναρμόζονται
0: τα στοιχεία του σύμπαντο, του πλανήτη μάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Που δίνουν τη ζωή στον πλανήτη. Αυτό που είναι, έχει το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό, κυρία Μάργαρη, που είπατε από την αρχή. Ότι όλο αυτό το έθιμο, το λειτουργικό που σίγουρα προέρχεται από την αρχαιότητα, απλώς μετενσερκώθηκε σε εισαγωγικά σε θρησκευτική εορτή για τον Άι Γιάννη τον Πρόδρομο, έχει να κάνει με τον αποχαιρετισμό της μεγαλύτερης μέρας του χρόνου και τη συνειδητοποίηση ότι από το Σάββατο για κάποια λεπτά ελάχιστα αρχίζει η μέρα και μικραίνει και μας ξαναφέρνει κοντά, φθινόπωρο κλπ.
1: Έτσι. Περνάμε σιγά σιγά, αφού γιορτάσαμε τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, θα περάσουμε σιγά σιγά μετά το θερινό ηλιοστάσιο, στην περίοδο που η μέρα σιγά σιγά θα φθίνει και θα μπει ο κάθε κατεδράκι στον πάγκο του.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και συγχαρητήρια και στους δήμους, οι οποίοι αναβιώνουν τα έθιμα, γιατί αυτά τα έθιμα σηματοδοτούν και την διαιώνιση και του γένους μας, δηλαδή της φυλής μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ακριβώς. Και μιας και θα έχετε και την κυρία Υπουργό, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικά, γιατί όλα αυτά τα έθιμα αποτελούν την άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία διαφυλάσσεται και μελετάται και συνεχίζει. και γίνονται πάρα πολλές ενέργειες και από το Υπουργείο αλλά και από την επιστημονική κοινότητα, ώστε όλα αυτά τα πράγματα που θεωρούσαμε ίσως παλιότερα και κάπως παραχημένα, να αναδεικνύεται πόσο σπουδαίος είναι ο ρόλος του στο σήμερα.
0: Λοιπόν, σημειώνω το εξής. Εν όψη των καλοκαιρινών διακοπών θα κάνουμε μία συζήτηση, κυρία Μάργαρη, για τα θερινά έθιμα.
1: Βεβαίως, για τα μεγάλα μας πανηγύρια που είναι στην καρδιά του καλοκαιριού, μονοπολούν το ενδιαφέρον, βεβαίως.
0: Βέβαια, και ο ελληνικός λαός παραμένει, ακόμα και αν είναι καθαρά αστικής προέλευσης, μεγάλος πανηγυριώτης, έτσι δεν είναι, κυρία Μάργαρη?
1: Έτσι, τα αγαπούμε τα πανηγύρια, και ειδικά μετά την πανδημία παρουσιάζουν μια τρομερή άνθηση. Βεβαίως. Η νέα γενιά που κλείστηκε μέσα στους τέσσερις τείχους, επειδή όλα αυτά απαγορεύτηκαν, και μάλιστα στην επιτόπια έρευνα μας λέγανε: μα πώς περιμένετε να φύγει η πανδημία και να πάνε όλα καλά, αφού δεν μας αφήνετε να τελέσουμε τα έθιμα που είναι απαραίτητα για την ευετηρία. Η νέα γενιά λοιπόν φαίνεται πως μέσα από συλλόγους, από κοινωνικές συσσωματώσεις, από εθελοντικές δράσεις, πως έχει αντιληφθεί πόσο σπουδαία είναι και μετέχει ενεργά την εξέλιξή τους, την επιτέλεσή τους στο παρόν, και αυτό μας διασφαλίζει, θα έλεγα, και τολμώ να πω, και για το μέλλον.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σας
0: βάλε ένα τραγουδάκι τώρα, αγαπητέ, γεια σας. Βάλε ένα τραγουδάκι τώρα, γιατί μετά θα έρθει η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, έχει να μας πει πολλά. Αυτό το συγκλονιστικό για το ότι μετά από ολόκληρα 220 χρόνια αποδίδεται στην πλειέστερη δυνατή μορφή, μορφή της η δυτική όψη του Παρθενώνα, χωρίς καλοσχέσεις. Σας το λέω έτσι επιγραμματικά για να το κατανοήσετε.

να ευχαριστήσω τον φίλο από το Μιχάλη από το Κερατσίνι και να του ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο, γιατί εγώ αύριο δεν έχω εκπομπή, όπως ξέρετε. Ευχαριστώ και την κυρία Αρετή, η οποία λέει τα καλύτερα λόγια για μένα, ότι ενώ είναι ξεκάθαρη εδώ και χρόνια η πολιτική σας τοποθέτηση, παραμένετε πάντα αντικειμενική και δίκαιη και πορεύεστε μια ζωή με σημαία τον άνθρωπο, με απεριόριστη εκτίμηση. Αρετή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

Προετοιμάζοντας από το πρωί την εκπομπή με αφορμή την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη, θυμήθηκα τον αξέχαστο το Χριστόδουλο Χάλαρη για αυτή την περίφημη ανθολογία βυζαντινής κοσμικής μουσικής που είχε συγκεντρώσει και λέω θα υποδεκτώ την Υπουργό με κάτι που σίγουρα την ακούσει. Δυνάμωσέ το λίγο πριν μιλήσει, κυρία.

0: Και βεβαίως, κυρία Υπουργέ, καλησπέρα. Δεν ήξερα ότι θα μας ανακοινώσετε κάτι τόσο σημαντικό όσο αυτό με τον Παρθενώνα, και είχα σκοπό να ξεκινήσω από το μουσείο, το παλάτι του Μιστρά, αλλά προηγείται ο Παρθενώνας, όπως και να το κάνουμε.
1: Τουλάχιστον προηγείται χρονολογικά. Επομένως θα πάμε με χρονολογική σειρά.
0: Ωραία. Τι έκπληξη μας επιφυλάσσατε πάλι, κυρία Υπουργέ. Μπράβο και στους συνεργάτες σας. Είναι ένα 220 χρόνια μετά κάνατε αυτή την ανακοίνωση. Τι να πω.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν ήταν μια ανακοίνωση. Αυτό είναι μια συστηματική δουλειά πολλών ετών που γίνεται από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως και την επιστημονική φυσικά εποπτεία της αντίστοιχης Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως. Είναι μέσα στον προγραμματισμό που κάναμε το 2020 όταν προέκυψαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό είναι ένα έργο στην Δυτική Όψη του Παρθενώνα, το οποίο συντελέστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτό το εξαιρετικό εργαλείο, το χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ευρωπαϊκή Ένωση οργάνωσε και η Ελλάδα πήρε το δικό της μερίδιο, αυτό το πολύ σημαντικό ποσό των 36 δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων το Υπουργείο Πολιτισμού έχει και αυτό το δικό του μερίδιο. Επομένως είναι ένα έργο το οποίο ήταν προγραμματισμένο, ήταν ένα έργο το οποίο εξελίχθηκε αυτά τα χρόνια και τελείωσε σήμερα.
0: Μπορείτε να μας περιγράψετε πρώτον το αποτέλεσμα, ξεκινάμε από το αποτέλεσμα, αλλά και γιατί χρειάστηκαν τόσα χρόνια και τόσοι εξειδικευμένοι επιστήμονες για να ολοκληρωθεί η όψη του Παρθενώνα.
1: Κοιτάξτε, κυρία Πιπηλή, το έχουμε πει πολλές φορές και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε και είστε πολύ κοντά στα πράγματα του πολιτισμού. Η παρέμβαση, είτε είναι αναστήλωση, είτε είναι συντήρηση, είτε είναι αποκατάσταση ενός μνημείου, απαιτεί ιδιαίτερη γνώση και ιδιαίτερη εμπειρία. Είναι σαν να παρεμβαίνουμε σε έναν ανθρώπινο οργανισμό. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι τα μνημεία είναι ζωντανοί οργανισμοί που κάποια στιγμή χρειάζονται την παρακολούθησή τους, την ιατρική τους περίθαλψη, και ορισμένες φορές χρειάζεται να μπουν στην εντατική για να βγουν από εκεί απολύτως ενισχυμένα. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το πρόγραμμα, το ανασκελωτικό πρόγραμμα της Ακρόπολης, ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1974. Ήταν από τα πρώτα πράγματα, από τις πρώτες ενέργειες του τότε Πρωθυπουργού, του Εθνάρχη, με τη μεταπολίτευση. Και όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά, οι υπηρεσίες και τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν κάνει ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο είναι καταξιωμένο διεθνώς. Αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό το λέει η διεθνής επιστημονική κοινότητα. Και είναι αλήθεια ότι οι ανασκυλώσεις στην Ακρόπολη έχουν όχι απλώς συμβάλει τα μέγιστα, αλλά έχουν καθορίσει αυτό το οποίο ονομάζουμε σχολή ανασκύλωσης στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο Παρθενώνας έχει τύχει της φροντίδας από την εποχή εκείνη, από τη δεκαετία του 70. Πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια, τα αρκετά τελευταία χρόνια, η ταχύτητα ενισχύθηκε, καθώς οι ευρωπαϊκοί πόροι μας έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε πολύ περισσότερα μέτωπα, όχι μόνο στον Παρθενώνα, αλλά γενικά επί του βράχου της Ακρόπολης. Σήμερα λοιπόν είναι το τέλος της φάσης αυτής, όπου μετά από 220 χρόνια έχουμε την πλευρά αυτή του Παρθενώνα, τη δυτική του πλευρά, με αποκατεστημένο το αέτομά του. Το αέτομα είναι πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο των ελληνικών κλασικών ναών, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Ναι. Και ακριβώς επειδή το έχουμε αποκατεστημένο, όπως ξέρετε, ο Παρθενώνας δέχτηκε την έκρηξη του Μοροζίνη που τον τραυμάτισε πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν έχουμε αποκατεστημένο πλέον με τους δύο ορθοστάτες που τοποθετήθηκαν το αέτομα, και πλέον απαλλαγμένο το μνημείο από τις καλοσχέσεις τις οποίες είχε όλα αυτά τα χρόνια. Πριν από κάποιους μήνες είχαν ελαφρύνει κατά πολύ οι καλοσχέσεις και το μνημείο είχε αποκαλυφθεί έτσι πραγματικά στην ολότητά του. Σήμερα είναι πραγματικά μια εξαιρετική μέρα, διότι έχουμε και θα έχουμε πλέον, αυτό είναι οριστικό, την δυνατότητα να βλέπουμε τον Παρθενώνα στην ολότητά του και χωρίς τις καλοσχές που όλες αυτές τις δεκαετίες στήθηκαν εκεί για να τον φροντίσουν, αλλά οπωσδήποτε επηρέαζαν αυτή την εκπληκτική εικόνα την οποία εκπέμπει.
0: Άρα είναι παγκοσμίου εμβελίας η σημερινή αποκαθήλωση των σκαλοσιών.
1: Εάν λάβουμε υπόψη ότι ο Παρθενώνας είναι το μνημείο το οποίο εκφράζει τον δυτικό πολιτισμό, ναι, βεβαίως είναι.
0: Ωραία. Θα σας παρακαλέσω να περιμένετε για τους τίτλους ειδήσεων. Πολύ σύντομη βεβαίως. Είναι με τον Βίκτορα βεβαίως. Σαμουήλ και συνεχίζουμε μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Εντολή για έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα έστειλε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση που είχε πριν από λίγες μέρες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, γνωστοποίησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Στο επίτευγμα της υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης, τόνισε ο Γιάννης Τουρνάρας. Ολοκληρώθηκε το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια. Απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές. Για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης κάνει λόγο το Υπουργείο Πολιτισμού. 2.873 λιγότερες γεννήσεις καταγράφηκαν το 2025 σε σχέση με το 2024 σύμφωνα με την Ελστάτ. Προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο Ηράκλειο ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Στις 7 το απόγευμα Τσεχία, Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πάμε τώρα στα πιο κοντινά μας σε εισαγωγικά χρόνια, κυρία Λίνα Μενδώνη, Υπουργέ Πολιτισμού. Αυτό το διαμάντι που ανακαλύφθηκε ξαφνικά για την κοινή γνώμη, για σας ήταν γνωστό δεκαετίες γιατί είστε και η ίδια αρχαιολόγος και πολλά χρόνια Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτό το μοναδικό παλάτι του Μιστρά, τι θησαυρός είναι αυτός που αναδείξατε, κυρία Μενδώνη?
1: Κοιτάξτε, και αυτό είναι αποτέλεσμα εργασίας χρόνων που όμως...
0: 40 χρόνια, 40 χρόνια πήρε.
1: 42 χρόνια που κράτησε η αναστήλωση αυτή. Ο καθηγητής, ο κύριος Στέφανος Σίνος, ήταν αυτός ο οποίος είχε την ευθύνη από την αρχή του προγράμματος μέχρι το 2013. Από εκεί και πέρα, ο οποίος ήταν μέρος ενός συγκεκριμένου οργανισμού που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τότε με την οικονομική κρίση αυτός ο οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, έκλεισε και ανέλαβε κανονικά πλέον η Αρχαιολογική Υπηρεσία να ολοκληρώσει το έργο. Αυτό το οποίο κάναμε είναι στην πραγματικότητα να ανοίξουμε και να αποδώσουμε στον κόσμο, στους Έλληνες, κυρίως στους Έλληνες, αλλά και στους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής, το μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό παλάτι στην Ελλάδα και θα έλεγα και διεθνώς. Είναι ελάχιστα αυτά τα οποία ξέρουμε από άλλες περιοχές. Στην Ελλάδα
0: πείτε μας την ιστορία χρονολογικά, πότε πρωτοέγινε, γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον το παλάτι του Μιστρά.
1: Αυτό συνδέεται, ο κόσμος όλος το ξέρει λόγω του παλαιολόγου. Ο παλαιολόγος έμαθε ότι η μοίρα του ήταν να αναλάβει την αυτοκρατορία. Το ίδιο το κτίριο συνδέεται με τους Καντακουζινούς. και με τους παλαιολόγους. Αυτό το οποίο έχει σημασία να πούμε είναι ότι στον Μιστρά στην πραγματικότητα έχουμε μία εκπληκτική συνάντηση της εποχής εκείνης, 15ο αιώνα, της Δύσης και του Βυζαντίου. Καθώς η αυλή του Μιστρά είναι επηρεασμένη και δυτικότροπη. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι κάτι που το συναντούμε στο παλάτι και στα λιγοστά, τα πολύ λιγοστά ευρήματα τα οποία είχαμε εκεί από τις ανασκαφές, και θα επανέλθω σε αυτό. Το βλέπουμε στις τοιχογραφίες, το βλέπουμε στις τοιχογραφίες των εκκλησιών. Ο Μιστράς έχει 19 εκκλησιαστικά μνημεία, 19 διαμάντια με εκπληκτικές αγιογραφίες, τοιχογραφίες. Μέσα λοιπόν από αυτόν τον τοιχογραφικό διάκοσμο βλέπει κανείς και την επιρροή της Δύσης. Άλλωστε ο ένας εκ των αδελφών παλαιολόγων ήταν σαφώς στραμμένος προς τη Δύση. Αυτά όλα λοιπόν στον αναστηλωμένο παλάτι ήρθαμε να τα αναδείξουμε πώς με τρεις σημαντικές κατά τη γνώμη μου εκθέσεις. Η πρώτη αφορά τα ευρήματα, τα κεραμικά τα οποία αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών, και επειδή ο Μιστράς διώθηκε, καταστράφηκε πραγματικά, είναι πολύ αποσπασματικά, όμως με τη συντήρηση μας δίνουν μια εκπληκτική εικόνα της περιόδου λειτουργίας του Ανακτόρου. Έχουμε μια ακόμα έκθεση η οποία
0: αυτά δείχνει, μισό λεπτό, ναι, τα κεραμικά, ναι, ναι, αναδείχθηκαν τα χρώματα πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Όχι μόνο τα χρώματα, τα ίδια, τα σχήματα, τα χρώματα, οι προελεύσεις τους.
0: Ήτανε οικιακός εξοπλισμός, πιάτα, ποτήρια και τέτοια.
1: Τέτοια πράγματα, ναι. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν, βεβαίως. Υπάρχει ένα μέρος του οικοσύμου, του δικεφάλου των παλαιολόγων. Δεν σώθηκε ολόκληρο, είναι ένα μέρος. Είναι τέτοια αποσπασματικά πράγματα, τα οποία μας δείχνουν ανάγλυφα το τι ήταν αυτό το παλάτι. Η δεύτερη έκθεση είναι πώς είδαν το Μιστρά οι περιηγητές τους προηγούμενους αιώνες. Και αυτό είναι αποκαλυπτικό, διότι ο Μιστράς έχει περάσει στην συλλογική

0: ή μιας μικρογραφίας από χειρόγραφα, είναι τα κουστούμια που φόραγαν οι άνθρωποι της αυλής του αυτοκράτορα. Είναι και το ίδιο το κοστούμι του αυτοκράτορα, το οποίο το έχουμε από μινιατούρες, το έχουμε από τοιχογραφίες. Αυτά λοιπόν πρέπει να πω, και αυτή είναι η πάρα πολύ συγκινητική κατ' εμέ ιστορία τους, ότι οι μοναχές που εγκαταβιώνουν τη μονή της Παντανάσης ήταν οι πρώτες οι οποίες αντέγραψαν από αυτές τις μικρογραφίες τα κοστούμια και έκαναν το βασικό ράψιμο. Δηλαδή οι μοναχές εις μνήμη των κατοίκων του Μυστρά έραψαν με πολύ κόπο, με πολύ πόνο, με την αρχαία σημασία της λέξης, αυτά τα ενδύματα.
1: Πότε?
0: Όταν τα είδα, αυτά έγιναν 6-7 χρόνια πριν. Όταν μου τα έδειξαν και μας τα έδειξαν, γιατί ήμουν με τους συνεργάτες μου, είπαμε ότι αυτά πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε έναν τρόπο να τα εκθέσουν. Όμως χρειαζόταν αρκετή δουλειά να γίνει σε αυτά, διότι ήταν τα δικά τους δημιουργήματα που έπρεπε όμως να γίνουν εκθέματα, έπρεπε να γίνουν δημιουργίες.
1: Ναι.
0: Έτσι ανέλαβε για μερικούς μήνες την δουλειά αυτή το ενδυματολογικό τμήμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
1: Ό,τι πιο ειδικό.
0: Ακριβώς, τι να κάνουν. Και έτσι τα δημιουργήματα αυτά των μοναχών έγιναν δημιουργίες και εκθέματα εκπληκτικά και φιλοξενούνται στην αίθουσα του θρόνου, διότι εκεί ανήκουν. Εκεί ήταν οι άνθρωποι που τα φόραγαν. Συγχρόνως, κάνοντας ακριβή αντίγραφα από τους πολυελαίους, τους οποίους έχουμε επίσης από τα εικαστικά τεκμήρια της εποχής. Το μπαλκόνι που ήταν η μουσική, οι οποίοι διασκέδαζαν την αυλή και τον αυτοκράτορα, ο θρόνος του αυτοκράτορα. Όλα αυτά έγιναν ακριβή αντίγραφα, καθώς τα μελετήσαμε μέσα από τις τοιχογραφίες και τις μινιατούρες. Και φυσικά υπάρχει ένα, αξιοποιώντας απολύτως την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε κάνει ένα τρίλεπτο βίντεο για το πώς φτάνει ο παλαιολόγος στο Μυστρά, μαθαίνει στον Άγιο Δημήτριο μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό ότι η μοίρα του ήταν να αναλάβει την αυτοκρατορία, πώς φεύγει με τον δρόμο της εποχής για να πάει στην Κωνσταντινούπολη, την υποδοχή που του κάνουν και την τελευταία μάχη που πια μαρμαρώνει. Όλα αυτά φιλοξενούνται στην αίθουσα του θρόνου.
1: Ασύλληπτα είναι αυτά, κυρία Μενδώνη. Εγώ δηλαδή προετοιμάζομαι, καταλαβαίνετε, τρέχοντας να πάω.
0: Νομίζω ότι αξίζει. Αλλά αυτό που θα πρέπει να πούμε, και για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί και αυτό αποτελεί ένα μέρος της πολιτικής, όχι μόνο του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά της κυβέρνησης. Ο Μυστράς, στο βαθμό που ήταν δυνατόν να καταστεί, έχει γίνει προσβάσιμος. Δηλαδή, ένας συνάνθρωπός μας, συμπολίτης μας, ξένος επισκέπτης, με αναπηρία, με αμαξίδιο, μπορεί να φτάσει στο παλάτι. Έχουμε δημιουργήσει μία ειδική διαδρομή. Η εφορία αρχαιοτήτων έχει προμηθευτεί ειδικό όχημα που μπορεί να μπει κανείς μέσα με το αμαξίδιο και τον φέρνει στο παλάτι, το οποίο είναι απολύτως προσβάσιμο. Συγχρόνως, για όλους τους επισκέπτες, κάναμε πιο φιλικό το μονοπάτι που διασχίζει όλο το Μυστρά, από την πάνω στην κάτω πόλη. Είναι το βυζαντινό μονοπάτι που με κάποιες παρεμβάσεις έγινε λίγο πιο φιλικό, γιατί είχαμε σημεία που τα ρίχτια των Βυζαντινών ήταν μέχρι και 60 εκατοστά.
1: Ναι.
0: Το σημερινό επισκέπτη αυτό δημιουργούσε κάποια προβλήματα. Και φυσικά αυτό το οποίο έγινε στο Μυστρά τα τελευταία χρόνια ήταν ένα πλήρες και εξαιρετικά σύγχρονο σύστημα πυρόσβεσης, ώστε να είναι απολύτως προστατευμένος και διασφαλισμένος ο χώρος από τα πολύ έντονα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, ενής και οι πολύ μεγάλες φωτιές.
1: Κυρία Υπουργέ, εγώ έχω πάρει και 4 φορές παλιά, πολύ παλαιότερα στο Μυστρά.
0: Νομίζω ότι αξίζει, κυρία Βιπηλή, να πάτε και τώρα.
1: Ναι, θα πάω σίγουρα. Αλλού, ξέρετε τι με είχε εντυπωσιάσει, επειδή ήταν και το αντικείμενο της έρευνάς μου, ο υδάτινος πλούτος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Με είχαν από τότε εντυπωσιάσει οι δεξαμενές νερού, κυρία Μενδώνη.
0: Φυσικά, γιατί οι άνθρωποι γενικά, και οι αρχαίοι και οι βυζαντινοί, αλλά και μέχρι πρόσφατα στους παραδοσιακούς μας οικισμούς, υπήρχαν στέρνες, υπήρχαν οι δεξαμενές, στις οποίες συγκέντρωναν το νερό. Ξέραν πάρα πολύ καλά το πόσο πολύτιμο ήταν το νερό, πόσο πολύτιμο για τα πάντα. Χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει τίποτα. Και έκαναν μια εξαιρετικά σωστή αποθήκευση.

0: νερού και απόλυτη εκμετάλλευση και αξιοποίησή του.
1: Νομίζω ότι για τους ακροατές ότι ήταν ένα έτσι ονειρικό περπάτημα προς το Μιστρά. Παραμένει δύσκολο, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα μέρη έχουν τις ανηφόρες και πόσο μάλλον τις κατηφόρες. Αλλά είπατε ότι έχετε κάνει και τις ανάλογες παρεμβάσεις, κυρία
0: έχουν
1: Υπουργέ.
0: Έχουν γίνει παρεμβάσεις που έχουν διευκολύνει κατά πολύ την επίσκεψη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και με μεγάλη χαρά σας άκουσα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι και καλή δύναμη για το πραγματικά θεάρεστο, με την ευρύτερη έννοια, έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ διαφημίσεις. Πολύ για τη δυνατότητα. Γεια σας.
1: Για όνομα του Θεού και της Παναγίας, είναι δυνατόν να μην αναδεικνύουμε την πατρίδα μας σε όλα της τα επίπεδα, πόσο μάλλον αυτά τα μαγευτικά από το απότατο παρελθόν που εκπροσωπεί ο Παρθενώνας έως το πιο σύγχρονο κατά κάποιο τρόπο που εκπροσωπεί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία εκεί του Μιστρά, που παραπέμπει στον Παλαιολόγο. Και τι ωραία είπε, ότι τον έχουν αποτυπώσει και μαρμαρωμένο ακόμα το βασιλιά. Προχωράμε, Ορέστη Παπά, πάμε όλοι στο παλάτι του Μιστρά τρέχοντας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στο πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχω ένα μήνυμα στο τηλέφωνο, δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά υποψιάζομαι ότι θα το καταλάβει. Ένας ακροατής λέει, γιατί ας πούμε στο έθιμο του Κλείδωνα εξακολουθεί και υπάρχει αθυροστομία. Γιατί πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι από την εποχή της αρχαιότητας, που δεν υπήρχαν έτσι αυτά τα σεβάσμια περί θρησκειών κλπ. Και εν πάση περιπτώσει τα έθιμα δεν μπορείς να τα ακροτηριάζεις. Αν υπάρχει, υπάρχει επειδή είναι θυμικό δικαίο που λένε. Και επίσης να μην νομίζει η ακροάτρια η Γιάννα που μου στείλε από χθες ένα μήνυμα ότι την ξέχασα. Απλώς δεν είχα χρόνο. για να το σχολιάσω. Λέει λοιπόν η ακροάτρια Γιάννα, καλησπέρα σας, απευθύνομαι σε εσάς, γιατί όλες οι υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού ούτε καν ασχολήθηκαν. Μπορεί να μην έχετε απάντηση, αλλά λόγω της θέσης σας μήπως κάποιος μπορεί να απαντήσει, γιατί εμείς οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ δεν δικαιούμαστε κοινωνικό τουρισμό, ενώ οι του ΤΕΒΕ παίρνουν κάθε χρόνο χωρίς κλήρωση. Ευχαριστώ. Αγαπητή Γιάννα, παρακαλώ Μαρία Καραουλάνη και Βίκτορα Σαμουήλ να το ψάξουν λίγο το θέμα, να δούμε τώρα και ποιο Υπουργείο, δεν τα κατέχω όλα αυτά, τα διαδικαστικά, γιατί οφείλω να σας δώσω μία απάντηση τώρα, αν θα σας ευχαριστήσει ή όχι, την ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, μουσικούλα.

Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, αν ακούει η Αφροδίτη Σιμίτη, αλλά μπορεί να μην ακούει αυτή τη στιγμή, δεν ετοιμάζει την εκπομπή της, αυτό το τραγούδι το ξαναθέλω. Καλού κακού, ωραίες παπά, Runaway είναι ο τίτλος, από ό,τι κατάλαβα, πώς το κατάλαβα. Υπέροχο τραγούδι, και αν είστε μποτιλιαρισμένοι, ήτανε βάλσαμο. Και έχω να σας υπενθυμίσω ότι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 στο Στέλιος Foundation με πνευστή το ΣΕΣ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο ΣΕΣ Στέλιος Χατζιωάννου αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Stelios Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Σινόμπο, Ferry Hopper, Hemolyso, Polycool και Refluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Δήλωσε συμμετοχή έως 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο Stelios Foundation. Και αναφορικά με εκείνο το ξέσπασμα οργής για την πλήρη εγκατάλειψη από την πλευρά του Δημάρχου Αθηναίων και των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων των περιοχών όπου υπάρχουν αυτές οι υπέροχες τζακαράντζες ως δέντρα και οι οποίες αφού άνθησαν, οργίασαν στα άνθη, τώρα πρασινίζουν, άρα πετάνε τα άχρηστα γιατί πλέον έχουν τσαλακωθεί, τα πετάνε στα πεζοδρόμια και έκραζα κυριολεκτικά αυτή την αφόρητη βρωμερή κατάσταση που επικρατεί μπροστά σε τρία σπουδαία τοπόσημα της Αθήνας, Βυζαντινό Μουσείο, Λύκειο του Αριστοτέλη και Εθνικό Ίδρυμα, Οδείο Αθηνών. Και τρομάρα μου είναι και τα Μέγαρα Μαξίμου εκεί στην περιοχή και είναι για τρομάρα μου και το Προεδρικό Μέγαρο, ούτε αυτό δηλαδή δεν φτιάχνουν. Έχω ένα, γιατί είναι επικίνδυνα για να σκοτωθεί κανείς, γιατί όπως είναι χιλιάδες τα ξέρα έτσι ημισαπισμένα πια και από την υγρασία πεσμένα λουλούδια την τζακαράντας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να γκρεμιστείς και άντε μετά να τρέξεις στο αστυνομικό τμήμα, να υποβάλεις μήνυση στο Δήμο Αθηναίων, να το βάλει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 2-3 χρόνια στην ημερήσια διάταξη, να πέσουν οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου Αθηναίων και να πούν τα δικά τους ότι η δίθεν μου τάχα μου και κάτι δεν φταίει ο Δήμος που δεν στέλνει οδοκαθαριστές σε κεντρικά σημεία για να μην σκοτωθεί και κόσμος, και δεν είναι μόνο αυτό, να μην βλέπει αυτό το απέσιο βρωμερό θέαμα ο τουρίστας που επισκέφτεται αυτά τα τοπόσημα. Η Τζέννη μου λέει επίσης παρατηρώ και πολλά δέντρα όπως νερατζιές, ελιές στο Δήμο Αθηναίων με παράσιτα και σε κακή κατάσταση. Φαίνεται η υπηρεσία Πρασίνου τα έχει φορτώσει λίγο στον κόκορα. Θα μου επιτρέψετε, λόγω μεγάλης εμπειρίας στο Δήμο Αθηναίων, να σας πω ότι ποτέ δεν φταίει μια υπηρεσία. Η υπηρεσία παίρνει εντολές και το κυριότερο κονδύλια από τον προϋπολογισμό του Δήμου και εντολές από το αφεντικό του Δήμου που είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων. Στην παρούσα φάση είναι ο κ. Χάρης Δούκας. Όταν λοιπόν ο Δήμαρχος ή οι συμβουλάτερές του δεν έχουν ως πρώτη προτεραιότητα την υπηρεσία Πρασίνου, για παράδειγμα για συνεργασία, για προσλήψεις που πιθανότατα να είναι απαραίτητες με καινούριο εργατικό και εξειδικευμένο γεωπονικό προσωπικό, όταν δεν έχει τα απαραίτητα μηχανήματα ακόμα ο Δήμος Αθηναίων για να κλαδεύει, ξέρω εγώ, τα ψηλά και συνεργάζεται, και βέβαια καλώς κάνει με ιδιωτικές εταιρείες που έχουν γερανοφόρα, όταν λοιπόν δεν δίνεται η δέουσα σημασία στην υπηρεσία Πρασίνου, οι εργαζόμενοι ή ο διευθυντής Πρασίνου τι να κάνει, αν δεν έχει κονδύλια να φωνάξει, ξέρω εγώ, ιδιωτικά συνεργεία,
να πολλαπλασιαστεί το προσωπικό. Σας λέω, τα λέω όλα αυτά. Δεν φταίνε αν έχουν εγκαταληφθεί οι υπηρεσίες. Φταίει αυτός που οφείλει να μην εγκαταλείπονται οι υπηρεσίες. Τώρα έχω χρόνο καθόλου να πω κάτι, να πεθάνουν στο γέλιο, να το πω άλλη φορά. Έχω, πόσο έχω? Αύριο. Αύριο. Άντε γεια, άντε γεια. Με διώχνουν, κυρίες και κύριοι. Ωραίος παπάς με διώχνει, μου λέει φύγε. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά Ανδρέας Πετρόπουλος. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Ρέντια ανατμήματα. Στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου τμήματικά, στην Κατεχάκη και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, ξεκαθάρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι αναγκαίες συνθήκες ασφαλείας της χώρας. Νέο χάρτη που αποτυπώνει τη διευρυμένη ζώνη επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο δημοσιοποίησε σήμερα ο Ισραηλινός στρατός. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η χώρα του είναι πλέον ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ άλλοτε μετά τη συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Τόνισε ότι το πετρέλαιο ρέει, οι χρηματιστηριακές αγορές καταγράφουν άνοδο, η απασχόληση βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ και ο πληθωρισμός υποχωρεί. Στο μεταξύ, ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, καθώς αυξήθηκε αισθητά η κίνηση δεξαμενόπλοιων λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Εντολή έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Παράλληλα, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στο κύκλωμα των πολεοδομιών στη Βορειοανατολική Αττική. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα έστειλε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση που είχε πριν από λίγες ημέρες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε στον Χακάν Φιντάν ότι η Τουρκία δεν μπορεί με αφορμή τη γαλάζια πατρίδα να παράγει τελεσμένα εκεί όπου το διεθνές δίκαιο απαιτεί διμερή συνεννόηση και νομική βάση. Μονομερείς και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο ενέργειες κρατών στερούνται παντελώς οποιοδήποτε νομικού ερίσματος και ως εκ τούτου δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου. Οι πρώην αποθήκες Κουλούδη επιλέχθηκαν ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο, γνωστοποίησε στον Περιφερειάρχη Κρήτης και στον Δήμαρχο Ηρακλείου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Κλιμάκια του Υπουργείου έχουν πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία στον χώρο και βρίσκονται σε επαφές με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις με στόχο τη λειτουργία της δομής εντός του Ιουλίου. Να ληφθούν υπόψη μια σειρά ζητημάτων που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης, ζητά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Στο μεταξύ, 59 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα από ντρόουν της Frontex με συνδρομή τριών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοδυτικά των Καλών Λιμένων. Συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, ενώ απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές. Πρόκειται για συστηματική δουλειά πολλών ετών από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως και την Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή, που συντελέστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δήλωσε στον Alpha Radio 989 Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Εξήγησε ότι μετά από 220 χρόνια αποκαταστάθηκε το αέτομα της δυτικής πλευράς του ναού, που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό των ελληνικών κλασικών ναών. Το κόδωνα του κινδύνου για τις δημόσιες συντάξεις έκρουσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, προειδοποίησε ο Γιάννης Τουρνάρας μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Σημείωσε πως για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. 2.873 λιγότερες γεννήσεις καταγράφηκαν το 2025 σε σχέση με το 2024 σύμφωνα με την Ελστάτ. Η μείωση αγγίζει το 4,2% ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία παρατηρείται μείωση των γεννήσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μία ώρα Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο μέχρι 7 από φόρο στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή στον Αλφα Radio 98,9. Δεν κάνω καμία εισαγωγή. Πάμε κατευθείαν στην πολύ καλή συνάδελφο, τη Λώρα, την Ιωάννου. Άρχισε την διάρκεια και του πολιτικού ρεπορτάζ του Αλφα, της τηλεόρας του Αλφα. Καλησπέρα, Ιωάννα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που θα τα πούμε έστω και για λίγο. Ξέρω ότι το δελτίο ειδήσεων έχει μεγάλες ανάγκες, αλλά έχουμε και εμείς μια ανάγκη. Ναι. Να καταλάβουμε, έχουμε μια μεγάλη ανάγκη να καταλάβουμε λίγο το αφήγημα που βλέπω να, πώς να το πω, να διαμορφώνεται σιγά σιγά. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορείς να μας βοηθήσεις, αν κλείνουν οι εκλογές προς τον Οκτώβριο ή προς, προς την Άνοιξη, και τι είναι αυτό που θα γύρει την πλάστικα. Είδες, μπήκα δυναμικά.
1: Οι πιθανότητες είναι ισόποσες. Θα έλεγα, να το πω διαφορετικά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει δώσει στίγμα. Παραδοσιακά θα ήθελε τέλος τετραετίας.
0: Ναι.
1: Όμως το γεγονός ότι κανένας άλλος στο Μαξίμου πλην από τον ίδιο δεν πιστεύει στο σενάριο άνοιξη του 27, μπορεί να είναι ένας παράγοντας που να γύρει την πλάστη.
0: Κανένας άλλος δεν πιστεύει σε αυτό, ε?
1: Κανένας, όχι. Mm-hmm. Όλοι του εισηγούνται εκλογές τώρα.
0: Ποιος είναι ο λόγος, αν...
1: Θα σου πω, δεύτερος παράγοντας που μας κάνει να πιστεύουμε, και τα δύο σενάρια είναι ανοιχτά και τα έχει αφήσει και ο Πρωθυπουργός ανοιχτά, δεν είναι κάτι άγνωστο. Λοιπόν, δεύτερος παράγοντας που μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι ανοιχτό βάσιμα και το σενάριο του Σεπτεμβρίου είναι ότι τέλη Αυγούστου η Βουλή δεν έχει καμία απολύτως εκκρεμότητα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν έχει αφήσει τίποτα η κυβέρνηση που να χρειάζεται να το διαχειριστεί μετά
0: από Σεπτέμβρη. Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα και αυτό κάτι μας λέει. Τώρα, ποιοι είναι οι παράγοντες? Το πρώτο που ουσιαστικά αυτό λένε στον Πρωθυπουργό είναι ότι πάμε τώρα, διότι οι ρυθμοί είναι ήδη προεκλογικοί, να μην πω εκλογικοί, και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί αυτό το κλίμα που βιώνουμε τώρα να συνεχιστεί με διάρκεια και με ένταση για άλλους 8 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, δεν ξέρω.
0: Είναι πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Θα ήδη, σπάσουμε δηλαδή, καθαρά ρεκόρ, ναι.
1: Ναι, έχει 30-35 βαθμούς και είναι όλοι υπουργοί στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Νούμερο 2. Αυτό που του λένε είναι ότι τι σε κάνει να πιστεύεις ότι σε 8 μήνες από τώρα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καλύτερα. Δεδομένου ότι τα δύο τελευταία χρόνια, από τις ευρωεκλογές και μετά, είναι βάρκα γυαλό η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δηλαδή άλλοτε δίνει κάποια λεφτά, κάνει κάποιες κινήσεις, είτε στα εθνικά είτε στα οικονομικά ανεβαίνει, μετά όμως ξαναχάνει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν μια κυβέρνηση 7 ετών δεν ξέρω τι ελπίδες έχει ή πόσο μπορεί να ποντάρει στο ότι θα ανεβαίνουν τα ποσοστά της τους τελευταίους μήνες.
0: Ναι.
1: Σε συνθήκες πόλωσης.
0: Άρα λες έχει γίνει συνείδηση ότι δεν υπάρχουν 37, 36, 35.
1: Κοίτα, δεν είναι ότι έχει γίνει συνείδηση. Όλοι και στο Μαξίμου όπως και εμείς βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν κάποιος την εκτίμηση μπορεί να δώσει 28 και κάποιος άλλος 30...
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, δεν είναι τεράστια διαφορά.
0: Δεν αλλάζει κάτι σοβαρά.
1: Έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όσοι εισηγούνται τώρα εκλογές, κυρίως είναι για τους λόγους που σου λέω, ότι έχουμε ένα οκτάμινο μπροστά μας, στο οποίο είναι αδύνατο να δημιουργηθούν, να κρατηθούν, να συντηρηθούν τόσο υψηλοί ρυθμοί,
0: mm-hmm.
1: όπως βλέπουμε τώρα. Θα έχουν παραλύσει τα πάντα, θα έχουν κατεβάσει τα μολύβια υπουργοί. Δεν ξέρω αν μετά θα μπορούμε να πούμε «Α, επιστρέφουμε στο κυβερνητικό έργο».
0: Mm-hmm, σωστά.
1: Αλλά και αυτό μπορούμε να το πούμε, αλλά θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι δύσκολο.
0: Σωστό.
1: Το δεύτερο είναι τα νούμερα.
0: Mm-hmm.
1: Το τρίτο είναι το να μην προλάβουν να αποκτήσουν περαιτέρω δυναμική με κόμματα. Είτε mm-hmm. αυτά που ήδη έχουν βγει στο προσκήνιο, είτε αν υπάρξει και ένα νέο δεξιό κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ο Σεπτέμβριος, αν θέλεις, προλαβαίνει το να μην αυξήσουν δυναμική. Τώρα θα μου πεις το ανάποδο, μπορεί στους 8 μήνες να αποδυναμωθούν τα νέα κόμματα. Πάντως το νέο δεξιό κόμμα που είναι να έρθει και δεν έχει έρθει, σίγουρα, εάν κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, το προλαβαίνει, το εξουδετερώνει, ναι, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά.
0: Είναι πολύ σύντομος ο χρόνος, λες, ναι. Ωραία, αν πάρουμε αυτό το σενάριο των πρόεδρων εκλογών, δεν είναι έτσι λίγο τραβηγμένο να πάμε Σεπτέμβριο και όχι ας πούμε τέλος Οκτώβρη, για να μπας και αποδώσουν και λίγο τα μέτρα, δηλαδή μπας και αρχίζουν να κυλάνε?
1: Ποια μέτρα?
0: Αυτά που θα πει στη ΔΕΘ.
1: Αυτά δεν πρόκειται εσύ να έχουν προλάβει να εφαρμοστούν,
0: ναι,
1: μέχρι 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Πας με την...
0: Τα περισσότερα πάνε προς τα Χριστούγεννα πάνε, το ξέρω.
1: Ναι, πας ουσιαστικά με την... τα έχεις πάρει ήδη. Mm. Με το που ανακοινώνονται στην Ελλάδα τα μέτρα τα παίρνεις. Θέλω να πω ποιος περιμένει μετά, οι ετυπώσεις θα έχουν δημιουργηθεί.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το σενάριο του Σεπτεμβρίου, το
0: άρα,
1: οποίο...
0: Άρα όσο εγώ... πιο νοπές είναι οι ετυπώσεις, τόσο καλύτερα, λες.
1: Νομίζω ότι αν είναι να τις κάνει Σεπτέμβριο, βεβαίως αυτό θα σκεφτεί.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: πάω,
0: ναι,
1: τα λέω, τα δίνω.
0: Και βάζω κάλπες.
1: Θα δώσω και την επόμενη τετραετία και στείνω κάλπες. Mm. Οι κάλπες, αν στηθούν, θα στηθούν εντός Σεπτεμβρίου.
0: Να,
1: δεν το βλέπω να πηγαίνει για Οκτώβριο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, η εκδοχή η δεύτερη, που είναι άνοιξη του 27, την οποία θα ήθελε ο Πρωθυπουργός, έχει και αυτή κάποια, έχει αρκετά μείον, αυτά που είπαμε πριν, mm-hmm, έχει και κάποια συν. Την θεσμικότητα, ωραία, το αν θα εφαρμοστούν και κάποια από αυτά τα μέτρα που θα έχει εξαγγείλει ήδη στη ΔΕΘ,
0: mm-hmm,
1: εντάξει, να το καταλάβω και αυτό. Και έχει και ένα άλλο συν στο οποίο ποντάρει η κυβέρνηση, στο αν μέχρι τότε οι κραδασμοί που βλέπουμε σήμερα στο ΠΑΣΟΚ ενταθούν. Δηλαδή, mm, η δημοσκοπική πίεση που ασκεί ο Τσίπρας στον Νίκο Ανδρουλάκη αυτή τη στιγμή, ήδη βλέπουμε να δημιουργούν ισοκομματικούς στριγμούς.
0: Σωστά.
1: Αυτό μέχρι την άνοιξη του 27, και αν συνεχίζει να ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας, ή να το πω αλλιώς, να μην ανεβαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης,
0: mm-hmm,
1: μπορεί υπό προϋποθέσεις να απελευθερώσει άλλες δυνάμεις από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή,
0: σωστά,
1: ουσιαστικά να μοιραστούν, να τσιμπολογάνε και τα δύο κόμματα από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή τώρα αυτή η διάσταση Δούκα Διαμαντοπούλου με τον έναν ένα φλερτάρι από εδώ και τον άλλον από εκεί, είναι ένα μήνυμα, λέω πάντα υπό την πίεση τη δημοσκοπική του κ. Τσίπρα, έτσι, γιατί τους πιέζει. Πιέζει,
0: ναι,
1: και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εν προκειμένου μας ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστά.
1: Ίσως λοιπόν ο Πρωθυπουργός να ποντάρει ότι μέχρι τότε θα μπορεί να λιέψει, να μεγαλώσει την πίτα του προς το κέντρο.
0: Μου λες, έχει σημαδέψει το ΠΑΣΟΚ ως αδύναμο κρίκο και θα είναι καλύτερα την άνοιξη, γιατί θα έχει κατασταλάξει το πράγμα.
1: Ναι, θα είναι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Μπορεί από εκεί να πάρει μια δεξαμενή.
0: Ναι.
1: Θα μου πει, θα τη χάσει ίσως από τα δεξιά του. Αλλά εν τω μεταξύ, αυτή η περίπτωση μπορεί να ποντάρει και σε αυτό.
0: Σωστό.
1: Ότι μπορεί να αυξήσει την δεξαμενή του προς το κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Εάν το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, δεν μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τώρα οι δημοσκοπήσεις ακόμα είναι νοπές. Το κόμμα του κ. Τσίπρα τώρα έχει βγει. Οπότε λογικό είναι ότι υπάρχει μια πρώτη έτσι δημοσκοπική άνοδος, έκανε το μπαμ, αλλά οι εκλογές είναι μαραθώνιος,
0: ναι,
1: εάν γίνουν την άνοιξη του 27, κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθούν τα ποσοστά και των νέων κομμάτων μέχρι τότε.
0: Πολύ σωστά. Τελευταία...
1: Εν ολίγης,
0: ναι,
1: κάπως έτσι είναι τώρα το πολιτικό σκηνικό και, mm-hmm, και απλά να σου πω,
0: ναι,
1: απλά να σου πω ότι η απόφαση για το αν θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο ή όχι, mm-hmm, την οριστική απόφαση δεν υπάρχει περίπτωση να την πάρει ο κύριος Μητσοτάκης πριν από τις 20 με 25 Αυγούστου. Διότι μία πυρκαγιά καταστροφική
0: ναι,
1: να συμβεί ή ένα άλλο απρόπτο γεγονός ενδεχοφέρους,
0: ναι,
1: δεν πρόκειται να προκηρύξει εκλογές και να έχει τα ίδια που είχε το 7 ο Καραμαλής με τις πυρκαγιές στην Ηλία.
0: Βέβαια, είναι πολύ επισφαλές το καλοκαίρι στη χώρα μας, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει και να σου αλλάξει όλο τον προγραμματισμό.
1: Ναι, θέλω να πω ότι και τώρα να το έχει αποφασίσει δεν σημαίνει,
0: ναι,
1: ότι είναι τελική απόφαση.
0: Η οριστική απόφαση προς τα τέλη Αυγούστου θα πάρθει.
1: Πάντως η οριστική απόφαση είτε για το Σεπτέμβριο,
0: ναι,
1: είτε για την,
0: ναι,
1: άνοιξη, τότε,
0: ναι,
1: θα ληφθεί.
0: Ναι.
1: Στην ώρα που οι Έλληνες θα κάνουν μπάνια ακόμα.
0: Ναι, εμείς θα κάνουμε μπάνια και οι άλλοι θα διαμορφώνουν πότε θα πάμε σε εκλογές. Εντάξει, έτσι,
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Αυτό εμείς είναι σχετικό, γιατί οι δημοσιογράφοι, αν τις κάνει, θα γυρίσουμε.
0: Α, καλά, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Μαύρο καλοκαίρι, μου λες. Τέλος πάντων, εντάξει, το προσπερνάω αυτό. Τελευταία ερώτηση. Θεωρείς ότι σε αυτό το σενάριο δεν προλαβαίνει ο Σαμαράς? Γιατί ο Σαμαράς δείχνει μια σιγουριά. Δηλαδή...
1: Σε ποιο σενάριο, του Σεπτεμβρίου?
0: Ναι.
1: Μα το Σεπτέμβριο θα το ανακοινώσει. Τώρα τελειώνει ο Ιούνιος. Δηλαδή πότε να αποκτήσει η δυναμική, πότε να ανακοινώσει στα μπάνια του λαού μέσα.
0: Μάλιστα. Σωστά.
1: Νομίζω πως εκεί θα υπάρχει ζήτημα.
0: Σωστά. Λόρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε και μας φώτισες και τι θα γίνει. Καλή δύναμη, καλή δουλειά.
1: Και καλή δύναμη και στους ακροατές μας.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Λοιπόν, η Λόρα Ιωάννου με πολύ έγκυρο πάντα ρεπορτάζ, τα ακούσατε. Υπάρχουν, είναι 50-50 οι πιθανότητες αν θα πάμε το Σεπτέμβρη για εκλογές ή αν θα πάμε την Άνοιξη. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί από τον Πρωθυπουργό εκεί μετά το 15 Αύγουστο. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε, ότι κανένας άλλος πλην του Μητσοτάκη δεν θέλει εκλογές στην, να γίνουν εκλογές την Άνοιξη. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Προφανώς δεν ξέρω, θα δούμε. Ίσως θεωρούν ότι έτσι προλαβαίνουν σίγουρα στα σίγουρα και ίσως στην ιστορία του Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ακόμα περισσότερο ρεπορτάζ, οικονομικό τώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μέχρι να πάμε να βρούμε το Σταύρο του Μαδαμβασιώτη, τον οικονομικό συντάκτη του Αλφα, της τηλεόρασης του Αλφα και του Αλφα Radio, θέλω να σας πω έτσι κάποια μικρά πραγματάκια, γιατί έχουμε μπει και σε φάση Μουντιάλ, και να πάρουμε έτσι και μια ανάσα, όπως το κάνετε όλοι, περισσότεροι δηλαδή, βλέποντας κανένα ματσάκι το βράδυ, γιατί είναι και αυτή η ανάποδη μετάδοση. Τα περισσότερα μας είναι μεταξύ 2-5 το πρωί, Δηλαδή, τι να κάτσει να δει 2-5 το πρωί. Οι περισσότεροι από ό,τι μαθαίνω κάθονται το πρωί με τον καφέ κατά τις 8 η ώρα. Αν έχουν λίγο χρόνο από τη δουλειά του, βλέπουν κανένα παιχνίδι. Και οι άλλοι που γυρνάνε το απόγευμα με τα συνδρομητικά κανάλια βλέπουν σε επανάληψη τα παιχνίδια. Λοιπόν, μου έκανε μια πολύ μεγάλη εντύπωση η δήλωση του αρχηγού της Σενεγάλης, του Καλιντού Καλιμπαλή. Κούλιμπαλή, συγγνώμη. Λέει, οι Αφρικάνοι δεν μπορούν να έχουν τους δικούς τους ανθρώπους στο παγκόσμιο κύπελο λόγω των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε άλλη ομάδα έχει τους φιλάθλους της. Αυτές οι ομάδες του παγκοσμίου νότου, όπως οι Σενεγάλοι, αποκλείονται την ίδια ώρα που η Δύση κάνει κηρύγματα σε όλους για συμπερίληψη και ανθρώπινα δικαιώματα. Και καταλήγει, το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να ενώνει τους ανθρώπους, όχι να τους χωρίσει με ρατσιστικές πολιτικές βίζας και 2 μέτρα και 2 σταθμά. Λοιπόν, εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση μέχρι τώρα η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Νομίζω έφερε και μια ισοπαλία με την Πορτογαλία. Τώρα, για τους λάτρεις της στατιστικής που λέμε, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η πρώτη δημοκρατία, λαϊκή δημοκρατία μάλλον, από τότε που πέσε το τείχος. Δεν έχει ξανακουστεί λαϊκή δημοκρατία. Ποιο τείχος? Το τείχος του Βερολίνου. Λοιπόν, να σας πω και την πρωινή εμπειρία που είχα, έχω και την απόδειξη. Πήρα 400 γραμμάρια κεράσια από τα ακριβά, από αυτά που είχαν 7 ευρώ το κιλό, γιατί υπάρχουν και κάτι που είναι σαν βύσινα με 4. Πήρα από τα 7, 400 γραμμάρια, 2 νεκταρίνια και 2 γερμάδες. Έχω την απόδειξη, όποιος τη θέλει, 6 και 30. Ξέρετε πως είναι 6 και 30, το 1 πέμπτο του μεροκάματου. Διορθώνω, το 1 έκτο του μεροκάματου. Γύρω στα 38 ευρώ είναι. Το καθαρό που μπαίνει στην τσέπη.

0: Λοιπόν, τώρα για να μην τα λέμε, λέμε συνέχεια για τον Τσίπρα ότι έχει κάνει, πώς να το πω, πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν υπάρχει άλλος, αυτός είναι αρχηγός κτλ. Δεν συμβαίνει μόνο στον Τσίπρα αυτό, παιδιά, υπάρχουν και άλλοι. Όπως ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο οποίος έχει πάθει Τσίπρα κανονικό. Γιατί το λέω αυτό? Καλεί μεμονωμένα τώρα πρόσωπα να μπουν στα ψηφοδέλτια του Μέρα 25, ανεξαρτήτως λέει κομμάτων που ανήκουν οι άνθρωποι, για θεωρώντας ότι αυτός έχει το σχήμα, αυτός μπορεί να αποφασίζει, αυτός μπορεί να επιλέγει τα πρόσωπα που θα πάνε εκεί. Λοιπόν, έχει λέει τους παραχωρεί πολιτικο-εκλογικό χώρο. Έτσι σε εισαγωγικά σου το γράφω όπως το λέει. Έχει βάλει, μου λέει ένας φίλος εδώ, το ηλικιώδες δημοσκοπικό πλεόνασμα ύψους 2,5%. Για να μην λέμε ότι συμβαίνουν σε μεγάλες ομάδες, συμβαίνουν και σε μικρές αυτά. Κάποτε είχε κάνει ένα τρομερό σχόλιο ο Μίμης Ανδρουλάκης για τον Λεωνίδα Κύρκο και είχε πει ο Λεωνίδας είναι ο Μαραντόνα της πολιτικής αλλά παίζει στα τρίκαλα. Εννοώντας ήταν σε ένα κόμμα του 1 και 34. Αλλά ήταν ο Λεωνίδας Κύρκος. Να πούμε τώρα και μια κουβέντα για το πόσο κάνει για την κυβέρνηση. Θα γυρίσω δηλαδή λίγο στην ακρίβεια. Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί, σε ορισμένα είδη η πλατφόρμα του πόσο κάνει ενδεχομένως και μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν πιο συμφέρουσα αγορά. Σε ορισμένα είδη. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα όμως? Ότι η ακρίβεια σήμερα είναι γενικευμένη. Λίγο έχει να κάνει με αυτό που λέμε έχει ελλειπή ενημέρωση ο καταναλωτής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και σκεφτείτε τώρα, το Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν κατά 56% πιο υψηλός από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. 5 εμείς, 3,2 η Ευρωζώνη. Τώρα, μην πω για την αγοραστική δύναμη, τα ξέρουμε, είμαστε μεταξύ των τελευταίων χωρών μαζί με τη Βουλγαρία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, και επειδή έχουμε πάρει μπάλα σήμερα την κυβέρνηση, μας τα είπε η Λώρα Ιωάννου τους σχεδιασμούς, πώς το βλέπουν, πότε θα πάνε εκλογές, δεν θα πάνε, θα πάνε τον Σεπτέμβριο, θα πάνε την Άνοιξη 27 κτλ. Πάμε να δούμε και τα οικονομικά, γιατί από τα οικονομικά θα περάσει κάλπη. Σωστά, Σταύρο, ο Σταύρος Μονοβασιώτης, οικονομικός συντάκτης και του Αλφα Ρίντιο και της τηλεόρασης του Αλφα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι η τσέπη θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ο κόσμος, γνωρίζουμε όλοι τι έχει τραβήξει, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια λόγω των πολέμων, αλλά και την προηγούμενη 15ετία λόγω της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο που η πολιτεία ψάχνει να βρει πώς μπορεί να εξασφαλίσει περισσότερα, είτε μέσα από τη διαχείριση των οικονομικών και του προϋπολογισμού που έχει, είτε ακόμη και μέσα από τον κουμπαρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατήσει εδώ αυτό το τελευταίο, για να προχωρήσει σε μεγαλύτερες, ας το πούμε, παροχές για περισσότερους, για λιγότερους. Mm-hmm. Εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τα στοιχεία λένε πάντως ότι θα πάμε για ένα πακέτο το οποίο θα έχει μέσα και μειώσεις φόρων, θα έχει μέσα και παροχές, μάλιστα κάποιοι το κοστολογούν κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Φυσικά δεν
0: όλο
1: θα
0: το
1: είναι
0: πακέτο.
1: Περίπου, ναι, περίπου τόσο το υπολογίζουν. Δεν θα αφορά τους πάντες. Το κομμάτι το φορολογικό φαίνεται ότι πάει λίγο να καλμάρει τις αντιδράσεις των ελευθερών επαγγελματιών λόγω του τρόπου φορολόγησης τους με το τεκμαρτό. Από την άλλη πλευρά, σε κάποιες ευάλωτες ομάδες οι οποίες έχουν διαπιστώσει ότι εδώ που τα λέμε έχουν χάσει τόσα και έχουν βρεθεί σε τέτοιο σημείο που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κάποιος ότι μπορούν να κρατηθούν. Θα υπάρξουν κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις.
0: Κυρίως στους συνταξιούχους, νομίζω.
1: Κοίταξε, θα είναι ειδικό το πακέτο για τους συνταξιούχους. Αυτό το βοήθημα, ας το πούμε, που είναι γύρω στα 300 ευρώ το έχει αυξηθεί, δεν αποκλείεται να το δούμε και στα 400.
0: Και να το ονομάσει και 13η συνταξή.
1: Αυτό μέχρι στιγμής για επικοινωνιακούς λόγους θα θέλανε να το πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ή γιατί ακόμη δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν το λένε ξεκάθαρα. Δηλαδή έτσι όπως
0: κάτι έχουν διαρρεύσει πάντως.
1: Έτσι όπως το θέτεις, έτσι όπως ακούγεται αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο μας, δεν πάει μπροστά. Αλλά οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο για έξτρα παροχές που θα αγγίξουν αρκετό κόσμο. Θα αφορούν περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες, θα ενδεχομένως και περισσότερες. Θα αφορά και πολυτεχνούς, θα αφορά και νέους. Θα υπάρχει δέσμη που θα αγγίζει και το κομμάτι της κατοικίας με έμφαση και στην ενοικίαση. Θα έχει εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις, αλλά θα έχει και πιο μόνιμο χαρακτήρα φορολογικά μέτρα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς όλα αυτά θα, πώς να πει κανείς, κωδικοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Σωστά.
1: Κακά τα ψέματα, εάν μετρηθεί σωστά και εάν μπορέσει να εξασφαλίσει η πολιτεία, η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, και την κατάλληλη ανοχή, παύλα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως να ακούσουμε κάτι το οποίο θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκλογές μυρίζουν. Τι μυρίζουν? Ναι, έχουμε ξεφύγει από το μυρίζουν. Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου πλέον γίνεται προεκλογική αντιπαράθεση.
0: Σωστά το λες. Σταύρο, έχω μια απορία. Καταρχάς, στην αρχή μου είπες για 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Όχι, 1 εκατομμύριο ευρώ, 1 δισεκατομμύριο.
0: 1 δισεκατομμύριο,
1: συγγνώμη.
0: Ένα δις. Εντάξει. Λοιπόν, και θέλω να σε ρωτήσω τώρα, τελειώνει η ιστορία του Ταμείου Ανάκαμψης. Mm-hmm. Έχει μείνει τίποτα?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή λίγα πράγματα να δώσει ακόμη.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο οριμάζει αργά. Δηλαδή όχι μόνο στη χώρα μας, όπου Ταμείο Ανάκαμψης έχει ενεργοποιηθεί, τι βλέπουμε, οι αντίστοιχα προγράμματα, βλέπουμε ότι αρχίζει και αποδίδει στην εθνική οικονομία σιγά σιγά. Γιατί προβλέπει επενδύσεις.
0: Σωστά το λες. Εγώ σε ρώτησα αν.
1: Περισσεύουν λεφτά.
0: Περισσεύουν λεφτά, δηλαδή. Τελειώνει η ιστορία του Ταμείου. Μέχρι εδώ ήταν.
1: Θα πάμε αλλού. Θα πάμε αναγκαστικά σε μια νέα κατάσταση όπου θα πρέπει κάποιος. Όχι βέβαια.
0: Όχι στα λεφτά του Ταμείου.
1: Με εθνικές αποφάσεις, αλλά με κοινοτικές αποφάσεις. Mm-hmm. Να επαναπροσδιορίσει την στόχευση και την ενίσχυση της χρηματοδότησης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Κοίταξε, κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα πακέτα έχουν ως στόχο να κρατήσουν όρθια τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επί του προκειμένου της Ευρωζώνης. Η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη αν θέλεις, βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι. Μέχρι τώρα ένιωθε τη σιγουριά ότι είχε έναν σύμμαχο εκδεξιών ή εκδυτικών που ξαφνικά αισθάνθηκε το τελευταίο διάστημα ότι δεν την βλέπει και έτσι αγαθά όπως πίστευε η ίδια. Mm-hmm. Δηλαδή σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο τρομοκρατήθηκαν οι Βρυξέλλες. Διαπιστώνει ότι η απόσταση που έχει κερδίσει η δεύτερη παγκόσμια δύναμη οικονομικά η Κίνα σε σχέση με την Ευρώπη μεγαλώνει. Και μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο επίπεδο της τσέπης, αλλά και στο επίπεδο του know-how, στο επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Mm. Προσπαθεί τώρα πλέον, αρχίζει και γίνεται μια συζήτηση και επαναπροσδιορισμού των σχέσεων με όλες αυτές τις δυνάμεις, βάλε και την Ινδία μέσα, αλλά και ενίσχυσης της όποιας έχει απομείνει ευρωπαϊκής βιομηχανίας αυτή τη στιγμή και ευρωπαϊκής παραγωγής. Άλλωστε η τεχνητή νοημοσύνη, η παροχή των υπηρεσιών, ο τουρισμός, η ναυτιλία, τα logistics, όλα αυτά δημιουργούν νέες ευκαιρίες αν θέλεις και νέα πεδία ανάπτυξης για την Ευρώπη σε μοντέλα που θα πρέπει να δημιουργήσει και νομίζω ότι προς τα εκεί θα χρηματοδοτηθεί το μέλλον της Ευρωπαϊκής.

0: για να τα αντικαταστήσουν με πιο σύγχρονα διαφορετικά προγράμματα σπουδών που θα προετοιμάζουν τους αποφύτους να μπορούν να αξιοποιήσουν τα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά, έστω και αν η Ευρώπη πηγαίνει λίγο με τον αραμπά, θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε και εδώ. Και ανάλογα και τα αντίστοιχα ταμεία χρηματοδότησης αρχίσουν να δημιουργούνται. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μπροστά στο μέλλον και έχω την εντύπωση ότι αυτό η Ευρώπη το έχει καταλάβει, mm-hmm. γιατί το έχει πληρώσει κιόλας αρκετά. Τώρα βέβαια, κακά τα ψέματα, τα μάτια όλα είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Έτσι, για να σας δώσω και μερικές πληροφορίες τελευταίας στιγμής, υπάρχει πάρα πολύ έντονη κινητικότητα στα στενά του Ορμούζ. Δηλαδή, μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής αυτής της συμφωνίας, ήδη τα πρώτα μεγάλα φορτία πετρελαίου αρχίζουν και περνούν τα στενά. Αυτό είναι καλό για την Ευρώπη, είναι καλό για όλο τον κόσμο.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί θα αρχίσει να αυξάνεται και η προσφορά πετρελαίου. Δεν είναι τυχαίο που το πετρέλαιο έπεσε στα 73 δολάρια σήμερα κάποια στιγμή, το αργό. Βέβαια, εντάξει, πάντα υπάρχει και η αβεβαιότητα. Μας έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα και η Αμερική και το Ιράν σε πισωγυρίσματα, και επειδή υπάρχει αυτό το παράθυρο των 60 ημερών για να κλειδώσει η συμφωνία, οι αγορές είναι, ας το πούμε, μαγκωμένες. Αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται να σιγοχαμογελά σιγά σιγά για την παγκόσμια οικονομία. Μακάρι, αν πάνε καλά αυτά, θα πρέπει να επανεξετάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων, και από εκεί και πέρα να δει πώς αλλιώς μπορεί να...
1: Κάπως οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν. Τι στο καλό πια?
0: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, εδώ έχει σημασία να κρατήσουμε και μία λεπτομέρεια. Μέσα στα στενά υπάρχουν γύρω στα 600 πλοία. Τώρα δεν έχω πρόθυρο πόσα από αυτά είναι πετρελαιοφόρα, αλλά...
1: Η πολύ μεγάλη πλειοψήφια αυτά είναι.
0: Ωραία, αυτά που είναι πετρελαιοφόρα και είναι γεμάτα πετρέλαιο, είναι γεμάτα πετρέλαιο που έχει αγοραστεί σε ακριβές τιμές. Η λογική λέει ότι αν κάτι έχει αγοραστεί σε πολύ ψηλές τιμές, δύσκολα ο άλλος το πουλάει με χασούρα.
1: Τι?
0: Το μόνο που μπορεί να βοηθήσει εδώ και να αρχίσει κάπως να συνδιορθώνουν τις τιμές, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, δύσκολα που λέει ο άλλος με χασούρα, είναι η υπερπροσφορά. Δηλαδή, αν ξαφνικά αρχίσουμε και έχουμε μεγαλύτερη προσφορά πετρελαίου σε σχέση με τη ζήτηση. Αυτό βέβαια δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να το πεις. Μπορείς όμως να το παρακολουθήσεις, και εδώ είμαστε για να το σχολιάσουμε. Αν δούμε.
1: Ωραία. Σταύρο μου, έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα. Θεωρούν ότι στην κυβέρνηση με το πόσο κάνει μπορούν να διορθώσουν την κατάσταση?
0: Εξαρτάται τώρα τι εννοούμε κατάσταση. Αν θέλεις τη γνώμη μου...
1: Την ακρίβεια, ποια είναι η κατάσταση, δεν υπάρχει άλλη.
0: Να δεις κάτι. Η πλατφόρμα, επειδή μπήκα, την έψαξα, την κοίταξα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ωραία, πολύ χρήσιμη. Θα προσπαθήσω να την εφαρμόσω και εγώ στη δική μου οικογενειακή καθημερινότητα, αλλά τις τιμές δεν τις ρίχνει. Δεν ρίχνει τις τιμές από μόνη της η πλατφόρμα αυτή. Η πλατφόρμα αυτή, για να λειτουργήσει έτσι ώστε πραγματικά να επηρεάσει την ακρίβεια και να ρίξει τις τιμές, θα πρέπει εγώ, εσύ, οι ακροατές μας να την εφαρμόσουμε τόσο συστηματικά ώστε τελικά να πιέσουμε εμείς, έτσι, εμείς τις αλυσίδες να δίνουν κάθε φορά την καλύτερη τιμή, έτσι ώστε να πέσουν προς τα κάτω.
1: Σταύρο μου, με συγχωρείς τώρα, αλλά αυτό είναι, μου μεταθέτει την ευθύνη σε μένα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς έναν αυστηρό έλεγχο, χωρίς μια πραγματικά έτσι πιο στεναρή αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, δύσκολα μπορείς να βρεις λύσεις. Δεν σου κρύβω όμως βέβαια ότι η εμπειρία σε κάποιες, όχι σε όλες, αλλά σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, βλέπε Γερμανία για παράδειγμα, δείχνει ότι όταν ο πολίτης ενεργοποιείται, το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο έντονο.
1: Αχ, δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα.
0: Αυτό που δεν υπάρχει εδώ, ναι, δεν είναι ο πολίτης, ξέρεις τι είναι, το καταναλωτικό κίνημα.
1: Ναι, ένωση καταναλωτών υπάρχουν, ενεργές.
0: Ο πολίτης που μας ακούει αυτή τη στιγμή θέλει να λάβει μέρος και να πει, ναι, φίλε, εγώ θα αποφύγω να αγοράσω από εκεί, ή εγώ δεν θα ξαναπάρω αυτό. Αλλά για να το κάνει αυτό, όπως το κάνουν οι Γερμανοί, έτσι, και πονάει εκεί, χρειάζεται και ένα κίνημα καταναλωτικό έτσι οργανωμένο, που να μπορεί να του εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Και εδώ όμως

0: θα πω ότι τα καταναλωτικά κινήματα στην Ευρώπη, όπως και στη Γερμανία, έχουν εκατομμύρια μέλη, τα οποία πληρώνουν ετήσια συνδρομή. Εδώ κανείς μας δεν πληρώνει κάτι για να πει κάποιος ότι αυτοί οι σύλλογοι μπορεί να πάρουν μια τέτοια θέση. Αυτά τα θέτω απλά για να έχουμε μια εικόνα έτσι λίγο πιο συνολική, γιατί και εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να δούμε γιατί είναι δύσκολο. Έχουμε άλλες νοοτροπίες. Μήπως ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να τις αλλάζουμε.
1: Ναι. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή και θέλει και πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Και είμαστε και ένας λαός ο οποίος έχουμε υποβαθμίσει, ή μάλλον δεν το είχαμε ποτέ το συλλογικό και είχαμε πολύ ψηλά το ατομικό.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα πώς μπορείς να μετατρέψεις το εγώ σε εμείς,
1: ναι,
0: και το μόνος μου, ναι, να το κάνεις όλοι μαζί.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι κάτι που είναι το στοίχημα όλης της, ναι, κοινωνίας.
1: Χρειάζονται νέες γενιές να το κάνουν αυτό. Οι παλιές έχουν μάθει αλλιώς, που λένε. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες όλες και τη συζήτηση που κάναμε. Να είσαι καλά, πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 7 και θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και για το θέμα της ακρίβειας και για το θέμα των εκλογών και τα πάντα όλα που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, χώρα άνευ εθνικής και δημοσιονομικής κυριαρχίας που έχει θέσει τον εαυτό της στο έλεος των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Είναι μαθηματικός, ιστορικός και πολιτικός, βέβαια ότι αργά ή γρήγορα τελειώνει. Αυτό, Ηρακλή μου, δεν είναι μήνυμα, αυτό είναι πλατφόρμα. Τα υπόλοιπα είναι φούμαρα εκ μέρους όσων παριστάνουν τους δημοσιολόγους και τους δημοσιογράφους. Απορώ με την υπομονή σου που κάθεσαι και ακούς όμως. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, εδώ επίσης έχει στείλει ένας καινούργιος φίλος, δεν τον ξαναδεί, ο KG, μου λέει θα τρώμε startup, μου λέει. Βγήκαν οι δηλώσεις με το τεκμαρτό. Πήραν όσοι πήραν με τεκμαρτό και πλέον θα πούν δεν χρειάζεται, έχουμε ψηφιακά εργαλεία που έτσι και αλλιώς θα είχαν το 23 που το ψήφισαν τελευταία στιγμή το Νοέμβριο του 23. Μάλιστα, δεν το πολύ κατάλαβα, τέλος πάντων. Μάλλον είσαι ελεύθερος επαγγελματίας τώρα και δεν τα βλέπεις καλά τα πράγματα. Να κάνουμε απεργία πείνας όταν θα τρώμε startup θα είναι πιο εύκολο. Μάλιστα. Ο Αντώνης εδώ πέρα λέει, αφού ξέρετε τόσο καλά τα θέματα της αγοράς και της παραγωγής, μήπως έχετε εκατομμύρια στο λογαριασμό σας να αγοράσετε μετοχές. Μας ειρωνεύετε. Λοιπόν, δεν τα ξέρουμε και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται, βρεσί Αντώνη. Κεράσια στη Γερμανία 89 σεντ τα 100 γραμμάρια. Δηλαδή το κιλό 8,90 μου λες, 10 ευρώ. Έτσι δεν βγαίνει. Ο Πάτροκλος το έγραψε αυτό. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει την εμπειρία επίλυση των προβλημάτων. Όταν κάποιοι υπουργοί δεν έχουν δουλέψει ποτέ και είναι του κομματικού σωλήνα, που προκύπτει η εμπειρία, λέει ο φίλος εδώ, ο PD. Μάλιστα. Πράγματα τα χιλιοεπομένα, τα έχουμε πει. Λοιπόν, ευρωπαϊκά στοιχεία μου λέει, δες στη Eurostat, την είδα, είναι στοιχεία που βγήκαν το μεσημέρι. Θα διαβάσω ορισμένα. Σύμφωνα με αυτά, η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Είναι σημερινά στοιχεία, λέει. Μάλιστα, οι δύο χώρες βρίσκονται 32% κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης και αποτυπώνει, λέει, το μεγάλο χάσμα που χωρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά από το ευρωπαϊκό επίπεδο διαβίωσης. Υψηλότερες επιδόσεις στην αγοραστική δύναμη, καλά, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, ενώ συνολικά 10 χώρες της Ένωσης κινούνται πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άλλα στοιχεία. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα για τους νέους. Το ποσοστό σοβαρής λυκής και κοινωνικής στέρησης στην ηλικιακή ομάδα 15-29 διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 5,8. Στην Ελλάδα φτάνει το 14,7. Μάλιστα. Έχει και για την ακρίβεια. Για το 12μηνο που ολοκληρώθηκε το Μάιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 4,9. Επίδοση που την κατατέσσει στην τέταρτη ψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Κροατία. Οι χαμηλότεροι δείκτες καταγράφηκαν στη Σουηδία 1,1, στη Δανία και την Τσεχία με 1,8. Ακριβές είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία και λέει ότι η ανάπτυξη μπορεί να αποτυπώνεται σε ορισμένους μακροοικονομικούς δείκτες, μάλλον για την Ελλάδα είναι αυτό. Ωστόσο, η πραγματική οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τη χαμηλή αγοραστική δύναμη, τις κοινωνικές ανισότητες και την επίμονη ακρίβεια.

Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε νομίζω δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα έχουμε το Θανάση Αγερινό, συνάδελφος, δημοσιογράφος αλλά και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, και κατά τις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, μέλος της συμπαράταξης, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, για να δούμε και τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο που τέλειωσε, και τη ιστορία που είχε το Τσίπρα σε αυτή τη συνδιάσκεψη νομίζω τελειώνει τώρα στην Λευκωσία, οπότε πώς το λένε, θα έχουμε περισσότερες δραστηριότητες, μπορεί να έχουμε και καινούργιες συγκεντρώσεις του από Δευτέρα Τρίτη, θα επισημοποιηθούν κάποιες κινήσεις που μαθαίνω, και βέβαια να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το γρίφο του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ότι η κατάσταση μάλλον δεν πάει καθόλου καλά. Πρέπει να συνεδριάσουν, λένε οι μισοί τουλάχιστον, να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία Κεντρική Επιτροπή και να πάρθουν αποφάσεις. Τώρα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 8 θα έρθει να πει το δελτίο η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εμείς είμαστε σε πολύ λίγο μαζί.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σαν τμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείου από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνους και προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του Περιστερίου. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο που δεν θα διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο. Παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ, Ιράν, ξεκαθάρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Νέο χάρτη που αποτυπώνει τη διευρυμένη ζώνη επιχειρήσεων στο Νότιο Λίβανο δημοσιοποίησε σήμερα ο Ισραηλινός στρατός. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, δήλωσε στο BBC ότι η αυριανή τελετή υπογραφής στη Γενέβη ακυρώνεται, καθώς το Μνημόνιο Κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Στο μεταξύ, ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, καθώς αυξήθηκε αισθητά η κίνηση δεξαμενόπλων λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν χθες το βράδυ από τα στενά του Ορμούς, καταγράφοντας, όπως είπε, το υψηλότερο επίπεδο διακίνησης από την έναρξη της σύγκρουσης. Εντολή έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Παράλληλα, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στο κύκλωμα των πολεοδομιών στη Βόρειο-Ανατολική Αττική. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα έστειλε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν πριν από λίγες ημέρες, όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε στον Χακάν Φιντάν ότι η Τουρκία δεν μπορεί με αφορμή τη γαλάζια πατρίδα να παράγει τελεσμένα εκεί που το διεθνές δίκαιο απαιτεί διμερή συνεννόηση και νομική βάση. Οι πρώην αποθήκες Κουλούδη επιλέχθηκαν ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κλιμάκια του Υπουργείου έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο, ενώ αναμένονται οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις με στόχο τη λειτουργία της δομής εντός του Ιουλίου. Να ληφθούν υπόψη μια σειρά ζητημάτων που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής πριν την οριστικοποίηση της απόφασης, ζητά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Στο μεταξύ, 59 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια βόρειο-δυτικά των Καλών Λιμένων. Συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, ενώ απομακρύνθηκαν οι σκαλοσχές. Πρόκειται για συστηματική δουλειά πολλών ετών από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως και την Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή, που συντελέστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σε δίκη για σοβαρά κακουργήματα οικονομικής φύσεως παραπέμπονται να δικαστούν ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, καθώς και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Σύμφωνα με το βούλευμα, ο πατήρ Αντώνιος αποφάσιζε για κάθε οικονομική κίνηση με την πρεσβυτέρα ως εκτελεστικό όργανο, ενώ περιγράφονται ενέργειες όπως εργασίες σε ακίνητο του κληρικού με χρήματα της Κιβωτού και ιδιοποίηση 100.000 ευρώ από δωρεές. Να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο σχεδιάζει η Τουρκία, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg. Η Ρωσία θα πραγματοποιεί μαζικά και τακτικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών στόχων, από τους οποίους εξαρτάται η μαχητική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, μετά την επίθεση ουκρανικών ντρόουν στη Μόσχα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα η αναμέτρηση Τσεχία-Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 από φόρο στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στη Λαϊκή Απογευματινή για το δεύτερο μέρος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 και θα έχουμε σε πολύ λίγο μία συνέντευξη με τον συνάδελφο, τον Θανάση Αυγερινό. Είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καρισιανού. Δεν πολύ βλέπω, να το πω έτσι, αρκετές συνεντεύξεις και πολλά στελέχη του κόμματος να σε δημόσιες εμφανίσεις, στην τηλεόραση γενικότερα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό είναι μια τακτική ή αν κάποια στιγμή θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και περισσότερους εκπροσώπους. Έχουμε τον κύριο Αυγερινό στη γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αυγερινέ, συνάδελφε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Από το νέο μετερίζει που λέμε. Ήθελα να ξεκινήσουμε.
1: Για να είμαι ειλικρινής, άκουσα μισό ερώτημα που εκφράζεται μια απορία.
0: Για τα πρόσωπα, ναι.
1: Γύρω στα 10 στελέχη μας αυτή τη στιγμή οι πρώτες γραμμές έχουν εμφανιστεί σε διάφορα ελληνικά μέσα.
0: Ίσως εγώ δεν έχω κάνει πληροφορήση, δεν τους έχω δει. Δεν το έχω προσέξει ίσως.
1: Είναι και από τη Θεσσαλονίκη, είναι και από τη Λάρισα, γνωστοί αγρότες συνδικαλιστές.
0: Επειδή είμαστε
1: διαφόρων κομμάτων, είναι και από την Αθήνα, σε πολλά αθηναϊκά μέσα ενημέρωση, κεντρικά δηλαδή. Χθες θα μπορούσατε να δείτε στην Αυτεμπορική τον κύριο Τσουγανάτο, τον υποστάτηγο, ο γνωστός δικηγόρος ο Γιάννης Κατζιαντωνίου, ο γνωστός αγγιοχειρουργός ο Χρήστος ο Παπασιδέρης, η κυρία Σουλελέ, η κυρία Μπατά, πρώην υποψήφιες με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε από όλες τις αφετηρίες. Θα μπορούσα να παρακολουθήσω και μερικούς ακόμη κάποιους ενδεχομένως.
0: Ωραία.
1: Πάντως υπάρχουν αρκετοί που.
0: Ωραία. Πολύ ευχαρίστως και εσείς ως εκπρόσωπος τύπου μπορείτε να μας τροφοδοτήσετε και με στοιχεία του, δηλαδή που θα τους βρίσκουμε στους ανθρώπους, τηλέφωνα και στη λίστα κτλ. Ωραία. Ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο. Εντάξει, εμφανίσεις γίνονται, έχουμε ακούσει σε διάφορα θέματα τοποθετήσεις της κυρίας Καρισιανού. Δεν έχουμε αυτό που λέμε πρόγραμμα ακόμα. Δεν έχουμε περισσότερες πολιτικές θέσεις ή ολοκληρωμένες, αν θέλετε. Πότε θα τις έχουμε αυτές?
1: Είμαστε ένα κίνημα που οργανώνεται με κομματική μορφή λίγο πάνω από 20 ημερών. Mm-hmm. Νομίζω θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εσωτερική μας διαδικασία. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετές επιτροπές οι οποίες επεξεργάζονται τις θέσεις αυτές. Είναι ανάλογα και με το θέμα σε πολλά σημεία τους αρκετά προωθημένα ή και ολοκληρωμένες mm-hmm. οι θέσεις. Δηλαδή τα κομμάτια του προγράμματός μας, νομίζω τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες σίγουρα κάποιες από αυτές τις θέσεις θα αρχίσουν να εμφανίζονται είτε με τη μορφή δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα μας, που και αυτή θα χρειαστεί μερικές ημέρες ακόμη, mm-hmm. είτε με τη μορφή κάποιου είδους διαβούλευσης με τα μέλη, τα στελέχη μας, με τους πολίτες στους οποίους απευθύνονται mm-hmm. αυτές οι προτάσεις, αυτές οι θέσεις. Νομίζω με λίγη υπομονή mm-hmm. και με λίγο ισοδύναμη απέτηση αντιστοίχων και από τα υπόλοιπα κόμματα θα έχουμε σίγουρα
0: εντάξει,
1: πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον πολιτικό διάλογο.
0: Το νέο κόμμα εσείς είσαστε και ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε ακόμα ας πούμε, το τρίτο κόμμα που ενδεχομένως να έχουμε τον κύριο Σαμαρά, γι' αυτό το λέω. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, μήπως θα το έχουμε πιο ολοκληρωμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το πότε, για το χρονικό σημείο δηλαδή mm-hmm. αυτής της δημοσιοποίησης. Γενικότερα έχω την αίσθηση ότι δεν συνεθίζουμε να σκεφτόμαστε με στερεοτυπικό τρόπο. Δεν μας εκφράζει δηλαδή όλη αυτή η παραδοσιακή πολιτικολογία των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει τη χώρα μας με τα γνωστά αποτελέσματα. Δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι δηλαδή ότι ούτε καν οι Θεσσαλονικείς ή οι Έλληνες πολίτες περιμένουν να ακούσουν κάτι συγκλονιστικά καινούριο στη διεθνή έκθεση. Υπάρχει βέβαια αυτό το τελετουργικό του παλαιού πολιτικού συστήματος. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι εμείς θα το τηρήσουμε. Αντιθέτως, οι εισηγήσεις που γίνονται και στην πρόεδρό
0: μας. Μπορεί και να μην πάτε, δηλαδή, μου λέτε.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι απλώς εμείς θα κάνουμε αισθητή τη διαφορά μας. Αυτό τουλάχιστον θέλουμε να κάνουμε, γιατί δεν θέλουμε να ταυτιζόμαστε με αυτή την τελετουργία την πολιτική, η οποία.
0: Οπότε θα πάτε σε μια πρωτοτυπία, αν καταλαβαίνω καλά, εκεί στη ΔΕΘ. Θα πάτε σε κάτι
1: θέλουμε να φροντίσουμε να δημιουργούμε εκπλήξεις και να διαφοροποιούμαστε από αυτό το πολιτικό σκηνικό που έχει οδηγήσει το 50-60% των συμπολιτών μας, βάσει του εκλογικού σώματος δηλαδή, σε αποχή, απομάκρυνση, αδιαφορία. Θέλουμε να αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα. Επομένως κάτι πρέπει να γίνει διαφορετικά.
0: Έχω διαβάσει αρκετές φορές συνεντεύξεις κυρίας Καρισιανού. Μιλάει για αυτοδυναμία. Εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος αυτός είναι ένας στόχος. Αν θα γίνει εφικτός θα το δούμε. Παραμένετε μόνο σε αυτό, δηλαδή ως πολιτικό στόχο? Βλέπετε κάποια κόμματα πιο συγγενή? Έχετε μια ταυτότητα πολιτική, η οποία νομίζω είναι από το πέριξ του κέντρου, να το πω, λίγο προς τα δεξιά του κέντρου. Έτσι τουλάχιστον σας διαβάζει η μεγάλη πλειοψηφία τώρα και του τύπου και γενικότερα.
1: Ξέρετε, δεν εκφραζόμαστε από αυτή την παραδοσιακή στερεότυπη χωροταξία που περιγράφεται.
0: Δεξιά, κέντρο, αριστερά, ας πούμε. Δεν σας εκφράζει αυτό.
1: Προφανώς αυτές οι ταυτότητες εκφράζουν ένα μέρος των συμπολιτών μας. Είναι δικαίωμά τους να αισθάνονται όπως νομίζουν. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς προσπαθούμε να υπερβούμε αυτές τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές, ακριβώς γιατί αισθανόμαστε ότι το έργο που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή η αντιμετώπιση σοβαρότατων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας που έχουν οδηγήσει τα σημερινά φαινόμενα παρακμής, διάλυσης του κοινωνικού ιστού, της φυγής των νέων ανθρώπων, χρειάζεται μια μεγαλύτερη συσπήρωση από το συνηθισμένο. Γι' αυτό και μιλάμε συχνά για ένα πείραμα που αυτή τη στιγμή επιχειρείται μέσω του κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Είναι άνθρωποι που προέρχονται από πολύ διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες. Για πρώτη ίσως φορά μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, αν όχι περισσότερο, προσπαθούν να συνεργαστούν, να συνενωθούν και παράγουν μια κοινή συνισταμένη. Αναζητούμε τη χρυσή τομή στις θέσεις και τις απόψεις μας, παραμερίζοντας τα δευτερεύοντα. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα πρωτεύοντα και αυτά είναι που έχουν σημασία αυτή τη στιγμή.
0: Με βάση το συμπειρασμό να σας ρωτήσω, λέτε για πολλές αφετηρίες. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά για παράδειγμα, μπορώ να κατανοήσω τη θέση για τη δικαιοσύνη. Την έχω διαβάσει σε δηλώσεις και σε συνεντεύξεις κυρίας Καρισιανού και τα λοιπά. Δεν μπορεί κάποιος όμως να καταλάβει τι λέτε για την οικονομική πολιτική, τι λέτε για την εξωτερική πολιτική, αν και εκεί κάτι έχετε πει. Για την οικονομική πολιτική δηλαδή, τι πρέπει να αλλάξει? Γιατί είστε ένα νέο κόμμα και όταν μιλάτε για τα κοινωνικά προβλήματα, δίπλα είναι και η οικονομία σε αυτά.
1: Προφανώς θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν για την οικονομία. Για παράδειγμα, ένα από τα βασικά είναι ο κύριος Πυρακάκης να μην προσπαθεί να αλλοιώσει την απόφαση του Αρείου Πάγου που ευνοεί τους δανειολήπτες, από τους οποίους εισπράττονταν με σκροκερδί τρόπο από services και funds όλο το προηγούμενο διάστημα τόκοι οι οποίοι αναφέρονταν και υπολογίζονταν με βάση το συνολικό τους κρέος, αν είναι δυνατόν, όχι με βάση τη μηνιαία δόση. Και ο κύριος Πυρακάκης, αντί να υποστηρίξει αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου και να την εκτελέσει όπως οφείλει ως κυβερνητικός παράγων, ή τουλάχιστον να μην επιχειρεί να την παρεμποδίσει, προσπαθεί να αναζητεί διεξόδους για αυτούς που εξοκερδούσαν το προηγούμενο διάστημα, πράγμα που ο Άριος Πάγος καταδίκασε με την σαφέστατη αυτή απόφαση. Επομένως θα πρέπει, για παράδειγμα, τι μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση αν θέλει να υπηρετήσει τους πολίτες και όχι να υπηρετήσει συμφέροντα, τα οποία μάλιστα είναι και εσκροκερδή. Διαβάζουμε δηλαδή κάποτε το τι συμβαίνει στην οικονομία μας και αισθάνεσαι ότι είσαι από άλλο πλανήτη.
0: Εννοείται για την ακρίβεια και τις τιμές τώρα.
1: Εννοώ πάρα πολλά. Ξέρετε, για να είμαι ειλικρινής και εγώ, επειδή δεν ειδικεύομαι στα θέματα της οικονομίας, μελετώ και παρακολουθώ, προσπαθώ να παρακολουθήσω πολλά πράγματα για τα οποία δεν ήμουν ενήμερος. Για παράδειγμα, μάθαμε πολύ πρόσφατα μετά από αυτή την επίσης ακατανόητη απόπειρα να εξαφανιστούν ολοκληρωτικά τα ελληνικά εργοστάσια και οι υποδομές μας στην Πτολεμαίδα και την γύρω περιοχή. Εξαφανίζεται ακόμη και επιχειρείται μάλλον να κλείσει οριστικά ακόμη και μια επένδυση η οποία μόλις πολύ πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο αν δεν κάνω λάθος, παραδόθηκε, ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο το οποίο ακόμη θα μπορούσε να υπηρετήσει τη χώρα και τα ενεργειακά μας συμφέροντα. Να, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την πτώση των τιμών στην ενέργεια. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και η Γερμανία και η Πολωνία επιδίωξαν σε αυτήν την διαδικασία μετάβασης στην πράσινη οικονομία μέχρι το 2050 να πάρουν εξαιρέσεις. Η Πολωνία νομίζω πήρε εξαιρέσεις μέχρι το 2049 για την αντίστοιχη χρήση των λιγνητικών τους εργοστασίων.
0: Και η Γερμανία το μετέβαλε.
1: Η Γερμανία για λίγο λιγότερο. Εμείς γιατί δεν επιδιώξαμε να πάρουμε τέτοιες εξαιρέσεις? Και μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για την ακρίβεια και την ενέργεια.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς, ξέρετε, τώρα διαβάζω και κανείς δεν τα συζητά αυτά στα πολλά μέσα ενημέρωσης που διαθέτουμε, ότι εξάγουμε δωρεάν κατά τον χρόνο της ημέρας ενέργεια σε γειτονικές μας χώρες, ενώ χρεώνεται στην Ελλάδα αυτή η ενέργεια με βραδινές τιμές, με τιμές φυσικού αερίου δηλαδή, γίνεται ο υπολογισμός για τον καταναλωτή, ενώ θα μπορούσε πολύ έγκαιρα να έχει προβλεφθεί ότι θα πρέπει να υπάρξουν μονάδες αποθήκευσης αυτής της ενέργειας με συστήματα μπαταριών. Αυτά όλα ποιος τα αποφασίζει? Δεν είναι η κυβέρνηση η οποία ευθύνεται? Άρα μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε όλα αυτά και αντίστοιχα προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα το πορτοφόλι του πολίτη να τα αντιμετωπίσει.
0: Συνάδελφε Θανάση Αυγερινέ, δώσε μου 1 λεπτό για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε 9 ευτυχισμένοι. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη 9 ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Στήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
6: Τροχός της τύχης.
5: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
7: κερδίζει!
6: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα τη συζήτησή μας με τον Θανάση Αυγερινό, δημοσιογράφο και εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού. Είχαμε μείνει λίγο στην οικονομία και θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ως κόμμα ότι η διαχωριστική γραμμή είναι σε δύο θέματα, ας πούμε, στην κοινωνική πολιτική και στην οικονομία? Κάποιος που έχει τις αλφα θέσεις μπορεί να χαρακτηριστεί κεντρός, κεντροδεξιός, και κάποιος κεντροαριστερός, ας πούμε. Δηλαδή, ανάλογα με τις θέσεις που έχει κάποιος, καταλαβαίνεις και τον προσανατολισμό σε βασικά πράγματα. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι, αυτό που λέμε τα δικαιώματα των ανθρώπων, των πολιτών. Επίσης εκεί, δηλαδή το φιλελεύθερο κομμάτι, να το πω έτσι, και εκεί καταλαβαίνεις αν κάποιος είναι πιο συντηρητικός ή πιο προοδευτικός, σε εισαγωγικά όλα αυτά.
1: Τους πολιτικούς που παριστάνουν τους αριστερούς ή τους δεξιούς, πού τους κατατάσσετε ακριβώς? Γιατί δυστυχώς...
0: Το παριστάνουν είναι, θα σου πει κάποιος, είναι ερμηνεία. Εντάξει.
1: Προφανώς είναι ερμηνεία, αλλά είναι πιστικότατη ερμηνεία και εμπειρία ζωής όλων των τελευταίων δεκαετιών που έχουμε υποστεί την πολιτική διαχείριση από συγκεκριμένα κυβερνητικά κόμματα, τα οποία άλλα υπόσχονται, άλλα εννοούν και άλλα στο τέλος εφαρμόζουν. Επομένως θα πρέπει να φτιάξουμε και ειδικές κατηγορίες για αυτά τα κόμματα που έρχονται με μία δίθεν ιδεολογική ταυτότητα και διεκδικούν την εξουσία, μετά εξαπατούν τους ψηφοφόρους τους, γι' αυτό και άλλωστε και τους χάνουν μαζικά. Οι άνθρωποι οδηγούνται στην απογοήτευση, στην παρέτηση. Αυτή είναι και η βασική αιτία, φαντάζομαι. Αυτό άλλωστε πιστεύουν ίσως ενδεχομένως περισσότεροι κοινωνικοί αναλυτές μας, που το πολιτικό μας σύστημα έχει τραγικά αποτύχει, γιατί οδηγεί όλο και περισσότερους ανθρώπους εκτός πολιτικού συστήματος ή ακόμη τραγικότερα τους οδηγεί εκτός χώρας. Ισχυρές δηλαδή, τις πιο
0: νέες
1: δυνάμεις τις διώχνουμε από την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Αυτό πρέπει να το αντιστρέψουμε. Ναι. Ναι. Νομίζω θα το πετύχουμε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και καθαρότητα θέσεων, που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει επιτέλους να εργαστούμε άνθρωποι που μπορούν να συνεννοηθούν για κάποιους στόχους, περιφρονώντας ψευδείς διαχωριστικές γραμμές και ψεύτικους δικοματισμούς που το σύστημα με αγωνία προσπαθεί να ξαναστήσει.
0: Ωραία. Να το πω, ωραία. Μια τελευταία ερώτηση που να είναι πιο συγκεκριμένη, γιατί προέρχεται και από δηλώσεις της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Ένα θέμα είναι το θέμα των αυλώσεων. Δεν έχει κάνει καλή εντύπωση, κατά τη γνώμη μου, στην πλειοψηφία των γυναικών αυτό το θέμα, η θέση που έχει πάρει κατά των αυλώσεων. Και ένα δεύτερο είναι, διάβαζα προχθές...
1: Συγγνώμη συνάδελφε, πού ακούσατε τις δήλωσεις της κυρίας Καριστιανού ότι είναι κατά
0: θυμάμαι,
1: των αυλώσεων?
0: Θυμάμαι...
1: Είναι εξωφρενικό αυτό που λέτε, νομίζω είναι ψευδές.
0: Με συγχωρείτε, υπήρχε δήλωση τοποθέτησή της.
1: Λάθος κάνετε.
0: Να
1: ενημερωθείτε, να δείτε ολόκληρο το βίντεο τη συνέντευξή της. Μάλλον αναφέρεστε σε σχόλια για τη θέση που είχε εκφράσει τότε. Και είναι βέβαια εντυπωσιακό πώς θυμηθήκατε αυτή τη δήλωση.
0: Μισό λεπτάκι. Ταυτόχρονα που μιλάμε, θα σας βρω ακριβώς και τη δήλωση. Και ένα δεύτερο θα την βρω εγώ.
1: Ποτέ, αφήστε λοιπόν να εξηγήσω τι είχε πει η κυρία Καριστιανού, γιατί θα ακούσει τη δήλωση αυτή. Η κυρία Καριστιανού ποτέ δεν αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Είπε ότι είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα της γυναίκας να διαχειριστεί το σώμα.
0: Συγγνώμη, είπε ότι χρειάζεται δημόσια διαβούλευση.
1: Όχι φυσικά για το δικαίωμα, αυτό είναι ψευδές.
0: Μα ίδια το πέστε μου.
1: Λάθος ερμηνεύεται.
0: Ωραία, πέστε μου.
1: Η δημόσια διαβούλευση χρειάζεται για το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα βαθύτατο δημογραφικό πρόβλημα και θα μπορούσαν να σωθούν...
0: Μα συνάδελφε, αν το βάζουμε αυτό στην ίδια ζυγαριά, πάει να πει ότι...
1: Αφήστε με να τελειώσω.
0: Ναι.
1: Δεν τελείωσα. Σας είπα λοιπόν ότι η κυρία Καριστιανού και στις τότε δηλώσεις της και σε κατοπινές γραπτές δηλώσεις του κινήματός μας ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση κανένα ανθρώπινο δικαίωμα και πολύ περισσότερο κανένα δικαίωμα της γυναίκας να διαχειρίζεται το σώμα της όπως
0: η διάθεση του σώματος. Σωστά.
1: Αυτό που κρίνεται ως πρόβλημα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι όταν νεαρές γυναίκες αναγκάζονται να οδηγηθούν στην άμβλωση για οικονομικούς λόγους. Θα μπορούσαν δηλαδή υπό άλλους όρους να κρατήσουν τα παιδιά αυτά, όμως δεν μπορούν να τα συντηρήσουν. Συμβαίνει αυτό με πολλές νεαρές οικογένειες, αλλά και με γυναίκες που δεν είναι απαραίτητα εντός οικογένειας
0: εγκυμοσύνη τους. Γιατί όμως το πρόβλημα της επιβίωσης που αντιμετωπίζει μια νεαρή κοπέλα που είναι και οφορεί και θέλει να αποκτήσει ένα παιδί, γιατί να μπαίνει μαζί στη συζήτηση με τις αμβλώσεις? Αυτό είναι το θέμα.
1: Μα γιατί νομίζω είναι προφανές, σας ξαναείπα.
0: Η άμβλωση είναι μια επιλογή, μια επιλογή της γυναίκας.
1: Μπορούμε να σώσουμε πάρα πολλά παιδιά από αυτά που θα μπορούσαν να γεννηθούν, ενώ συμβαίνει οι νεαρές γυναίκες, οι ίδιες οι μητέρες αυτές, να επιθυμούν να κρατήσουν τα παιδιά τους, αλλά να μην τα καταφέρουν λόγω των δυσμενέστατων οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων. Αυτό το απλούστατο είπε η κυρία Καριστιανού και η δήλωσή της έκτοτε νομίζω κακοπροαίρετα διαστρεβλώνεται.
0: Εντάξει, εγώ το δέχομαι τις διευκρινήσεις που δώσατε, αν και πώς να το πω, θεωρώ ότι υπάρχει ένα νεφέλωμα, γιατί βάζουμε στα δύο πράγματα...
1: Τα νεφελώματα, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν σε αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν τη διαστρέβλωση θέσεων. Καταλαβαίνω.
0: Εγώ σας ακούω πολύ φιλοσοφικά και δεν έχω κανένα πρόβλημα και κανένα θέμα να προχωρήσει η διαστρέβλωση αλίμονο. Και να σας πω ότι όταν πήγα στην πρώτη συγκέντρωση για τα Τέμπη, πραγματικά θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή το συνέστημα που είχα πηγαίνοντας και βλέποντας αυτόν τον κόσμο και την εξέλιξη όλης αυτής της συγκέντρωσης. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, και ένα θέμα είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα κόμμα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τις θέσεις του. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάποια πρόθεση.
1: Εγώ θα σας πρότεινα να ακούσετε ξανά την τότε συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, για να δείτε ότι απλώς κάποιοι, νομίζω ίσως και μεθοδευμένα, ίσως κακοπροαίρετα, κόλλησαν σε μια ατυχή ενδεχομένως διατύπωση, μάλλον μη ολοκληρωμένη διατύπωση. Είχε νωρίτερα πει η ίδια σαφέστατα ότι δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα στην άμβλωση. Αλλά αυτό το ξέχασαν, γιατί βέβαια ξέρετε καλύτερα και από μένα, αν κόβουμε και ράβουμε τις δηλώσεις, μπορούμε να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε τέρας, αν το επιθυμούμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Και νομίζω στην περίπτωση της δήλωσης αυτής, νομίζω αυτό.
0: Τελευταία ερώτηση για τώρα, γιατί χθες είδα την κυρία Γρατσία να μιλάει ότι είναι θέση του κόμματος ότι δεν χρειάζεται νομική αναγνώριση των γυναικοκτονιών.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι νομικός για να σας απαντήσω επί των λεπτομεριών.
0: Όχι, για αυτό που είπε η κυρία Γρατσία, λέω.
1: Η κυρία Γρατσία είπε το αυτονόητο νομικά. Ισχύει στη νομική επιστήμη. Δεν υπάρχει στο νόμο ορισμός γυναικοκτονίας. Υπάρχει
0: δεν θα πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας.
1: Ξέρετε, είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί αν αλλάξει ο νόμος, είναι μια μεγάλη συζήτηση στην οποία νομίζω θα έχει σημασία να υπάρξει μια δημόσια κοινωνική διαβούλευση. Αν αλλάξει ο νόμος για τις γυναικοκτονίες, φαντάζομαι θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο απεχθές το έγκλημα της παιδοκτονίας. Επομένως θα πρέπει να έχουμε διαφορετικούς νόμους για διαφορετικές περιπτώσεις. Ο νόμος αυτή τη στιγμή είναι σαφέστατος, ισχύει για τις ανθρωποκτονίες. Οι γυναικοκτονίες που δυστυχώς είναι πολύ περισσότερες από τις υπόλοιπες ανθρωποκτονίες, είναι ένα δυστυχές, τραγικό, κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο, το οποίο χρήζει σοβαρότερης.
0: Και διαρκώς έχουμε τέτοια επεισόδια, τέτοια καταγράφονται διαρκώς.
1: Γι' αυτό λοιπόν ας μην είναι επιφανειακή η προσέγγιση του, ας γίνει βαθύτερα στην κοινωνία μας και ας αναρωτηθούμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί, οικονομικοί και άλλοι λόγοι που οδηγούν τη χώρα μας δυστυχώς σε αυτή την όλο και χειρότερη κατάσταση στην κοινωνία μας. Νομίζω νωρίτερα το είπαμε, διαλύεται ο κοινωνικός ιστός, αυτό είναι που συμβαίνει. Ας ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρότερα με τέτοια κοινωνικά προβλήματα και ας μην προσπαθούμε να κολλήσουμε ετικέτες είτε σε εκπροσώπους νέων κομμάτων είτε σε νέα κόμματα. Ας ασχοληθούμε λίγο σοβαρότερα με το τι θέλουν να κομίσουν στην ελληνική κοινωνία.
0: Συνάδελφε Θανάση Ευηρνή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που είχες να μιλήσουμε.
1: Εγώ επίσης.
0: Καλή δύναμη, επίσης. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 25 λεπτά πριν από τις 8 να σας πω την πολύ καλή είδηση της ημέρας για την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιφάλιτο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Πάμε να συναντήσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος της συμπαράταξης, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλησπέρα κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα λέγαμε μία έκπληξη σήμερα. Διάβασα μία ανακοίνωση της συμπαράταξης που απαντάει στην κυρία Διαμαντοπούλου. Και λέω, δηλαδή δεν ξέρω, μου φάνηκε κάπως παρεμβαίνεται σε μία κόντρα που υπάρχει μεταξύ δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Δεν λέω για τα στοιχεία ακριβώς, αλλά τις απαντάτε της κυρίας Διαμαντοπούλου με στοιχεία. Είναι λίγο έτσι, δεν ξέρω, πρωτότυπο. Πώς να το πω.
1: Να πω το εξής. Προφανώς συμμετέχουμε και στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση. Αυτό δεν αφορά βεβαίως τα εσωτερικά κάποιων κόμματος. Αφορά όμως μια διαστρέβλωση η οποία υπάρχει. Και δίθεν το αφήγημα αυτό λέει ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι της χώρας επιτυγχάνονται, ότι τα νούμερα είναι καλά και ότι η εικόνα της χώρας είναι καλή στο εξωτερικό. Αυτό δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Το βιώνουν άλλωστε οι πολίτες και στην αγοραστική τους δύναμη. Το βιώνει η χώρα όσον αφορά τον παραγωγικό της προσανατολισμό. Το βιώνει όσον αφορά τα μεγέθη, τα δημοσιονομικά και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που δείχνουν ότι η χώρα είναι σε μια πορεία απόκλησης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και γι' αυτό και στις δαπάνες στέγασης και στην ενεργειακή φτώχεια και στις ιδιωτικές δαπάνες για υγεία βρισκόμαστε πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μάλιστα στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Άρα εμείς με την ανακοίνωσή μας αυτή ακριβώς την πραγματικότητα θέλαμε να παρουσιάσουμε, όχι στα υπόλοιπα κόμματα, δεν έχουμε κάποιο ανταγωνισμό, αλλά κυρίως προς τους πολίτες στα πλαίσια ενός δημόσιου διαλόγου ο οποίος είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι. Εντάξει, προφανώς όμως, θα έλεγα εγώ, δεν σας αφήνουν και αδιάφορους οι εξελίξεις και στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, διαμορφώνονται, φαίνεται, ήταν διαμορφωμένες ενδεχομένως, αλλά τώρα είναι πιο ευκρινείς, δύο τάσεις.
1: Τα κόμματα έχουν την αυτοτέλειά τους, τις οργανώσεις τους, τις θέσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν επενδύουμε στα ιστορικά άλλων κομμάτων, όμως εδώ αφορά ένα αφήγημα το οποίο πολλές φορές παρουσιάζει, όχι πολλές φορές, το παρουσιάζει συνήθως η κυβέρνηση, και είναι, αν θέλετε, παράδοξο να αναπτύσσεται αυτό από όμορες πολιτικές δυνάμεις στα πλαίσια της ενίσχυσης του αφήγηματος αυτού. Προφανώς το χώρος της σοσιαλδημοκρατίας είναι ένας χώρος όμορος με εμάς. Άλλωστε, θυμίζω ότι στο μανιφέστο το οποίο είχε δημοσιευθεί πριν από μερικές εβδομάδες, είχαμε πει ακριβώς ότι μιλάμε για μια συμπαράταξη ευρύτερων ρευμάτων της παραδοσιακής και μη αριστεράς, δηλαδή πολιτικής οικολογίας

0: κύριο Δούκα. Διάβαζα την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα και το διαχωρισμό λαϊκισμός με λαϊκότητα. Έχει ανάγκη τώρα ο Τσίπρας να προσπαθεί να διαχωρίσει αυτά δύο πράγματα γνωστά?
1: Έχουμε αλλοιώσει έχουν αλλοιωθεί οι έννοιες. Δυστυχώς η προπαγάνδα των κυβερνητικών στελεχών και της Νέας Δημοκρατίας συνολικά δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν πιάνει τόπο όταν παρουσιάζονται μέτρα που μιλάνε
0: για τις αστικές συγκοινωνίες, ας πούμε. Είναι λαϊκισμός ή λαϊκότητα?
1: Ξέρετε, κακό συγκεντρώθηκε η συζήτηση εκεί. Για παράδειγμα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ότι τα κυβερνητικά στελέχη διαφωνούν με την αύξηση μεσοσταθμικά 500 ευρώ σε νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς αυτή τη στιγμή. Αν κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Αίγινα, δεν πάω στα νησιά των Κυκλάδων ή της Κρήτης, εδώ στην κοντινή Αίγινα. Και έχουμε ένα νεοδιόριστο εκπαιδευτικό, ο οποίος αμείβεται με 800 ευρώ. Χρειάζεται περίπου 400 ευρώ για τον νίκη. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να ανταπεξέλθει στο λειτουργήμά του για να μπορεί να διδάξει παιδιά? Ξέρετε, επίτηδες η, αν θέλετε, συζήτηση επικεντρώθηκε στο μέτρο αυτό, διότι ακριβώς δεν βολεύει το κυβερνητικό αφήγημα να μιλήσουμε ούτε για το ζήτημα των κόκκινων δανείων και των funds τα οποία έχουν ξεσαλώσει. Θυμίζω ότι έχουμε ρεκόρ πληστηριασμών 60.000 μόνο μέσα στο 2025. Βεβαίως δεν τους ενδιαφέρει να μιλήσουμε για την ενέργεια, η οποία είναι βασικός παράγοντας για την ακρίβεια αυτή τη στιγμή. Εμείς προτείναμε να υπάρχει μια συγκεκριμένη ποσότητα ρεύματος σε προσιτή τιμή με μακροχρόνια σταθερά συμβόλια, εμπλεκόμενες και οι ανώσιμες πηγές, ακριβώς γιατί αυτό μειώνει σε ένα ποσοστό που φτάνει ακόμα και το 30% της τιμής του ρεύματος. Και εκεί η ΔΕΗ πρέπει να είναι leader, βέβαια, σε αυτή την προοπτική και όχι να παίζει το παιχνίδι της κερδοσκοπίας. Αλλά επικεντρώθηκε σε ένα μέτρο το οποίο κριτική, αν θέλετε, είναι λίγο παράτερη. Ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ένα μέτρο το οποίο θα ωφελήσει και το κυκλοφοριακό και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο υπάρχει ακριβώς λόγω της κίνησης των οχημάτων. Είναι ένα μέτρο το οποίο ευνοεί πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος μετακινείται και με το μετρό και με τα λεωφορεία. Και αυτά τα 27 ευρώ της μηνιαίας κάρτας είναι μια ανακούφιση για τον κόσμο αυτό, αλλά έχει και μια συμβολική, αν θέλετε, και μια ενδεικτική παρέμβαση ότι το κράτος έρχεται και αντιλαμβάνεται τη συγκοινωνία ως δημόσιο αγαθό και μπορεί να εξασφαλίσει μια ελεύθερη κίνηση μέσα στον αστικό ιστό, που πολλές φορές δημιουργεί μια κινητικότητα, διευρύνει την αγορά, δίνει δυνατότητα σε ανθρώπους να μπορέσουν να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον.
0: Εγώ μπορώ να τα καταλάβω όλα αυτά, αλλά επειδή ζείτε, εργάζεστε στην Αθήνα, κινείστε και εσείς στην Αθήνα, αν ρώταγαμε 10 πολίτες ποιο είναι το πρόβλημα με τις συγκοινωνίες, μάλλον θα μας λέγανε ότι τα λεωφορεία δεν έρχονται στην ώρα τους, είναι λίγα. Μέχρι πρόσφατα είχαμε γερασμένο στόλο 30 και 40 ετών. Ότι το μετρό καθυστερεί και δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου ακριβώς την ώρα που πρέπει.
1: Για το λόγο αυτό έχουμε μιλήσει και για στελέχωση, για προσλήψεις, για ανανέωση του στόλου και όχι leasing όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή με μεταχειρισμένα λεωφορεία σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Για το λόγο αυτό έχουμε μιλήσει για ασφάλεια στις συγκοινωνίες. Δεν είναι τυχαίες οι ανακοινώσεις των εργαζομένων στο μετρό για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, για τη συντήρηση των οχημάτων και τη συντήρηση των συρμών και μια σειρά από θέματα. Το ότι κατατέθηκαν 5 θέσεις, αν θέλετε, με τη μορφή πολιτικών εχμών στο δημόσιο διάλογο.
0: Μου λέτε είναι
1: αυτό
0: τίτλοι.
1: Δεν συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα κυβερνητικό, ναι, το οποίο άπεται όλων των ζητημάτων, αλλά είναι συμβολικές προτάσεις οι οποίες απαντούν σε πολύ μεγάλα και σοβαρά προβλήματα, πρέπει να σας πω. Ξέρετε, το αν περιμένουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο των Αθηνών πάρα πολλές φορές στη Μεσογείο ή στην Κηφισίας μία και μία μισή ώρα μέσα στο αυτοκίνητο, αυτό είναι χαρμένες εργατοώρες και προφανώς ένα μέτρο το οποίο θα έκανε δωρεάν τη μετακίνηση για πάρα πολύ κόσμο θα συνιστούσε κίνητρο προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς αυτό να παραγνωρίζει βεβαίως ότι δεν χρειάζεται και αυτά τα οποία είπατε, και η στελέχωση και τα περισσότερα δρομολόγια και τα περισσότερα οχήματα κ.ο.κ.
0: Μου δίνετε ένα λεπτό για τα διαφημιστικά και να συνεχίσουμε αμέσως.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Πού πας καλεβιαστικός και καταϊδρωμένος?

0: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
1: Για μένα.
0: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
0: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
0: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με το στέλεχος της συμπαράταξης, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Στέκομαι σε κάποιες δηλώσεις σήμερα του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Που τις βρίσκω, πώς να το πω, υπεραισιόδοξες. Μιλάτε πια για εκλογές ντέρμπι, πρωτιά. Δεν ξέρω τώρα, είναι οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μια αναφορά στο διεθνή τύπο από ό,τι κατάλαβα. Από εκεί πιάστηκε ο κύριος Τσίπρας.
6: Κοιτάξτε, το πολιτικό τοπίο είναι αρκετά συγκεκριμένο και δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ότι μέσα σε 20 μέρες έχει επέλθει μια συνολική αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό που δεν αφορά μόνο τον αριστερό και τον δεστικό χώρο. Κόμματα διαλύονται, συρρυκνώνονται. Έχουμε την αναμονή για νέα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που αναμένεται να κάνουν το όνειρο είτε για αυτοδυναμία για όσοι ακόμα μπορούν να το επικαλούνται μάλλον άπιαστο στόχο. Σε κάθε περίπτωση η κυβερνητική φθορά φαίνεται ότι είναι κατακόρυφη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι κάθε μέτρο, κάθε πρωτοβουλία η οποία λαμβάνεται γυρίζει μπούμεραγκ εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και τη χθεσινή ηλεκτρονική πλατφόρμα δούμε το πόσο κάνει. Η κατακραυγή από πλευρά των πολιτών είναι τόσο μεγάλη που μάλλον μεγαλύτερη ζημιά θα έλεγα έκανε. Παρά προσπάθηση ή επιχείρηση σε κάθε περίπτωση να λύσει κάθε ζήτημα. Το λέω σε μια ενδεικτική διάσταση, τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει η Νέα Δημοκρατία ότι ακόμα μέσω της επικοινωνίας μπορεί να διατηρήσει δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, με δημοσκοπήσεις που φαίνονται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κοντά στο 23%, αν πάρουμε την πιο πρόσφατη της ΑΛΚΟ, χωρίς ακόμα να υπάρχει κόμμα Σαμαρά, κάτι το οποίο είναι μαθηματικά βέβαιο πια ότι θα συμβεί τις επόμενες μήνες. Αν δούμε ότι μέσα σε 20 μέρες έχουμε ένα νέο κόμμα χωρίς να υπάρχει οργανωμένη δομή αυτή τη στιγμή και με ελάχιστα πρόσωπα να έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα να καταλαμβάνει τη θέση δημοσκοπικά τουλάχιστον της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να έχει ρίξει σε μονοψήφιο πια αριθμό τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος. Αν δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ταβάνι όσον αφορά την εκλογική της συσπήρωση, ενώ η συμπαράταξη, για παράδειγμα, έχει πάρα πολλές εισρωές από πάρα πολλούς χώρους, όχι μόνο από τα αριστερά, αλλά και από τα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Θυμίζω ότι η τελευταία δημοσκόπηση περίπου ένα 10% προερχόταν από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και αν διαπιστώσουμε βεβαίως, και νομίζω αρκετοί κάνουμε διαπίστωση αυτή, ότι είναι πάρα πολλοί πολίτες εκείνοι οι οποίοι κάναν μια διαφορετική επιλογή στις εκλογές του 2023 και τώρα διαπιστώνουν το αδιέξοδο της πολιτικής της εφαρμοζόμενης, αλλά και απεγκλωβίζονται ακριβώς από αυτή τη νεοφιλελεύθερη λογική, τότε έχουμε κάθε λόγο να πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες, με τα πολλά άλλα προβλήματα, το ύφος και το ήθος της Νέας Δημοκρατίας, τα απανωτά σκάνδαλα, αλλά βεβαίως και τον τρόπο και την αλαζονία με την οποία αντιμετωπίζει την κοινωνική πραγματικότητα, θεωρούμε πράγματα ότι μπορεί να είναι ντέρμπι οι εκλογές αυτές.
5: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα. Περνάει πολύ δύσκολες ώρες και το ξέρετε και εσείς, το βλέπουμε και εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας πολιτικός χώρος και εσείς για πάνω από μια δεκαετία νομίζω ήσασταν ενταγμένος εκεί και αναδειχθήκατε κιόλας, θα έλεγα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετείχατε και σε κάποιες θέσεις πολιτικές και στην πρώτη διακυβέρνηση εκεί του 2015-2019. Ποιο συνέστημα τώρα, και εκτός από το συνέστημα, τι θα γίνει αυτό το κόμμα?
6: Προφανώς έχω πει και στο παρελθόν, αρκετά πριν την αποχώρησή μου και η παρουσία μου στο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον αυτό προσπάθησε να καταδείξει, ότι ένας ιστορικός κύκλος ήδη με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα έχει κλείσει από το 2023. Όλα όσα ακολούθησαν ήταν σημάδια πολιτικού εκφυγισμού. Δεν λέω ότι δεν έγιναν προσπάθειες από το Σοκράτη Φάμελο να υπάρξει μια ανάταξη και μια ανακοπή. Δυστυχώς αυτό όμως για διάφορους λόγους, κυρίως για οργανωτικά, προγραμματικά και ιδεολογικά ελλείμματα, τα οποία ήρθαν στο φως, κατά την άποψή μου δεν κατέστη εφικτό. Αλλά αυτός ο κύκλος έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει όμως ένα νήμα. Ένα νήμα της κυβερνώσης αριστεράς, το οποίο αυτό δεν πρέπει να παραμείνει ορφανό. Άρα θεωρώ και εκτιμώ ότι υπάρχει μια ομαλή, αν θέλετε, επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα εκφράζεται μέσα από μια νέα πολιτική ενότητα, όχι δυνάμεων πια, αλλά πολιτών, αριστερών, προοδευτικών, αλλά και άλλων πολιτών από άλλες κομματικές αφετηρίες, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία μέσα από την κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πράγματι, όχι μόνο να συγκρατήσουν, να συγκροτήσουν το αντίπαλο δέος και να δώσουν μια εναλλακτική προς τους πολίτες, αλλά να δώσουν μια διαφορετική κατεύθυνση στη χώρα και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές έρχεται, ξέρετε, από τα πράγματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν το δούμε ιστορικά, πριν το 2012 δεν υπήρχε. Υπήρχαν διαφορετικά κόμματα, συνιστώσεις, ο συνασπισμός και άλλες 12 συνιστώσεις.
5: Σωστά,
6: και τότε,
5: ναι,
6: υπό τη χαρισματική ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και το αίτημα για κυβέρνηση αριστεράς, αυτό το νήμα που ξεκίνησε τότε, ακριβώς ήρθε στην αρχή στην εξωτερική αντιπολίτευση και μετά στην διακυβέρνηση της χώρας. Άρα τα κόμματα είναι παρόντα στα πράγματα τα πολιτικά, στο βαθμό που είναι εθνικά και κοινωνικά χρήσιμα. Άρα υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι υπάρχει ένας νέος κύκλος ο οποίος ανοίγει με τις ιστορικές διαδρομές, τις καταβολές. Σεβόμαστε όλοι και τους πρώην συντρόφους και την παρουσία και την ιστορική διαδρομή. Αν δεν το κάναμε άλλωστε δεν σεβόμασταν, όπως πολύ σωστά είπατε, τους ίδιους μας τους εαυτούς. Υπό την έννοια αυτή όμως νομίζω ότι όταν κλείνει ένας κύκλος πρέπει αυτό να αναγνωρίζεται και να βλέπουμε πάντα τη μεγάλη εικόνα. Σε μερικούς μήνες έχουμε εκλογές. Υπάρχουν δύο πολιτικά διακυβεύματα. Το ένα είναι να φύγει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές Μητσοτάκη. Και το δεύτερο είναι να συγκριθεί ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο μπορεί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο και να δώσει όραμα και προοπτική. Αυτή η ευκαιρία θεωρώ και εκτιμώ ότι δεν πρέπει να χαθεί.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντεμπονέρα για το χρόνο που είχατε.
6: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
6: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
5: Είμαστε 8 λεπτά πριν από το τέλος εκπομπής μας για σήμερα και να σας πω τον διαγωνισμό που έχουμε. Ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα μοναδικό καλοκαιρινό ταξίδι για δύο άτομα στην Αλσατία και το Ρήνο. Έχετε και τον Ρήνο, έτσι, όχι και το Ρήνο, έτσι, με προσέχεις, έτσι, μην πω κανένα. Λοιπόν, θα έχετε την δυνατότητα να δείτε την ατμόσφαιρα από τα φημισμένα χωριά της Αλσατίας. Η μαγευτική κουρασγέρα στο Ρήνο είναι ανεπανάληπτη. Τι θα κάνετε εσείς τώρα για να τα χαρείτε όλα αυτά? Θα στείλετε μήνυμα στο 54401 γράφτος 989 κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Να σας πω ότι το συνολικό κόστος για δύο άτομα είναι 2.598 ευρώ και περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean και έξι διανυκτερεύσεις, μεταφορές και ξεναγήσεις και όλα αυτά τα ωραία είναι για σας. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα.

Λοιπόν, νομίζω και ο κύριος Θανάσης Αυγενινός και ο κύριος Γιονύσης Τεμπονέρας μας δώσαν μια εικόνα του τι συμβαίνει τώρα στα κόμματα. Μου γράφει εδώ ο Γιώργος που βρήκα το δημοσίευμα του Πολίτικο. Υπάρχει όντως ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που λέει ότι η κυβέρνηση ίσως και ο Πρωθυπουργός ίσως επισπεύσουν τις εκλογές προκειμένου να μην έχουν προκειμένου να μην αναπτυχθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα καινούργια ουσιαστικά, αυτό εννοεί, θεωρώντας ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που θα μπορούσε η κυβέρνηση και με τα μέτρα που θα δώσει να ευελπιστεί σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ να απαντήσω και στα άλλα μηνύματα. Μπορείτε, αν δεν το είδα Ηρακλή μου, να ρωτούσα τον κύριο Ντεμπονέρε ποια είναι η θέση του και η θέση του κόμματός του για να απράττει το κράτος του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και τις σχέσεις με τη χώρα μας. Νομίζω ότι τώρα στο πρόγραμμα που διάβαζα στην Κύπρο, αυτό το τριήμερο σαν συνέδριο ήταν του Ιδρύματος Αλέξη Τσίπρα, ήταν καλεσμένη, αν δεν κάνω λάθος, η γραμματέας μιας πολύ μεγάλης οργάνωσης των Παλαιστινίων στην Ευρώπη και μίλησαν γι' αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πώς να το πω, έχουν κρυφτεί για το θέμα, για το θέμα το Παλαιστινιακό. Βέβαια, η σχέση με το Ισραήλ είναι ένα άλλο πράγμα και ξέρεις, οι σχέσεις με το Ισραήλ δεν καθορίζονται γιατί είναι ο Πετρόπουλος πρόεδρος του Ισραήλ και πρωθυπουργός τα τελευταία 5 χρόνια. Υπάρχουν και πριν τον Πετρόπουλο πρόεδροι, δηλαδή πριν τον Νετανιάχου, και θα υπάρξουν και μετά. Αυτό νομίζω συμβαίνει. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας πω για την πολύ καλή έκθεση «Το σημείο Κάλλας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» που πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό χειρουργικό χώρο μέσα από μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα, Πέμπτη, θα είμαστε και αύριο Παρασκευή στη θέση μας ακριβώς 6:05. Έρχεται σε 3 λεπτά η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων, να ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο που δεν θα διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, καθώς αυξήθηκε αισθητά η κίνηση δεξαμενόπλεων λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν χθες το βράδυ από τα στενά του Ορμούς, καταγράφοντας, όπως είπε, το υψηλότερο επίπεδο διακίνησης από την έναρξη της σύγκρουσης. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι μία από τις επιδιώξεις της ειρηνευτικής συμφωνίας θα είναι να επιτραπεί στην κυβέρνηση του Λιβάνου να έχει αστυνομία στο νότιο τμήμα της χώρας, αντικαθιστώντας τη Χεζμπολάχ και τον ρόλο στην περιοχή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ωστόσο οφείλει όπως όλες οι πλευρές να συμβάλλει στη διατήρηση της ειρηνευτικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, ξεκαθάρισε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, δήλωσε στο BBC ότι η αυριανή τελετή υπογραφής στη Γενέβη ακυρώνεται, καθώς το Μνημόνιο Κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλό φωνικό μάνας και γιου στο Αίγιο από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που έχει κρυθεί προφυλακιστέως, ούτε βρέθηκε γενετικό υλικό στα νύχια του. Παράλληλα, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορουμένου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι, ενώ δεν εντοπίστηκε πυρίτιδα στα χέρια των δύο θυμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τόπος του εγκλήματος και τα όπλα φέρεται να είχαν καθαριστεί με ενόπνευμα. Οι πρώην αποθήκες Κουλούδη επιλέχθηκαν ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κλιμάκια του Υπουργείου έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο, ενώ αναμένονται οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις με στόχο τη λειτουργία της δομής εντός του Ιουλίου. Να ληφθούν υπόψη μια σειρά ζητημάτων που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής, ζητά ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, κάτοικοι του Ηρακλείου απέκλεισαν την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα. Συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, ενώ απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές. Πρόκειται για συστηματική δουλειά πολλών ετών από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως και την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή που συντελέστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δήλωσε στον Alpha Radio 989 Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σε δίκη για σοβαρά κακουργήματα οικονομικής φύσεως παραπέμπονται να δικαστούν ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, καθώς και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Σύμφωνα με το βούλευμα, ο πατήρ Αντώνιος αποφάσιζε για κάθε οικονομική κίνηση με την πρεσβυτέρα ως εκτελεστικό όργανο, ενώ περιγράφονται ενέργειες όπως εργασίες σε ακίνητο του κληρικού με χρήματα της Κιβωτού και ιδιοποίηση 100.000 ευρώ από δωρεές. Να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο σχεδιάζει η Τουρκία, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετέδωσε το Bloomberg. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κίνηση έχει σχεδιαστεί εν μέρη για να ανταποκριθεί σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Η Ρωσία θα πραγματοποιεί μαζικά και τακτικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών στόχων, από τους οποίους εξαρτάται η μαχητική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, μετά την επίθεση ουκρανικών ντρόουν στη Μόσχα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση Τσεχία, Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και έως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
4: Μπρο, τι συμβαίνει!

Η αμήχανη στιγμή που συνειδητοποιήσαμε ότι έχουν περάσει 25 χρόνια από το βάλς της Αμελή. Θα σου φαίνεται σένα σαχτές. Θα σου φαίνεται ότι 25 χρόνια, όχι ρε, δεν βγήκε στα 80's η Αμελή. Κουνιά που σε κούναγε. Και αυτό το γνωστό μπέρδεμα της 6 γενιάς μας. Που ευτυχώς όμως, εντάξει, επειδή τώρα είμαστε περισσότεροι από όλους. Αν το σκεφτείτε. Συνεννοούμαστε κάπως. Αλφαρίδι 989, 8 και 8. Καλησπέρα, βραδάκι Πέμπτης, ναι, γιατί έχουμε και νέες ταινίες. Έχουμε και την επανέκδοση της Αμελή. Και νομίζω η σημερινή μέρα είναι για να βγαίνεις από τον ένα θερινό να μπαίνεις στον άλλον. Και με τις ταινίες που έχει, και με τη βραδιά που έρχεται, και με την ευθυγράμμιση των πλανητών που θα έχουμε σήμερα, ακριβώς μετά το ηλιοβασίλεμα. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαι, θα σας το θυμίσω. Δεν το χάνετε με τίποτα αυτό. Βρείτε έτσι καλή γωνιά στο παράθυρο, ή στη βεράντα, ή στην άνω βεραντούλα που λέει και φίλος μας. Αράξτε λίγο, είναι η ώρα που έχετε κάθε δικαίωμα σιγά σιγά να απολαύσουμε ωραίο ουρανό, μουσικές και να πάμε να τους ξεφύγουμε. Θα βρούμε τι ταιριάζει σε αυτό το απόγευμα το βράδυ που θα έχει ένα τρομερό ουρανό. Ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου, κουνάει και το κεφάλι του. Αυτά που λέμε εμείς μεγάλοι, με τους ωραίους ουρανούς, με τα φυτά καλά. Θα έρθει η ώρα σου και σένα. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο.

0: είδες. Δεν το ξέρει λέει αυτό για την ομιλή. Αυτό, άκου εδώ, όλα τα μαθαίνεις. Στην ώρα τους και τώρα είναι πραγματικά η ώρα της. Μιας ωραίας επανέκδοσης, μιας ωραίας ταινίας. Μιας ταινίας με δροσερό Παρίσι και όχι 33 βαθμούς που έχει αυτή την ώρα. Το κέντρο του Παρισιού με καύσωνα και Γάλλους έξαλλους. Με βόλτες εκεί στη Μονμάρτη. Τι θες, μια αμελή σήμερα το βράδυ οπωσδήποτε και πες και σε ωραία σινεμά. Ριβιέρα, Σινεπαρή, sold out με ενημέρωσε ο Θάνος Μπούπας ότι είναι το Σινεπαρή για μια εβδομάδα. Από πόσο καιρό είναι?
1: Εδώ και 8-9 μέρες είναι sold out για το Σάββατο.
0: Παρένθεση τώρα, γιατί εδώ μιλάμε για ότι ζεις και ότι ζει ο Θάνος Μπούπας επίσης, ο οποίος περνάει φάση ως γενιά. Όχι, πριν μιλένε, τι είσαι εσύ? Όχι, δεν είσαι μιλένε, αλλά πιο κάτω είσαι.
1: 97.
0: Τέλος πάντων, παραλίγο Zed. Και βλέπει παλιές ταινίες, vintage. Yes. Γενικώς η φάση vintage είναι σε όλα, παίζει πάρα πολύ. Και ξαφνικά μας αντιμετωπίζουν και εμάς τα μουσιακά μοντέλα και τον νέο που έχουμε ζήσει στα 80's. Με δέος. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, Gen X είναι η καλύτερη μας εποχή τώρα. Ελάτε να το απολαύσουμε. Άμα δεν το έχει μπροστά, τη θυμάται μόνο το 212-212-4800. Το τηλέφωνο του Αλφα Radio. Στο Viber μας στέλνετε στο 694-7-989-989 και mail στον αέρα του Αλφα Radio 989.gr. Πότε τελειώνει η ευθυγράμμιση των πλανητών? Σήμερα, νομίζω είναι τελευταία μέρα. Σήμερα ολοκληρώνεται αυτό το υπερθέαμα στον ουρανό. Αλλά σήμερα θα είναι και το πικ του, θα είναι το πιο έντονο. Και δεν έχει και συννεφά, νομίζω θα πάει πολύ καλά αυτό. Πάρτε θέση.

Μα κανονικά είναι η ώρα του σινεμά και αν δείτε τι γίνεται στην οθόνη μπροστά μου και στα μηνύματα. Ναι, έχει δει κανείς καινούριο Αλμοδόβαρ, λέει Εύα, γιατί θέλω να πάω, είμαι και φαν και το σκέφτομαι. Δεν την έχω δει, αλλά επειδή έχω εμπιστοσύνη πολύ στο alter ego μου και είμαι φαν και εγώ του Αλμοδόβαρ, πήγαινε να δεις ένα Toy Story, ας πούμε, πέμπτο τώρα. Έχεις κλείσει, Θάνο? Και αυτό vintage. Και μαθαίνω τα καλύτερα, ότι δεν είναι, είναι ένα απλό remake, είναι κανονική, ολοκληρωμένη ταινία, με συγκίνηση. Εν τω μεταξύ πάλι εκεί, εκεί τώρα ας πούμε πάω εγώ με τις κόρες μου, οι κόρες μου όταν είναι η κόρη μου, γενικώς τα παιδιά του στην ηλικία μου, συγγενή, είναι, το βλέπαν, ήταν μωρά, δηλαδή τα λεφτά που έχω δώσει εγώ για να πάρω Woody και Buzz Lightyear και τα ξεχνάγανε στα σχολικά και ξαναπήγαινα και κλάματα και μία έπαιρνε τη άλλη, τη Jane, πως τη λέγανε τα κοτσίδια. Οπότε να, μια καλή ευκαιρία να πάρεις τα παιδιά σου αν είναι τέτοια περίπτωση. Και για μικρούς και για μεγάλους, γενικώς το ιστορία το αγαπάμε πάρα πολύ. Είπαμε είναι μέρα για σινεμά, οπότε Εύα, τα είπαμε, μην πας σε Αλμοδόβαρ, πήγαινε. Και ψυχό remake, ναι, αλλά δεν είμαι φαν, οπότε θα το προτείνω.

0: Πότε τελειώνει η ευθυγράμμιση, αναρωτιέται η Λιδία. Σήμερα βλέπω την τσαντίλα μου που πήγα, όχι, πήγα εργοτάξιο, μετά για μπύρα, μετά κομμωτήριο και μετά για ψώνια. Και μου έχουν μείνει κάτι κέρματα. Πάλι καλά, σιγά, τέλειωσε ο μήνας, αυτό ήταν. Έτσι κι αλλιώς, πόσο έχουμε, 18 σήμερα πάει και το σήμερα, 19 του μήνα, εντάξει, και έχεις κέρματα, είσαι πάρα πολύ καλά. Μα πάρα πολύ καλά. Και σαν κάτι άλλο. Έλα, χρυσό μου, μπες. Θα βγούμε, τι θα κάνουμε, Λιδία.
1: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
2: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
1: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
2: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Αλφαρέτιο 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, εδώ που συναντιόμαστε κάθε απόγευμα προς βράδυ. Και τι ωραία που είναι ακόμα που έχει φως. Αυτό λέγαμε, αλλά είπαμε από 21 αρχίζει και μικραίνει. Εντάξει, θα πάρει καιρό. Να σας θυμίσω τον Αύγουστο θα τα λέμε. Θα είμαι εδώ, βράχος. Δεν θα χαθούμε. Απλώς έτσι το φέρνω σιγά σιγά και γλυκά γλυκά. Να σας πω ότι αύριο δεν θα έρθω. Το λέω από τώρα να είμαστε εξηγημένοι. Συνεχίζουμε σε ένα επόμενο θέμα, όπως κάποιους χαιρετισμούς από τα Χανιά με 25 βαθμούς Κελσίου και από το Ρέθυμνο που έρχεται Αθήνα, και γι' αυτό δεν θα έρθω αύριο. Τα φιλιά μου λοιπόν στα κορίτσια εκεί. Κάποιος λέει, ρωτάει για τον ξένο, τον είδαμε τον ξένο, ξέρουμε. Είδες ξένο εσύ, ούτε ξένο είδες. Μερσό, ποιος είναι Μερσό, ξέρουμε. Αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, ο βασικός character. Μην με κοιτάς έτσι, σε παρακαλώ. Stars will align. Μετά τη δύση του ηλίου, μάτια στον ουρανό, δυτικά. Και θα δείτε στη σειρά φεγγάρι. Μάλλον πρώτα Αφροδίτη, φεγγάρι, Ερμίδια. Ουρανό, Αφροδίτη. Εντάξει, δεν ξέρω.

0: λογικό να αναρωτιέται τι ακούμε. Εγώ δεν ακούω, αλλά θα το λύσω κι αυτό. Stars will align, Imagine Dragons. Έτσι, επειδή για το θέμα που έχουμε σήμερα. Δεν έχω βγάλει άκρη ποιοι πλανήτες θα είναι. Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι θα είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Τώρα να προλάβω αυτά που λέτε και να τα αλλάξουμε εντυπώσεις από όπου πηγαίνουμε, γιατί είναι πάρα πολλά συναυλίες και διάφορα όλα αυτά που συμβαίνουν, ταινίες, θέατρα, παραστάσεις, χαμός. Λέει λοιπόν η Σταυρούλα ότι είχε πάει Πορτοκάλογλου και Πρωτοψάλτη. Αχ, τους έβλεπα σε ένα τιζεράκι που κάνανε στο αεροπλάνο τώρα, ήταν τέλειοι και οι δύο. Και επειδή έχω λέει μια τρομερή αδυναμία στο Πορτοκάλογλου, πίστευα ότι η Άλκης της θα είναι απλά στη σκηνή με τον Νίκο. Τεράστιο λάθος, ήταν απλά συγκλονιστική και οι δυο τους τόσο ταιριαστοί στη σκηνή που όχι, μπράβο. Για τη συνεργασία. Είμαι σίγουρη ότι ήταν πολύ ωραίο αυτό. Δύο-τρεις συναυλίες είδα τώρα κοντινές. Κάτι είδα στο Κιάτο, θα το ψάξω και θα σας πω. Είδα ένα βιντεάκι τους από το αεροπλάνο που την ξυπνάει ο Πορτοκάλογλου και του βγάζει Άλκη στην κατευθείαν. Πήραν τέρας οργάνωση. Εννοείται, δεν θα είχε φτάσει εκεί αν είναι τόσο οργανωτικός τύπος. Και εξηγεί με ένα χαρτάκι που θα είναι. Πολύ μας αρέσουν αυτό με τα social που πια έχουν πάρει την υπόθεση στα χέρια τους οι ίδιοι οι καλλιτέχνες.
1: Μπρο, τι σημαίνει!
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.

ηλεκτρονικό αντίδοτο ήταν αυτό τώρα. Μετά τους Imagine Dragons. Εντάξει, δεν πήγε πολύ καλά αυτό με την ευθυγράμμιση των πλανητών. Ας ελπίσουμε ότι θα μας αποζημιώσει το θέαμα. Μόλις έκανε έναν άνθρωπο δυστυχισμένο, δεν θα πω γιατί ακούγεται βάρη, αλλά το προβλημάτισα λίγο λέγοντας του αυτό, δεν ξέρω, το είδατε από τα viral της σημερινής ημέρας. Με δύο υπερτυχερούς τύπους που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους από το Fox Sports στο κανάλι και παίρνουν 43.000 ευρώ καθένας για να δουν όλο το Μουντιάλ και τους 104 αγώνες σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βέβαια τους παρακολουθούν και κάτι κάμερες και κόσμος απ' έξω, γιατί είναι σαν μαγαζί, σαν ένα κοντέινερ με τζάμια τέλος πάντων, και βλέπουν, έχει καναπέδες και αυτά. Κανονικά διανυκτερεύουν σε ένα πεντάστερο και κατά τη διάρκεια των ματς τρώνε από μάγειρα, από σεφ βραβευμένους, εννοείται, από την κάθε χώρα, ανάλογα με τη χώρα που παίζει, το φαγητό της χώρας που παίζει. Φαντάζομαι δύο παίζουν, οπότε δεν ξέρω πώς γίνεται εκεί. Θα το λύσουν αυτό, δικό τους θέμα. Και περνάνε βέβαια ζάχαρη και το μόνο τους υποχρέωση είναι να κάνουν λίγο content, φάσεις. Αλλά φάσεις από εκεί μέσα, δεν βγαίνουν έξω, ή τους ανθρώπους που τους παρακολουθούν απ' έξω. Και είπε ένας από τους δύο ότι είναι η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Κάτι, αλλά και σαν σκηνή από το Truman Show. Ακριβώς αυτό που μπορείτε να το δείτε, κάπως έτσι είναι. Δηλαδή κάτω το χαζεύουν, τρώνε, πίνουν, βλέπουν μάτς και κόσμος απ' έξω πηγαίνει, τους κάνει story, χαζεύει. Απληρώνονται αυτοί, πληρώνουν. Θα δουν όλα τα μάτς και θα πληρώνουν για να δουν τα μάτς.

Και πάλι ο Θάνος Μπούπας που είναι εδώ μπροστά μου, για το Obsession, το οποίο βγαίνει και αυτό σήμερα, που είναι σαν, όχι απάντηση, αλλά τέλος, από το οποίο τα σπάει λέει περισσότερο από το Backrooms, που είναι του άλλου YouTuber, 20χρονα παιδιά, δηλαδή καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα. Πότε λέγαμε πάλι, με αφορμή και την πιτσιρίκα που κέρδισε το Roland Garros, και άλλο ένα πάλι πιτσιρίκο που λέγαμε πρώτη, συμβαίνει με αυτή τη γενιά. Εξωγήινα είναι αυτά τα 20χρονα πια. Και από τον γλυκό σαμουράι στο αντίθετό του, στον καρανάρκισο.

0: Δηλαδή το νεράκι διαλύει τα πάντα, εσύ όμως είσαι νάτριο. Μέχρι από την αντίδραση στην εξώθερμη βγαίνει λιλά φλόγα. Κατάλαβες λίγο? Ναι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι,

0: cool.
1: Ε, τότε δες το cool.
0: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
0: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

London Grammar, Baby It's You. Και για να φτάσει να το πεις αυτό, η αλήθεια είναι, εντάξει, άλλοι λένε φυλάνε βατραχάκια, άλλοι περνάνε από ταλαιπωρίες. Αυτά παλιά, γιατί νομίζω τώρα δεν είναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι αυτά τα dating apps, έτσι βγαίνουν έξω. Και λέει εδώ πέρα η Μπρίνα Βλάμ στο X και κόλλησα και θέλω να προβληματιστούμε λίγο. Με αυτό θα ασχοληθούμε τώρα. Λέει, κάποτε τους θέλαμε κυνηγούς με ωραίο μπιπ. Εντάξει, αυτό που λέω τι λέει, και θεληματικό πηγούνι. Τώρα λέει αρκεί να έχουν χιούμορ και να μην είναι εν δυνάμει δολοφόνοι. Πραγματικά δηλαδή έχει απόλυτο δίκιο. Το βλέπω από φίλες που βγαίνουν από τα dating apps, γιατί έχουν φτάσει στο αμήν και σου λέει εντάξει, αφού όλοι έτσι κάνουν πια. Και τι λέω, μα είσαι με τα καλά. Πού πας τώρα με κάποιον που δεν ξέρεις? Και άμα σφάξει, έλα μωρ τώρα, εντάξει, αυτό. Για πόσα περιστατικά έχω ακούσει που μετά, ενώ το εξηγεί ότι δεν θέλει. Τι πω, εκεί stalking κανονικό, μηνύματα, σεντόνια, μπλοκάρισμα από παντού και μετά ξαναεμφανίζεται μπροστά τη. Δηλαδή, δεν ξέρω, τα έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα. Για πάρτε θέση εσείς οι millennials, έστω όριμοι Gen Z που ανακαλύψαμε ότι είναι ο Θάνος Μπούπας. Αλλά πραγματικά, αν είστε μόνοι σας και μόνες, κρατήστε το. Ωραίο είναι. Δεν είναι απαραίτητα καλό να είσαι με κάποιον. Ντε και καλά. Into the sea, make love. Sivert Hoyem. Για τις φωτογραφίες από το Ποσίδι που ήρθαν τώρα και τι δεν θα έδινα για μια βουτιάκι.

Η Κλέλια λέει αυτό που λέγαμε με τα dating apps. Και πόσο ρισκάρεις όταν βγαίνεις ραντεβού από εκεί. Λέει το χειρότερο σχετικά με όλο αυτό είναι ότι δυστυχώς όλες έχουμε τουλάχιστον μία τέτοια ιστορία να αφηγηθούμε. Όσο τα έλεγες, μου ήρθαν στα πρόχειρα τρεις τέτοιες. Εγώ να δεις τι ακούω. Και από τις δύο πλευρές, μην νομίζεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω ακούσει όμως και άλλα με happy end. Αλλά με πολλή δουλειά, όχι το πρώτο ραντεβού. Δεν θέλει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω πέσει σε αυτή την ανάγκη και δεν θα ήθελα. Ας το άλλο, πώς παντρεμένες αυτές τις εφαρμογές. Τι κάνουν τους ωραίους. Πώς φτάσαμε εκεί τώρα, κάτι άλλο ήθελα να πω που είδα μόλις. Και άλλο μήνυμα από τον Βαγγέλη αυτή τη φορά για τη συναυλία Πορτοκάλογλου. Πρώτο ψάλτη. Ότι είναι συγκλονιστική, ότι είναι ταιριαστή τρομερά και ότι είναι από τις top συναυλιακές εμπειρίες που έχει ζήσει, λέει, τα τελευταία χρόνια. Και τους έζησε στο Θέατρο Βράχων εδώ, γιατί δουλεύει σε συναυλίες ο Βαγγέλης, οπότε το ζει από κοντά και πίσω από τη σκηνή. Φανταστικό. Άρα θα πάμε, θα μάθω τώρα πού και πώς, θα τα βρούμε όλα. Να, κάπου που επίσης μπορούμε να πάμε μαζί. Όχι. Για ποτό, ούτε στην αυλία. Ποτό. Έλα, μπες. Συγγνώμη, έχω μια ιδιαίτερη σχέση με αυτό το πρόγραμμα. Με ένα μόνιμο μπιφ.

0: Ευχαριστώ τη φίλη. Wannabe δικηγόρο. Για τη συμβουλή. Τίποτα, κάτι δικά μας. Αλφα Radio 989, 9 παρά 2 πρώτα λεπτά. Και πριν σας αφήσω στα χέρια της Άννας Μαρίας Παπακοσταντίνου για το δελτίο ειδήσεων των 9, να σας πω πως μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους που έχετε εκεί, στο υπόλοιπό σας, στην κάρτα, στην εφαρμογή, και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και τώρα, τατάν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντινού. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν την έναρξη της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, τονίζοντας ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η επέκταση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας στον τομέα της άμυνας. Την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σε κάθε θαλάσσια κίνηση προς και από τα Ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν. Την ίδια ώρα ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, καθώς αυξήθηκε αισθητά η κίνηση δεξαμενόπλοιων. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν χθες το βράδυ από τα στενά του Ορμούς, καταγράφοντας, όπως είπε, το υψηλότερο επίπεδο διακίνησης από την έναρξη της σύγκρουσης. Σχετικά με το Ισραήλ, ο J.D. Vance υποστήριξε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ωστόσο οφείλει όπως όλες οι πλευρές να συμβάλλει στη διατήρηση της ειρηνευτικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο, ξεκαθάρισε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας σύμφωνα με το Reuters. Οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν διαζώσεις δεν σημαίνουν αποδοχή της άποψης του εχθρού, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτστάμπα Χαμενεϊ σε γραπτό του μήνυμα, ενώ αποκάλυψε ότι αν και διαφωνούσε με το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ, έδωσε την άδειά του για συμφωνία λόγω της δέσμευσής του απέναντι στον Ιρανό πρόεδρο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλό φωνικό μάνας και γιου στο Αίγιο από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που έχει κρυθεί προφυλακιστέως, ούτε βρέθηκε γενετικό υλικό στα νύχια του. Παράλληλα, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορουμένου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι, ενώ δεν εντοπίστηκε πυρίτιδα στα χέρια των δύο θυμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τόπος του εγκλήματος και τα όπλα φέρεται να είχαν καθαριστεί με ενόπνευμα. Οι πρώην αποθήκες Κουλούδη επιλέχθηκαν ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο της Κρήτης από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αναμένονται οι απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις με στόχο τη λειτουργία της δομής εντός του Ιουλίου. Να ληφθούν υπόψη μια σειρά ζητημάτων που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής, ζήτησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, κάτοικοι του Ηρακλείου απέκλεισαν την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα. Συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, ενώ απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές. Πρόκειται για συστηματική δουλειά πολλών ετών από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως και την Αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή, που συντελέστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σε δίκη για σοβαρά κακουργήματα οικονομικής φύσεως παραπέμπονται να δικαστούν ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, καθώς και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Σύμφωνα με το βούλευμα, ο πατήρ Αντώνιος αποφάσιζε για κάθε οικονομική κίνηση με την πρεσβυτέρα ως εκτελεστικό όργανο, ενώ περιγράφονται ενέργειες όπως εργασίες σε ακίνητο του κληρικού με χρήματα της Κιβωτού και ιδιοποίηση 100.000 ευρώ από δωρεές. Η Ρωσία θα πραγματοποιεί μαζικά και τακτικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών στόχων από τους οποίους εξαρτάται η μαχητική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ μετά την επίθεση ουκρανικών ντρόουν στη Μόσχα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμέτρηση Τσεχία-Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Η Για αύριο Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο μέχρι 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 18 έως 26 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες έναν υπερσυντέλικο, 40 άτομα.

εδώ είμαστε. Κανονικά εδώ είμαστε. Τώρα πια που νύχτωσε, που έχει πάρει ουρανό σε αυτά τα χρώματα, η Σάντα είναι η φίλη του. By your side, στον αέρα του Alpha Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Και καμιά φορά το αποφεύγουμε με επιδέξιο σλάλομ, γιατί δεν υπάρχει λόγος να σου το θυμίζουμε. Τώρα είμαστε σε μια καλή φάση που δεν ζούμε τίποτα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ στρεσογόνο, τέλος πάντων. Αν και μόνο η ζέστη κάπως καταβάλει, δεν είναι εύκολη ζωή το καλοκαίρι. Αλλά κάτι θα γίνει, ειδικά κάτι βράδυ σαν το σημερινό και Πέμπτη βράδυ που πια είσαι πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο. Σας θυμίζω, είναι η ώρα τώρα όπου να είναι, γι' αυτό κοιτάω συνέχεια δεξιά, εκεί προς τη Δύση, κοιτάξτε, που θα εμφανιστούν οι τέσσερις πλανήτες, μάλλον μαζί με το φεγγάρι, και να πω στον είπαμε τον, αυτό κάτι, ένα άστρο τέλος πάντων, πολύ λαμπερό, που όμως δεν είναι πλανήτης, είναι 75.000 έτη φωτός από τη Γη. 79, ναι, συγγνώμη, αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Τέλος πάντων, μετά το φεγγάρι, από κάτω η Αφροδίτη, από κάτω ο Δίας και από κάτω ο Ερμής, σε ευθεία. Το οποίο δεν θα ξανασυμβεί όσο ζούμε. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να το δείτε. Και αν θέλετε, και είστε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να το δείτε και πολύ καλά, με τα σωστά εξαρτήματα, αξεσουάρ, με τα παιχνίδια του ομίλου φίλων αστρονομίας. Σας το έλεγα και χτες. Είναι συγκεντρωμένη ήδη. Συγγνώμη. Από τώρα στο κτίριο Μη 2 του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, και έχουν βάλει εκεί τα τηλεσκόπια, τα κιάλια τους, τα πάντα, και θα έχετε την ευκαιρία να δείτε κι εσείς με τις οδηγίες τους μέσα από αυτά. Ο Γιάννης από το Χαλάνδρη ήθελε λίγο Marley. Σου αλλάζω εγώ γατήρι.

Don't worry about a thing. Everything's gonna be alright. Από το στόμα σου. Every little thing's gonna be alright. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για λόγο κέφαλου σήμερα. Αν και πάλι ακούσαμε διάφορα, πάλι ακούσαμε για κρούσμα και κάποιος τον έπιασε και όλας κάπου στον άλυμο νομίζω. Είχαν βγάλει έναν έξω που είναι και κακάσχημο. Τέλος πάντων, διαβάζω στη Λάιφο, υδροβιολόγος για λογοκέφαλους, περιττός πανικός. Το πιο επικίνδυνο είδος της θάλασσας είναι ο άνθρωπος, πες τα Χρυσόστομη. Υπάρχει, λέει, μια βλακώδη συμπεριφορά. Δεν υπάρχουν επικίνδυνα είδη που θα μας επιτεθούν όπως βλέπουμε στο Hollywood. Α, πολύ ωραία τα λέει, κύριε Μίλιου. Διαβάζω και επιστρέφω.

και never too late. Μα ναι, και αυτό με κεφαλαία στο ψυγείο πάντα. Ποτέ δεν είναι αργά. Που έλεγε και ο Μάρικ. Στο καημένο μου Μάρικ, τι θυμήθηκες τώρα? Είναι αυτά που τρως κάτι φλασιές. Αλφαρίντιο 989, 9 και 18 πρώτα λεπτά. Είχαμε μείνει στην υδροβιολόγο και διευθύντρια έρευνα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγο, στην κυρία Αναστασία Μίλιου, που μίλησε στη Λάιφο για την αναστάτωση όλη αυτή με τους λαγοκέφαλους. Πάρα πολύ ψύχρεμη και ωραία. Λέει περιττός πανικός από τα social media, ένα κλίμα τρομολαγνίας, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Οι λαγοκέφαλοι δεν είναι περισσότεροι από ότι ήταν πέρσι ή πρόπερσι. Έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχουν πάνω από 20 χρόνια, έτσι. Υπάρχουν κάποιες ανεύθυνες συμπεριφορές σε κάποιες περιοχές. Βλέπουμε βίντεο με ανθρώπους να ταΐζουν λαγοκέφαλους, βίντεο να τους χαϊδεύουν και μετά ακούμε για λαγοκέφαλους που δαγκώνουν. Δεν φταίει ο καημένος λαοκέφαλος. Συνεχίζει ότι εμείς που είμαστε στις θάλασσες χειμώνα, καλοκαίρι, δεκάδες άνθρωποι σε ελληνικές θάλασσες, δεν μας έχει τύχει κάτι αντίστοιχο. Άρα πρόκειται για πολύ συγκεκριμένο στις περιοχές όπου υπάρχει αυτή η βλακώδη, θα έλεγα, συμπεριφορά. Το τονίζει και λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος φόβος και μια μάσκα μας βοηθά να βλέπουμε τι υπάρχει γύρω μας. Δεν υπάρχουν επικίνδυνα είδη που θα μας επιτεθούν όπως βλέπουμε στις ταινίες. Λαγοκέφαλοι, καχαρίες και άλλα παράξενα όπως τα παρουσιάζει το Hollywood. Μένει σε αυτό και μάλλον έχει ένα δίκιο. Αλλά εγώ βράδυ δεν ξαναμπαίνω στη θάλασσα και τίποτα.

0: και δεν έχουν σφίξει ακόμα οι ζέστες. Παραμιλάτε κι εσείς λίγο. Ή κάτι σαν κάτι γιαγιάδες που κοιτάτε, κουνάτε το κεφάλι για να σας συνεχίζετε. Εντάξει, είμαστε κοντά. Λοιπόν, δεν έχουμε τελειώσει με την υδροβιολόγο, την κυρία Μιλιό που μίλησε στη Λάιφο, γιατί το λέτε κι εσείς αυτό για τους ανθρώπους, ότι είναι ο πιο επικίνδυνος στη θάλασσα. Το λέει και η ίδια. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις ελληνικές θάλασσες δεν προέρχεται από τα θαλάσσια ζώα, αλλά από τον άνθρωπο. Και λέει ότι το πιο επικίνδυνο αυτή τη στιγμή στις θάλασσες είναι τα jet ski και τα ταχύπλοα που προσεγγίζουν τους λουόμενους. Και βλέπουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τα ατυχήματα. Και να μην ξεχνάμε, λέει, το οποίο μάλλον το ξεχνάμε, ότι έχουμε πάνω από 300 θανάτους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες από ανθρωπογενή αίτια. Εντάξει. Οπότε νομίζω η συζήτηση για το λαγοκέφαλο εδώ κάπου πρέπει να τελειώσει και να μεταφερθούμε σε μια παιδική χαρά που είναι η Ιωάννα. Προφανώς γιατί τα πιτσιρίκια εκεί είναι η ώρα τέτοια. Και λέει είναι στο ένα ακουστικό, στο αυτή Marley, ωραίο αεράκι. Ανέβγαζα και μια μπύρα εδώ στο παγκάκι. Λέτε να σοκάρω τις υπόλοιπες μανούλες. Για ποτά δεν προλαβαίνεις να πας. Μια χαρά η τραμπάλα να κουμπάς ποτήρι. Σιχά μωρέ τώρα και οι άλλες μανούλες. Νομίζω θα έρθουν και εκείνες. Και θα μου φέρουν άπερολ, ας πούμε, μην νομίζεις. Είναι μην κάνει κάποια την αρχή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
8: Πια.
7: Ναι, και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
8: Ποια επικοδομητικά?
7: Αυτά που πετάνε.
8: Αποδημητικά.
7: Έστω,

και να είσαι σε φεγγάρι που έχεις φάει σκάλωμα με αυτό το κομμάτι, το καινούργιο του Παύλου Παυλίδη, του Πανσελινό. Και να ανοίγεις ραδιόφωνο και να πέφτεις πάνω σε αυτό. Σημάδι. Σημάδι πως πρέπει να πάρεις εισιτήριο για τις 5 Ιουλίου. Παύλος Παυλίδης, Παμπάν και Παιδί Τραύμα στην Πλατεία Νερού. Στο ριλίς, Κυριακή είναι. Αχ, δόξα τον Θεό, μπορώ να μην και εγώ. Για λίγο έχω βασανιστεί τώρα. Εντάξει, έχει και κάποιες και Σαββατοκύριακο, θα τα καταφέρουμε. Τι έχω, πάλι. Υπέροχη Τίνα τους. Πριν την ακούω καθόλου. Μα δεν είναι πολύ ωραίο, γιατί το παίζουμε.

0: about.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
3: Σε ποιο σπορ?
2: Στην Κολύμβηση.
3: Κολύμβηση,
2: ναι.
3: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια Κολύμβησης.
2: Ναι, ναι.
3: Εσύ κολυμπάς?
2: Όχι, εγώ τένις παίζω.
3: Και πού κολλάει το κλειδί?
2: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, εδώ που σου θυμίζουμε τι έχει ζήσει επίσης με τα τραγούδια αυτά. Pink Floyd, Hey You, που σου ήρθε τώρα. Ναι, τρως κάτι φλασιές, Blast from the Past Lane. Μα αυτά είναι τα ωραία στο ραδιόφωνο εσείς. Και αυτή είναι και η γκρίνια μου για τις λίστες, που δεν μπορείς να ξεφύγεις, να παίξεις αυτά που έχει η λίστα. Το οποίο μέσως βαριέσαι και εσύ και ο απέναντι. Αλλά τέλος πάντων, περί ορέξεως κλωτιθώ, που τα έχουμε βρεθεί εδώ, που είναι τέλεια και ελεύθερα. Και σας στέλνει και ταξιδάκι ο Αλφα και το Versus Travel στον μαγευτικό Ρήνο και στην Αλσατία. Πλησιάζει η μέρα της κλήρωσης, είναι 3 Ιουλίου, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Στρασβούργο, Κολμάρ, χωριά Αλσατίας, κρουαζιέρα στο Ρήνο, ιστορικές πόλεις κεντρικής Ευρώπης. Ένα ταξίδι για δύο. Με την αξιοπιστία και την εμπειρία φυσικά του Versus Travel, μπορεί να γίνει δικό σας. Στέλνετε μήνυμα στο 54301. Γράφετε 989. Αφήνετε κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα του επώνυμού σας. Χρέωση 034 ευρώ ένα SMS με FIPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο site μας alfaradio989.gr. Και κλήρωση, είπαμε, Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέκα. Και με ύφος αυτό το φεύγει όμως μετά. Mercury Rev, The Dark Side, The Dark Is Rising. Πάτω κάτω.

0: Maisy Star και Fade Into You. Είναι εδώ που η καψούρα χτυπάει κόκκινο. Νομίζω είναι στο top 10 των καψούρα τραγουδών αυτό το Maisy Star. Τίποτα, εδώ έχουμε χαζέψει λίγο με το βραδινό αυτό ουρανό, με την ευθυρά μισή τώρα σκοτίνιασε πια τελείως και φαίνονται όλοι οι πλανήτες. Κοιτάξτε λίγο ουρανό, σταματήστε πια λίγο την οθόνη. Είναι πιο ωραία αυτή του ουρανού εκεί πάνω, σήμερα ειδικά. Τώρα πρέπει να τραγουδήσω εγώ μέχρι να φτάσει στο το πρόγραμμα που λέγαμε.
1: Καλησπέρα σας λοιπόν από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Over and Over Again, Ben Folds 5 και Mess. Νομίζω ότι τους ξεφύγαμε και σήμερα. Σβήσαμε γλυκά γλυκά. Πάμε και σπίτια μας 10 παρά λίγο. Πριν φύγω να σας θυμίσω πως μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ένα σκουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους σας που έχετε στην εφαρμογή και η Avin θα τους 10 πλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Μαζί σας από τις 8 έως τώρα ήταν ο Θάνος Μπούπας, η Μαρία Καραουλάνη και η Αφροδίτη Σμίτη. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα και τα μηνύματα και ό,τι μοιραζόμαστε κάθε βράδυ εδώ. Και τα λέμε πάλι, α όχι αύριο, τη Δευτέρα, συγγνώμη, αύριο αύριο άδεια μανούλας. Πάει να μαζέψει παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο τότε. Δευτέρα, γεια.

0: Γεια σου καλή μέρα, γεια σου καλή νύχτα, γεια σου καλή νότσες.
1: Γεια σου, Χέρετα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχουμε νέα. Δύο οδηγοί πιάστηκαν στις Μπουνιές πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση. Ερχόταν το τρένο, αυτοί συνέχιζαν να πλακώνονται. Δύο 15χρονοι έκαναν ληστείες στη Βούλα. Ένας 77χρονος δεν βρήκε πάρκινγκ και επιτέθηκε με τρίαινα σε αυτούς που του πήραν τη θέση. Εμείς εδώ στη θέση μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη μας στέλνει τραγουδάκια, η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεται ταχυτικά, ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και με χαρά αλλά και τιμή σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα στήλη στην εκπομπή μας. Κάθε μέρα θα φιλοξενούμε ένα πολιτικό αρχηγό. Αρχίζουμε με τη Μαρία Καριστιανού. Την κλέψαμε από το Μέγκα.
3: Έχουμε κανονίσει εδώ και αρκετό καιρό μια συνέντευξη με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λυμμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γκρασία, η δικηγόρος κυρίας Καριστιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γκρασία σύνδεση. Για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα. Και για ακόμη μία φορά, είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
4: Αυτό γιατί, σας το λέμε. Γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καριστιανού και από την κυρία Γκρασία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική. Δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο καλεσμένος, και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Έλα ρε παιδιά, το τόσο το κάνατε τόσο. Καθυστέρησε στο ραντεβού ή δεν ήρθε καθόλου. Παλιά γινόντουσαν αυτά και όχι σε έστεινε στο Skype, αλλά σε γωνιές.

0: Εντάξει, καθυστέρησε λιγάκι. Αλλά αν θες να ακούσεις τις απόψεις του κόμματος, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι. Κυρία Γρατσία, για παράδειγμα, παλιά μπορεί να ήταν στη Νίκη και τι σημαίνει αυτό. Τώρα είναι στρατευμένη στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Και ετοιμάζεται, μάλλον θα αναλάβει και υπουργείο, γιατί θα μου πεις αν αναλάβει υπουργείο, θα συνεργαστεί. Όχι, αυτοδυναμία θα έχουμε.
1: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
2: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
1: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις, διότι το αν θα σίγουρα, όπως έχει δηλώσει επίσης κύριε Καρισιανού, δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη, αλλά καλό θα είναι να λειτουργήσουμε συνετά και να μένουμε.
2: Όχι,
1: να
2: άλλο λέω, εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε γιατί, ή εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
1: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Στο κόμμα το δικό σας η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
1: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Όχι, καλά, το ρωτάω εσείς τι πιστεύετε. Αφήστε
1: αυτό
3: το.
1: Ότι... Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Το βασικό είναι τι πιστεύουν οι πολίτες και ο λαός ο οποίος κυριαρχικά θα αποφασίσει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα έχουμε πάρα πολλές αυτοδυναμίες από ό,τι μου προκύπτει. Δηλαδή, έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, σίγουρα. Έχουμε αυτοδυναμία του Τσίπρα. Έχουμε αυτοδυναμία του Πασόκ. Έχουμε της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Έχουμε του Βαρουφάκη. Ο μόνος που δεν διεκδικεί η αυτονομία από μόνος του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα πάει δίπλα στον Άλεξη. Όλοι κερδίζουμε, όλοι νικάμε.

0: διαμαρτυρήθηκε η κοινωνία ώρα Μέγκα γιατί δεν πήγε η κυρία Καριστιανού. Εμείς θα διαμαρτυρηθούμε για την κοινωνία ώρα Μέγκα. Δηλαδή δεν το περιμέναμε αυτό το οποίο συνέβη. Και το λέμε ειλικρινά. Δηλαδή μας είχαν συνηθίσει να έχουν μια σοβαρότητα σε σχέση με το σχολιασμό των γεγονότων ή την αναπαραγωγή τους. Αλλά να μιλάνε με πιθανότητες για κάποια θέματα τα οποία είναι τόσο λεπτά, όπως μια εγκυμοσύνη, είναι κάτι που δεν περιμέναμε από τη συγκεκριμένη εκπομπή τουλάχιστον.
1: Με γάμους και χαρές, γιατί ήταν ένα Σαββατοκύριακο με πολύ αγάπη, πολύ έρωτα. Θα πάμε να δούμε το γάμο που έγινε στη Μεσσηνία, Δανάη Μπάρκα, με τον καλό της. Ήταν όλοι.
2: Δεν ξέρω, είναι αληθεύει ότι είναι Αίγιος η Δανάη.
1: Υπάρχει αυτή η φήμη, δεν έχει πει, δεν έχει επιβεβαιωθεί και η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη περίοδο.
2: Ό,τι και να είναι, να είναι ευτυχισμένη.
1: Ακριβώς.
2: Και τα παιδιά βίωνε ανθόσπαρτον.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Άνθη, τώρα σοβαρά βγαίνεις και λες εσύ που έχεις μια διαφορετική στάση μέχρι τώρα ότι είναι έγκυος ή βάζεις και ένα ερωτηματικό ένας άνθρωπος που δεν το γνωρίζεις και σε λένε Άνθη, να σε λέγανε Ελενία, οκ.

Δεν είναι μόνο η Λενιά που τα ξέρει όλα. Τα πάντα γνωρίζει και ο κύριος Ποσειδώνας. Ποιος είναι ο Ποσειδώνας, το έχουμε ξαναπεί. Υποψήφιος για το κόμμα του Βελόπουλου.

0: όπως η Δόνας, υποψήφιος που αναλαμβάνουμε με το κόμμα του Βελόπουλου, εκτιάζει τον εαυτό του. Τον θαυμάζει πάρα πολύ. Όχι μόνο γιατί τα ξέρει πάντα όλα, αλλά και γιατί έχει μεγάλη αποδοχή στα social. Τώρα, γιατί έχει αποδοχή, θα το δούμε σιγά σιγά. Προς το παρόν, ο άνθρωπος πανηγυρίζει.
1: Πάει, καταστράφηκα ιντερνετικά. Οι haters μου σήμερα θα πρέπει να στήσουν πάρτι. Είδα τα στατιστικά των καναλιών μου και θέλω να κλάψω. Έχω 268.000 followers σε Facebook, TikTok και Instagram και κάνω μόνο 850.000 προβολές την ημέρα κατά μέσο όρο. Καταλαβαίνετε? Δράμα. Και το χειρότερο, από αυτούς 268.000, ο κάθε follower βλέπει κατά μέσο όρο μόνο ένα βίντεο τη μέρα. Όλα τα υπόλοιπα views μου τα κάνουν 9 άτομα, άσχετα. Από αυτούς άσχετους, κάθε μέρα γράφονται 300 καινούργοι. Αν συνεχιστεί αυτή η συμφορά μέχρι τις εκλογές τον Οκτώβριο, θα έχω φτάσει μόνο τους 320.000 followers. Κάτι παραπάνω από 1.000.000 views την ημέρα.
2: Δράμα!
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό στα απλά ελληνικά? Ότι αυτή τη στιγμή με ακολουθεί το 4% των Ελλήνων που έχουν social media. Και μέχρι τις εκλογές αυτό θα φτάσει μόνο στο 5%. Εκείνο το ταβάνι μου. Το υπόλοιπο 95% των Ελλήνων, αυτή τη στιγμή βλέπουν μόνο ένα βίντεο μου κάθε 10 μέρες. Και τον τελευταίο μήνα των εκλογών θα έχω καταφέρει άντε να βλέπουν ένα βίντεο μου 4 φορές το μήνα. Δηλαδή ένα κάθε εβδομάδα.
2: Όλη η Ελλάδα.
1: Στη Δυτική Αθήνα που θα πολιτευτώ. Εκεί έχω καταστραφεί τελείως. Ολοκληρωτικά. Οι 11.000 followers που έχω αυτή τη στιγμή στα Δυτικά μέχρι τις εκλογές, άντε να γίνουν 15.000. Followers που θα βλέπουν βίντεο μου κάθε μέρα προεκλογικά. 30 βίντεο το τελευταίο μήνα. Και έχω κι άλλους 300.000 δυνητικούς ψηφοφόρους στη Δυτική Αθήνα που θα δουν τουλάχιστον 4 βίντεο μου προεκλογικά
2: τον τελευταίο μήνα.
1: Μεγάλη αποτυχία είναι. Γι' αυτό βοηθήστε τον Ποσειδώνα.
2: Σώστε με.
1: Κάντε μια κοινοποίηση τώρα να πάει το βίντεο πατού.
2: Πάμε δυνατά.
0: Θα βγει εδώ που τα λέμε πάντοτε. Εμείς επιλέγουμε τους καλύτερους. Ο συγκεκριμένος αρέσει. Είναι σαν το σπαλιάρα, ας πούμε. Είναι ο σπαλιάρας του διαδικτύου. Των social. Και αυτός κάνει αυτοκριτική, το όπως ακούσατε. Όπως την είχε κάνει και ο Γιάννης Σπαλιάρας.
3: Στον καθρέφτη μου κοιτώ. Τι ωραίο είναι τεκνό. Που να μην αβάσκαθω στο λεξικό. Του μπαμπινιώτη αν θα δεις δίπλα.

0: το γυμνάζω σου μπορώ να το θαυμάζει το κοινό. Ενώ εσύ είσαι πάντα σοβαρός και μπορείς το αλήθεια να είσαι και πολύ πιο έξυπνος. Μα εγώ αρέσω, ναι αρέσω, μου αρέσω. Και για σένα ναι, δεν θα μπορέσω. Ναι αρέσω, αρέσω, αρέσω. Και αισθάνομαι γαμάουα.
1: Ευτυχώς ίσα το γλιτώσαμε και το φτιάξαμε. Επιστρέφουμε στον αγαπημένο μας Ποσειδώνα. Επαναλαμβάνουμε να τον ψηφίσετε. Θα είναι με τον Βελόπουλο. Μιλάμε ένα σοβαρός άνθρωπος σε ένα σοβαρό κόμμα που έχει ένα σοβαρό αρχηγό. Και γιατί έχει τόσο ακόλουθους, γιατί λέει αλήθειες. Γιατί λέει αυτά που μας κρύβουν τα υπόλοιπα τα συστημικά τα μέσα. Για παράδειγμα, πριν από κάνα μήνα μας ενημέρωσε για ένα πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε. Αυτός όμως το είχε προβλέψει.
2: Νετανιάχου είναι νεκρός και οι Ισραηλινοί δημοσίευσαν βίντεο AI για να διαψεύσουν το θάνατό του. Αυτό είναι το βίντεο που δημοσίευσαν. Δείτε το καφέ, το ποτήρι. Το είδατε. Δείτε το αργά τώρα. Δεν χύνεται με τίποτα. Δείτε το που βάζει το χέρι στην τσέπη. Το προσέξατε. Η τσέπη φουσκώνει από μόνη της. Ξεκάθαρα AI.
3: Όλα τα ξέρω εγώ.
1: Όλα τα ξέρει ο άνθρωπος. Έχει πεθάνει ο Νετανιάχου, όπως έχετε καταλάβει. Όλα αυτά ότι παίρνει τηλέφωνο τον Τραμπ, ότι έχουν μεταξύ τους ένα μπιφ, δεν ισχύουν. Και πώς αποδεικνύεται από τον καφέ που έπινε και από την τσέπη του, γιατί φούσκωνε από μόνη της. Ψηφίστε τον! Να μου πεις δεν υπάρχουν άλλοι. Από τέτοιους θα δούμε πάρα πολλούς. Αλλά ξερόλα σαν τον Ποσειδώνα ουδής.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Breakfast at Star.
2: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
1: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπορεί να μην το γνωρίζεις, αλλά αυτό που ζεις έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θέλουμε να το μοιραστούμε. Και υπάρχει τρόπος, βεβαίως, ένα τηλεφωνικό κέντρο σε περιμένει, 212-212-4800 και ένα email, είναι δικό σου, onair@alfaradio989.gr και ένα Viber που να στείλεις γραπτό μήνυμα, 6947-989-989. Και έχουμε τον Καρανίκα. Πόσο καιρό έχει να βγει ο Καρανίκας να μιλήσει για τα θέματα που τον απασχολούν? Πάνω από 24 ώρες. Δηλαδή, μαύρα μάτια κάναμε να τον δούμε, αλλά ευτυχώς επιστρέφει και μιλάει με το δικό του τρόπο, ήπια θα μπορούσαμε να πούμε, σχετικά με τους πρώην συντρόφους του.
3: Θα δοθεί σε όλους τους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει έχω κόμμα, αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος, το οποίο μάλιστα με θράσος το στηρίζουν και όχι με συνέπεια, καθότι δεν υπάρχει προγραμματική.
4: Πάντως είστε πολύ σκληρός τώρα.
3: Υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας. Το μανιφέστο, το οποίο είναι το πιο αστείο, και η διακήρυξη που έχει στοιχεία για το τι θεωρεί κοινωνική διεργασία, αλλά δεν έχει καμία αντιπαράθεση με τον νεοφιλελευθερισμό. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει αυτό που είναι τώρα, να διαλυθεί.
2: Δεν διαλύεται ακριβώς, θέλω να σου πω, κύριε Καρανίκα μου, σύντροφε Καρανίκα μου, κατεδαφίζεται. Κατεδαφίζεται πολλού τελικά. Όπως γράφανε παλιά τα σπίτια, που ήταν φωλίες αγάπης.

0: ακόμα για όλους τους Έλληνες. Το σπιτάκι Ερείπιο.
1: Κατεδαφίζεται πολλούνται υλικά.
0: Όπως και γίνει με τους χριστιανικούς οπαδούς, με τους χριστιανούς οπαδούς που κατεδάφισαν, θυμάστε, τους ναούς του Δωδεκαθέου. Αλλά το Δωδεκάθεο εδώ επιστρέφει. Υπάρχει ένας στρατιωτικός ο οποίος ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο. Λίγο περίεργο όλο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλοι συναδελφοί του Δωδεκαθεϊστές. Και επί τη ευκαιρία τα κανάλια τους βρήκανε, πήγανε και τους κατέγραψαν. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Όλοι θα ακούσετε. Συνοδεύεται από μια εικόνα που είναι περίεργη. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέραν ακριβώς τα λόγια και κρατούσαν ένα κινητό. Και διάβασαν από το κινητό προσευχή στο Δωδεκάθεο, που μάλλον είναι μια αντίφαση.
2: Θα πούμε κάποιον ύμνο στο δίπολο της Αθηνάς, στον Θεό Ερμή, και οι αίριες θα κυκλώσουν το βωμό. Κλήθη μου Ερμία, Διός Άγγελε, με άδωση Παγκρατός, Παγκρατές ιτορέχων, εν αγώνιε, κύραν εθνητών, έφρον ποικιλόβουλε, διάκτορε αργυφόντα, πτηνοπέλδηλε, φίλανδρε, λόγου θνητήσι προφήτα, κορικιώτα μάκαρ εριούνιε, εργασίες επαρογέ, φίλες θνητής εν ανάγκης, γλώσσης δεινών όπλων, το σεβάσμιον ανθρώπισιν. Κλήθη μου ευχομένου, διότου τέλος εσθλών οπάζων εργασίεση, λόγου χάρισιν και μνημοσύνησιν.
0: Το νη καταλάβει, είναι δόνηση. Δεν είναι κάτι, δεν είναι απλώς ένα ήχος, δεν είναι ένα γράμμα. Με δονήσει επικοινωνούσαν οι 12 θεοί. Αυτές οι δονήσεις ήρθαν στην εποχή μας και έγιναν τραγούδι. Ακούστε τώρα το AI τι κάνει, τα προφέρει τελείως λάθος.
3: Κάβε καφέι στο λόιμπο ψηλά, πάνω από κόσμου στο γασταφτερό ουρανό.
0: Στο γασταφτερό είναι ο αστραφτερός, έτσι.
3: Την έγκλη της, όσες με τη βλοκερή φωνή βρουν το φωνάζει.
0: Ο ΣΕΣ είναι ο ΖΕΒΣ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πρέπει να ξέρεις ότι η Αλσατία σε περιμένει. Σε περιμένει ένα υπέροχο ταξίδι. Στρασβούργο θα δεις, παραμυθένιο Κολμά θα δεις, θα πας βόλτα εκεί στους Αμπελώνες, θα δεις τι σημαίνει η γαλλική ατμόσφαιρα και μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο επίσης σε περιμένει. Θα δεις ιστορικές πόλεις, θα περάσεις ανάμεσα στην κεντρική Ευρώπη. Όλο αυτό με τη βοήθεια του Αλφα Radio 989 και την αξιοπιστία αλλά και την εμπειρία του Versus Travel. Όλα αυτά θα γίνουν δικά σου. Γιατί στις 3 Ιουλίου έφυγες, καλό ταξίδι, bon voyage όπως λένε στη Γαλλία, γιατί θα έχεις μια συμμετοχή που στοιχίζει μόλις 0,34 ευρώ και θα είσαι ο νικητής, δεν το συζητάμε. Τι άλλο πρέπει να κάνεις? 989 θα γράψεις, θα αφήσεις ένα κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, όλα γιώτα, ονοματεπώνυμο, το δικό σου, θα το στείλεις στο 54301. Είπαμε πότε θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Είναι ένα ταξίδι που είναι ακριβό. Δηλαδή, αν πήγαινε, θα έδινε περίπου 3.000. Τώρα το άτομο, έτσι. Τώρα είναι δικό σου, γιατί έχει και ξενοδοχεία, έχει και αεροπλάνα, έχει πρωινά, έχει τα πάντα. Όλα είναι για σένα. Και ξεναγήσεις μέσα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Εμείς είμαστε εδώ για να σου πούμε καλό κατεβόδιο. Και όταν λέμε εμείς, είμαστε ο Σταμάτης Καλούτσος, φροντίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη, τη μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγια για την επιμέλεια των ηχητικών. Και ο κύριος Γιαννούλης, ο γνωστός βουλευτής, ο οποίος επελέγει από τον κύριο Φάμελο για να εκπροσωπεί πλέον, είναι εκπρόσωπος τύπου, το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα όμως που ο κύριος το ξεχνάει. Ξεχνάει ότι τον έβαλε ο Φάμελος και ότι πρέπει να μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για τον Τσίπρα.
4: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση.
5: Προσευχόμαστε. Εσείς δεν πρέπει να πείτε
4: Θεός ο Φάμελος. Ορίστε. Ναι, σωστά,
3: Θεός ο Φάμελος. Τα μπερδεύουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν πού ανήκουν. Αλλά ξεχάσει τον άνθρωπο που σε έκανε και εκπρόσωπο τύπου. Ένα τραγούδι που βγαίνει μέσα από την ψυχή του κάθε ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Που έχει ξεχάσει ήδη το Φάμελο, τον αρχηγό.

0: Αυτό το τραγούδι είναι ιταλικό. Ονομάζεται Applausi, που σημαίνει χειροκροτήματα. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν όλοι μαζί τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μιλήσει αντικειμενικά φυσικά για το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, πώς σκέφτεται και το τι προσόντα έχει η αδερφή του, η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να γίνεται της τρελής στον Κυφισό? Βεβαίως και δεν θέλει. Αλλά μέσα στις δυνατότητες.
2: Δεν απαντάτε σε ένα βασικό ερώτημα, το έχουμε ρωτήσει και σε άλλους συναδέλφους σας. Γιατί ο κόσμος να ξαναψηφίσει Μητσοτάκη για τρίτη θητεία? Μάλιστα σε ένα περιβάλλον όπως βλέπουμε με 15 κόμματα που έχει πάρα πολλές επιλογές. Υπάρχει βαρεμάρα, λέει ένας κόσμος βαρέθηκε, ρε παιδί, δεν θέλω Μητσοτάκη άλλο.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Τι κάνουμε εκεί?
1: Βαρέθηκε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, την επόμενη μέρα, τι είδους κυβέρνηση θα υπάρχει?
2: Ποιος είναι ο επόμενος,
1: δηλαδή? Εγώ πρέπει να σας πω ότι στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Ειλικρινώς στενοχωρέθηκα. Δεν θύμωσα όσο στενοχωρέθηκα με τη θέση που πήραν τα κόμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συμπέρασμα, το είπε η Ντόρα. Ο Κυριάκος είναι έξυπνο πουλί. Τώρα θα σκεφτείτε μια χαζουμάρα ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται

0: Στον ουρανό υπάρχουν πουλιά, έξυπνα που πιάνονται από τη μύτη. Στις θάλασσες υπάρχουν καρχαρίες που έχουν μύτη, μυρίζουν και επιτίθενται. Ακόμα δεν έχουν επιτεθεί δηλαδή, αλλά ο Λιάκας είναι σίγουρος ότι σε λίγο θα πάμε στην παραλία και θα αντιμετωπίσουμε ένα ολόκληρο κοπάδι από καρχαρίες. Ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Έλα Γιώργο, έχουμε καινούργια εμφάνιση, έχουμε.
1: Καλημέρα σας πάλι.
2: Βοηθήστε με λίγο τώρα, εμείς τα λέμε και λίγο αυθαίρετα, δεν είμαστε ειδικοί. Την Πέμπτη λοιπόν μου στέλνουν εμένα το βιντεάκι με τον καρχαρία, το Μάκο, 2,5-3 μέτρων, 200-300 μέτρα από την ακτή στην Ανάβησο. Από όπου και αν το δεις, μια στιγμή γιατί. Από την ακτή ήταν 300 μέτρα. Από τα βράχια δεξιά από τη γλίστρα ήταν 100 μέτρα. Ένα μίλι δύο πιο κάτω που είναι το νησάκι ανάμεσα στον Πάτροκλο και στη, τα ξέρετε εσείς, και στο Σούνιο, δύο μέρες αργότερα βλέπουμε το πτερύγιο αυτό. Τώρα δεν θα κάνουμε, δεν θα τα αντιπαραθέσουμε να δούμε αν τα πτερύγια είναι ίδια. Μπορεί να είναι και το ίδιο. Εσύ τώρα εικάζεται ότι είναι το ίδιο ψάρι στην ίδια περιοχή ή ότι είναι άλλο ψάρι. Άλλους καρχαρίες δηλαδή.
1: Από αυτό που είδαμε για αρχή, εικάζουμε ότι είναι το ίδιο. Διότι αυτό που ανεβάσατε και εσείς στο blog σας και δεν ενημερωθήκαμε αμέσως γιατί τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Είδαμε ότι ο δικός σας ήταν Μάκο Καρχαρίας θηλυκός ενήλικας.
2: Θηλυκός ενήλικας ήταν.
1: Ναι, ναι.
2: Που σημαίνει πήγε το έξω για να γεννήσει, κύριε Ιτακλήμου, αυτός.
1: Αυτό πήγα να πω, ότι πλησιάζει τις ακτές για να γεννήσει. Οπότε όταν έρχονται για να γεννήσουν, μένουν για λίγες μέρες. Αυτή τη στιγμή ο καρχαρίας στη θάλασσα έχει εξαφανιστεί ήδη. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στην
2: περιοχή. Άρα λοιπόν η δεύτερη καταγραφή ήταν η αποχώρηση του καρχαρία από την περιοχή, για να το πω έτσι απλοϊκά.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε αν είναι ο ίδιος ακριβώς. Το ίδιο άτομο ή αν πρόκειται για διαφορετικό καρχαρία. Αυτό που μπορούμε όμως να δούμε είναι ότι. Και να παληθεύσουμε πάλι ότι δεν πλησιάζουν τόσο την ακτή όσο νομίζει ο κόσμος.
2: Ωραία. Επειδή
1: δηλαδή,
2: λοιπόν και εγώ με έχει στοιχειώσει.
1: Πραγματικά το εννοώ.
2: Η υπερκαταγραφή φέτος με έχει στοιχειώσει. Και μπαίνω και διαβάζω ό,τι άρθρο υπάρχει. Διάβασα λοιπόν ότι ο Μάκο Καρχαρίας είναι ο πιο γρήγορος καρχαρίας από όλα τα είδη. Και από το Λευκό και από τον Τίγρη και από τον Ταύρο Καρχαρία κτλ. Τον Μπούλσαρκ. Είναι το πιο γρήγορο. Και είναι και ένα είδος αρκετά επιθετικό. Είναι το πιο επιθετικό είδος που ζει στις ελληνικές θάλασσες, ο Μάκο. Αυτό διαβάζω τουλάχιστον. Ισχύει αυτό?
1: Είναι επιθετικό, αλλά δεν έχουμε τόσες επιθέσεις ανθρώπους. Όταν λέμε επιθετικό, εννοούμε για δυνητική επίθεση που μπορεί να γίνει σε ατύχημα, να μας μπεδέψει με άλλο φύραμα. Δεν λέμε ότι σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους, ας πούμε, τρώει περισσότερους ανθρώπους και τέτοια.

0: Υπάρχει μια ερωτική διάθεση από ό,τι καταλαβαίνω απέναντι στον Καραχαρία. Λόγω καλοκαιριού. Και λέγαμε ότι η εικόνα μεταξύ εμπνεύστηκε προφανώς από τον Γιώργο Λιάγκα. Αλλά δεν είναι μοναδική. Και ο Τζίο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που θα γίνει πρωθυπουργός. Ο Μεγαλέξανδρος, ναι. Και αυτός έχει εμπνευστεί από τον ίδιο, από τον Γιώργο τον Λιάγκα.
1: Λοιπόν, στο... από ό,τι κατάλαβα.
2: Σε άλλα νέα, δεν τον έχουν καλέσει ακόμα για να πάει σε κάποιο πάνελ. Αλλά αν θα πήγαινε, σε ποια εκπομπή θα ήθελε να είναι?
1: Καλά τώρα.
2: Στη δική σου.
1: Ο θρύλος, το πρότυπό μου, όλοι ξέρετε τον κύριο Γιώργο Λιάγκα εδώ, ανόητα.
2: Και το έχεις στο γραφείο σου, δηλαδή με το που έρχεται κάποιος?
1: Ναι, αφού βλέπεις, έχω καμιά δεκαριά εκεί στα πλάια, αλλά πάνω στο γραφείο μου, για να το κοιτάω όντως κάθε μέρα, είναι ο Γιώργος.
2: Θα πήγαινε σε κάποια εκπομπή του χρόνου, θα πήγαινε σε κάποιο πάνελ?
1: Δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω άμα θα πει, δεν ξέρω, είναι... Μόνο με τον Γιώργο. Πιστεύω θα ήμουν το perfect balance, you know. Γιατί έχω μέρες που είμαι on fire, έχω άλλες μέρες που λέω κάποιος σήμερα, ξέρεις, θα το ακούσει, you know what I mean. So I think I'm perfect για panel φάση, yeah.
2: Λένε ότι θα επιστρέψει στην τηλεόραση του Sky το Big Brother. Θα πήγαινε σε...
1: Εγώ και ο αδερφός μου, άμα ήμασταν μαζί, θα πήγαινα 100%, yeah.
2: Να καλός πιστεύει?
1: Ο καλύτερος. Μα όμοιο πόνο, ο μόνος ανταγωνιστής είναι ο Μπέντζι εκεί, σίγουρα. Γιατί είναι λίγο πιο τρελός από μένα.
0: Είμαστε έτοιμοι. Του χρόνου θα έχουμε το Λιάγκα. Δεν ξέρω αν θα ανανεωθεί η σύμβασή του, μάλλον. Με το Τζίο. Να υπάρχουν και υπότιτλοι, γιατί μιλάει γλυκά όπως έχουμε ακούσει. Και δεν καταλαβαίνουμε πολλά εμείς. Είμαστε στη φάση Τσίπρα. Δηλαδή πήγαμε στο φροντιστήριο της γειτονιάς.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί

0: Μέσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είναι μαζί μας ο Δημήτρης, ο οποίος χαιρετάει όλη τη ραδιοφωνική ομάδα και λέει με 3,77 χρονός. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι κάποιος με 77 χρόνια στην πλάτη του πήρε μία 3,1 και επιτέθηκε σε κάποιους που παρκάρανε στη θέση που ήθελε εκείνος να έχει. Λέει, αν αρχίζουμε να χτυπάμε εμείς με βελάκια που είχαμε πιτσιρίκια ή με τη σφεντόνα, έλα, τι θα μας κάνουν, άραγε, τίποτα, θα γίνουμε ειδήσεις. Επίσης μαζί μας ποιος είναι, είναι ο Αποστόλης. Βρε καλός τον Αποστόλη. Μας καλημερίζει και εκείνος και λέει ότι έχω μάθει ότι ετοιμάζει ο Αντένα ένα παιχνίδι που θα παρουσιάζει ο Λιάγκας και θα πέφτουν οι παίκτες μέσα σε μια πισίνα με σκυλόψαρα, με καρχαρίες. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ήδη ο Λιάγκας έχει τους καρχαρίες, παίκτες δεν ξέρω αν θα βρούμε, αλλά στη χειρότερη μπορεί να πέφτει και ο ίδιος, μια που έχει τη δυνατότητα να τους σαγηνεύει. Αυτός που σαγηνεύει τους ψηφοφόρους είναι ο Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, δεν το συζητάμε. Και επειδή τώρα τελευταία γίνονται πολλά γκάλοπ, έχουμε και ένα αξιόπιστο γκάλοπ. Το έχει κάνει ένας οπαδός του που σύντομα θα είναι και υποψήφιος βουλευτής. Αυτός λοιπόν ο οπαδός μας ανακοινώνει το δικό του τον γκάλοπ. Φυσικά θα έχει αυτοδυναμία ο Βελόπουλος.
4: Δες λίγο το βίντεο γιατί θα σου εκμυστηρευτώ κάτι. 10 μέρες πριν, στην επίσημη παρουσίαση του Κυρανάκη, άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται αρκετά κοντά μου, αλλά αποτελεί μέρος της Νέας Δημοκρατίας, μου εκμυστηρεύτηκε ότι σε κλειστό meeting του ΣΥΠΑ στη Βόρεια Ελλάδα η Ελληνική Λύση κάνει πάρτι και στην Αλφα Θεσσαλονίκης ισοβαθμεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δείτε λίγο τη δημοσκόπηση και αυτή είναι ψεύτικη. Η Ελληνική Λύση αυτή τη στιγμή στην Αλφα Θεσσαλονίκης είναι πρώτη. Είναι πρώτη και με διαφορά. Και έτσι θα έρθει η αλλαγή που ζητάμε όλοι. Έτσι θα καταρρεύσει το σύστημα. Μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις το 19 και το 23 ήρθε η ώρα και ο Έλληνας καταλαβαίνει ότι η Ελληνική Λύση αποτελεί μονόδρομο για τη διακυβέρνηση της χώρας και όχι απλά μια ψήφο διαμαρτυρίας. Εάν σηκωθεί το 50% που δεν ψηφίζει και πάει και ρίξει στην κάλπη την ψήφο του, τότε θα αλλάξουν όλα.
3: Παλιά είχαμε από τις πρεσβείες γκάλοπ που ήταν μυστικά και δεν τα μάθαινε κανένας, αλλά κάποιοι που είναι εχωμένοι μέσα στα πράγματα μας πληροφόρουσαν τι συμβαίνει. Αλλά τώρα έχουμε κλειστά meeting που μιλάνε για γκάλοπ που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Τα ξέρω συγκεκριμένος μόνο.
5: Είσαι ψεύτης και παραμυθάς, μας νοστράρεις σε ένα
3: φύλλο. Αυτό ξέρετε από πού είναι, από μία ταινία που ονομαζόταν ο Παραμυθάς. Ο Παπαμιχαήλ έβρισκε το Ζαμπέτα και τραγουδούσαν μαζί.

0: Χαμός με τους καρχαρίες, παιδιά. Ο Μπάμπης μας λέει ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας που αναφέραμε προηγουμένως μας ήρθε από το Ισραήλ. Άκου πληροφορίες. Μπράβο. Έχει κλείσει, λέει, διαμονή για 4 βράδια και 5 μέρες. Το είπε μία θεία του. Σε Airbnb στην Ανάβησο, διαμένει εκεί και η θεία του. Δεν ήρθε, λέει, να γεννήσει, αλλά να βρεθεί με άλλους Έλληνες μεγαλοκαρχαρίες για να δουν το θέμα της ακρίβειας. Ωραία! Μόνο εδώ τα ακούτε αυτά, έτσι. Αλφα Ρέντιο. Επίσης έχουμε. Τι παιχνίδια λένε αυτά με πισίνα καρχαρίες. Έχουμε λαγοκέφαλα που είναι και της μοδός. Βεβαίως, πολύ σωστά. Δεν ξέρουμε αν είναι στις πισίνες, παιδιά, σύντομα θα μπουν και στα σπίτια. Δηλαδή θα αρχίσουν να μας χτυπάνε τα σπίτια για να μπουν οι καρχαρίες να μας δαγκώσουν. Κάποιοι χτυπάνε και το σπίτι της Κατερίνας Λάσπα. Δεν είναι καρχαρίες, είναι αρσενικά. Δεν θα βάλει όποιον και όποιον.
1: Τι πιστεύεις ότι πιστεύει ο κόσμος για σένα? Θα βάλω και σαν Κατερίνα Λάσπα την παρουσιάστρια.
2: Πω, τη δύσκολη ερώτηση, για πες, ναι.
1: Αλλά εδώ θα ήθελα να το δούμε σαν άντρας προς γυναίκα. Σε έχω ζήσει στα χρόνια τα νεανικά σου που βγαίναμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Πάντα ήσουν μια κούκλα, πάντα ήσουν μια ωραία γυναίκα. Πάντα όμως ήσουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Όχι προσεγγίσιμη. Τι εννοώ? Πέρα από ότι είχες τη δική σου προσωπικότητα, είχες πάντα μια φάση ότι εσείς, τι να μου πείτε τώρα όλοι εσείς.
2: Καλή, μην τα λες τώρα.
1: Όχι, γιατί, τα λέω.
2: Γιατί είμαι και ελεύθερο κορίτσι, ναι, και δημιουργείς μεγαλύτερο φόβο. Θα θέλει κανένας άνθρωπος να.
1: Κοίταξε, άμα έχουν φόβο να κάτσουν εκεί που είναι. Ναι. Αν θέλεις να είσαι με τη Λάσπα.
2: Να το πεις όμως.
1: Βεβαίως.
2: Ναι,
1: αν θες να είσαι με τη Λάσπα, πρέπει να έχεις γκάτς. Συγγνώμη που θα το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι κάτι που το κάνεις τώρα, ξαναλέω. Γιατί τώρα κάποιοι θα νομίζουν ότι μήπως τώρα τη λόρ. Όχι. Έτσι ήταν, παιδιά.
2: Όπως αυτό ισχύει. 100 φορές περισσότερο τώρα, με ό,τι τρόμο δημιουργήσω, γιατί στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό, ειδικά που έχω και κορίτσια, εάν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άπειρη προσπάθεια χρειάζεται και υπάρχουν προδιαγραφές. Τις έχουμε γράψει, τις λέμε.

0: Με τρελά φιλιά περνάνε.
1: Εν πρώτη να μην καπνίσει.
0: Η Σάσα Μπάστα, γνωστή τραγουδίστρια καλλιτέχνη και ο σύζυγό τη.
1: Νεράκι. Στα κέντρα να.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύο πιτσουνάκια.
2: Πώς καταφέρνει να διατηρεί το γάμο τόσα χρόνια, αυτόν τον έρωτα.
3: Αυτή η φλόγα που έχουμε είναι ότι ο ένας πάντα στηρίζει τον άλλον. Είμαστε λίγο στην καψούρα ακόμα, μωρό μου, αγάπη μου, καψούρα μου, ερωτά μου. Πού θα φύγεις τώρα να με φιλήσεις, έφυγες χωρίς να με φιλήσεις. Εντάξει, επειδή εμείς ζούμε 6 μήνες στην Αθήνα, 6 μήνες στη Μύκονο, έχουμε λίγο και την απόσταση, ξέρεις τώρα μέχρι να τελειώσει ειρήνη το σχολείο. Οπότε, θα στείλεις και μια όμορφη φωτογραφία. Να μην ξεχάς και τι γυναίκα έχει. Δεν θα του στείλεις και ένα πικάντικο μήνυμα, σε σκέφτομαι τώρα και τέτοια. Δεν πρέπει. Πιτσουνάκια κανονικά. Έχουν λίγο και οι φίλοι μας κορυδεύουν, αλλά δεν πειράζει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι, με φυλάκια και σκαμπρόζικα μηνύματα, συντρίτω έρωτας. Και δεν είναι μόνο για μια νύχτα, είναι και για σήμερα και για αύριο.

0: Παλιά η ζωή, η ζωή Κωνσταντοπούλου, τον αγαπούσε τον Τσίπρα και νομίζαμε ότι αυτός ο έρωτας θα διατηρηθεί. Ο πολιτικός έρωτας για πάντα, θα διαρκέσει. Για σήμερα, για αύριο, για πάντα. Έλα όμως που προέκυψε σύγκρουση. Και τώρα όταν μιλάει η ζωή για τον Τσίπρα, λέει χαρακτηρισμούς που είναι πολύ βαρύς.
1: Σε όποιον τυχόν σκέφτεται μήπως να ψηφίσει τον Τσίπρα, εγώ προτείνω, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο αποκαλυπτικό και το πιο παιδαγωγικό, να δει εκείνη την δημόσια μπροστά στις κάμερες συνάντηση ενημέρωσης 12 η ώρα το βράδυ, ενώ είχε καεί το μάτι ο νέος Βουτζάς η Ραφίνα στις 23 Ιουλίου του 2018. Ξέρανε τότε για 60 με 70 νεκρούς και το κρύβανε. Είχαν δώσει και εντολή να μην γίνεται αποκομιδή σωρών από τους, και περισυλλογή από την θάλασσα. Και εμφανίστηκε ο Τσίπρας και αυτοί που τον πλαισίωναν γύρω γύρω μπροστά στις κάμερες και παρίστανε ο Τσίπρας τον ανήξερο, ρωτούσε για άλλες φωτιές, για τη φωτιά στην Κινέτα, δικαιολογούσε εμέσως και δολίως το ότι αφήσανε τον κόσμο να καεί ζωντανός, λέγοντας τι να προλάβεις σε 2 ώρες, αλλά παριστάνοντας ακόμη ότι δεν ήξερε τίποτε, και έστησε αυτή την κακοστημένη και κακοπαιγμένη παράσταση για να σώσει το πολιτικό του τομάρι.
0: Τομάρι. Βαριά κουβέντα. Είναι φανερό ότι δεν το συγχωρεί.

0: Ήρθε η ώρα να πάρουμε δρόμο. Ήρθε η ώρα για τη σοβαρή ενημέρωση.
1: Και δεν σε συγχωρώ.
0: Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 99. Ετοιμαστείτε να μάθετε οτιδήποτε συνέβη, οτιδήποτε θα συμβεί, και όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και αναλύσεις, για να μάθουμε το βάθος των πραγμάτων. Λίνα Κλέιτον έτοιμη, εμείς σας αφήνουμε. Αύριο εδώ θα είμαστε. Άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
2: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
1: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.